0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον υλικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Superstore 104. Σαν να αρχίζουμε να μαζευόμαστε πιο πολύ στη Λευκοσία. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Γυρίσατε, καθώς ήταν εκεί που ήσασταν. Λοιπόν, έχει κίνηση, εντάξει, έχει παραπάνω. Προς τα μέσα, στα φώτα του καλησπέρα πρέπει να είναι παραπάνω η κίνηση, αν έχω καταλάβει σωστά. Αλλά, εντάξει, πάμε να δούμε, δεν ξέρω πόσο θα ταλαιπωρηθείτε σήμερα. Είναι 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλους. Και ουσιαστικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, έτσι, ημερολογιακά από σήμερα. Στο πρακτικό θα το δούμε, γιατί αυτό που συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα είναι περί, έτσι, αρκετά υψηλών θερμοκρασιών και αυτό το μήνα, για το ξεκίνημα τουλάχιστον. Άρα θα δούμε πώς θα πάει η όλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, καλό μήνα. Και είναι και ο μήνας των σχολείων. Αρχίζουν τα σχολεία την επόμενη εβδομάδα. Ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας αρχίζουν γυμνάσια λύκεια, τη μεθεπόμενη τα δημοτικά και η προδημοτική, ήταν η πιαγωγία, τέλος πάντων. Οπότε σιγά σιγά επιστρέφουμε full στην καθημερινότητά μας. Η Ομόνοια έχει την ποιότητα και την έδρα. Δεν βρήκε όμως τρόπο χτες βράδυ απέναντι στην Ομόνοια Ραδίπου να πάρει τη νίκη. Σίγουρα έχουν ευθύνη εκεί.

παίκτες. Το πλάνο του Μπέρκ δεν βγήκε αυτή τη φορά με το rotation που έκανε. Επέλεξε να αλλάξει ποδοσφαιριστές. Είδαμε ντεμπούτο Καμίνσκι, ο οποίος έδειξε ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Βασικά αυτόν που θυμόμασταν σε upgrade, ενώ σε έτσι μια πιο βελτιωμένη έκδοση, αν μπορώ να το πω, έτσι. Όμως ήταν ένα κακό αποτέλεσμα για την Ομόνοια. Η πρεμιέρα δεν της έδωσε το ζητούμενο και η υπεράσπιση του τίτλου της ξεκινάει με ισοπαλία. Και πέρσι νομίζω είχε χάσει, μόνο στην πρεμιέρα ήταν με τον Εθνικό ή δεύτερη αγωνιστική, δεν το θυμάμαι τώρα. Το σίγουρο είναι ότι η πρώτη αγωνιστική, περιμένουμε πάντα στις πρώτες αγωνιστικές να υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις. Νομίζω ότι αυτό το είναι ένας κανόνας τώρα, ότι θα ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, παιχνίδι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος αν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν μια αγωνιστική με πάρα πολλά γκολ και όλος περιέργος μια ομάδα η οποία πέρσι ήταν πολυβόλο δεν κατάφερε να σκοράρει, και μιλάω για την Ομόνοια. Η Ομόνοια δηλαδή που ήταν πάρα πολύ καλή, είχε δοκάρια, το πάλεψε όσο μπορούσε το παιχνίδι και έφυγε με ισοπαλία. Ο Κάστανε ήταν πολύ έξυπνα που είχε στήσει την ομάδα του χτες. Στην Ομόνοια όπου εντάξει, έχει πάρα πολλά πράγματα, φεύγουν παίκτες, έρχονται παίκτες, ένας χαμός γενικότερος όσον αφορά το συγκεκριμένο σωματείο, γιατί θα δούμε πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα. Φεύγει ο Παναγιώτη, χτες ήταν αγκαλιές αποχαιρετισμού θα έλεγα στον Νικόλα. Ο Τανάσε πέρασε από ιατρικά, οπότε είναι έτοιμος να ανακοινωθεί και επίσημα. Έχει πράγματα γενικά φέτος αλλαγές η Ομόνοια, αλλά και αυτός ο μήνας της δίνει νέα πράγματα. Κοιτάξτε, έχουμε λίγες μέρες ακόμα, 9 Σεπτεμβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές και μετά θα υπάρχει μόνο το παράθυρο για ανεργούς, οπότε οι ομάδες αν θέλουν να κινηθούν θα πρέπει να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα, όπως ας πούμε το ΑΠΟΕΛ, το οποίο δεν ήταν κακό το Σάββατο, αλλά η άμυνά του ήταν παιδική χαρά, αυτογκόλ, ό,τι λάθη έπρεπε να γίνουν, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος ο οποίος έχει ποιότητα να το εκμεταλλευτεί και από το ξεκίνημα του παιχνιδιού να αρχίσει να πετυχαίνει γκόλ και να το κάνει 3-0. Ήρθε αυτό το γκόλ του Αβραμίδης ο μικρός, ωραίο το γκόλ, το δοκίμασε και μπράβο του. Η αλήθεια είναι άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα όσον αφορά τα του ΑΠΟΕΛ και θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάφος ικανοποίηση, δηλαδή χτες με όποιους μίλησα μου είπαν Παναγιά μου τι ομάδα θα είναι η Πάφος. Πάφος θα είναι, ξέρουμε, θα είναι δυνατή. Οι Μπούκηδες έχουν πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα την Πάφο. Δεν λέει τίποτα αυτό γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι μην τρελαθούμε κιόλας. Σε μια αγωνιστική που για μένα το πιο δυσάρεστο ήταν οι δύο τραυματισμοί στην ΑΕΛ. Νομίζω, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ έτσι πράγμα, να έχεις φέρει δύο παίκτες, δύο βασικούς σέντερφορ και οι δύο να σπάνε τα πόδια τους ουσιαστικά τα παιδιά αυτά και να μένει ο ένας 6-7 μήνες έξω και ο άλλος 9 μήνες. Εγώ δεν θυμάμαι σε παιχνίδι, ένα παιχνίδι, δύο καινούργιες μεταγραφές, δύο βασικοί επιθετικοί να παθαίνουν τόση χοντρή ζημιά. Δεν ξέρω. Το μίνι ντέρμπι της Λεμεσού 2-2, Άρης Απόλλων. 3-3 Ολυμπιακός με τη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα, τα ξέρετε, είναι πυρ και μανία με διαιτητή και βαρίστα. Διαιτητής καινούριο φρούτο. Μπήκε με το δεξί στα πρώτη κατηγορία ο κύριος Πυρηπίτσης. Και το άλλο είναι παλιό φρούτο, ο Μενέλας Αντωνίου, ο οποίος ούκο λίγες φορές στο παρελθόν έχει βρεθεί στο στόχαστρο διαφόρων ομάδων. Τώρα ήταν βαρίστας. Ωραίο διπλάκι της Ομόνοιας 29 με τον Ύψονο, ο οποίος φαίνεται ότι ζορίζεται από τα φιλικά, έχει θέματα ο Ύψονος και αν συνεχίσει έτσι, του χρόνου δεύτερη κατηγορία. Έτσι δεν πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Πάρα πολύ νωρίς. Μόλις μία αγωνιστική, έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχουμε μια πρώτη εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάτι υπομονή να δούμε τι θα φέρει συνέχεια. Ούτως ή άλλως αγωνιστική το Σαββατοκύριακο κανονικά. Έχουμε 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε ντέρμπι στη Λεμεσό τη Δευτέρα, Άρης Ομόνοια.
διότι η Ομόνια παίζει την Πέμπτη με την Πάφο στο Super Cup. Έχουμε και αυτό. Αρχιετό Super Cup. Να το διεκδικήσουν οι ομάδες. Έχουμε ντέρμπι κλασικό παιχνίδι από ΕΛΑΕΛ. Την Κυριακή, νομίζω είναι την Κυριακή, ναι. Έχουμε Απόλλωνας Ανόρθωση στο ΑΜΕΓΑ το Σάββατο. Γενικά έχει ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, οπότε ετοιμαστείτε, έχουμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα μέσα στις επόμενες ώρες, το επόμενο τρίωρο της εκπομπής.

0: Εχθές είχαμε Aston Villa Arsenal 0-1. Ο Σασούνα Χετάφε 1-0. Μπάρτσα Βαγεκάνο 5-2. Λέτσε Ρώμα 0-4. Η Ρώμα έχει ξεκινήσει πολύ φουριόζα στο πρωτάθλημα. Αταλάντα Μπολόνια 1-0. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία υπήρχαν εχθές στην Ευρώπη. Σήμερα, τι έχει σήμερα, έχει Championship, full πρόγραμμα, μισό λεπτό να δω. Έχει full πρόγραμμα στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας, οκ, καλό είναι αυτό. Άρα θα έχουμε πολλά παιχνίδια να δούμε απόψε στις μικρότερες κατηγορίες, κάτι κύπελα, Ιταλία κλπ. Εντάξει, όχι τρελά πράγματα, δεν έχει Ευρώπη ούτως ή άλλως, τελειώσαμε την Ευρώπη. Ξεκινάμε την ερχόμενη εβδομάδα με το Champions League, έτσι. Ξεκινάει η ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Λίντσερ, το πρώτο μάτς. Άρα να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Γενικά πάντως είναι μια περίοδος όπου πλέον είναι όλα γεμάτα. Καθημερινές έχει αρκετά παιχνίδια. Το Σαββατοκύριακο δεν προλαβαίνεις να βλέπεις μάτς. Ετοιμαστείτε γιατί όλη η διαδικασία είναι διαφορετική πλέον. Η καθημερινότητά μας η ποδοσφαιρική. Καλημέρα στο 069 το απόλυτα φιλικά. Δηλαδή ήταν καλό, καλημέρα. Ναι, ήταν καλό. Στα φιλικά τα οποία, ας πούμε, την Κηφισιά μέχρι το 60, όταν είχε βάλει, όταν έκανε 8 αλλαγές, ήταν πολύ καλύτερο από την Κηφισιά. Επίσης, στο μάτς, με ποιον ήταν το επόμενο, με την Ανόρθωση, ήταν. Τέλος πάντων, όταν δεν έκανε μαζεμένες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο Παπαδόπουλος, ήταν καλό το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Δεν διεκδικεί δάφνες θεάματος το ΑΠΟΕΛ, αλλά έχει μια ομάδα η οποία ακόμα έρχονται παίχτες. Να έρθει αυτός ο Μπαράκ πάλι, να έρθει τέλος πάντων. Φαίνεται ότι θα έχουμε διαφοροποίηση στο σπλίτ των ομάδων. Η ΑΕΛ δεν μπορεί να μην κινηθεί τώρα για δύο παίχτες πρώτης γραμμής, αφού τελειώσαν τα άλλα δύο τα παιδιά. Δεν μπορούν να παίξουν. Καλημέρα, Άλκη, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης Υπάρχο. Γεια σου, Αντώνα, καλημέρα για σένα. Καλημέρα στον Χρήσανθο Ομόνιο Αιώνα. Γεια σου, Χρήσανθο μου, καλημέρα. Λοιπόν, και αυτήν την εβδομάδα θα σου δώσω 5 προσκλήσεις. Έτσι, για το μπάσκετ, για τον Νεόφυτο Σκανδριώτης. Την κλήρωση θα την κάνουμε, πότε θα την κάνουμε, 4 του μήνα, δηλαδή την Παρασκευή. Και θα είναι η τελευταία κλήρωση. Θα είναι οι τελευταίες προσκλήσεις, οποίες θα δώσουμε. Άρα ναι, όποιος θέλει μπορεί να στέλνει την ένδειξη μπάσκετ στα αγγλικά, μπαίνετε στην κλήρωση για να πάτε για να δείτε όλες τις μέρες του τουρνουά που θα έχει Ολυμπιακό, Άρη, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Μια χαρά το βλέπω. Λοιπόν, για εισαγωγή νομίζω είμαστε ok, υπομονή στο δρόμο, έχει σφίξει λίγο το πράγμα, λογικό είναι αυτό. Πάω να φέρω εφημερίδες και επιστρέφω.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
7: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
8: Αφού κουντώ.
7: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
9: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
7: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 20% φθηνότερα 2,35. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Και παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 35% φθηνότερα 3,89. Lidl. More to value.
11: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
15: Σέρβις σε 15 μέρες.
14: Κάτι πιο ευχάριστο?
15: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
14: Α, τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
18: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
19: Lush, green, alive with an incredible growth.

0: ξεκίνησαν τα πρωινάδικα. Το ρίχ ξεκίνησε. Όχι, ρε, ξεκίνησε. Το Αλφα ξεκίνησε εδώ δίπλα, τους ακούω ότι είναι αγαπητού και φωνάζει για τα ενίκια πρωί-πρωί. Αυτό, άλλο χαλεί αυτό με τα ενίκια. Ρε, μα... ναι, ναι, ναι. Άμα τους πει ακριβά, να κατεβάσουν όλες τις τιμές. Άλλος χαμός με τα ενίκια. Εντάξει, τώρα ακούτε και ενοικιαστές και ιδιοκτήτες τώρα, γιατί ξέρω έχουμε πολύ κόσμο που ακούει, αλλά... Η αλήθεια είναι έχουν λίγο ξεφύγει τα πράγματα. Δεν μιλάω για τη Λεμεσό, γιατί η Λεμεσό είναι εκτός συναγωνισμού, αλλά ανεβήκαν αρκετά τα νίκια. Όταν θες, ας πούμε, για μονάρι στη Λεμεσό 1300-1400 ευρώ, λίγο περίεργη η κατάσταση. Εντάξει, ο καθένας είναι ελεύθερο, υπάρχει εμπόριο, είναι ελεύθερο εμπόριο, ο καθένας νοικιάζει και πράττει κατά το δοκούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Να δούμε τι υπάρχει. Όχι, γύρισε και ο Δημητρόπουλος. Όλοι. Μα είναι μόνο στο Δημητρόπουλος, δεν έχει παρτενέρ. Πόσα χρόνια έκανε ο Δημητρόπουλος εκπομπή. Πιο πριν από εμάς.
1: Όχι.
0: Πρωινάδικο δεν είχε, ναι. Άρα του ρίχνουμε στα κεφάλια. Αντρέα. Καληνύχτα, γατάκι, Αντρέα. Να ξέρω καιρό να μιλήσω μαζί του. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο το σκηνικό στην επικαιρότητα. Η αλήθεια παραμένει στο συμβάν στο Κάβο Γκρέκο και λέει ότι έπρεπε να πεθάνει κάποιος για να ανακαλύψουν το απαγορευτικό απόπλου. Δηλαδή, ο τίτλος είναι «Ένας νεκρός για να ανακαλύψουν το απαγορευτικό απόπλου». Η τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο αποκάλυψε νομοθετικό κενό κατακερματισμένες, σωστά, αρμοδιότητες και αδυναμία υποχρεωτικής απομάκρυνσης σκαφών από επικίνδυνα κυροβολία. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, όλοι έχετε δει τι έχει συμβεί. Στα κατεχόμενα εξανεμίζονται οι ελπίδες για τους 20 αγνούμενους. Εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος θα σωθεί από αυτούς, πολύ δύσκολα. Μακάρι να τον έχει ξεβράσει σε κάποια παραλία για να τον βρούνε κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά είναι μωρά, έχει μωρά εννοώ, παιδάκια μικρά. Πάντως τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και παρουσιάζουν επιβάτες λίγη ώρα πριν τη βήθηση του καταμαράν να προσπαθούν να σωθούν, δείχνουν την αγωνία και τον πανικό που επικράτησε την ώρα που γινόταν αυτή η όλη κουβέντα. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η νέα εποχή που περνάει η ελληνική αεράμινα, είναι αυτό το υπερσύγχρονο όπλο το οποίο έχει το Ισραήλ και θα καλύπτει πλέον όλο το Αιγαίο. Και γι' αυτό το λόγο οι Τούρκοι έχουν λυσάξει. Και ελπίζω να μην έχουμε καμία ιστορία με θερμό επεισόδιο ή κρύο επεισόδιο, εν πάση περιπτώσει με επεισόδιο γενικότερα. Η Χαραυγή λέει: «Επιστρέφει δρυμύτερη ακρίβεια. Πετρέλαιο στα ύψη». Αλλά το πετρέλαιο πήγε σχεδόν 2 λίτρα. Ρε, μα. Αλάργα. Και ακόμα έχει υποτίθεται επιδότηση. Που να φύγει και επιδότησα πάμε 8 σεντ πάνω, πόσα δεν ξέρω πόσα είναι. Και το θέρμανσης πέρσι τη εποχή ήταν 1 ευρώ. Και τώρα είναι 1,50. Δηλαδή κάποιος που για να γεμίσει ένα βαρέλι του μισού τόνου πέρσι ήθελε 500 ευρώ. Φέτος θέλει 750. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Όχι, αντιληφθείτε λίγο τη διαφορά. Δεν ξέρω που θα πάει η ακρίβεια, βαράει κόκκινα παντός και στα σούπερ μάρκετ και γενικά παντού σε όλη την καθημερινότητα. Και τα νίκη αυτό που λέμε. Πολίτης, αναζητούν αγνοούμενους και ευθύνες. Ο πολίτης στην Κερίνη αοργεί για τη μεγάλη ναυτική τραγωδία. Μάλιστα. Δυσάρεστο όπως και αν το δει σκηνικό. Αλλά πρέπει να υπάρχουν πολλές ευθύνες εκεί. Πρέπει να σαράβαλο το πλοίο, δεν κατάλαβα τώρα. Αλλά πλοίο που το οποίο έβλεπα χθες κάτι ρεπορτάζ είναι περισσότερο για ποτάμια και λίμνες. Ενώ για πιο ήρεμα νερά, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, έγινε το κακό. Τι να πούμε τώρα. Φιλελεύθερος, τεράστιες ευθύνες πίσω από την τραγωδία. Συγκλονισμός και αναπάντητα ερωτήματα στο ναυάγιο της Κερίνιας. Έρχεται μείωση στο Ταμείο Πλεονάζοντος. Αναμένονται σημαντικές εξελίξεις με το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, καθώς η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται σε ουσιαστική μείωση της εισφοράς που καταβάλουν οι εργοδότες. Οκ, δεν είναι καλό αυτό για τους εργαζομένους, έτσι όπως το διαβάζω. Οργή των Τούρκων για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν χτες τη συμφωνία για το ενιαίο σύστημα εράμινας με την ονομασία ασπίδα του Αχιλλέα, προκαλώντας συζητήσεις στο τουρκικό τύπο και για την αντίδραση της Άγκυρας. Μάλιστα. Να σας πω κάτι, γενικά πάντως προσέχτε τι διαβάζετε στα social media και ειδικά από site τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας. Εχθές ήταν το Σαββατοκύριακο, υπήρχε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων σε διάφορα site στο εξωτερικό, την άνε, κάτι site της, τέλος πάντων, της πλάκας, τα οποία είχαν, είχαν ένα βίντεο με τις μεγάλες διαδηλώσεις που είχαν γίνει πριν 2 χρόνια για τα Τέμπη στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και βάλανε λεζάντα μεγάλες διαδηλώσεις στην Ελλάδα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ. Ό,τι να είναι δηλαδή. Και τον παράγανε πολύ αυτό, πολλά site έτσι, στο Facebook κυρίως λογαριασμοί κλπ. Και από κάτω τους ξετοιμάζανε γιατί δεν υπήρχε έτσι πράγμα. Γενικά προσέχετε τι διαβάζετε. Γιατί γράφουν πολλές βλακίες μέσα στα social media κάποιοι επίτηδες. Σούπερ Σπορ, ανώμαλη προσγείωση, Ομόνια-Ομόνια Ραδίπου 0-0, κεντρικό θέμα. Κόσμος των Σπορ της Αραβγής, πάτησε την Πεπονόφλουδα με το καλησπέρα η Ομόνια, κεντρικό θέμα. Γήπεδο του Πολίτη, μεγάλο διπλό σοκ, Γκομίς και Τσατάκοβιτς θα λείψουν για πολλούς μήνες στην ΑΕΛ. Το είπαμε, ήταν τεράστιο σοκ, έτσι, τεράστιο σοκ. Goal News, πάτησε πάλι την Πεπονόφλουδα. Ναι, ήταν πέρσι τέτοια εποχή που έχανε από τον Εθνικό Άχνας. Και μιλάμε για την Ομόνια, έτσι, που παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές. Για πάμε να τα δούμε σιγά σιγά αναλυτικά.

Με το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς για την Ομόνια ολοκληρώνεται λίγο μετά τις 10, γύρω στις 10 χτες βράδυ. Η περσινή πρωταθλήτρια έχασε τους πρώτους βαθμούς της. 0-0, Γασιπή με την Ομόνια Ραδίπου. Εντάξει, κάτι το οποίο είχε γίνει και πέρσι, έτσι, γιατί στην πρεμιέρα είχε ιτηθεί από τον Εθνικό Άχνας, ο οποίος εθνικός είχε ξεκινήσει εξαιρετικά το πρωτάθλημα και λίγους μήνες αργότερα έπεφτε στη δεύτερη κατηγορία. Η Ομόνια, ο Μπέρκ επέλεξε τη συνταγή, τη γνωστή, δηλαδή ξεκουράζω τους πλήστους παίκτες που έπαιξαν με βασική με την Σεντ Ρούιντεντ. Έπαιξε για πρώτη φορά βασικός ο Καμίνσκι και ο Σάτκα. Και ο Ομόνια Ραδίπου πέτυχε την έκπληξη της πρεμιέρας. Ήταν καλή ο Ομόνια Ραδίπου. Η Ομόνια ήταν καλύτερη ενώ είχε περισσότερες ευκαιρίες. Αν κάποια ομάδα μπορούσε να φτάσει στον γκολ, λίγο παραπάνω ήταν η Ομόνια, αλλά και η Ραδίπου είχε δοκάρια. Είχε μια ομάδα η οποία δεν ήρθε να κλειστεί από το πρώτο στον 90 λεπτό. Προσπάθησε να απειλήσει. Τελικές προσπάθειες σίγουρα ήταν πολύ περισσότερες για την Ομόνια, δεν συζητάμε. Αλλά το τελευταίο 20 λεπτό, παραδείγματος χάρη, που παραμένε το 0-0, την έπνιξε την αντίπαλο. Αντίθετα, μάλλον εύκολα βγήκαν οι άμυνες από πλευράς των Περιστεριών, που έφυγαν με ένα σπουδαίο βαθμό, γιατί ο πρώτος στόχος για την Ραδίπου είναι να παραμείνει για μία ακόμα χρονιά, κάτι το οποίο μπορεί να είναι και ρεκόρ, δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να το δω για τα συνεχόμενα χρόνια που είναι στην πρώτη κατηγορία η Ομόνια Ραδίπου. Ο Μπέρκ, όταν ρωτήθηκε γενικότερα, δεν είπε πολλά πράγματα, ειδικά για την ενίσχυση ομάδας. Είπε ότι η γενική εικόνα είναι ότι θέλουμε να δυναμώσουμε το ρόστερ. Ακόμα και σήμερα όμως έχουμε μια καλή ομάδα. Δεν είμαστε στην κορυφή της πυραμίδας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οπότε θα περιμένουμε τις τελευταίες μέρες για κάποια λαβράκια. Έχει πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι χωρίς ομάδα αυτή την περίοδο. Προπονούνται ατομικά ή με κάποιες ομάδες χωρίς να έχουν δεσμευτεί με συμβόλαιο. Και σε αυτό το κομμάτι ελπίζει η Ομόνια ότι θα ενισχυθεί. Θα περιμένουμε να δούμε τον Τανάσε. Η αλήθεια είναι ότι τα μεταγραφικά τρέχουν με ταχύτητα στην Ομόνια, κάτι το οποίο δεν έγινε στο πρώτο κομμάτι της μεταγραφικής περίοδου. Φέρνει τον Τανάσε, όχι τον φέρνει, είναι στην Κύπρο, οπότε νομίζω σήμερα θα ανακοινωθεί. Έτσι τώρα το πρωί, πιο μετά, δεν ξέρω, πάντως είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθεί. Υπάρχει και η περίπτωση του Brouwers, αν τον λέμε σωστά, ή Brouwers, αν το δούμε πώς λέγεται. Αυτός είναι στη Χέρενφεϊν. Η Ομόνια θα πληρώσει για αυτόν, διότι ο τεχνικός διευθυντής της Χέρενφεϊν έκανε δηλώσεις του στυλ. Η Ομόνια γνωρίζει τις απαιτήσεις μας για να τον αποκτήσει και ο ίδιος αποχαιρέτησε ο παίκτης του οπαδούς της Χέρενφεϊν. Έχουν αρχίσει και οι διαδικασίες για τον Μπακασέτα, που σημαίνει ότι αυτή η τριπλή μεταγραφή είναι πρώτων πυλών. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει από τη στιγμή που φεύγει και ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Γι' αυτό το λόγο, χτες βράδυ, αν είδατε όσοι ήσασταν γήπεδο ή αν προλάβατε να δείτε κάποια πλάνα, όταν τελείωσε το παιχνίδι, οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν. Εντάξει, ο Κούσουλος δεν ξέρω αν θα φύγει, ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ο Κούσουλος ήταν ενδεκαδάτος εχθές, σε όλο το μάτς έπαιξε. Άρα η Ομόνια περιμένουμε σήμερα Τανάσε, εντός της εβδομάδας τον Μπακασέτα και τον Brouwers. Brouwers ή Brouwers, θα δούμε πώς τον λένε επαναλαμβάνω. Τουλάχιστον τρεις μεταγραφές και δεν ξέρω αν θα πάει για κάτι παραπάνω. Να το δούμε. Αυτά. Εννοείται αργότερα θα πούμε περισσότερα πράγματα. Καλημέρα στο Νευρυπίδη, πώς είδες την Αραδίπου? Ήταν καλή η Αραδίπου, δηλαδή δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι, προσπάθησε. Το ρόστερ της Αραδίπου, ενώ η αξία του ρόστερ δεν είναι καμία σύγκριση με την Ομόνια, έτσι δεν συζητάμε καν. Οπότε μπράβο τους, γιατί ο Κάστο παρουσίασε μια ομάδα πολύ καλά δεμένη μες στο γήπεδο και απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, έτσι. Παίζει με τον ενδυνάμει πρωταθλητή, δηλαδή τι να συζητήσουμε τώρα. Αυτά για το χτεσινό παιχνίδι, εννοείται αργότερα θα συζητήσουμε, να έχουμε και ρεπορτάζ Ομόνιας και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, στην ΑΕΛ ήταν βαρύ το τίμημα της νίκης απέναντι στην Ανόρθωση, καθώς οι τραυματισμοί των Γκομής και Τσατάκοβιτς αποδείχθηκαν όχι σοβαροί, πάρα πολύ σοβαροί. Ο Γκομής έχει εξάρθρωμα ποδοκνημικής και κάταγμα περώνης, 6 μήνες μίνιμου.
Ο Τσατάκοβιτς είναι ακόμα πιο σοβαρός τραυματισμός. Εγώ νόμιζα ότι είναι του Γκομής ο πιο σοβαρός τραυματισμός. Τουλάχιστον το βίντεο, παιδιά, δεν ήθελα να δω replay και καλά κάναν και ήταν μακρινά τα πλάνα. Δηλαδή δεν βλέπεις. Όταν σπάει το πόδι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γενικά ήταν μια πολύ δύσκολη βραδιά για την ΑΕΛ που στο ξεκίνημα της σεζόν χάνει τους δύο βασικούς που θα ήταν όχι βασικοί, σούπερ βασικοί για την επιθετική γραμμή. Νομίζω είναι καθαρά το Όσκαρ ατυχίας που πάει στην ΑΕΛ για φέτος από τώρα. Άρα, σε πρώτη φάση το βάρος πέφτει στον Γιόβετιτς, ο οποίος ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Τεράστιος ποδοσφαιριστής, δεν συζητάμε, με πολύ καλές πώς το λένε, παραστάσεις. Είναι όμως στα 36-37 πόσο είναι ο Γιόβετιτς, οπότε να παίξει το πρώτο διάστημα, να είναι και εγώ πιστεύω θα είναι και πάρα πολύ καλός, όμως θέλει ενίσχυση. Εγώ πιστεύω τουλάχιστον δύο παίκτες θα πρέπει να πάρει, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί. Η ΑΕΛ ουσιαστικά θα ενισχυθεί το ρόστερ και παράλληλα ξέρουμε ότι θα καταγγείλει τον Φελά. Σας είπα ότι φέτος θα έχουμε πολλά όργανα με τη διαιτησία να βαράνε νταούλια, ζουρνάδες κλπ. Κάθε εβδομάδα. Ξεκινήσαμε μέσα στην τη χρονιά από το Σαββατοκύριακο και ήδη έχουμε καταγγελίες διαιτητών και πολύ γκρίνια για κάποια συγκεκριμένα σφυρίγματα. Και μάλιστα είναι η πρώτη ομάδα που με το καλημέρα του πρωταθλήματος ζητάει συνάντηση με την ΚΟΠ και την Επιτροπή Διαιτησίας. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Αυτά για τους λέοντες. Καλημέρα, ακούγεται για Γιάρεμ και ΑΕΛ. Καλημέρα. Η ΑΕΛ θα κινηθεί. Κοιτάξτε, χτες έβλεπα μια λίστα με παίχτες που έχουν μείνει ελεύθεροι και ψάχνουν ομάδες. Τώρα, 1η Σεπτεμβρίου, όταν ψάχνεις ομάδα, ρίχνεις τις απαιτήσεις σου πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Οπότε, ναι, μπορεί να κινηθεί για οποιονδήποτε. Ο Γιάρεμ Τσούκ, δεν ξέρω αν μπορεί να τον φέρει η ΑΕΛ, να τον αποκτήσει. Είναι παιχτούρα, δεν συζητάμε. Για μένα κακός, γιατί μιλάμε για τον Γιάρεμ Τσούκ που ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα το καθεστώς τι είναι, αν δεν έχει βρει ομάδα κλπ. Αλλά άσχετα αν θα πάει ή όχι στην ΑΕΛ, έτσι. Ο συγκεκριμένος παίκτης για μένα αυτός έπρεπε να παίζει βασικό στον Ολυμπιακό. Εν πάση περιπτώσει δεν τον θέλανε, οκ. Μια χαρά. Λοιπόν, θα δούμε τι θα δούμε.

0: Το ΑΠΟΕΛ μέσα στην εβδομάδα, αν όχι σήμερα, αύριο, θα λύσει το εμπάργκο. Οπότε θα γράψει τρεις παίχτες. Ο ένας είναι ο Άντωνιν Μπάρακ. Στις τρεις περιπτώσεις, νομίζω αυτός είναι πάνω από όλους. Ένα μήνα μετά το απρόσμενο ναυάγιο της αρχικής συμφωνίας, ο Τσέχος το ξανασκέφτηκε. Βρίσκεται πλέον μία ανάσα από το ΑΠΟΕΛ. Η ποιότητα του Μπάρακ την είχαμε συζητήσει. Δεν συζητάω. Είναι κάτι. Είναι σπουδαίος παίχτης. Τώρα, οι διάβλοι επικοινωνίες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον διάστημα αυτό του ενός μηνός δεν έλειψαν. Οπότε τα ζητήματα που είχαν προκύψει ξεπεράστηκαν. Η υπόθεση πάει προς happy end. Ο Μπαράκ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει όλη τη μεσαία γραμμή του ΑΠΟΕΛ, να χτιστεί όλη η μεσαία γραμμή, έστω και στο ξεκίνημα, στο φινάλε μάλλον της μεταγραφικής περίοδου, πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε αν θα τελεσιδικήσει εντός των ημερών. Ο Καρύγιο βρίσκεται ήδη στην Κύπρο. Η άμυνα είχε πολύ σοβαρά θέματα του ΑΠΟΕΛ προχτές. Πολύ σοβαρά θέματα. Τα γκολ τα οποία έφαγε είναι, δεν θα πω αστεία, αλλά υπήρχε σοβαρότατη ευθύνη. Και όταν το είπα και στην εισαγωγή, έχεις απέναντι μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία έχει ποιότητα μπροστά, τότε σε τιμωρεί. Για πλάκα σε τιμωρεί. Ο Ζελένικα, απ' την άλλη, εντάχθηκε στις προπονήσεις εδώ και μια εβδομάδα. Είναι έτοιμος και αυτός να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Μπέλετς είχε θέματα προχτές, όπως η άμυνά του. Μου είπε, λέγει, ένας φίλος ότι πήγαινε μέσα, έμπαινε. Θα το πω έτσι, αλλά δεν ήταν καλός ο Μπέλετς προχτές. Όπως ήταν γενικά, η άμυνα του ΑΠΟΕΛ ήταν μέτρια. Το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν κακό στην ολότητά του, έβγαλε κάποια πράγματα, αλλά όταν έχεις φάει τρία γκολ, καληνύχτα, δεν μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Τι να πρωτοπρολάβεις να σώσεις. Σήμερα θα μπει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μέχρι αύριο η πρώτη δόση της μεταγραφής του Κούτσακου. Για τον Κούτσακο το ΑΠΟΕΛ θα πάρει 500,000, έτσι. Θα μπει η πρώτη δόση, δεν ξέρω το ποσό, αν είναι τα μισά ή κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Οπότε με το που θα μπει αυτό το ποσό, το ΑΠΟΕΛ πληρώνει για να αρθεί το εμπαργό και να μετατρέψει τις τρεις υποθέσεις του Μπάρακ, του Καρύγιο και του Ζελένικα σε μεταγραφές. Αυτή είναι η κουβέντα. Τελικός τραυματισμός του Τσατάκοβιτς, 6.78, καλημέρα. Ο Τσατάκοβιτς, είπα πριν, είναι ρήξη πρόστιου χιαστού. Η χιαστή είναι από 8 έως 12 μήνες. Αυτό που μας είπαν από την ΑΕΛ είναι ότι θα λείψει τουλάχιστον 9 μήνες. Δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας είναι λίγο πράγμα αυτό που έπαθε. Έβλεπα, είχαν, σε ποια εκπομπή ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Από τους κορυφαίους χειρούργους, ορθοπαιδικούς χειρούργους στην Ελλάδα είναι ο Πισκοπάκης. Τώρα είναι και ο γιος του, είναι ο πατέρας, ο οποίος είχε κάνει, δεν ξέρω και εγώ πόσες δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες επεμβάσεις χειαστών κλπ. Και τους είχαν καλεσμένους στην Ελλάδα σε εκπομπή. Δεν θυμάμαι που το έβλεπα, στο διαδίκτυο το έβλεπα, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι. Και είπε ότι κατά 98% ο τραυματισμός που έχει ο Κωνσταντέλιας ή παρόμοιοι τραυματισμοί, κατά 98% οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στο γήπεδο ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή το ίδιο δυνατή, το ίδιο ποιοτική, το ίδιο. Μακάρι. Γιατί ο Κωνσταντέλιας, όπως και τα δύο παιδιά της ΑΕΛ, χάσανε όλη τη χρονιά, έτσι σχεδόν. Ειδικά ο Τσατάκοβιτς. Προχωράμε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ποια άλλη ομάδα κατήγγειλε διαιτή? Η Σαλαμίνα κατήγγειλε τον Πυρηπίτσι και τον, πώς τον λένε, τον Μενέλαο, τον Αντωνίου, διαιτή και βαρίστα για τη φάση του πέναλτι που ουσιαστικά επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, αυτό το 3-3. Και ναι, αυτούς. Νομίζω ότι θα τοποθετηθεί, δεν ξέρω αν θα τοποθετηθεί σήμερα εκ νέου η ομάδα της Αμοχώστου, αλλά ήταν πολλά τα παράπονα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Διώξαν και τον Γκούτι, εξτρέμ είναι, δεν ξέρω, προφανώς δεν ικανοποίησε, αν έχω αντιληφθεί σωστά. Οπότε ναι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι εκτός επιλογών. Πάμε από Λονά, όπου φαίνεται ότι η ομάδα της Κραϊόβα επανήλθε για τον Μαλεκίδη, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το, όχι κάτι το δεδομένο. Ο Απόλλωνας δεν δέχτηκε την πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν είναι η δεύτερη, η τρίτη ή η πρώτη, αλλά η Κραϊόβα, αρχικά να πούμε ότι είναι η πρωταθλήτρια Ρουμανίας, έτσι. Έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Μαλεκίδη. Ο Απόλλωνας είπε όχι, διότι δεν θέλει να τον χάσει, ειδικά σε ένα σημείο όπου τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα, αν και το συμβόλαιο του λήγει το 27, δηλαδή φέτος, στο τέλος της χρονιάς, τότε η όλη διαδικασία καταλαβαίνω ότι είναι αρνητική απάντηση από τον Απόλλωνα. Προφανώς θα έχει γίνει μια καλή πρόταση, δεν ξέρω. Είχανε, τον ήθελε και το, η Νεύτσι, νομίζω. Δεν ήταν, νομίζω, η Νεύτσι που τον ήθελε. Σίγουρα έχει ακουστεί και για Ισραήλ. Καλός παίκτης ο Μαλεκίδης. Λοιπόν, οπότε, ναι, ο Απόλλωνας είπε όχι για την συγκεκριμένη περίπτωση. Και ο Ζάζα είναι καιρό, ναι, και ο Ζάζα, το ίδιο πράγμα. Είναι λίγο πράγμα ο καλύτερος παίκτης της ΠΑΦ, γιατί ο Ζάζα είναι ο καλύτερος παίκτης της ΠΑΦ να παθαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι γίνεται φέτος, αλλά έχω δει ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα προβλήματα τραυματισμών στους παίκτες. Κάτι τα πολλά παιχνίδια που βάζουν πολύ επιβάρυνση, επιπόνηση στα πόδια. Κάτι κάποια γήπεδα πολλές φορές δεν είναι τα καλύτερα. Κάτι απ' όλα φέρνει αυτό που φέρνει. Λοιπόν, για τον Απόλλωνα. Άρα με τον Μαλεκίδη τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να προκύπτει οποιοδήποτε θέμα για να φύγει μετά την αρνητική πρόταση στην αρνητική απάντηση, συγγνώμη, στην Κραϊόβα. Στην πρεμιέρα με τον Άριο Λοσάδα δεν είχε Κβίντα, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Μπράντον Τόμας, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκες μπήκε τελευταία στιγμή αποστολή και μπήκε αναγκαστικά μετά τον τραυματισμό του Μόργαν Μπράουν. Πήρε το 2-2 Απόλλωνας. Ο Λιούμπιτς παραμένει εκτός. Ο Κβίντα θα δούμε μέχρι την Παρασκευή αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με την Ανόρθωση. Ο Μπράουν μπήκε σε πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Βέισμπεκ και ο Τόμας, Μπράντον Τόμας, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ούτε τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί είναι τιμωρημένοι από πέρσι. Οπότε εδώ θα φανεί αν ουσιαστικά ο Απόλλωνας έχει βάθος. Και νομίζω ότι μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, γιατί αυτό είναι ο στόχος του Απόλλωνα, μπορεί να αποδείξει άνετα ότι έχει όντως βάθος. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Hot Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hot Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
6: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους του σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
10: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
11: Αφού κουντώ.
10: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλουμάκα.
12: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
10: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
14: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
16: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
19: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
0: σκληρακό. Άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
11: Σέρβις σε 15 μέρες.
0: Κάτι πιο ευχάριστο.
11: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
0: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
24: Επιστρέψαμε.
25: Εδώ είμαστε, εδώ σταθερά και δυνατά. Σταθερά και δυνατά. Τι θέλεις τώρα, δεν μπορώ. Κάτι θέλει να μου πεις. Θέλει να πεις κάτι για αυτό που πεις.
24: Ναι, τέλειο. Τέλειο.
25: Σου άρεσε.
24: Ωραία δείγμα.
25: Καλή παραγωγή.
24: Έχω δίλημα.
25: Εξαιρετική παραγωγή, μόνο με διλήμματα.
24: Έχω δίλημα να τον κλείσω το σταθμό ή να τον αφήσω να παίξει.
25: Σαν να συνεχίσω ότι υπάρχω.
24: Λοιπόν.
25: Καλημέρα, Άλκη μου.
24: Καλημέρα, κύριε.
25: Καλώς όρισες, φίλε μου.
24: Τι καλώς όρισες, δεν ξέρω μια μέρα.
25: Έχει σου καλημέρα σήμερα.
24: Α, ναι, εντάξει, άντε, δέχομαι.
25: Είχα δουλειές.
24: Έχουμε. Καλημέρα.
25: Να πω έτσι θέλω για να σου λέω καλημέρα.
24: Δεν έχει ρε.
25: Όταν λες καλημέρα, ανοίγει μικρόφωνο μου.
24: Καλημέρα είναι του Θεού. Καλημέρα, λέει και ο 750. Τι ισχύει με τον Μπάρακ? Γιατί να βάγει μεταγραφή? Αρχικά διότι ακούγονταν διάφορα ότι είχε θέμα τραυματισμού. Μα ακούγαμε διάφορα. Παιδιά, το απόλυγο δεν κατάλαβα γιατί πήρε τον Μπάρακ. Με την έννοια ότι, αν θυμάμαι καλά, στην κουβέντα που είχαμε τον Εκτάριο την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πει ότι το κενό του Μπάρακ είχε καλυφθεί από τον Τζούρισιτς σαν δεκάρι. Τώρα έρχεται και άλλο δεκάρι. Θα του βάλει και του δύο, μπορεί. Πάντως είναι δύο παίκτες με τον ίδιο ρόλο μες στο γήπεδο, δεκάρια και δύο. Να δούμε. Διότι εγώ υπολόγιζα ότι θα είναι οχτάρι που ψάχνουν το Αποέλ μετά την φυγή του Ρώσα. Άρα μπορεί ένας από τους δύο να παίξει οχτάρι. Να το δούμε, δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ποιοτικά ο Μπάρακ είναι σπουδαία περίπτωση. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε στο γήπεδο πώς και τι. Έτσι, θα δούμε πώς και τι. Κάποιοι γράφαν την Παρασκευή ότι ο Μπάρακ θέλει λεφτά από το ΑΠΟΕΛ γιατί δεν προχώρησε καταρχήν συμφωνία και ιστορίες. Ορίστε, τα αλλάξαν τα πράγματα. Και το ξαναλέω, για να ανακοινώσει το ΑΠΟΕΛ μεταγραφές, θα πρέπει να έρθει το εμπάρκο, κάτι το οποίο θα γίνει σήμερα αύριο από τη στιγμή που έρχονται λεφτά από την μεταγραφή του Κούτσακ. Κλείνουμε. Το θέμα, η ΑΕΚ χωρίς να εντυπωσιάσει στην πρεμιέρα. Και με αρκετό άγχος, εγώ θα έλεγα, διότι την προηγούμενη εβδομάδα κύλησε με πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το θέμα προπονητή. Λύθηκε το θέμα, απαντήθηκε με τον Ψέγιες να είχε 48-72 ώρες για το. Πώς το λένε, το. Να προπονήσει, να δει την ομάδα, να τους μάθει, εν πάση περιπτώσει. Ήταν θετικά τα πρώτα δείγματα από τα νέα αποκτήματα για τον Ρέπας και τον Μπραντμπι. Ο Ρέπας σκόραρε, ο Μπραντμπι έβγαλε ασίστ τον Τσακών. Ο Τσακών είναι σίγουρα μεγάλο κέρδος. Για μένα είναι ο παίκτης μου στην άξα στον Παύλο πέρσι. Δεν χρειάζεται να το πω, από πολύ καιρό το έχω πει. Εάν είναι φορτσάτος που τον είδα προχτές και επιστρέψει έτσι με αυτόν τον τρόπο, πάλι θα είναι από τους κορυφαίους παίκτες της ΑΕΚ. Ξέρει πολύ μπάλα. Ο Τσακών αξιοπηλέας βγήκε, είχε κάποιες κράμπες, δεν ήταν κάτι το σοβαρό, οπότε παίζει με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Αμίν έχει ένα μυϊκό πρόβλημα, οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο σε ένα πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ αυτό αναμένω με τη Νέα Σαλαμίνα. Στο αμόχος του σε επιστροφή, έτσι, η αναμέτρηση είναι Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ, η δεύτερη αγωνιστική. Ο Άρης ήταν καλή ομάδα, έτσι τουλάχιστον φαίνεται από το ξεκίνημα, τουλάχιστον από αυτό που είδαμε και με τον Απόλλωνα αλλά και γενικά στα τελευταία φιλικά. Μου πεις άλλο φιλικά, ναι, άλλο τα φιλικά. Πιτσιρικαρία πολύ, ενθουσιασμός, έχει και, και τους πιο ηλικιωμένους. Ο γέροντας του Άρη είναι ο Κορέα, νομίζω αυτός είναι ο πιο μεγάλος ηλικία. 36 ο Κορέα, νομίζω είναι 36, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά, ενώ όσον αφορά με την εμπειρία του και την ποιότητα που διαθέτει μέσα στο γήπεδο. Γενικά πάντως στον Άρη δεν βλέπω να γίνονται ιδιαίτερα πολλές κινήσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί νιώθουν ότι από αυτά που μαθαίνω ότι το ρόστερ είναι γεμάτο. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι ο Άρης θα παραμείνει με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και θα παραμείνει μια ομάδα η οποία θα περιμένουμε να δούμε πολύ ενδιαφέρον πού θα καταλήξει στο φινάλε της χρονιάς. Αν θα είναι πρώτη εξάδα, αν θα είναι Ευρώπη, αν θα είναι κάτι παραπάνω, αν δεν θα καταφέρει να μπει στο πρώτο γκρουπ. Πάντως το πρώτο δείγμα γραφής ήταν καλό, γιατί έπαιξε απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο που ξεκάθαρα έχει ως στόχο το πρωτάθλημα. Λιγότερο ή τίποτα περισσότερο. Οπότε λίγη μεταγραφική την άλλη εβδομάδα. 37 καλημέρα. Καλημέρα 327. Μέχρι χθες ήταν μεταγραφές. Όχι, έχουμε ακόμα μια εβδομάδα. 9 μέρες. Έχει ακόμα δρόμο για τη μεταγραφική. Και μετά υπάρχει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου το παράθυρο με τους ανέργους. Και εκεί να δείτε παίχτες που υπάρχουν διαθέσιμοι και άνεργοι. Ονόματα εννοώ παίχτων. Τα οποία έχουν ένα ρίσκο να τον αποκτήσεις, γιατί δεν έχει κάνει full προετοιμασία με κάποια ομάδα ή μπορεί να έχει κάνει, αλλά δεν είναι στο βαθμό που θα ήθελες, αλλά μπορεί να φέρεις έναν παίκτη ο οποίος σε διαφορετική χρονική στιγμή ήταν απλησίαστο το κασέ του. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Προχωράμε. Το ζευγάρι που άνοιξε το πρωτάθλημα Ύψωνας Ομόνοια 29, ο Ύψωνας είναι καμπανάρα που χτύπησε νωρίς, γιατί έδειξε γενικά μέτριο στην διαδικασία των φιλικών, ευάλωτη άμυνα, ελάχιστη επιθετική παρουσία, 3 γκολ στο παιχνίδι αυτό εις βάρος του από την Ομόνοια 29, η οποία είναι μια ομάδα με πολύ χαμηλό μπάτζετ, αλλά φαίνεται ότι έχει κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Πήρε και τον Ουζόχο τώρα, που Ουζόχο θα βοηθήσει όσο και να πει κανείς. Άρα θα δούμε γενικότερα πώς θα πάει. Ο Ολυμπιακός είναι μια από τις ομάδες οι οποίες περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί. Έχει αρκετά μεγάλο αριθμό θέσεων ο Ολυμπιακός για το ρόστερ, ενώ αφορά ξένους και λοιπά, διαθέσιμες θέσεις. Άρα μπορεί να τον δούμε να ενισχύεται, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ο Πρόκοπ είχε ένα τραυματισμό, δεν φαίνεται να είναι κάτι το πολύ σοβαρό. Με την Πάφο μάλλον δεν θα παίξει, αλλά γενικά δεν είναι κάτι το οποίο να ανησυχεί. Ο Ολυμπιακός παίζει Δευτέρα με την Πάφο στο Στέλιος Κυριακίδης, γιατί θυμίζω μέσα στην εβδομάδα έχουμε το Super Cup. Εντάξει, στην Πάφο η Πάφος ήταν πολύ καλή σε μεγάλα διαστήματα του παιχνιδιού με την ομάδα της Καρνιώτισσας. Εγώ θα έλεγα ότι έβγαλε χαρακτήρα, διότι είχε και μια κούραση, δεν το λες, κουβάλας και μια κούραση από το παιχνίδι στην παράταση με την Dynamo City την προηγούμενη Πέμπτη. Το πρώτο μέρος μέχρι να βάλει τον γκολ δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, έδωσε δικαιώματα. Ο Μαγεύσκι πάντως, ο οποίος δείχνει στοιχεία πολύ καλού τερματοφύλακα, όταν χρειάστηκε ήταν εκεί για να κρατήσει το 0 στην εστία του. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι η ποιότητα του ρόστερ της Πάφου της έδωσε την δυνατότητα να κάνει άνετα δικό της το παιχνίδι. Γενικά το ρόστερ της Πάφου νομίζω της επιτρέπει της ομάδας να ανταποκριθεί στο διπλό ταμπλό της σεζόν, δηλαδή Κύπρος-Ευρώπη. Έχει και το Super Cup, το οποίο το θέλει, διότι θα είναι ο τέταρτος τίτλος στην ιστορία της αν το κατακτήσει. Έχει πρωτάθλημα και δύο κύπελα, θυμίζω η Πάφος. Έτσι όλα αυτά από το 23 και μετά 23 το κύπελο, 24, μάλλον 24 για το φινάλε, 24 το κύπελο, 25 το πρωτάθλημα και 26 πάλι φέτος το κύπελο, έτσι. Και θέλει και το Super Cup. Την Πέμπτη είναι Πάφος Ομόνια, Ομόνια Πάφος μάλλον, πρωταθλής με κυπελούχο στην Λεμεσό. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον φυσιοθεραπευτή Ομονιάκα. Για σκοστιμό, ό,τι μας έκανε πέρσι την πρώτη αγωνιστική ο προπονητής, μας το έκανε και φέτος δυστυχώς. Εντάξει, είπαμε, ο Μπέρκς ήθελε να κάνει αλλαγές, rotation, το έκανε το rotation. Πέρσι πρώτη αγωνιστική είχε χάσει Ομόνια, χτες έφερε ισοπαλία με την Ομόνια Ραδίπου. Αλλά επειδή το περσινό είναι ένα παράδειγμα καλό, με την έννοια ότι ξεκίνησες και πέρσι με κακό αποτέλεσμα, τότε ήταν μάλιστα όχι καν ισοπαλία, και στη συνέχεια πήγες τρένο, πρέπει αυτό να το δεις. Μπορεί να είναι οδηγός για φέτος. Για οποιαδήποτε ομάδα, δηλαδή οι ατυχίες της πρεμιέρας δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το συζητήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Η ανόρθωση ήταν μέτρια. Κακό κουτσάρισμα, εγώ θα πω. Έλλειψη ομοιογένειας και πλάνο μες στο γήπεδο. Εχθές είχε μια συζήτηση, πιστεύω ότι ταρακουνούθηκε η διοίκηση όσον αφορά την εικόνα της ομάδας. Κάλεσε τον προπονητή για να το συζητήσουν από αυτά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ. Δεν πιστεύω ότι ταρακουνούθηκε η διοίκηση όσον αφορά την εικόνα της ομάδας. Κάλεσε τον προπονητή για να το συζητήσουν από αυτά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω πώς θα πάει όλη η διαδικασία, αλλά ο El Maestro θα πρέπει να ετοιμάσει στον απόλυτο βαθμό την ομάδα, να κάνει σίγουρα κάποιες αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς, με την πρεμιέρα, και θα δούμε αν αυτές οι αλλαγές του βγούνε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, τουλάχιστον αυτό βλέπω. Καλημέρα, που θεωρείς ότι θέλει ενίσχυση η Πάφος? Η Πάφος, πιστεύω στην επίθεση, θέλει κάποιον ακόμα. Εγώ ο Λελέ σαν παίκτης μου αρέσει, έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θέλω να βλέπω στο σέντερφορ. Έχει κολλήσει, δεν μπορεί να σκοράρει ή γενικά το να δεν σκοράρει, όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, αλλά μέχρι να γίνει αυτό θες κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν είναι για σέντερφορ ή για winger, αλλά στην επίθεση νομίζω θα χρειαζόταν κάτι επιπλέον, γιατί μεσοαμυντικά είναι γεμάτη. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρει κάποιον παίκτη για να ξεκουράζει κάποιους στο κέντρο από αυτούς που τραβήξαν κουπί πολύ πέρσι. Μπορεί. Καλημέρα, άλλοι ποιοι έρχονται στην ΑΕΛ. Μεγάλη ατυχία, Τσατάκοβιτς έδειχνε καλός. Εγώ από τα φιλικά που είδα την ΑΕΛ, την άποψή μου σας την είπα, θα είναι φοβητσιάρη εκεί μεσοεπιθετικά. Έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Τα θέματα της ήταν πίσω, βελτιώθηκαν αρκετά προχτές στο παιχνίδι, στο πρώτο επίσημο. Όμως ο Τσατάκοβιτς είναι πολύ μεγάλη απώλεια, όπως και ο Γκομής. Το ίδιο, πολύ μεγάλες απώλειες. Ποιοι θα έρθουν, θα δούμε. Θα πάρει παίκτες η ΑΕΛ, είναι δεδομένο αυτό, έτσι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Η Καρμιώτη είναι μια ομάδα η οποία έβγαλε δύο πρόσωπα στην πρεμιέρα, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο με την Πάφο το πάλεψε, είχε κάποιες ευκαιρίες, στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν θα πω κατέρευσε, αλλά έλα, αλλά κατέρευσε, ναι, πάω βόλτα. Αλλά για μου είπα Καρμιώτησα. Εντάξει, έχει καλούς. Ο Ταχτσίδης, ας πούμε, είναι πολυτέλεια για ομάδες όπως είναι η Καρμιώτησα. Μπράβο τους που το κατάφεραν και τον απέκτησαν, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Είναι και ο Ντοσάντος. Έχει παίκτες η Καρμιώτησα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα παρουσιαστεί στα επόμενα παιχνίδια. Θυμίζω ότι παίζει ένα μάτσο το οποίο θέλει πολύ να το κερδίσει στην επόμενη. Την επόμενη αγωνιστική, η δεύτερη αγωνιστική, η Καρμιώτησα παίζει με την Ομόνια 29. Είναι Ομόνια 29 Καρμιώτησα. Έτσι, είναι ένα μάτσο το οποίο δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκάθαρο στόχο την παραμονή. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο κίνδυνο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν τα πάμε όλα. Πιστεύω τα πάμε όλα. Περιμένουμε, είπαμε Ομόνια 29 Καρμιώτησα, Απόλλων, Ανόρθωση, Ύψωνα, Σαραδίπου, Αποέλ, ΑΕΛ, ΑΕΚ, Σαλαμίνα, Πάφος, Ολυμπιακός, Ομόνια, Άρης. Τα πάμε για όλες τις ομάδες. Πάμε εκτός σύνορων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Λοιπόν, πάμε κανένα βολτίτσα εκτός σύνορων. Δεν είχε μπαλίτσα χτες στην Ελλάδα όσον αφορά το πρωτάθλημα κλπ. Σίγουρα ξεχώρισε η γκέλα της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Εδώ έγινε το αντίθετο. Δεν έκανε rotation ο coach, ο Νίκολιτς, με αποτέλεσμα να βγάλει κάποια κούραση η ΑΕΚ. Και αποτέλεσμα αυτού το γκολ από το. Τα 30 μέτρα στο 97 να δώσει ένα τεράστιο βαθμό για την Κηφισιά και απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ. Αρκετά νευριασμένος από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Νίκολιτς, πρέπει να τους γκάζω σε αρκετά στα αποδυτήρια, τουλάχιστον από αυτά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ. Μάλιστα που είπαν δεν είχε παιχνίδι, μάλιστα ήταν ο Παναθηναϊκός που κέρδισε χτες. Ο Παναθηναϊκός με κορυφαίο τον Καγκούα,

0: Ο μέσος ο Αφρικανός έδειξε ότι ξέρει μπαλίτσα. Όσο είδα από τον Παναθηναϊκό, δεν το είδα πολύ το παιχνίδι. Ήρθε ένα πολύ γρήγορο γκολ, παύλα αυτογκολ του Κύπριου, του Ιωάννη Κωστή, στο τρίτο λεπτό. Στο 77 το δεύτερο γκολ, στο ενδιάμεσο είχε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Όμως έδειξε πολύ, να θέλει πολύ δουλειά. Το είπε και ο προπονητής ότι απέχουμε από την τελειότητα. Αν ζητάει την τελειότητα, είναι κάτι το οποίο ναι, να περιμένουμε να δούμε. Στον Ολυμπιακό, αποχωρήσει στον ορίζοντα από το ρόστερ. Είναι πολύ γεμάτο το ρόστερ του Ολυμπιακού. Θα δούμε ποιους θα διώξουν. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποκτήσει τον Πουέρτα, τον διεθνή Κολομβιανό. Δεν είναι ο Πουέρτα, ναι. Υπάρχει σχέση με την Νότιχαμ κλπ. Είναι μια κίνηση η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα γίνει για τον Ολυμπιακό. Καλός ποδοσφαιριστής, συζητάμε. Εν ενεργεία διεθνής. Άρα να περιμένουμε να το δούμε στην συνέχεια. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ικανοποίηση για τον Τάχα Άλλη. Την ίδια ώρα που ο Φαμπιάνος στον Άρη χάνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ Άρης η δεύτερη αγωνιστική. Ντέρμπι κλασικό, δεν χρειάζεται να το πω. Σήμερα έχει κύπελο Ελλάδας, 6 ώρα το απόγευμα. Είναι τηλεοπτικό από το Sky σε ανοιχτή ζώνη στην Ελλάδα. Το Βόλος Καλαμάτα. Wow. Να δούμε τι αναμέτρηση είναι αυτή. Μπάσκετ, η Ελλάδα χτες, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με την Ισπανία, παρά το γεγονός ότι είχε και τα θεματάκια της γενικά το τελευταίο διάστημα, κατάφερε να κερδίσει με 108-106 την παράταση. Είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του Μούντον Μπάσκετ που θα γίνει στο Κατάρ το 2020 του χρόνου, το 27, νομίζω το 27, ναι. Όμως γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Ελλάδα έχει 4 μάτς. Αν είμαι σωστός, είναι 2 με τη Γεωργία μέσα έξω, μέσα με τους Ουκρανούς και έξω με τους Ισπανούς. Νομίζω είναι αυτά. Η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει και τα 4. Πρέπει να κερδίσει την Ισπανία εκεί μέσα. Αν όχι, δηλαδή αν χάσει ένα μάτς, κερδίσει τα 3 από τα 4, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος συνδυασμός αποτελεσμάτων για να πάει η Ελλάδα στο Μούντον Μπάσκετ. Αν δεν πάει, θα είναι αποτυχία. Έτσι. Αν δεν πάει στο Μούντον Μπάσκετ. Μπορεί, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να πάει να κερδίσει τους Ισπανούς εκεί μέσα. Συν τους Ουκρανούς που την κέρδισαν πριν από λίγες μέρες, συν τους Γεωργιανούς μέσα έξω, που η Γεωργία είναι μια καλή εθνική ομάδα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Ντέσσερ, σας τα λέω από πέρσι ότι είναι παιχταράς. Απλά πέρσι είχε τον τραυματισμό και δεν μπόρεσε να κάνει δουλειά. Για μένα αυτός θα είναι ο παίκτης που κλειδί του Παναθηναϊκού φέτος. Ούτε Τετέι, ούτε Λιβάη Γκαρσία. Εννοείται μπορεί να βοηθήσουν, δεν συζητάω. Αλλά ο Ντέσσερ, η ποιότητά του και η παραστάση του είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Παραματικά πολύ ψηλό επίπεδο. Και ήταν και από τους πρωταγωνιστές χτες, έτσι. Παναθηναϊκός το παλεύει για τον Ουναΐ. Αν τον φέρνει τον Ουναΐ πίσω, θα είναι μεγάλη μεταγραφή. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Όμως είναι μια δύσκολη περίπτωση. Υπάρχει κουβέντα με την Αϊτχόβεν ή με τον Αϊξ, δεν θυμάμαι. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Το σίγουρο είναι ότι οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει και σε αυτό το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ευρώπη θα έχουμε να δούμε πολλά και ωραία πράγματα, με δεδομένο ότι οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχυθούν στο φινάλε και με παίκτες οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα τα κασέ τους ήταν απλησίαστα και θα μπορούσαν, μάλλον δεν θα μπορούσαν να γίνουν εύκολα συγκεκριμένες μεταγραφές. Αυτό ευελπιστώ ότι θα το δούμε και εδώ στην Κύπρο. Έτσι, λίαν συντόμως. Άρα η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η τελευταία εβδομάδα δηλαδή των μεταγραφών. Αυτή είναι η κουβέντα. Oh, yeah. Λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Μαρίνα έχει έρθει εδώ δίπλα μου για να πει το δελτίο και να τα πούμε σε λίγο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε το τονικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Καλημέρα, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο. Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στραβοπάτησε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η Ομόνια με την Ομόνια Ράδη που να βάζει φρένο στους πράσινους και το ισόπαλο 0-0 να δίνει από ένα βαθμό στις δύο ομάδες. Δεν ήμασταν καλοί, δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε. Πρέπει να βελτιωθούμε, τόνισε ο Χένιγκμπεργκ. Μπορεί να μην κάναμε το καλύτερο παιχνίδι, αλλά πήραμε έναν βαθμό και αυτό μας ικανοποιεί, δήλωσε ο Γιάννος Οκάς. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποκτήση του Φλόριν Τανάση από την Ομόνια. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Τριπλή μεταγραφική κίνηση ετοιμάζει ο Αποέλ με του Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ. Όμως οι γαλαζοκίτρινοι πρέπει πρώτα να πληρώσουν και να βγουν από το εμπάρκο. Η Πάφος αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση ενώ ο Μπρούνο θα αγωνιστεί στο Super Cup απέναντι στην Ομόνια εκτός ο Κορέια. Έντονος ο προβληματισμός στην ανόρθωση για την εικόνα της ομάδας με τη διοίκηση να ζητά εξηγήσεις από τον Νέσορ Ελ Μαέστρο. Η ΕΛ προχωρά μέσα σε ενίσχυση με επιθετικό για να καλύψει το κενό που αφήνουν Τσατάκοβιτς και Γκομής. Παράλληλα, η διοίκηση προχωρά σε καταγγελία του Κωνσταντίνου Φελά, ενώ ζήτησε και συνάντηση με την ΚΟΠ και την Επιτροπή Διαιτησίας απαιτώντας ίση μεταχείριση. Χωρίς Σαν Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισπεκ θα παραταχθεί ο Απόλλωνας απέναντι στην ανόρθωση, ενώ ο αμφίβολος παραμένει ο Κβίτα. Στην ΑΕΚ ο Ψινάς Σαλαμίνας ξεκαθαρίζει για Πηλέα και Αμίν, ενώ οι κυτρινοπράσινοι αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση. Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα με 2-0 το Λεβαδιακό για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο Ροντινέη αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται μία ανάσα από τη Σάντος. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε επαφές για ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Χθες τα ξένα πρωταθλήματα, Λέτσε Ρώμα 0-4, ο Σασούνα Χετάφ 1-0, Αταλάντα Μπολόνια 1-0, Αστον Βιλά Αρσενάλ 0-1 και Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
2: Super Sport 104.
0: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
9: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Νουτέλα, κρέμα φουντουκιού και κακάο 750 γραμμάρια 4,85 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand μπάρες δημητριακών 5x28 γραμμάρια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand αυγά 12 τεμάχια μόνο 2,95 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 20% φθηνότερα 2,35. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Και παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 35% φθηνότερα 3,89. Lidl. More to value.
5: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. HIP, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών 200 γραμμάρια 3,89. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml 2,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
7: Τι λες παραμιλάς.
6: Πε-ψι.
7: Θέλεις ένα ψυχτικό.
6: Πε-ψι.
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Pepsi.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. HIP, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών 200 γραμμάρια 3,89. Advanced παιδικά γιαουρτάκια 2 επί 140 γραμμάρια 2,29. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml 2,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
11: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
15: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
18: Σέρβις σε 15 μέρες.
17: Κάτι πιο ευχάριστο.
18: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
17: Α, τώρα μιλάς σωστά.
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
21: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
22: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε, γεμάτη συγκινήσεις. Και η Pizza Hut Κύπρου είναι και φέτος δίπλα στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο, ως επίσημος υποστηρικτής ομάδων πρώτης κατηγορίας. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, δηλώνετε συμμετοχή μέσω της ειδικής σελίδας, δημιουργείτε λογαριασμό και ολοκληρώνετε την online παραγγελία για να μπείτε στην κλήρωση για season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης σας ομάδας. Να δούμε πώς θα πάει. Είναι γεμάτη χρονιά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον κεντρικό αναλυτή, τον Τάσο Ιεροδιακόνου. Τάσο, καλημέρα.
23: Μέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο.
22: Συζητήσαμε για το χαμό του Σαββάτου, έτσι δεν τα πάμε χτες.
23: Ναι, εντάξει, το Σάββατο ήταν όντως έτσι μια σφοδρή καλοκαιρία, μια σκληρή
22: καλοκαιρία. Και καλό μήνα, γιατί είπες πριν και δεν σ' άκουσα καλά. Λοιπόν, και να δούμε πώς θα είναι και ο Σεπτέμβριος, θα μας τα πεις τώρα.
23: Ναι, εντάξει, πέρασε μια δυνατή καλοκαιρία. Τώρα βλέπω ότι η δημοκρατία καθημερινώς παρουσιάζει μια σταδιακή άνοδο, μέχρι με αποτέλεσμα σήμερα Τρίτη να είμαστε 36-37 στο εσωτερικό, 31-33 στα παράλια, 26-30 στα ορεινά. Και να ανέβει ακόμα λίγο, που όταν τη δάχτυλη προς Πέμπτη να έχουμε το πυράκι στους 38 βαθμούς.
22: Άντε πάλι. Okay.
23: Προς τη Λευκοσία. Mm. Αλλά είναι προς καιρό, ενώ γιατί η Παρασκευή παρουσιάζει μια μικρή πτώση και περαιτέρω το Σαββατοκύριακο, όσο κύριο να είσαι στους 35-36 το πιθάρα, θα έχουμε πάλι μια πτώση. Παρασκευή, Σάββατο δείχνει και κάποια τσαστάθεια για τοπικές βροχές σε εσωτερικό νόρινα. Ναι, Παρασκευή και Σάββατο, okay. Και γύρω Σάββατο, αλλά όχι όμως της ιδίας δυναμικής, mm. Και δεν δείχνει να έχουμε όπως είχαμε και σε αρκετές περιοχές. Οπότε να είναι να έχουμε κάνει το πέρασμα, αλλά όχι στην ένταση που είχαμε το περασμένο Σάββατο. Παιδιά να είναι μόνο 3-4 αμποφορίες την εβδομάδα. Είναι ένα εντάξει, είμαστε με ζέστη το μεσημέρι ακόμα και πιθανολόγω ότι θα ανέβει κι άλλο την επόμενη εβδομάδα. Θα πέσει, θα ξαναμένει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, επόμενη εβδομάδα. Να ξαναπέσει, άρα πιστεύω Σεπτέμβρη θα κυλήσει, δεν θα κυλήσει έτσι κρύος. Mm. Θα κυλήσει με ψηλές θερμοκρασίες κατά περιόδους, άρα ακόμα δεν έχουμε τελειώσει.
22: Από το καλοκαίρι.
23: Εντάξει, να ξέρουμε ότι πλέον δεν θα είναι 38 αθμικά με θερμοκρασία, είναι το 35-36, άρα θα έχουμε και 37 και 38 βαθμούς και το Σεπτέμβριο, αλλά θα έχει κάποια ζέστη τα μεσημέρια κυρίως. Και από θέμα βροχών, εντάξει, τοπικά κάτι θα κάνει, ίσως δώσει λίγο καλύτερα πράγματα μετά τέλος προς Οκτώβριο, προς αρχές Οκτώβριο, αλλά ακόμα είναι νωρίς.
22: Εννοείς για βροχές?
23: Εντάξει, θα δίνει κάποια τοπικά.
22: Πιο οργανωμένα έτσι βροχές.
23: Οργανωμένα δεν φαίνεται προς το παρόν. Mm. Οργανωμένα τουλάχιστον, αλλά κάτι τοπικό θα δίνει ο
22: Σεπτέμβριος. Πώς το λένε την κουβέντα με τα μυναλάγια, πότε τα ολοκλήρωσες και θα τα παρουσιάσεις, πώς είναι το πλάνο?
23: Αύριο βγαίνω.
22: Αύριο θα τα ανεβάσεις?
23: Ναι, σήμερα τα. Τώρα να δω πώς θα το κάνω, δεν θα είναι, θα μιλήσουμε.
22: Εννοώ γι' αυτό λέω, θα τα πούμε για το πρωί ή θα τα πούμε μεθαύριο, αυτό λέω. αν θα τα βάλει
23: πάνω. Λογικά μέχρι το μεσημέρι μπορεί να θα έχουν βγει.
22: Αύριο.
23: Ναι, ναι.
22: Άρα μεθαύριο θα τα πούμε. Να τα βγάλεις πρώτα στο site και μετά.
23: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Okay. Θα γράψω σήμερα αυτό, να δω αν έχει κάτι να διορθώσω. Okay. Και θα δούμε τα μυναλάκια.
22: Άρα εβδομάδα μέχρι Παρασκευή τουλάχιστον με ζέστη, καλές θερμοκρασίες, έτσι ψηλοψηλές. Και λίγο βροχούλες Παρασκευή Σάββατο.
23: Ναι, ναι, έτσι φαίνεται, αλλά όχι κάτι ακραίο ή κάτι, κάτι επικίνδυνο όπως είχα.
22: Άρα, οκ. Okay.
23: Θα το δούμε όμως πώς θα πάει το Σάββατο, θα αναμιλήσουμε αν θα αλλάξει η ένταση των βροχών.
22: Καλή δουλειά, καλό μήνα, ευχαριστώ Τάσο.
23: Έγινε, καλημέρα, καλημέρα.
22: Αυτός ήταν ο Τάσος Ιεροδιακόνου, πάμε λεμεσό. Στον Παύλο Πελεγκάρη για να συζητήσουμε τα περί Απόλλωνα και όχι μόνο, θα δούμε. Παύλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άλκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές μας και καλό μήνα να έχουμε.
22: Καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο. Με την θερμοκρασία να είναι σήμερα στους 37 βαθμούς από ό,τι
22: άκουγα το πρωί. Έχει υγρασία?
0: Όχι όσο την περασμένη εβδομάδα.
22: Okay.
0: Σε λιγότερο βαθμό. Ίσως να βοήθησαν και οι βροχές του περασμένου Σαββάτου. Οι καταρακτώδεις
22: βροχές.
0: Έτσι άκουγε στο μήνα, δεν τις περιμέναμε λοιπόν.
22: Όχι, με τίποτα.
0: Εντάξει, μακάρι να έχουμε χειμώνα καλό βέβαια.
22: Ναι,
0: εδώ είναι το ζήτημα.
22: Ναι,
0: εδώ
22: ναι,
0: είναι
22: ναι.
0: Το μεγάλο στοίχημα τώρα.
22: Σωστός. Λοιπόν, για πες.
0: Φαίνεται ότι η κακοδαιμονία έχει χτυπήσει αλίπητα τον Απόλλωνα, όπως και την ΑΕΛ, κακά τα ψέματα.
22: Ναι, για να είμαστε, δράμα η
0: δηλαδή είναι
22: ναι,
0: ναι. Απίστευτο αυτό που έγινε με την ΑΕΛ, πραγματικά. Δηλαδή δύο παίχτες που σκόραραν να χάνουν το υπόλοιπο της σεζόν και με σοβαρούς τραυματισμούς. Η λέλαπα των τραυματισμού χτυπάει και τον Απόλλωνα. Είδαμε με πόσες απουσίες κατέβηκε στον τέρπι της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη και με το που μπήκε η ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι είδε να χάνει και τον Μόρκα Μπράουν και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή. Και η χθεσινή ενημέρωση που πήραμε είναι ότι ο Άγγλος Μέσος υπέστη κάκωση στο πέλμα κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού. Σίγουρα θα απουσιάσει από το επερχόμενο ντέρπι της δεύτερης αγωνιστικής κόντρα στην Ανόρθωση.
22: Άρα να χάσει ένα παιχνίδι σίγουρα.
0: Αυτό είναι σίγουρα. Και πάντα με τη χθεσινή ενημέρωση από τον Απόλλωνα. Από το παιχνίδι αυτό θα είναι και ο Ιβάν Γιούπιτς που συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης του στο μυϊκό πρόβλημα που απεκόμισε από το παιχνίδι, το φιλικό παρακαλώ, με τη Νέα Σαλαμίνα, πρώτη καημέρου. Ενώ η περίπτωση του Ιώζεφ Κβίτα, που επίσης βρίσκεται στα πιτς, όπως λέμε, είναι και αυτός τραυματίας, θα ξεκαθαρίσει μετά την τελευταία προπόνηση της Παρασκευής, παραμονές δηλαδή του αγώνα με την Ανόρθωση, έτσι. Να δούμε αν ο Τσέχος θα προλάβει ή όχι, κάνει αγώνα δρόμο, όπως λέμε, για να μπει στην ομάδα και να είναι παρόν στο ντέρπι του ερχόμενου Σαββατόβραδου με την Ανόρθωση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Συν οι δύο σίγουροι απόντες, αναφέρομαι σε Βέισπεκ και Μπράντον Τόμας αντίστοιχα, που θα εκτίσουν την δεύτερη και τελευταία ποινή της τιμωρίας τους λόγω αποβολής τους στον τελικό κυπέλλι του περασμένου Μαΐου. Πάρα πολλά τα προβλήματα και για αυτό το παιχνίδι που καλείται να διαχειριστεί ο Ερνάν Λοσάβα, να βρει λύσεις.
22: Πώς τον είναι στον Απόλλωνα προχθές με τον Άρη?
0: Υπό τις περιστάσεις ήταν καλός ο Απόλλωνας.
22: Ναι, δεν θέλουν να είναι δικαιολογίες όμως οι αποψίες για μια ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνας που έχει βάθος στο ρόστερ. Γιατί δεν πας για πρωτάθλημα αν έχεις τραυματισμούς και
0: πεις
22: ποιους θα βάλω. Έχει ρόστερ ο Απόλλωνας.
0: Είναι μέσα στο πρόγραμμα και οι τραυματισμοί και οι τιμωρίες.
22: Βέβαια, τα ξέρουμε.
0: Οπότε για κάθε ομάδα, έτσι.
22: Βέβαια, ισχύει αυτό.
0: Κακά τα ψέματα. Και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ και δεν ξέρω εγώ συμβαίνουν εδώ προς τα τέλεια, ας πούμε, στην Τόρντ με καλή ζημιά. Δεν θα κάτσει τώρα η Ντόρτμου να κλαίει για τον Κωνσταντέγια, ενώ καλείται να βρει λύσεις. Είναι μεγάλες ομάδες, άρα με μεγάλα ρόστερ. Εντάξει, ήταν καλός ο Απόλλωνας. Έβγαλε αντίδραση στο γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ δύο φορές Άλκη από τον Άρη. Προηγήθηκε δύο φορές ο συμπολίτης του. Κατάφερε με Ροντρίκες και Άγγελο Ανδρέου να απαντήσει σχεδόν άμεσα, κυρίως στο το 2-2, είστε άμεσα τα λέγαμε. Είχε τις ευκαιρίες του και θα μπορούσε να το κερδίσει, θα μπορούσε να το χάσει. Είχε σε πολύ καλή βραδιά τον Φίλιπ Κουν, αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ο Γερμανός Ποκιέρο δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. και αποτελεί, θα λέγαμε, τον φύλακα άγγελο του Απόλλωνα. Έκανε 5-6 τρομερές επεμβάσεις στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Εντάξει, κρατάνε τον ένα βαθμό, κρατάνε την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα και πλέον βλέπουν το επόμενο παιχνίδι που είναι με την Ανόρθωση. Δεν μπορούν να σταθούν περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι του προαθλήματος. Έχει περάσει αυτό. Πλέον όλος ο οργανισμός κινείται σε ρυθμούς Ανόρθωσης. Στις 7 το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου αυτό το παιχνίδι. Και ας μην ξεχνάμε ότι ακολουθούν τα άλλα δύο ντέρπι μετά, τρίτη στροφή με Ομόνια στο Γάσιπι, τέταρτη στροφή με το ΑΠΟΕΛ εδώ στην Λεμεσό. Και μετά ακολουθεί η διακοπή του προαθλήματος, η πρώτη που θα έχουμε λόγω εθνικών ομάδων. Καλείται λοιπόν να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από τους 9 επόμενους που θα διεκδικήσει σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έχω προαναφέρει ο Απόλλωνας.
22: Έτσι.
0: Με όποιους παίχτες και αν έχει στην διάθεση του Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος προς τιμή του στις δηλώσεις που το περασμένο Σάββατο μετά το μάτς με τον Άρη είπε, δεν κρυφτήκε και δεν επικαλέστηκε. Δεν του αρέσει, όπως είπε, να επικαλείται απουσίες παιχτών του. Είπε ότι με αυτούς που έχουμε, αυτούς βάζουμε. Και επίσης πολύ σημαντικό, και ότι ο Απόλλωνας το περασμένο Σάββατο στην εντεκάδα του, ακούτε ίσως και ήχους από ελικόπτερο, όπως και να έχουν τα πράγματα, δεν ξέρω τον λόγο που υπερήξατε, και είναι και
22: χαμηλά,
0: πολύ χαμηλά.
22: Χαμηλά,
0: είναι και χαμηλά. Ναι. Δεν ξέρω, μακάρι να μην έχει συμβεί κάτι το δυσάρεστο για να σηκωθεί το ελικόπτερο, όπως και να έχουν τα πράγματα. Παρατάχθηκε ο Απόλλωνας με 4 Κύπριοι στην εντεκάδα του. Και αυτό πολύ σημαντικό. Κονομής, Άγγελος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκίδης και Δανίλος Πόγιαριτς. Για τον Μαλεκίδη είδα και εγώ τα δημοσίευματα.
22: Για την Κραϊόβα,
0: ναι, ότι δεν τίθεται θέμα παραχώρησής του, άλλωστε...
22: Μα είναι η τρίτη, τέταρτη ομάδα, πώς ήθελε τον Μαλεκίδη όλο το καλοκαίρι.
0: Έχει κάνει κλικ σε αρκετές ομάδες ο αρχηγός.
22: Δικαιολογημένα εγώ θα πω, γιατί είναι όλος
0: ένας πολύ καλός παίχτης. Είναι από τους πιο σταθερούς βασικούς παίχτες, τα δίνει όλα όποτε αγωνίζεται. Με τα χρώματα του Απόλλωνα, ο αρχηγός της ομάδας. Έτσι, και παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του με τον Απόλλωνα ανήκει τον ερχόμενο Μάιο, το 27 δηλαδή, όμως τον Απόλλωνα ξέρουν πολύ καλά την αξία του ποδοσφαιριστή.
22: Όπου και να είσαι, θα ακούσεις ανανέωση συνεργασίας, περίμενε.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι, σωστό αυτό που λες. Για να σταματήσουν οι χειρίδες να ηχούν για τον ποδοσφαιριστή αλλά και για τον Απόλλωνα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κυλήσει η προετοιμασία. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην περίπτωση του Γιώζεφ Λίτα, αυτό που είπα νωρίτερα, για να δούμε αν θα προλάβει ή όχι το ντέρμπι του Σαββάτου με την Ανόρθωση.
22: Παύλο, καλή δουλειά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
22: Καλημέρα. Λοιπόν, σε συναγερμό τέθηκε η αστυνομία τώρα το πρωί, γύρω στη μία τα ξημερώματα, μετά από πληροφορία ότι ένας 21χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει δεχτεί επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο. Βασικά πήγαν να τον δολοφονήσουν. Είναι απόπειρα φόνου. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τη Στέλλα Σάβα. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα.
22: Τι είναι αυτό τώρα, ξένοι δικοί μας, έχουμε κανένα εικόνα?
1: Είναι Λοδαπή, είναι από Ινδία, δύο πρόσωπα από την Ινδία που για κάποιο λόγο χθες τα ξημερώματα καλύτερα καυγάδισαν και επιχείρησε ο ένας να μαχαιρώσει τον άλλον και προφανώς διερευνάται εναντίον του δεύτερου προσώπου το αδίκημα της απόπειρας φόνου, καθώς όπως είπες και εσύ, το 21χρονος βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση μετά από χειρουργία κιόλας στο Γενικό Νοσοκομείο. Εντάξει, τώρα για ποιο λόγο καυγάδισαν, για ποιο λόγο είχαν διαφορές, τι είναι πίσω από αυτό το πράγμα, δεν έγινε γνωστό ακόμα εκεί, για να σου είμαι ειλικρινής. Ήταν γύρω στις 1:15 τα ξημερώματα όταν έλαβε την πληροφορία αστυνομία και την πληροφορία την έλαβε από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, έτσι. Όχι στη σκηνή όπου μπορεί να έγινε το οτιδήποτε. Ότι ένα πρόσωπο είπε, είστε μαχαιρωμένο κοντά μας. Ακούγα προηγουμένως τον Παύλο, έλεγε για ελικόπτερο.
22: Ναι.
1: Τροβόλο Παύλος.
22: Ο Παύλος είναι, τι είναι, Λεμεσό.
1: Λεμεσό είναι, εντάξει. Επειδή έχουμε έτσι προειδοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία,
22: ότι
1: έχουμε, ο κύριος Κετσής πριν από μία ώρα έγραψε μέσα στην πλατφόρμα, έτσι ενημερώνει τον κόσμο, ότι υπάρχει πυρκαγιά και καπνοί, οι οποίοι είναι οραντοί στην περιοχή Στροβόλου και Λατσιών και είναι σε μεγάλο σωρά από κλαδέματα, λέει. Κορμούς δέντρων, υπολείμματα γραφειριού. Στην επαρχία Λευκοσίας όμως.
22: Όχι, είναι Λεμεσόπαυλος. Συμπολίτης σου.
1: Συμπολίτης ο Παυλός.
22: Ναι, αλλά δεν ξέρω τι, αν έχει κάτι όντως με το ελικόπτερο. Αυτό που μας
1: άκουσες.
22: Να μάθεις, ναι, εννοείται. Μα, ο κύριος Φυτηρής τι είπε για τα γήπεδα? Ναι, κοντά σου, ναι. Είπε βασικά στην πρεμιέρα ότι τα γήπεδα τα οποία δεν θα πάρουν την άδεια από την αρχή αδειοδότησης δεν θα αστυνομεύονται.
1: Δεν θα αστυνομεύει, ναι.
22: Μάλιστα.
1: Και ήταν κάθετος κιόλας.
22: Μάλιστα.
1: Και τον είχα ρωτήσει καλά πού κολλά το θέμα και δεν έχουν τα γήπεδα τους εξοπλισμούς που πρέπει να έχουν. Και μου απάντησε ξεκάθαρα ότι είναι θέμα ποιος θα τα πληρώσει. Και εξ' έχω αντιληφθεί από το ίδιο τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, δεν εμπλέκεται σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή ποιος θα πληρώσει, ποιος θα αναλάβει το κόστος των καμερών στα γήπεδα, δεν εμπλέκεται σε αυτή τη συζήτηση. Θα έχει διαβούλευση.
22: Ναι, είπε όμως ότι αν δεν υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα, δεν έχει ουσία και η κάρτα φιλάθλου και είναι πιθανό να δούμε παιχνίδια χωρίς κόσμο ή ακόμα και κλεισμένο.
1: Το ρώτησα. Δηλαδή, γιατί εντάξει, τώρα ξεκίνησε η ποδοσφαιρική σεζόν. Θα υπάρχουν χωρίς κάμερες ασφαλείας, χωρίς συστήματα τα οποία μπορούν να ελέγξουν τις κάρτες φιλάθλου. Και η απάντηση του κ. Φυτήρη είπε ότι εγώ θα το συζητήσω μαζί με την ΚΟΠ. Είναι δική τους απόφαση. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Πέραν από το ΑΜΕΓΑ, όπως μας είπε χθες, και το...
22: την αρένα της ΑΕΚ.
1: Και την αρένα της ΑΕΚ, τα υπόλοιπα είναι στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παιχνίδια χωρίς φιλάθλους. Καθώς δεν θα προκύψει αστυνόμευση. Τώρα, αν η ΚΟΠ πάρει απόφαση να γίνουν τα παιχνίδια και να παραβλέψει την οδηγία της αστυνομίας, αυτό νομίζω δεν μπορεί να γίνει.
22: Όχι, αποκλείεται.
1: Αποκλείεται. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Και ο κ. Φυτηρής αυτή τη φιλοσοφία την έχει λίγο. Δεν ξέρω τώρα η προσέγγιση του. Ναι, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα η ασφάλεια των γηπέδων.
22: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια και του κόσμου.
1: Χρόνια πούμε, για να είμαστε ειλικρινείς, με κάποιες έτσι παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, είδαμε ότι... Θα χτυπήσω ξύλοντα, αλλά να γίνουν επεισόδια την άλλη εβδομάδα. Είδαμε ότι δεν είναι τόσο συχνά και τόσο έντονα τα επεισόδια που βλέπαμε σε ποδοσφαιρικές
22: αγώνες. Φέτος η αλήθεια είναι αλήθεια αυτό που
1: λέμε. Ειδικά κατά την περσινή σεζόν. Εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο ξεκινούσαμε τηλεοπτική σεζόν και το πρώτο μας θέμα ήταν τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ Ελλαπόλων.
22: Ελάχιστα. Μέσα στα γήπεδα.
1: Και όχι μόνο Ελλαπόλων, για να μην παρεξηγηθώ.
22: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ελάχιστα. Είχαμε και συλλήψεις πριν λίγες μέρες για κάποια άλλα επεισόδια, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσουν όλοι όσοι διαχειρίζονται τα γήπεδα στην Κύπρο και τα ποδοσφαιρικά σωματεία, όλοι όσοι έχουν την ευθύνη ή μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα, να δώσουν τόσα χρήματα χαλάνε στις μεταγραφές και το καθεξής. Ας ανανεώσουν και τις κάμερες και αυτά που ζητάει η αστυνομία, γιατί το θέμα που αφορά την ασφάλεια των γηπέδων.
22: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο θα διαβουλευτεί, πάντως ήταν κάθετος. Τώρα, τι άλλο μας είπε ο κ. Φυτηρής? Μας είπε και για τις φυλακές, μας είπε και για τον περιβόητο ΕΤΙΚ.
22: Το βίντεο. Για τον ΕΤΙΚ τι είπε? Για τον ΕΤΙΚ τι είπε?
1: Ότι είχε ολοκληρωθεί τα έγγραφα τα οποία ζήτησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τις ελληνικές αρχές για την έκδοση του ΕΤΙΚ στην Ελλάδα.
22: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και αναμένουν την απάντηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εάν θα τον εκδώσουν στις ελληνικές αρχές. Ζητούσαν κάποια χαρτιά βασικά από ό,τι καταλαβαίνω. Και γινόταν μια διαδικασία μεταξύ των δύο πλευρών, ελληνικών αρχών και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με ένα ρόλο της Κύπρου μέσα στη μέση λόγω της σχέσης της Κύπρου και με το Ισραήλ και με το Ντουμπάι. Από εκεί και πέρα αναμένουν. Τώρα για τις φυλακές, για το podcast τι έχει πει. Είπε ότι ξεγέλασε ο Βαρυπινίτης. Μιλούσε τουρκικά και δεν έχει κάποιον εκείνη τη στιγμή που να ήξερε τουρκικά. Και παραδέχτηκε λάθος και αδυναμίες.
22: Okay.
1: Και με αυτό το περιστατικό που έχει συμβεί αλλάζουν κάποια πράγματα στις κεντρικές φυλακές. Μπαίνει ένα λογισμικό μέσα από το οποίο ο κάθε κατάδικος, ο οποίος θα έχει επικοινωνία με συγγενείς ή φίλους μέσω διαδικτύου, γιατί δεν είναι όλοι που έχουν την ευκολία να έχουν εδώ τους συγγενείς για επισκέψεις κλπ. Mm-hmm. Θα κατεβάσουν, θα δημιουργήσουν, θα αγοράζουν ένα λογισμικό με το οποίο θα ελέγχουμε ποιους θα μιλούν. Βασικά το αυτονόητο άλκη, το οποίο θα έπρεπε ήδη να ήταν ένα έτη 2026 στις κεντρικές φυλακές.
22: Σωστό.
1: Οι φυλακές, από ό,τι άκουσα και εγώ από τον κύριο Φιτηρή χθες, θα λυθούν τα προβλήματά τους μόνο με την ανέγερση νέου σοφρονιστικού ιδρύματος.
22: Είναι αισιόδοξο γι' αυτό.
1: Το οποίο δεσμεύτηκε και πάλι χθες ότι μέχρι το 2028, όπου θα αποχαιρετήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς έχουμε προεδρικές εκλογές, θα μπει μπουλτόζα για την κατασκευή.
22: Μάλιστα.
1: Η οποία κατασκευή του νέου σοφρονιστικού ιδρύματος θέλει σίγουρα και 2-3 χρόνια. Άρα έχουμε μια πενταετία γεμάτη μπροστά μας με το υφιστάμενο σοφρονιστικό ίδρυμα, έτσι.
22: Okay.
1: Γι' αυτό και χρειάζονται και αλλαγές και διορθώσεις τώρα. Τώρα, τα άλλα θέματα της επικαιρότητας Ζαζάκη είναι τραγωδία στην Κερίνια που πραγματικά είναι γροθιά στο στομάχι. Οι εικόνες, τα βίντεο, οι γονείς που κλαίνε, που αγνοούνται τα παιδιά τους.
22: Δύσκολα τα πράγματα, νομίζω.
1: Πολύ.
22: Έτσι, 48 ώρες μετά, δεν ξέρω αν υπάρχουν όντως ελπίδες ή απλά μόνο στη θεωρία.
1: Προφανώς και δεν υπάρχουν ελπίδες, ναι, αλλά εντάξει, ναι, ναι. Τώρα υπάρχει ένα ζευγάρι που θα έρθει τα δύο παιδιά
22: του.
1: Το είδα
22: το βίντεο.
1: Ένα αγοράκι 6 χρονών και ένα κοριτσάκι 12. Ξέρεις, και πραγματικά έχει ανοίξει μια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής.
22: Τεράστια.
1: Για τη ρητορική μίσους. Πραγματικά, προσωπικά εγώ επιλέγω να μην διαβάζω, γιατί για μένα είναι αδιανόητο και δυστυχώς έχω δει και πρόσωπα τα οποία έχουν και θέσεις.
22: Είναι γνωστά,
1: είτε
22: τέλος
1: σε δημοτικά
22: πάντων.
1: Συμβούλια.
22: Ναι, είναι γνωστά. Δημόσια πρόσωπα.
1: Να αναφέρονται, δηλαδή τουλάχιστον τις πρώτες ώρες του ναυαγίου στην Κερίνια, να αναφέρονται λόγω της εθνικότητας προσώπων που ήταν εκεί. Έτσι, για μένα αυτό είναι... δείχνει την ποιότητα της κοινωνίας μας. Πραγματικά δείχνει την ποιότητα της κοινωνίας μας. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια σχόλια μπροστά σε αυτή την ανίποτη τραγωδία. Μπροστά στον πόνο μιας μάνας και ως πατέρα που χάθηκαν μπροστά στα μάτια τα δύο ανήλικα παιδιά του και όχι μόνο. Η μαρτυρία της μητέρας είναι συγκλονιστική πραγματικά. Κρατούσα, λέει, από τα πόδια την κόρη μου για να μην μου φύγει. Και λόγω της διαρροής πετρελαίου γλίστρισε το παιδί
22: και χάθηκε
1: από τα μάτια της. Και ο πατέρας από την άλλη, το γιο. Δεν είχαν σωσίδια για όλους μέσα στο καταμαράν. Επέλεξαν αυτοί οι γονείς να βάλουν εκείνη τα σωσίδια για να μπορούν να είναι στη θάλασσα και να κρατούν
22: και
1: τα παιδιά
22: τους. Τα μωράκια και γλίστρισαν.
1: Η ίδια λέει ότι κάποια στιγμή έπεσαν πάνω τους βαλίτσες και εκείνη τη στιγμή που έπεσαν πάνω τους βαλίτσες έφυγε η κόρη της από τα χέρια της.
22: Ευθύνες, Στέλλα,
1: βυθιζόταν το καταμάραν. Βυθιζόταν.
22: Ευθύνες μηδέν.
1: Ευθύνες
22: μηδέν.
1: Οι ευθύνες είναι βαρύτατες. Συνελήφθη ο καπετάνιος και το πλήρωμα, ο οποίος καπετάνιος, Άλκη και το πλήρωμα έφυγαν πρώτοι.
22: Έτσι, άκουσα, ναι, ότι οι μαρτυρίες ότι πήδηξαν πρώτοι έξω από το.
1: Έφυγαν πρώτοι από το καταμαράν.
22: Ναι.
1: Επίσης, εκτός ότι έφυγαν πρώτοι, ο καπετάνιος τους είπε ότι δεν όλα καλά και σε 20 λεπτά θα έρθουν να σας πάρουν και έφυγε και οι μαρτύρες λένε ότι με το που έφυγε ο καπετάνιος στα 10 λεπτά ξεκίνησε να βυθίζεται το πλοίο, το καταμαράν. Το πλήρωμα έφυγε, δεν έδωσε στα σωσίδια στους επιδένοντες του καταμαράν, τα βρήκαν μόνοι τους. Ήταν μέσα στο καταμαράν, δηλαδή δεν ήταν ανοιχτό για να μπορούν να πηδήξουν και αυτοί να φύγουν πιο νωρίς. Έσπασαν και τα τζάμια κάποια φάση που έμπαινε νερό μέσα. Mm-hmm. Ήταν κανονικό ναυάγιο. Μέσα σε μια θάλασσα στα νυχτά της Κερινιάς, με βάθος 520 μέτρα περίπου, που είναι τώρα το καταμαράν εκεί. Που προφανώς και εκεί, όταν θα έρθει μια συγκεκριμένη έτσι εταιρεία
22: από την Τουρκία,
1: ναι. Για να πάει σε βάθος 520 περίπου μέτρο,
22: ναι.
1: Προφανώς εκεί ίσως βρούμε και αγνοούμενους αλκοί που μπορεί να έπηγαν
22: κάτω να εγκλωβίστηκαν στο ναυάγιο. Ναι, να εγκλωβίστηκαν στο ναυάγιο, μάλιστα.
1: Τώρα, για τα δικά μας τραγωδία.
22: Ένας ακροατής, ναι, λέει για την κουβέντα που κάναμε πριν με τους οπαδούς, με τα αυτά που είπε ο κ. Φιτηρής. Άρκη, λέει, πες στη Στέλλα, θα λυθεί η απορία της την Κυριακή. Έχει από ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ, να δούμε αν θα έχει κόσμο ή όχι, αν θα αστυνομευτεί ή όχι από την αστυνομία.
1: Σωστό. Μάλιστα. Και να δούμε αν αυτά που λέει ο κύριος Σφυντηρής θα εννοεί.
22: Γιατί το Γασιπί είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν έχουν όλα τα όλα όσα αφορά το φάκελο. Οι κάμερες είναι, ναι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Είναι οι κάμερες το θέμα. Και θυμόμαστε και τον Μακαρίτη, τον Φίβο που ήταν στο Γασιπί που το συζητούσαμε αυτό.
22: Θεωρώ ότι θα ξεπεραστεί το θέμα με τις κάμερες. Εν πάση περιπτώσει, ναι, προχωράμε.
1: Ποιος θα πληρώσει?
22: Το κομμάτι αυτό υπάρχει και επιχορήγηση από το κράτος, από τον ΚΟΑ, αλλά είναι κάτι το οποίο θα είναι μέσα στο επόμενο διάστημα. Είχα τον Γιώργο τον Ιαπανά, ο οποίος είναι ο αντικαταστάτης του Φίβου στην διεύθυνση του ΓΑΣΥΠΗ, ναι, σε podcast την προηγούμενη εβδομάδα. Θα μεταδοθεί τώρα αυτές τις μέρες στο επεισόδιο. Είναι θέμα το οποίο θα λυθεί σύντομα. Η αναβάθμιση βασικά του συστήματος της
1: κάμερας. Προφανώς αν έχουν δέσμευση από το ΓΑΣΥΠΗ, ότι θα το διορθώσει.
22: Και δεν υπάρχει άλλο θέμα. Είναι αυτό το πράγμα μόνο. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα στο ΓΑΣΥΠΗ. Δεν υπάρχει θέμα στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Και λέω, εάν υπάρχει δέσμευση και οι διαδικασίες που τρέχουν και το γνωρίζουν οι αρμόδιοι, δεν νομίζω την Κυριακή να πούν δεν
22: αστυνομεύω, δεν θα δείξω. Ούτε καν εγώ, ούτε καν το σκέφτομαι αυτό το πράγμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Εύχομαι να μην γίνουν επεισόδια. Λοιπόν, στα δικά μας πίσω για ενώ στην επικαιρότητα την διαφορετική, η δική μας τραγωδία Αλκή στο Κάβο Γκρέκο, χθες μέσα στα πλαίσια της εκπομπής είχαμε τον διασωθέντα, που έναν από τους διασωθέντες της τραγωδίας στο Κάβο Γκρέκο, που ήταν δίπλα από το σκάφος του Ντίνα
22: Αυροπούλου. Σκάφος δίπλα, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Ένας λεμεσιανός, ο Κωνσταντίνος, ήταν και παλέμαχος.
22: Ο Κότσος, ναι, ναι, ο Κότσος, παλιός ποδοσφαιριστής, ναι.
1: Ναι, ο οποίος μας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε, ένα συγκλονιστικά τα θα μας είπε, για να είμαι ειλικρινής. Όντως, είπε ο άνθρωπος, εγώ αποτύχει ζω. Έλυσε πάρα πολλές απορίες για όλους που λέγανε γιατί δεν φύγατε, γιατί μείνατε, γιατί δεν είδατε. Είπε ότι κάθε χρόνο, περίπου μες τον Αύγουστο, πάντα έβγαινε μια προειδοποίηση για φουρτουνιασμένη θάλασσα.
22: Ναι.
1: Δεν υπολόγισαν. Εγώ αυτό κατάλαβα.
22: Εγώ αυτό κατάλαβα και ναι, ναι, υποτίμησαν τη δύναμη τη δυναμική των κυμάτων του καιρού.
1: Μπορά, και όταν ξεκίνησε η μπορά και η καταιγίδα σε τέτοιο ακραίο βαθμό, προσπάθησαν, επιχείρησαν όλοι όσοι ήταν τα σκάφη τους εκεί να την αποφύγουν τα βράχια. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος φάνηκε ο πιο άτυχος από όλους. Ήταν και με μία μηχανή το σκάφος του. Δεν ξέρω αν προέκυψε βλάβη εκείνη τη μέρα, εκείνη την ώρα, ή αν προϋπήρξε βλάβη. Αυτό είναι μια άλλη μέρα που δεν την γνωρίζω. Και έδωσε στα βράχια και είδαμε όλοι αυτές τις εικόνες μέσα στο διαδίκτυο, το πώς το σκάφος του διαλύθηκε και ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Η κόρη του έδωσε ήδη κατάθεση στην αστυνομία, η οικογένεια προφανώς είναι συγκλονισμένη από το κακό που τους βρήκε.
22: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει, διερευνά η αστυνομία και τώρα η συζήτηση όλη επικεντρώνεται στο γιατί η Κύπρος δεν έχει απαγορευτικό απόπλο. Αυτό. Δηλαδή, όχι πως εάν είχε απαγορευτικό απόπλο μπορεί να αναγκάσει έναν ιδιοκτήτη ιδιώτη σκάφους να μην είναι ανοιχτά της θάλασσας,
22: ναι,
1: αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει για να γνωρίζουν όλοι την κατάσταση. Βέβαια, όπως μας το εξήγησε χθες και το ΞΕΒ και το Τμήμα Μερτερολογίας, υπάρχουν προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτων για σκάφη από πριν την οποιαδήποτε μπόρα έρχεται. Άρα προφανώς έχουν προειδοποιηθεί και αυτοί. Όχι προφανώς, μας είπαν ότι στάλθηκαν οι προειδοποιήσεις και από το ΞΕΒ. Πάντως το πρωινό εκείνο του μοιραίου Σαββάτου, ο διασωθέντας, ο Κωνσταντίνος χθες, μαζί με την λιμενική είχε περάσει από τον κόλπο εκείνο των Αγίων Αναργύρων, τους είδε, τους ρώτησε όλα καλά και έφυγε. Δηλαδή δεν τους είπε η λιμενική φύγετε.
22: Φύγετε τώρα, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει. Δεν θα ψάχνει.
22: Νομίζω, εντάξει, είναι... θρυνήσαμε θύμα. Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να αναθεωρηθεί έτσι όσον αφορά το.
1: Κοιτάξτε,
22: κομμάτι...
1: σήμερα στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον Γλάση Νικολαίδη, που είναι πρώην διευθυντής της
22: Μετεωρολογικής. Ναι, ναι, ναι.
1: Ο κ. Νικολαίδης θα μας πει σήμερα ότι έχει ξαναεκδοθεί διάταγμα απαγορευτικού. Ναι, μεν δεν υπάρχει στην νομοθεσία, όπως μας είπε και χθες ο κ. Σφυντηρής, αλλά υπήρξε συνεννόηση. Όταν ο ίδιος ήταν διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είχε κάνει συνεννόηση, ας πούμε, με πρώην διοικητή του ΞΕΦ. Και έκαναν έναν απαγορευτικό απόπλο. Δηλαδή, εντάξει, είναι και θέμα συνεννόησης, είναι και θέμα οργάνωσης και είναι και θέμα, νομίζω, της λιμενικής αστυνομίας, αλκεί ξεκάθαρα. Μπορεί να μην, η νομοθεσία να μην τους δίνει το εργαλείο για να πούν απαγορεύεται, να βγάλουν απαγορευτικό όπως γίνεται αντίστοιχα στην Ελλάδα, αλλά μπορεί να γίνει, δεν είναι ότι είναι ακατόρθωτο. Από την άλλη όμως, έτσι όπως μας το εξήγησα, ακόμη και στην Ελλάδα να έχει απαγορευτικό από όπλο, δεν μπορεί κάποιος, δεν είναι ιδιώτες που έχουν σκάφη και κρίνουν πάλι, δεν είναι από πίσω τους και τους τρέχουν.
22: Ναι, σωστό, έτσι. Σωστό.
1: Αλλά είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
22: Τι θέματα, έχεις?
1: Έχουμε αδέρο βρεοφύτου σήμερα.
22: Okay.
1: Στο στούντιο.
22: Ωραία.
1: Για τα πολλά που ακούσαμε το καλοκαίρι στα του Δημοκρατικού Συναγερμού.
22: Πολλά, πολλά, όντως. Άλλο.
1: Ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε και για τις εσωκομματικές εκλογές. Ναι. Μέχρι και για τον υπόκοσμο που παρίστρησε στην πολιτική. Ακούσαμε από τον κύριο Παμπορίδη την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε αυτά τα θέματα τα αστυνομικά με την απόπειρα φόνου. Έχουμε τον κύριο Κλέαντη Νικολαίδη, όπως είπα. Θα ασχοληθούμε λίγο ξανά και με την ρήπανση στην θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Έχουμε τον πρώην αρχηγό της αστυνομίας στον Κύπρο, τον Μιχαηλίδη, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μια θέση ως προς τα στην Διοικητική Επιτροπή που αφορά θέματα
22: εγκληματικότητας.
1: Ναι.
22: Μάλιστα.
1: Ναι. Okay. Μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών που έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτά και πολλά άλλα.
22: Ωραία.
1: Έχουμε και ζωντανά, έχουμε για την κακοκαιρία που είχαμε.
22: 11 η ώρα, έτσι το θυμίζουμε, γιατί άλλαξε η ώρα της εκπομπής. 11.
1: Μία ώρα νωρίτερα.
22: Πιο νωρίς. Καλύτερα, μια χαρά. Στέλλα, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα.
22: Καλημέρα.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 20% φθηνότερα 2,35. Χειροποίητα αλμυρά 700 γραμμάρια 40% φθηνότερα 3,89. Και παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 35% φθηνότερα 3,89. Lidl. More to value.
6: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
24: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
25: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
26: Η μαγεία της Eurolink.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
2: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.

0: Η ΑΕΛ έχει το Όσκαρ ατυχίας της χρονιάς. Δεν συζητάμε. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ πρώτη αγωνιστική οι δύο βασικοί σου σέντερφορ να σπάνε τα πόδια τους αυτά τα παιδιά και να χάνουν ο ένας 6 μήνες και ο άλλος 9 μήνες. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα. Καλημέρα, είσαι το δέμα.
0: Εντάξει, το σοκ ήταν απίστευτο. Δεν συζητάμε τώρα. Είχαν εντύπωση ότι ο Γκομής ήταν πιο σοβαρός ο τραυματισμός. Εννοώ χρονικά σε σχέση με τον Τσατάκοβιτς, αλλά είναι τελικά του Τσατάκοβιτς το πιο σοβαρό πρόβλημα που θα τον αφήσει 9 μήνες ουσιαστικά όλη τη χρονιά έξω.
2: Εντάξει, αν στραμμιούνται και οι δύο θα βάζουν τη χρονιά έξω. Και για τον Γκομής είναι 6 μήνες για αποκατάσταση. Τότε θα βάλουμε μέχρι να επανέλθει και σε λίγο η δική κατάσταση θα έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Ναι. Η χρονιά ήταν πολύ κοντά στην ολοκληρωθεί της. Εντάξει, τον Γκομής τον αντιλήφθηκαν όλοι από την πρώτη στιγμή ότι κάπου εκεί θα ήταν η απουσία του. Αυτό που ξάφνιασε δυσάρεστα ήταν για τον Τσατάκοβιτς, που περίμεναν έτσι μια πιο μικρή απουσία. Όμως δυστυχώς παρουσιάστηκαν και εκεί το χειρότερο δυνατό σενάριο, με τη ρήξη και αυτού. Οπότε αυτή είναι νομίζω εύκολα μπορούμε να δώσουμε το Όσκαρ ατυχίας για την πρώτη αγωνιστική, να χάσει δηλαδή τα δύο σέντερ φορ σου στα βαθιά στο ίδιο παιχνίδι και πλέον να είναι και σε ψάξιμο να φτιάξει ξανά από την αρχή στην ουσία την επιθετική του γραμμή.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα?
2: Τώρα είναι από το βράδυ της Κυριακής, στην ουσία το έχασε το μυαλό τους. Ναι, δηλαδή θα πρέπει να κινηθούν μεταγραφικά.
0: Για δύο ή για έναν? Ξέρουμε, έχουμε καμιά εικόνα?
2: Η λογική λέει θα πάνε για δύο επιθετικές. Τώρα, ποιους θα βρουν και σε τι τιμή θα βρουν, θα ρίξει πολύ μεγάλο ρόλο, δεν θα πάνε σε αυτό. Διότι δεν είναι το πιο πράγμα τώρα τελευταία εβδομάδα να βρίσκω σε φύση, να σκεφτεί να βγάλει και λεφτά από την τσέπη της και να αγοράσει το καρτιμπό σε εσύ. Γιατί θέλει να πάρει και το σπερτές έτοιμος, έτσι να μην σκεφτεί, δηλαδή να είναι είτε άνεργη είτε χωρίς ομάδα. Αυτή η γιώπη δηλαδή, που ο άνθρωπος προγονίζουν μια ομάδα στην πατρίδα του ΛΑΠ δεν είναι όμως μετάλλωση κάτω έτοιμος και θα χρειαστεί χρόνο.
0: Πάντως αναγκαστικά αυτός μπαίνει στα βαθιά, δεν έχει άλλη επιλογή.
2: Μπαίνει στα βαθιά, όμως επαναλαμβάνω, ο Μαυρομήνος δεν είναι έτοιμος να βοηθήσει την τάρα. Οπότε σε άλλη θέλουμε μια έτοιμη λύση. Όσο δεν πιο έτοιμη λύση.
0: Μα, τώρα... το πρωί μου στέλνει ένα μήνυμα για τον Γιάρεμτσουκ. Αυτός είναι υπέγραψε που δεν ο Γιάρεμτσουκ που ήταν στον Ολυμπιακό.
1: Μα πού να έρθει, ψηλόν το συμβόλαιο του πολύ αυτό.
0: Ναι, απλά αν είναι άνεργος δεν ξέρω. Που εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο και πάλι. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Αυτός παίζει πουθενά. Ήταν κάπου να πάει δανεικός κάποια στιγμή.
1: Εγώ απορώ γιατί δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Είναι το παίχτη.
0: Δεν έχει έτσι παίχτη. Τέλος πάντων.
1: Και που πήγε με δανεισμό ήταν πολύ καλός. Κάπου τον έδωσε δανεισμό το εξάμηνο του τελευταίου.
0: Ναι.
1: Στη Γαλλία νομίζω.
0: Γαλλία, ναι.
1: Και όποτε τον είδαμε τον Ολυμπιακό είναι εξαιρετικός.
0: Μιχάλη, έχει ακουστεί κανένα όνομα?
2: Για τον Γιάρεμτσουκ δεν έχει ακουστεί.
0: Όχι, για τον Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, μου το έστειλαν δύο ακροατές το πρωί, αλλά αν έχει ακουστεί γενικά κανένα όνομα.
2: Που βγήκε προς τα έξω στην πληροφορία, αλλά δεν επιβιώνει από την ΑΕΛ αυτό το πράγμα. Είναι μια κυβέρνηση που υπήρχε και προϋπήρχε προϋόδεξη σε αυτή την πληροφορία. Έτσι, όταν η ΑΕΛ έψαχνε για ακόμα ένα επιθετικό, ήταν για τον Πασοαμιλά της Πάφου. Δεν ξέρω αν αυτό το όνομα θα επανέλθει πλέον μετά το γλυκό μαντιμού.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα επειδή αυτό δεν χρησιμοποιείται στην Πάφο.
0: Ναι, να πάει δανεικός.
2: Είναι εκτός πλάνων αυτό, Ανδρέα.
1: Α, είναι εκτός πλάνων. Δεν το γνώριζα.
2: Οπότε είναι μια περίπτωση που αν πάρει το πρώτο φως από την τεχνική ηγεσία.
0: Κοντός, ένα βιβλίο.
1: Ναι, διαφορετικό στυλ. Στην άλλη,
2: από να παίξει στι επόμενε μέρε, θα το δούμε. Ο δανεικός δεν είναι κάποιο από αυτέ. Γιατί είναι και ένα αρκετά ψηλό συμβόλαιο με την Πάφο. Θα πρέπει να τα δούμε λεπτά, αν και εφόσον από την έλεγχη θα την επαναλαμβάνω. Είναι μια πληροφορία που υπήρχε πριν να συζητήσουμε και πριν και επανήλθε από την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα πρωί, αν θέλετε, ξανά στο προσκήνιο.
0: Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι η ΑΕΛ θα πάρει παίχτες για τη συγκεκριμένη θέση, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. από τη στιγμή

0: Που έγινε αυτό το δυσάρεστο σύμβαν με τους δύο ποδοσφαιριστές. Τι άλλο είχε η ΑΕΛ, τι κρατάνε από το 2-0, γιατί δυστυχώς η όλη κουβέντα έχει πάει στους τραυματισμούς των δύο παικτών. Δεν ασχολήθηκε κάποιος ιδιαίτερα με το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, το συζητήσαμε, αλλά σε δεύτερη μοίρα.
1: Ήταν λογικό να μην αφήσει κάποιος με το γνωστό κομμάτι άσχημο, γιατί ήταν ένα μεγάλο σοκ να χάσει δύο ποδοσφαιριστές, και είναι σκληρό σοκ που το βλέπουμε έτσι, όχι μόνο και για την ομάδα, αλλά και για όλους όσους είναι εκεί κοντά στην ομάδα.
2: Κοίταξε, δηλαδή δεν έχουν συνδεθεί αυτό. Εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν θυμούμαι παρόμοια περίπτωση. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι να χάσεις τους δύο center for, του σκόρερ για όλη την χρονιά.
0: Του σκόρερ και καινούριου και οι δύο, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
2: Ξαναγίνει.
1: Γιατί αυτό που λέει ο Ανδρέας, το έψαξα λίγο χθες, δεν
2: το βρήκα. Έμπτυπε, κρύεται να το. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ.
1: Δεν βρήκα και εγώ κάτι εσύ τα Ρώμιο.
2: Είναι όπως στην περίπτωση του Κωνσταντέλια με την Ντόρτμουντ.
1: Ναι, και αυτό είναι μεγάλο παθμός και το Κωνσταντέλια. Όπως και αυτό θα δει χρονιά, εντάξει.
0: Να επιστρέψει ο Μακρύς. Ο 069 λέει να επιστρέψει ο Μακρύς. Έτσι λέει.
1: Δεν νομίζω να παίζει αυτό το σύνταγμα. Θα
0: μπορούσα να το
2: πω. Ο Μακρύς πήρε μεταγραφή για μια ομάδα στην Ελλάδα, νομίζω.
0: Πήγε Ελλάδα.
2: Νομίζω Μακρύς.
1: ΑΕΛ Λάρισα.
2: Λάρισα, ναι, ναι. Του αρέσει η ΑΕΛ.
0: Εντάξει, ΑΕΛ παίζει.
1: Η ΑΕΛ Λάρισα παρελθόντος που έχει 6 πρώην δημούς μας στο Ρώσταση, ενώ παιδιά που αγωνίστηκαν στο κυπριακό ποδόσφαιρο, όχι Κύπριους, καταλάβεις.
2: Μάλιστα.
1: Έχει πάρει τους τρεις, τις τέσσερις θέσεις και είχε δύο από την προσινή χρονιά.
2: Ναι.
1: Θα κλείσουμε την παρουσία της Λάρισσας, πάμε στην ΑΕΛ Μεζού. Σίγουρα στο αγωνιστικό κομμάτι, όπως είπες και εσάς, που δεν ασχολήθηκαν και πολύ, επικρατεί ακόμα και καλοποίηση για τους βαθμούς και την εμφάνιση της ομάδας.
2: Ήταν και η εμφάνιση καλή. Ήταν πολύ καλύτερη της ανόρθωσης. Δεν απειλήθηκε.
1: Και για πρεμιέρα είδαμε την ΑΕΛ να έχει πλάνο στο γήπεδο, να επιδέθεται από όλες τις πλευρές, και δεξιά και αριστερά, είτε και από τον άξονα. Να μείνεται σωστά, να μην δημιουργεί στην ουσία φάση σε επικίνδυνη ανόρθωση. Εξαιρώ το μπλοκάρι του Φουρτάδο, και νομίζω μια κεφαλιά κάνει ο Μπέρκστρομ με επικίνδυνη στην περιοχή της ΑΕΛ. Από εκεί πέρα καμία άλλη φάση επικίνδυνη δεν είναι προς τα βοηθεία του Καπίνο. Οπότε και ήταν για αυτήν ένα ρόλο αυτήν την παιδιά που λέγαμε για την επικίνδυνη για της ομάδας, ότι ήταν ένα στοίχημα, καθώς δεχόταν γκολ σε όλα τα τελικά της παιχνίδια, με εξαίρεση αυτό με την Νίξονα, το πρώτο τελευταίο της. Και σε αυτό το κομμάτι αρκετά καλά. Προφανώς και υπάρχουν πάντα περισσότερα βελτίωσης. Σίγουρα θα χτίζουν πάνω σε αυτή τη νίκη στην ΑΕΛ. Θέλουν να εκμεταλλευτούν το μομέντο της επιτυχίας και όχι της ψυχολογίας, διότι εκεί δεν είναι καλά τα πράγματα, αν είναι οι θεματισμούς. Και πάνε στο γάθος και να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Δεδομένα οι απουσίες είναι εκεί, τις ξέρουμε. Δυστυχώς οι δύο σέντερ φόρτες δεν θα είναι εκεί, όπως και ο Ζόκε, όσον αφορά τους ταφόντες. Δεν υπάρχει ανησυχία για τους Νταβάρες και Καρό, που επίσης, εν και πέρα έτσι λίγο στα ψηλά, πέρασαν εκτός. Ο Καρό στο εμίχρονο αναγκαστική ρεγγύη αυτός, αλλά όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του κ. Μαθής, αλλά και ο Νταβάρες, αν και έβγαλε το παιχνίδι, δεν τα λεπτό, στην συνέχεια χάστηκε να περάσει από κάποιες θέσεις, διότι αισθανόταν δαλάδες από τους θέσεις, από τη σύγκριση του μόνο στον αστυγοφόρο, αλλά και αυτός φαίνεται ότι θα είναι εντάξει και δεν θα αντιμετωπίσει περαιτέρω προβλήματα.
0: Μιχάλη, καλή δουλειά, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps από μόνο 22,99 το μήνα και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Συνδέσου σήμερα για να έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Στραβοπάτησε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η Ομόνια με τη Ρωμόνια Ραντίπου να βάζει φρένο στους πράσινους και το ισόπαλο 0-0 αντίνει από ένα βαθμό στις δύο ομάδες. Δεν ήμασταν καλοί, δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε. Πρέπει να βελτιωθούμε, τόνισε ο Χένινγκ Μπέρκ. Μπορεί να μην κάναμε το καλύτερο παιχνίδι, αλλά πήραμε τον ένα βαθμό και αυτό μας ικανοποιεί, δήλωσε ο Γιάννος Οκάς. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση του Φλόριν Τανάση από την Ομόνια στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Τριπλή μεταγραφική κίνηση ετοιμάζει ο Αποέλ με τους Ελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ. Όμως οι γαλαζοκίτρινοι πρέπει πρώτα να πληρώσουν και να βγουν από το εμπάρκο. Η Πάφος αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση ενώ ο Μπρούνο θα αγωνιστεί στο Super Cup απέναντι στην Ομόνια εκτός ο Κορέια. Έντονος ο προβληματισμός στην ανόρθωση για την εικόνα της ομάδας με τη διοίκηση να ζητά εξηγήσεις από τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Η ΕΛ προχωρά μέσα σε ενίσχυση με επιθετικό για να καλύψει το κενό που αφήνουν Τσατάκοβιτς και Γκομής. Παράλληλα, η διοίκηση προχωρά σε καταγγελία του Κωνσταντίνου Φελά, ενώ ζήτησε συνάντηση με την ΚΟΠ και την Επιτροπή Διαιτησίας απαιτώντας ίση μεταχείριση. Χωρίς Μπράουν Λιούπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ θα παραταχθεί ο Απόλλωνας απέναντι στην Ανόρθωση, ενώ αμφιόλος παραμένει ο Κβίτα. Στην ΑΕΚ εν ώψη Νέας Σαλαμίνας ξεκαθαρίζει για Πηλαία και Αμίν. Κιτρινοπράσινοι αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση. Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα με 2-0 τον Λεβαδιακό για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο Ροντίνεϊ αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται μία ανάσα από τη Σάντος. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε επαφές για ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Στα ξένα πρωταθλήματα, Λέτσε Ρώμα 0-4, Οσασούνα Χετάφ 1-0, Αταλάντα Μπολόνια 1-0, Άστον Βίλα 0-1, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 5-2. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. Hip βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών 200 γραμμάρια 3,89. Advanced παιδικά γιαουρτάκια 2 επί 140 γραμμάρια 2,29. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml 2,25. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group.
10: 4 μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tangarina City. Όποια και είναι η περίσταση, όποια και είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group, ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group, Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. HIP, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών, 200 γραμμάρια, 3,89. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml, 2,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
15: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
16: Super Sport 104.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
19: Σέρβις σε 15 μέρες.
18: Κάτι πιο ευχάριστο?
19: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
18: Α, τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
23: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Χρόνια πολλά στον Μπέρκ, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Α, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Μπέρκ.
0: Εσύ μου μουρμουράς εκεί πίσω.
2: Γιόρτασα
0: καλά.
2: Έκαναν του δώρο λεχτές οι παίχτες.
0: Έκαναν δώρο οι παίχτες.
1: Αλλά και ο ίδιος. Τον έχουμε πολύ ψηλά τον Μπέρκ και δικαιολογημένα πρόσφερε πάρα πολύ.
0: Να του κάνει συμβόλαιο μέχρι το 29, πόσο μου πες να λέω.
1: Ναι, εγώ αν ήμουν θα το έκανα.
0: Δεν αλλάζει από αυτό. Πέρσι έχασαμε τον εθνικό πρώτη αγωνιστική. Παρακάτω.
1: Με τρεις φορές που το κάνει. Με τον εθνικό, με την ΑΕΛ στο κύπελο και με το ΑΠΟΕΛ. Και έχασε και τις τρεις. Τρεις φορές που το έκανε. Τώρα 9 παίχτες. Και να σου πω κάτι, να το ξανακάνει.
0: Κοιτάξτε,
1: περίμενε. Να το ξανακάνει μέχρι να τα καταφέρει.
0: Χωρίς να έχω θέμα να υποτιμήσω την Ομόνια Λαδίπου, γιατί είναι μια πολύ στρωμένη ομάδα.
1: Πράγματι.
0: Στρωμένη ομάδα. Πράγματι. Και μπράβο του ΟΚΑ. Μπράβο του. Είχε, ξέρεις, είχε δύσκολο έργο από πέρσι, γιατί ο Σατσιάς έσωσε την ομάδα που ήταν τεράστιο στόχο και έπαιξε καλό ποδόσφαιρο.
1: Και έφυγαν και όλοι οι παίχτες.
0: Και έφυγαν οι μισοί και βάλε παίχτες, βέβαια. Ναι, λοιπόν. Ναι. Άρα χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την Ομόνια Λαδίπου, τα δεύτερα της Ομόνιας. Δεν είναι πολύ πιο ακριβό ρόστερ, διπλό, τριπλό, τετραπλό.
1: Πενταπλό.
0: Συγγνώμη.
1: Δεκαπλό.
0: Δηλαδή να μην έχουμε. Γιατί το είδα αυτό με το rotation κλπ. Ο προπονητής έδειξε ότι έχει εμπιστοσύνη στο ρόστερ.
1: Το δέχομαι. Αλλά δεν έχει συνοχή ομάδα. Όταν παίζουν εννέα νέοι παίχτες.
0: Ναι, αλλά δεν
1: οι δύο για πρώτη φορά.
0: Ωραία. Το ο τροματοφύλακας, ο οποίος. Και ο Σάτκα.
1: Και οι άλλοι δύο. Το δεξίνο μπακ που δεν έπαιξε καθόλου, ναι. Πώς το λένε αυτός. Το δεξίνο μπακ ο μεγάλος στην ηλικία, 35 άρισε. Τώρα να σου πω. Αυτός που έκανε το λάθος και πήρε την αποβολή στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε.
0: Ναι, ότι εντάξει, κατάλαβα. Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και είχε ακόμα έναν.
0: Δεν θα σταθούμε στην ομάδα γιατί θα έχουμε τον Ανδρέα σε λίγο. Τον Εγκόλες.
1: Ναι, ναι, μάλιστα.
0: Να το πούμε σε λίγο, αλλά εντάξει. Ας το συζητήσουμε σε λίγο.
1: Ας το συζητήσουμε σε λίγο.
0: Ας την Ομόνια.
1: Εντάξει, την αφήνουμε την Ομόνια. Ας συζητήσουμε σε λίγο. Το ΑΠΟΕΛ.
0: Θα έχει εξελίξει το ΑΠΟΕΛ και το ΑΠΟΕΛ το συζητήσουμε. Τώρα θα έχουμε τον Γιάννο μετά τις 9.30.
1: Γιατί. Πες μου, αν θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι. Το ΑΠΟΕΛ μετά τις συζητήσεις με τον Μπάρκ είχε βγει ανακοίνωση ότι λόγω ιατρικών.
0: Όχι,
1: δεν βγήκε τέτοιο πράγμα.
0: Δεν θυμάμαι την ανακοίνωση. Να τη βρω όμως, γιατί. Να δω.
1: Εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο Μπάρκ στο ΑΠΟΕΛ.
0: Κοίταξε, να ξαναπούμε τα ίδια ότι είναι παιχταράς και λοιπά.
1: Ναι.
0: Να ξαναπούμε.
1: Ναι. Πρέπει να είναι ακριβώς παίχτης. Ναι. Εντάξει, θα μας πει βέβαια.
0: Νομίζω τον ανακοινώσανε. Ένα λεπτό τον ανακοινώσανε. Μισό λεπτό να δω. Μπάρακ. Όχι. Ένας Ιταλός, ο Τζανούκα Ντιμάρτζο, είναι γνωστός δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Είπε ότι το συμβόλαιό του θα είναι διετές μέχρι το 28.
1: Μάλιστα.
0: Έγραψε. Τώρα το έγραψε. It's done. Μπάρακ moves to ΑΠΟΕΛ. From Fiorentina to Apoel, 2-year contract.
1: Γιατί είναι στη Φιωρεντίνα που ήταν.
0: Ναι, Φιωρεντίνα.
1: Είναι στη Σαμπτωρία.
0: Όχι, Φιωρεντίνα.
1: Ήταν δανεικός στη Σαμπτωρία.
0: Όχι, Φιωρεντίνα.
1: Φιωρεντίνα.
0: Φιωρεντίνα.
1: Μάλιστα.
0: Και για τα Apoel μετά.
1: Και για τα Apoel μετά. Εντάξει, πάμε στην ανόρθωση. Η ανόρθωση προβλημάτισε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δουλεύεις 2 μήνες, κύριε Ελμαέστρο, και. Παρουσίασες αυτήν την εικόνα.
0: Ο Μπάρακ ανήκει στη Φιωρεντίνα. Ήταν δανεικό στην Κασίμαθα και στη Σαμπτόρια. Αλλά στη Φιωρεντίνα.
1: Ναι, ναι, ήταν δανεικό στη Σαμπτόρια.
0: Καλά, σωστά, ναι.
1: Καλά το. Ναι. Ήταν δανεικό στη Σαμπτόρια. Ναι. Ναι. Ο προγονητής της ανόρθωσης δεν παρουσίασε τίποτε. Δηλαδή και στα προηγούμενα που τον είδα, λίγο που είδα, και με το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν καλό στο φιλικό. Όπως τα φιλικά για τους προπονητές. Αλλά στο επίσημο παιχνίδι τώρα, με τόση προετοιμασία, τόσες δηλώσεις, αυτά. Εντζέ αρκεί η κατάθεση ψυχής μόνο και το πάθος. Του που το πάθος μερικές φορές ξεφεύγει.
0: Να καταλάβει,
1: πρέπει να καταλάβει.
0: Να καταλάβει λίγο. Όχι, έκανε λάθη. Έκανε
1: δηλαδή,
0: λάθη.
1: Έλεγα χτες, κουβεντιάζα με την Μαρία και έλεγα, έβλεπα το Ολυμπιακό Νέα Σαλαμίνα. Ξέρεις πόσες επιθέσεις έβγαλαν οι δύο ομάδες. Είναι κουράζεσαι σου να βλέπεις το παιχνίδι. Η ανόρθωση στη δημιουργία παίρνει κάτω από τη βάση. δεν μπορεί να δημιουργήσει. Μα μια ομάδα δεν μπορεί να δημιουργήσει, τι να κάνει. Και διορθώνω, ένα παίκτη που μου άρεσε στον Ολυμπιακό ήταν ο Βρίκη, επειδή Παυρόντη κατά λάθο.
0: Ο Βρίκη του Βρίκης. Στον Απόλυν, αυτό
1: ναι, ναι, μου άρεσε. Ναι, ναι. Καλό παίκτη. Ναι. Επίση ο Χρήστου, πολύ καλό παίκτη, Άλκη. Ο αδερφό του Χρήστου αυτού.
0: Αυτό που ήταν στην Αμερική.
1: Αυτό που ήταν στην Αμερική.
0: Αμερική. Ξέρω ότι
1: πολύ καλό.
0: Στον Ολυμπιακό που πήγε. Ναι,
1: πολύ
0: ναι, ναι,
1: καλό. Ναι. Χαφ. Πολύ καλό παίκτη. Ναι, μου αρέσει.
0: Ποδοσφαιρό οικογένεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντα να δούμε.
1: Ναι.
0: Διαβάζω την ανακοίνωση του Αποέλ για τον Μπαράκ. Πες όταν μου είχε χαλάσει η μεταγραφή.
1: Αφή, ναι.
0: Είπε, είχε γράψει, είχε ανακοινώσει το Αποέλ ότι δεν θα προχωρήσει σε τελική συμφωνία με τον παίκτη. Παρά την καταρχήν συμφωνία που είχε επιτευχθεί, έπειτα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, κρίθηκε από κοινού ότι η μη κατάληξη σε τελική συμφωνία αποτελεί την πλέον αμοιβαία αποφελή εξέλιξη. Ως εκ τούτου, δεν θα προχωρήσει η διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Ευχαριστούμε τον Μπαράκ και μπλα μπλα. Γιατί μου γράφει ένας φίλος εδώ, ότι, ο 695, ότι έχω εντύπωση ότι ο Πεντεβίνος για τον Μπάρακ είχε πει ότι δεν πέρασε τα ιατρικά. Δεν θυμάμαι έτσι πράγμα. Εγώ θα κρατήσω το επίσημο της ανακοίνωσης.
1: Το επίσημο της ανακοίνωσης, ναι.
0: Που λέει ότι ήταν αυτό τότε. Οπότε έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τις 9.30 ρεπορτάζ από ελ, προς το παρόν ρεπορτάζ Ομόνιας είναι ο Ανδρέας Χριστού στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η Ομόνια μπαίνει με το αριστερό στο νέο πρωτάθλημα.
1: Το ανώμαλη προσγείωση που γράφει το Super Sport, ναι, είναι ταιριάζει.
0: Ανώμαλη είναι, διότι εντάξει, ναι, είχε ένα θρίαμβο με τους Βέλγους και εχθές.
3: Ακριβώς όπως και πέρσι, με πολλές αλλαγές ο κύριος Μπέρτ, 9 συγκεκριμένα ξεκίνησε το παιχνίδι με την Ομόνια Λαΐφου και στο τέλος της ημέρας και βλέποντας εκ του αποτελέσματος και μέσα και από την εμφάνιση που είδαμε, σίγουρα επηρέασε και το rotation του κ. Μπέρκ και δεν κατάφερε η Ομόνια, δεν είχε την απαραίτητη αποτελεσματικότητα αλλά ούτε και τη φρεσκάδα, θα έλεγα, ούτε το καθαρό μυαλό για να καταφέρει να επερνικήσει και να πάρει το πρώτο τρίποντο της χρονιάς και να ξεκινήσει με το δεξί την υπεράσπιση του τίτλου.
1: Πώς εξήγησε εσύ τις δηλώσεις του κ. Μπέρκ μετά το παιχνίδι?
3: Εντάξει, νομίζω κατάλαβε ότι...
1: Κατάλαβε.
3: Κατάλαβε πως δεν είχε και ήταν αμήνια προς τους παίκτες του, γιατί είπε με τους παίκτες που ξεκινήσαμε θα έπρεπε να μπορούσαμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Νομίζω ήταν το μήνυμα περισσότερο για το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Αμυντικά είπε ότι κρατήσαμε το μηδέν, αλλά και πάλι θεωρώ είχε τρία δοκάρια η Ομόνια.
1: Αν είναι δυνατόν, τρία δοκάρια η Ομόνια που μέσα στη Λευκοσία.
3: Και έδειχνε από το πρώτο ημίχρονο ότι όποτε έβγαινε μπροστά δημιουργούσε σε επικίνδυνες καταστάσεις. Δεν δούλεψαν πολλά πράγματα κατά στην
1: Ομόνια. Ούτε και στο δεύτερο ημίχρονο είπε είμαστε τόσο επιθετικοί και δημιουργικοί. Και είναι η αλήθεια. Δεν έκανε πολλές φάσεις η Ομόνια.
3: Ναι, έκανε, προσπάθησε να κάνει κάποιες αλλαγές στη συνέχεια. Ήταν και πάλι παίχτες που περιμένεις έτσι πολύ περισσότερα από αυτούς στην Ομόνια, πιο πίσω. Από σε από αυτούς που μπήκαν αλλαγή, ο μόνος που δημιούργησε έτσι αρκετά προβλήματα ήταν ο Ντιονί, που μόλις μπήκε έτσι.
0: Όταν μπήκε
1: σε... Ναι, τον ένιωσε. Τον ένιωσε.
3: Έτσι αρκετές ευκαιρίες.
0: Αλλά και πάλι, πέρα, Ανδρέα, δεν ήταν η Ομόνια η οποία, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο που
1: τίποτε,
0: μπορούσε να. Ναι.
1: Απορώ γιατί ο Γιάννης ο Κάς είπε ότι η Ομόνια δικαιούτουν την νίκη και μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα. Τι έδειξαν υπέρμετρη την ταπεινότητα.
3: Ναι, ναι, δέχτηκε πολύ πίεση στο τέλος χωρίς να φτιάξει ευκαιρίες. Ακριβώς. Αλλά από εκεί πέρα βάσει ευκαιριών ήταν, θεωρώ, είχε τις πιο καθαρές η Ομόνια Ρίσκου. Για την Ομόνια θα έλεγα έλειπε και η χημεία στην αρχή λόγω των αλλαγών και στη συνέχεια η ενέργεια και η φρεσκάδα έβλεπε, δηλαδή ότι κάτι έλειπε από τους παίκτες της Ομονίας και ήταν ξεκάθαρο και ήταν και ο λόγος, θεωρώ, που δεν κατάφερε να σκοράρει. Ήταν πολύ δύσκολο με τον τρόπο που δοκίμαζε να επιτεθεί να σκοράρει. Αν το πάρουμε έτσι από την αρχή και οι παίκτες που πήραν ευκαιρία, για παράδειγμα, ο Νεγκό δεξιά δεν έδωσε πολλά πράγματα.
0: Ναι, αυτό λέγαμε τον Αντρέα.
1: Τίποτα.
3: Ο Χατζηγιωβάνης προσπάθησε να πάρει πρωτοβουλίες όμως.
1: Όποτε παίξει από την αρχή ο Χατζηγιωβάνης, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Είναι ο 12ος παίκτης στον πάγκο.
1: Ναι, τον πάγκο, ο καλύτερος 12ος παίκτης.
0: Ναι, ναι, δεν το έχει μια αλήθεια.
3: Είναι γιατί παρόμοια περίπτωση, όχι στην προσφέση, με τον Αλιούμ. Που όμως έπαιζε ο Λαΐ ήταν πάρα πολύ καλός, οπότε παίζει βασικός, δεν μπορούσε να προσφέρει τα ίδια πράγματα.
1: Σίγουρα ο κόσμος σε περίμενε πολύ περισσότερο από τον Μαϊαμπέλα, ρε παιδί.
3: Ακριβώς, ήταν εκτός παιχνιδιού, δεν πήγε μέσα στις φάσεις, δεν πήρε φάσεις πάνω του, ούτε με τον Νεγκό κατάφερε να συνδυαστεί πολλές φορές και από δεξιά η Ομόνια δεν είχε φτιάξει πολλές επιθέσεις.
1: Μα στο πρώτο ημίχρονο ήταν τελείως ακίνδυνη η Ομόνια.
3: Ναι, δεν πάτησε καθόλου. Πάτησε μία φορά με τον Κακουλή, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές βασικά, που πρόλαβαν οι αμυντικοί και έδιωξαν πριν από τον Μαϊαμπέλα και τον Κακουλή. Αυτές οι δύο ήταν οι καλές φάσεις που έφτιαξε και ήταν εμφανές ότι της έλειπε έτσι ένας παίχτης που να πάρει για την ομάδα πάνω του στο τέλος. Μπήκε ο Τάνκοβιτς, δεν βοήθησε ούτε για αυτός. Και ο Μοντλόρ είχε απλά κάποια ξεσπάσματα όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Σίγουρα, εντάξει, είναι πρώτο παιχνίδι, παίζει ρόλο και το παιχνίδι της παίχτης, όμως θεωρώ δεν είναι τα ίδια δεδομένα. Πέρσι μπορούσες να πεις ότι ήρθαν από ένα παιχνίδι 120 λεπτά με 10 παίχτες. Εχθές ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η Ομόνια θα έπρεπε να παρουσιαστεί πολύ πιο έτοιμη, θεωρώ, και πιο φρεσκιά. Δεν το έκανε και το πλήρωσε. Και πρέπει να βρει τον τρόπο, εντάξει, συνέχεια να αντιδράσει, γιατί παίζει με την Πάφο, την Πέπτη, Super Cup και μετά Άρη και Απόλλωνα. Δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο Νικόλας φεύγει σήμερα.
3: Ο Νικόλας υπάρχει...
0: Τον αποχαιρέτησαν βασικά, αν καταλάβαμε.
1: Τον αποχαιρέτησε.
3: Αποχαιρέτησε και ο κόσμος το χειροκρότησε. Παρόμοιο το σκηνικό.
1: Πρόσφερε πολλά στην Ομόνια ο Νικόλας. Μια 5-6 χρόνια.
3: 7
1: χρόνια, μπράβο.
3: Είστε το 19. Νομίζω η προσφορά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ειδικότερα μετά από την πρώτη διετία που καθιερώθηκε. Ήταν έτσι ένας παίκτης που και για την Ομόνια ήταν πάρα πολύ σημαντικός και
1: δεν προκάλεσε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα, ήταν αγαπητός στον κόσμο
3: πάρα πολύ και γι' αυτό τον λόγο χθες έτσι έπραξε και το χειροκρότημα. Και ο Παναγιώτου φαίνεται να είναι τελειωμένη μεταγραφή για την Ουτρέχτη, με τον Κούσουλο είναι στα τελικά στάδια. Και από
1: που,
3: την άλλη,
1: πού πάει ο Κούσουλος, σε ποια ομάδα?
3: Προς Κηφισιά.
0: Ναι. Να φύγει δηλαδή και αυτός, έτσι.
3: Ναι, και υπάρχει εξέλιξη και με τον Μπράουερς. Φαίνεται να έχει βρεθεί στην σύντομη με την ομάδα.
0: Αυτός είναι Μπράουερς, Μπρόουερς, πώς θα τον λέμε?
3: Μπράουερς τον λέμε τώρα. Όταν έρθει να τον ρωτήσουμε από κοντά, να ξεκαθαρίσουμε. Μπράουερς και Τανάσια.
1: Πόσα λεφτά ζητεί η Χέρφη?
3: Αυτό το κομμάτι δεν έχω καταφέρει να αποκρυπτογραφήσω από την υπόθεση. Ο παίχτης έχει συμφωνήσει με την Ομόνια και το πρόβλημα ήταν και ήταν ενοχλημένος πολύ και ο παίχτης, γιατί είναι εκτός πλάνων ουσιαστικά, δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου στα τελευταία παιχνίδια και ότι ζητούσε περισσότερα λεφτά η ομάδα του. Δεν άρεσε ούτε και στον ίδιο, δεν μιλάμε για κάποιον.
1: Βρέθηκε η χρυσή τομή. Γιατί ενισχύεται η μεσαία γραμμή της Ομόνιας αρκετά με Τανάσε και
0: Μπράβο. Ο Τανάσε είναι σούπερ παίχτης.
3: Αν φύγει ο Κούσουλος, έρχεται ένας παίχτης που μπορεί να καλύψει και τη θέση του Κούσουλου, ίσως και λίγο πιο μπροστά στα παιχνίδια που θα λείπει ο Άιντινγκ, ο οποίος φαίνεται, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, αλλά υπολογίζω μετά τον Οκτώβριο, αν και εφόσον θα επιστρέψει ο Ολλανδός, και με τον Τανάση ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στο 10 και στο αριστερό φτερό και σε ένα στυλ γιώβετης που σε ένα πιο προθυμένο ρόλο αλλά πιο περιφερειακό και έχει αρκετές εμπειρίες. Αυτός μένει ανακοίνωση ουσιαστικά για τον Τανάση με εντός της ημέρας σε ορόσα.
1: Έχει ελεύθερες θέσεις η Ομονία.
3: Αυτό είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή με τους δύο παίκτες γεμίζουν οι θέσεις.
0: Και θα υπολείπεται ένας.
3: Γεμίζουν οι θέσεις και με τη διαγραφή θα πρέπει να διαγραφεί ένας παίκτης. Και μάλλον θα είναι ο Ντουμπάτζο.
0: Ο Ντουμπάτζο,
3: Αν θέλει να πάρει κι άλλον παίκτη με την αποχώρηση του Παναγιώτου, θα πρέπει να δούμε πώς θα το χειριστούν.
1: Μήπως επάγωσε το θέμα Μπακασέτα?
0: Όχι.
3: Εσύ
0: λες να μην έρθει.
1: Ναι.
3: Από τη στιγμή που έρχεται ο Τανάση, παγώνει του Μπακασέτα, αν και δεν έχει
1: να πάρει δύο στην ίδια θέση. Και παίζει ο Τάνκοβιτς εκεί, πώς?
3: Θα είναι υπεραριθμία και με παίκτες που θα θέλουν όλοι να παίζουν βασική.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Όχι, ο Τανάση σίγουρα πρέπει να παίζει βασικός, γιατί είναι και ακριβή μεταγραφή.
1: Μεγάλο όνομα στη Ρουμανία.
0: Μεγάλο όνομα, ναι, από τους κορυφαίους Ρουμάνος αυτή την εποχή.
3: Έκανε μεγάλη καριέρα, πήρε και μεγάλη μεταγραφή πριν από δύο χρόνια, τρία εκατομμύρια είχε κοστίσει. Είναι ένας παίκτης με αρκετά μεγάλες
1: περιγραφές. Δεν ξέφυγε από τα οικονομικά πλαίσια η Ομόνοια.
3: Δεν ξέφυγε τόσο πολύ για τον Τανάσε. Είναι ένα ψηλό συμβόλαιο όμως. Είναι από τα πιο ψηλά συμβόλαια που έχει δώσει φέτος, γιατί υπήρχε ένα συγκεκριμένο όρο στο συμβόλαιο του ποσφαιριστή που του έδινε το δικαίωμα να συζητήσει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα
0: στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό. Ναι. Οκ.
1: Μάλιστα, αυτά για την Ομονία. Εντάξει, να ενισχυθεί πολύ.
0: Έχει
1: Σούπερ Καπ. Να ενισχυθεί πολύ στη μεσαία γραμμή, νομίζω.
3: Έχει μεταγραφές να πούμε, γιατί μέχρι την Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ουσιαστικά μία τα ξημερώματα μετά την Τετάρτη, θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε θα πρέπει να έχουν έτοιμο.
1: Καλά.
0: Αμυντικό δεν θα πάρει.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ναι, φεύγει ο Παναγιώτης.
3: Σκέφτομαι, γι' αυτό λέω, θα δούμε τι θα κάνουν και με τις θέσεις αλλά και με την ευρωπαϊκή λίστα. Ίσως αν έρθει κάποιος αμυντικός μετά την δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας, στην Ευρώπη να καλύψεται αυτό το κενό με Μπάρκοβιτς και Ντουβέρν.
0: Περίμενε, η λίστα η ευρωπαϊκή είναι τελεσίδικη για όλη τη League Phase.
3: Ναι, είναι για όλα τα παιχνίδια.
0: Πώς θα βγάλεις, μπορεί να βγάλεις, τι να καλύψεις, πρέπει θες...
3: Ναι, εννοώ να φέρουν παίχτη που να μπορεί να δώσει ανάσταση στο πρωτάθλημα και να καλύψει το κενό αν χρειαστεί. Εντάξει, έχει ήδη Σίμιτς, Σάτκα και Κουλυμπαλή.
1: Μπορεί να παίξει και ο Μπάλκοβιτς, ναι, εκεί.
0: Στόπερ.
3: Και ο Ντουβέρ, ναι, εκεί έπαιζε και στην ΑΕΤ, εκεί έπαιζε.
0: Ο Ντουβέρ θα έπαιζε στόπερ.
3: Ναι, ναι. Ναι, έπαιζε
1: στόπερ. Να τον βάλει στόπερ αφού ήβρε τη θέση του εκεί δεξί μπακ, εξαιρετικός.
3: Όχι, μιλούσα ως τέταρτη, είναι ανάγκη, αυτό το λέω. Είναι πολύ καλός και χθες που μπήκε άλλαξε το...
1: Ναι, είναι πολύ καλός, πράγματι. Προσαρμόστηκε αμέσως.
3: Ναι, και είναι πολύ εντυπωσιακό. Φαίνεται η ποιότητα του πως φέρνει εδώ, νομίζω. Το γεγονός ότι προσαρμόστηκε τόσο γρήγορα στη νέα του ομάδα ήταν και χθες ένας παίκτης που μπήκε και άλλαξε την εικόνα, έδωσε βοήθεια από δεξιά.
1: Τώρα το στοίχημα, λέει Ανδρέα, νομίζεις ότι ο Μπέρκ θα το ξανακάνει? Εγώ νομίζω ότι να το ξανακάνει με τις 7, 8, 9 αλλαγές σε κάποιο παιχνίδι. Θέλει να του βγει μια φορά.
3: Σίγουρα θα του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Το είχε εξηγήσει.
1: Αν και από τις δηλώσεις του Ψέλου απογοητεύτηκε.
3: Ναι, προφανώς. Ναι, είμαι απογοητευμένος, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Ναι.
1: Πάρα, ναι.
3: Φάνηκε, αλλά επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, σίγουρα δεν μπορεί να κάνει κι άγιος. Αν χάσει τους παίχτες και το ρόστερ τους, στη συνέχεια δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει και στα δύο ταμπλό. Οπότε θα δώσει κι άλλες ευκαιρίες, θα το δούμε ξανά.
1: Όμως είναι αποδεδειγμένο, ρε, ότι ταυτόχρονα 9 αλλαγές δεν βγαίνει. Χαλάει η συνοχή της ομάδας. Έστω και αν δουλεύουν στην προπόνηση οι περισσότεροι.
3: Στο μυαλό μας, ναι, και εγώ περίμενα προσωπικά, το είπα και χθες, λιγότερες 5-6 αλλαγές. Σήμερα 5-6 με την Πάφο να μοιράσει ουσιαστικά την διαφορά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Όμως αυτό επέλεξε να κάνει. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και με την Πάφο και με τον Άρη που είναι τα παιχνίδια Πέμπτη Δευτέρα. Οπότε είναι γι' αυτό ένα ερωτηματικό για τις επόμενες εβδομάδες.
0: Okay. Λοιπόν, καλή δουλειά, Αντρέα. Θα τα πούμε για τις επόμενες μέρες, εννοείται.
3: Βέβαια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Η ανόρθωση στην κατάσταση που είναι, μόνο ο Σατσιάς θα την κάνει για coach.
1: Εγώ κοιτάξτε, το Σατσιάς, πιστεύω.
0: Θυμίζω ποιος είναι γενικό αθλητικός διευθυντής στην ανόρθωση.
1: Ναι. Ναι, το ξέχασα. Το ξέχασε.
0: Άρα είναι ένα σενάριο που θα παίξει.
1: Ένα σενάριο που θα παίξει.
0: Αν θα διώξουν τον
1: Ελ Μαέστρο.
0: Ναι, τον Ελ Μαέστρο.
1: Κοίταξε να δεις. Να πάρει άλλο μια-δυο ευκαιρίες δεν ήταν μόνο η ήττα. Ήταν η εμφάνιση της ομάδας. Τώρα παίζει με τον Απολλώνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ακόμη πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Εάν έχει βελτίωση στην εμφάνιση, να πάρει την ευκαιρία του και με το Αποέλ.
0: Σωστά. Και είναι ανόρθωση από εσύ.
1: Ανόρθωση από εσύ. Που θα είναι πρώτον εντός έδρας παιχνίδι, να έχει 10.000 κόσμο
0: φαντάζομαι. Εύκολα. Εύκολα. Ναι. Ζόρικα τα πράγματα.
1: Ο ίδιος να δείξει.
0: Για τον ίδιο βασικά. Τον ίδιο, ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι χτες υπήρχε έτσι μια αναστάτωση στα ρεπορτάζ της ανόρθωσης.
1: Ξέρεις, κουβεντιάσαμε πολλές φορές και συμφώνησες. με τον Λόπεζ. Αφού τι επιμένεις, πρέπει να ρισκάρει.
0: Ποιο να βάλει, τον
1: Μάρτιν. Τον Ευαγόρα
0: Χαρλάμ. Για μένα ο Ευαγόρας
1: δεν πρέπει να γίνει. Παιδί μου, για το όνομα του Θεού, ρε παιδί. Δεν είναι ζωντάνια το παιδί, νεαρός. Οπότε μπει μέσα σκοράρει.
0: Χωράει και μπορεί να βάλει και τον Λόπεζ αν θέλει. Αν επιμένει. Αλλά ο Ευαγόρας δεν πρέπει να βγαίνει από την ομάδα.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου.
0: Τουλάχιστον αυτά που μας έδειξε.
1: Ένα παιδί που δεν είναι ακόμη 20 χρονών να επενδύσεις πάνω του να.
0: Μπορεί να είναι Χατζηγιοβάνης, να είναι καλή αλλαγή και να μην. Όταν ξεκινάει να μην έχει.
1: Του δίνει 10 λεπτά.
0: Πρέπει να τον δοκιμάσει τον Ευαγόρα. Όχι να τον δοκιμάσει. Να του δώσει την ευκαιρία του.
1: Φάνηκε ότι τον υπολογίζει. Αλλά την Κυριακή πάντα φοβάται.
0: Ναι, στο επίσημο.
1: Στο επίσημο.
0: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Απόπειρα φόνου εναντίον 29χρονου διαπράχθηκε χθες το βράδυ στην Αγλαντζά. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση ανακρίνεται ένα πρόσωπο και σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Συνεχίζονται οι έρευνες μετά το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερίνιας, κατά το οποίο 8 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 20 αγνοούνται. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν στην περιοχή του ναυαγίου δεκάδες πλοία, 8 πτυτικά μέσα και 5 drones, αναζητώντας επιζώντες αλλά και το μαύρο κουτί του μοιραίου καταμαράν. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένου πλοίου έρευνας, το οποίο έχει την δυνατότητα να επιχειρεί σε βάθος 1000 μέτρων. Σήμερα θα γίνουν στην Τουρκία 3 κηδείες θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας. Χθες έγινε στην κατεχόμενη Αμόχωστο η πρώτη κηδεία. Πρόκειται για γυναίκα 59 ετών, μητέρα 4 παιδιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος, καθώς οι Ιρανοί έχουν υποστεί ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο. Την παραίτησή του υπέβαλε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίτσκολ. Είχε συγκρουστεί πολλές φορές με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
3: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
4: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
9: Σούπερ Σπορτ 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
12: Σέρβις σε 15 μέρες.
11: Κάτι πιο ευχάριστο.
12: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
11: Α, τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
15: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Επιστρέψαμε. Καλημέρα στον Αντώνη. Επόμενος αντίπαλος Ομόνοια Σαραδίπου, Ύψωνας. Ύψωνας. Ο Ενή, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά. Τα φιλικά είναι χάλια.
2: Και η Ομόνοια 24 ξεκίνησε καλά.
1: Μεγάλη νίκη.
2: Και παίζει με Καρμιώτης.
1: Αυτό θα είναι δύσκολο παιχνίδι.
2: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι.
1: Η Καρμιώτης είναι καλή ομάδα. Έχει καλούς παίκτες, θα είναι ωραίο ματσάκι. Ναι.
2: Και καλό προπονητή.
1: Ναι.
2: Εμένα μου αρέσει ο Άλεξης
1: Καρπός. Και ο Καρπός, ναι. Την δυσκόλεψε την Πάφο στο πρώτο ημίχρονο. Είχε μια-δυο αποκρούσεις καλές ο Μαγεύσκι, πώς λέγεται. Όμως τα ξυπιότητα της Πάφου όταν ξεκίνησε να βγαίνει από το φινάλε του πρώτου μέρους.
2: Ναι, η Πάφος μπορεί ομαδικά ακόμη να μην έστρωσε όπως τη θέλουν, αλλά έχει μονάδες οι οποίες κάνουν τη διαφορά.
1: Έχει βάθος,
2: έχει βάθος πολύ. Έχει βάθος πολύ.
1: Ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου είναι όχι ο Σατσιά στην ανόρθωση. Καλά, είπαμε κάτι άλλο. 968, καλημέρα. Ξέρουμε ότι είναι ο Νεκτάριος. Τόσο είναι ο βαθμός. Ο Σατσιά προσεχώς, αν θα.
2: Ακριβώς.
1: Αν θα κάνει κίνηση για προπονητή ανόρθωση, θα είναι υποψήφιος ο Μαρίνος σίγουρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα στο Δώρο, Ομόνοια 29. Πρωτοπόρος, γεια σου, Δώρο, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Θα με σύμπησε. 29, αμέσως ο Δώρος.
2: Έχω ένα φίλο. Ναι, και εδώ που πάμε, εδώ στη συζήτηση μετά, έχει ένα παιδί της Ομόνοιας 29.
1: Ναι.
2: Αλλά και που πάω για το αμάξι, είναι εκεί ο Σίμος. Είναι με την Ομόνοια 29, δεν χάνει. Mm. Πήρε τηλέφωνο χθες.
1: Έχει όμως έτσι μια προσέγγιση Ομόνοιας και Ομόνοια 29 με τον Ουζόχο, με αφορμή τον Ουζόχο.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι, ναι. Έκανε κάποιες δηλώσεις, ναι. Καραδάμος.
2: Έκανε, ναι, ναι, ναι. Θα τους βοηθήσει ο Ουζόχο.
1: Εγώ πιστεύω πολύ.
2: Αλίμον.
1: Πολύ.
2: Λίμον. Είδα τον Παναθηναϊκό χθες.
1: Για πες.
2: Στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε πολύ.
1: Ο Κάγκουα ήταν καλός.
2: Ναι.
1: Τον MVP του παιχνιδιού, δηλαδή χθες. Έτσι διάβαζα, δεν το είδα για να πω την αλήθεια. Έχω δει τα γκολ, εντάξει.
2: Κοίταξε, λειτουργήσε ενός ομάδα καλά στο πρώτο ημίχρονο. Μετά έβγαλε τον Καμαρά που πάνε να τον κάνουν θύμα τον Καμαρά. Είναι καλός παίχτης, να με θυμάσαι.
1: Ο Καμαρά είναι.
2: Καλός παίχτης, μια ηρεμία, μια αρχοντιά, μεταβίβαση σωστή. Είχε κίτρινη κάρτα και τον έβγαλε πολύ σωστά για τον προστατεύσει. Ο Κοντούρης που πήγε μέσα έχει περισσότερα τρεξίματα, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα όπως τον Καμαρά. Και πήρε την πρωτοβουλία για ένα 20 λεπτό Λιβαδιακός και έγινε απειλητικός. Εμπήγαν ο Τέσσερς μέσα, ο Τέσσερς έχεις δίκαιο. Μου το έλεγες για τον Τέσσερς ότι είναι σπουδαίος παίκτης.
1: Ο Τέσσερς είναι παιχτούρα. Αυτό ήταν ο. Αν
2: δεν
1: είναι,
2: τον ήξερα. Εγώ.
1: Αν είναι καλά, εγώ τον ήξερα. Και τον έκανα πολλές περιγραφές σε παιχνίδι με Rangers. Εάν έχεις είναι φέτος full φόρμα.
2: Μπήκε 4 φορές αλλαγή και βάλε 4 γκολ.
1: Γι' αυτό σου θα βοηθήσει, ναι, πάρα πολύ. Ναι. Γι' αυτό δεν ξέρω την κατάστασή του. Προφανώς.
2: Να σου πω ότι. Αυτό σου αντίνουν, ρε παιδί μου. Έδωσαν είναι πιο ακριβώς τους παίχτες, έδωσαν τόσα λεφτά. Δεν μπορεί να βάλει έναν γκολ. Που χάσει την πόρτα, δεν μπορεί να βάλει έναν γκολ. Έχει και καλά στοιχεία σίγουρα, λέει.
1: Και ο Ταπόρδα από ό,τι είδα στις φάσεις ήταν καλός.
2: Είχε καλά χτυπήματα ο Ταπόρδα. Εντάξει.
1: Ξέρω, δεν το είδα το γεμάτο.
2: Να τους βοηθήσουν αυτοί οι δύο, ο Κάγκουα και ο Λούζα, ο άλλος, πώς λέγεται, ο Μαροκινός που πήραν ο άλλος, πολύ, είναι καλός παίχτης, που πήραν από την Γουότφορντ και θα πάρουν κι άλλο. Θα είναι δυνατός ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παύλος λέει, μην κρίνει τα αυστηρά την ανόρθωση. Ένα λεπτό να δω το μήνυμα.
2: Είναι η ανόρθωση, τι να κάνουμε.
1: Περίμενε να το διαβάσω το μήνυμα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ο Παύλος λέει: μην κρίνετε αυστηρά την Ανόλα, γιατί ακόμα να παίξουν τα Κρούς και Αρτηματάς και ήταν το πρώτο μάτς του Μίντερτοπ, έστω και ως αλλαγή. Λοιπόν, κοιτάξτε να σου πω: μια ομάδα, καταρχάς μιλάμε για ανόρθωση. Πρώτον. Δεύτερον, είναι η περσινή ομάδα. Γίνεται να μην την κρίνεις αυστηρά, όταν η ανόρθωση αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ομάδα από τις 14 που έχει 100% μειογένεια. 100%. Δεν. Πρέπει να ξέρει ο ένας τον άλλο με κλειστά μάτια. Παίζουν ένα χρόνο φουλ όλοι μαζί. Πώς γίνεται να μην τους κρίνουν αυστηρά?
2: Ο Παύλος πιστεύει ότι οι διοικούντες της ανόρθωσης δεν είναι προβληματιστήκαν από αυτήν την εμφάνιση.
1: Και ποδοσφαιρό, ο Μαραγκός δεν ξέρει από ποδόσφαιρο.
2: Για το όνομα, ξέρει ο Μαραγκός από ποδόσφαιρο. Είναι προβληματιστήκε, δηλαδή. Είναι έδωσε κάτι εθαρρυντικό. Αλίμονο, ναι, δεν είπαμε. Ναι, μπορεί στη συνέχεια να βελτιωθεί.
1: Ναι.
2: Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έδωσε κάτι εθαρρυντικό. Μπορεί με τον Απόλλωνα να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη. Ο Μίντετορπ έχει δίκαιο. είναι ο καλύτερος της μεσαίας γραμμής.
1: Ναι, ο Μητσοτάκης είναι καλός, ναι, πάρα πολύ καλός.
2: Ο άλλος ο Ντακρούς αφού είναι και αυτός παίζει έναν παιχνίδι κάθε πέντε, ρε παιδί μου.
1: Ισχύει. Ισχύει. Ο Αρτηματάς είναι ο Αρτηματάς, τον ξέρουμε.
2: Είναι ο Αρτηματάς, αλλά έχει ένα χρόνο να παίξει ο Αρτηματάς.
1: Περιμένουμε να δούμε τώρα, θα τον βάζει στόπερ, θα τον βάζει κόφτη. Στόπερ νομίζω, δεν ξέρω. Καλημέρα στον Αλέξη, λέει, ακούγεται για Γιάρεμτσουκ και Μπασοαμινά, ισχύει για Έλλη, για Γιάρεμτσουκ, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Για Μπασοαμινά έχει ακουστεί κάτι, αλλά ναι, περιμένουμε να δούμε.
2: Λοιπόν.
1: Οπότε, 809 λέει, ευχαριστούμε τον Go του ποδοσφαιρού, Λιονέλ Μέση, σταματάει από την εθνική της Αργεντινής. Για να δούμε ποιος θα τους κουβαλάει τώρα. Αυτός θα τους κουβαλούσε μέχρι τώρα, ο Ινφαντίνο.
2: Έχει η Αργεντινή. Δεν έχει μέλλον η Αργεντινή.
1: Μην αγχώνεστε. Όσο είναι Ινφαντίνο στη FIFA, είναι OK τα πράγματα. Μην αγχώνεστε.
2: Η Λίβερπουλ πήρε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή μου.
1: Το Μπαρκολά.
2: Έχει τρίπλα πολύ. Μου αρέσει.
1: Έχει τρίπλα, κάτσε να τον δούμε γιατί στη Λίβερπουλ, ξέρω, από πέρσι βάζουν.
2: Που τον είδα και με τη Γαλλία στο Μουντιάλ. Είναι τρομερό το ενασμένο. Έχει τρίπλα πολύ.
1: Νομίζω να είναι
2: μεγάλο παίκτη. Άλλα 140 η Λίβερπουλ που έδωσε.
1: 134 νομίζω.
2: 134. Μεγάλη υπόθεση. Πόσα λεφτά.
1: Ναι, από πέρσι είχε φάει μισό δις, πάει για το ένα δις σε μεταγραφές και ακόμα δεν κάναμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Οι περσινοί δεν τις βγήκαν. Να δούμε φέτος.
1: Τον προπονητή τον κρίνουμε, ρε Παύλο, της ανόρθωσης. Τον κρίνουμε τον προπονητή. Οι παίχτες, επαναλαμβάνω, σαν παίχτες δεν μπορούμε να τους κρίνουμε αυστηρά, διότι πρέπει να ξέρουν ένας τον άλλο με κλειστά μάτια. Και φέτος δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε για πληρωμές ούτε τίποτα.
2: Είναι πληρωμένοι στην ώρα τους. Επροπληρώθηκαν τον Αύγουστο από τις 15 του μήνα.
1: Άρα 20. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μην κρίνει την ανόρθωση.
2: Αν
1: θέλουμε να είμαστε σωστοί, τις μεγάλες ομάδες πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί.
2: Ναι.
1: Και η ανόρθωση είναι σε αυτό. Καλημέρα Άλκη και Ανδρέα, θα σας φανεί περίεργο ή αστείο, αλλά εγώ θα πρότεινα τον Λόπες για προπονητή της ανόρθωσης.
2: Ποιο Λόπες?
1: Το Λόπες, το Ράφα Λόπες. Το Λόπες αυτόν, δεν έχει άλλον Λόπες? Εγώ δεν ξέρω άλλον Λόπες. 656 λες το Ράφα, αυτόν που παίζει να τον κάνουν προπονητή?
2: Όχι, ρε, για το όνομα.
1: Κάτσε, θα... έχει άλλο Λόπες, ρε παιδιά, περιμένετε τώρα, θυμάσαι άλλο Λόπες?
2: Ξέρω.
1: Έχει 100 Λόπες. Το Λόπες είναι το.
2: Ένα προπονητή που μου έκαμε εντύπωση πέρσι.
1: Πες μου, ποιο Λόπες είναι αυτό.
2: Ήταν αυτό που πήγαινε στην ΑΕΚ. Θυμάσαι που πήγε στην ΑΕΚ, ήταν στον Ύψονα που ήταν και πήγαινε στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ο τέτοιος, ο...
2: Ήταν καλό, ρε παιδί μου. Πού πήγαινε αυτό.
1: Ο Κέλης, όπως τον λένε.
2: Ρωθάδα.
1: Ο Ρωθάδα.
2: Ναι, ήταν καλό αυτό.
1: Πουθενά, έσω του. Πίνει σαγκρίες, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω. Δεν τον είδα να πηγαίνει κάπου. Αλήθεια τώρα. Έχει το λέμε έτσι.
2: Η Άσερα ναι, ανήκει, να.
1: Δεν το είδα καθόλου τα βράδυ. Είδα την Ομόνια και στο πέρα.
2: Ξέρεις, ισοφάρισε ένα ρεκόρ 22 χρόνων η Άστον Βίλα σε δύο παιχνίδια.
1: Α, με τη μηδέν τελικές.
2: Ναι. Καμία τελική δεν το στόχο.
1: Βίλα που είναι ομάδα η οποία.
2: Ναι, ναι. Καμία τελική είναι εντός στόχου για δύο παιχνίδια η Άστον Βίλα, αν είναι δυνατό. Εντάξει, μου άρεσε πολύ η Manchester City στο 4-1 με
1: τους...
2: δύσκολο το έργο της ακόμη. Πρέπει να νικήσει δύο φορές στη Γεωργία από τη διάβαση.
1: Θέλει τέσσερις νίκες.
2: Δεν μπορεί τέσσερα.
1: Στα τέσσερα ή τρεις νίκες στα τέσσερα. Με,
2: δύο νίκες με τις Γεωργίες.
1: Δύο νίκες. Μία με τους Ουκρανούς μέσα και τους Ισπανούς έξω.
2: Για τους Ισπανούς έξω πώς θα τους δικήσει. Ας φάει, ας δεχτεί μια νύχτα. Έχει δύο φορές την Γεωργία. Οι τέσσερις.
1: Τέσσερα μάτς.
2: Τα τέσσερα
1: θέλει τέσσερις νίκες για να είναι
2: μα
1: σίγουρα.
2: Έχει τέσσερα ακόμη.
1: Ναι, τέσσερα. Δύο Γεωργία. Τέσσερα σου λέω.
2: Τέσσερα.
1: Δύο Γεωργία, ένα Ουκρανία μέσα
2: και ένα Ισπανία εκτός. Πώς το κάνει τέσσερις νίκες? Όχι. Το τέσσερις νίκες είναι το σίγουρο. Και με τρεις νίκες παίρνει.
1: Όχι, πολύ δύσκολο. Θέλει πολλούς συνδυασμούς. Το είδα αυτό. Είναι τόσο εύκολο. Τώρα που θα έρθει ο Ουνάη να δει τον Παναθηναϊκό, ο Παύλος.
2: Εγώ δεν είμαι υπέρ του Ουνάη. Δεν χρειάζεται.
1: Δεν παιχταράς τώρα.
2: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν είναι το μήνυμα. Χρειάζεται ένα σκληρό χάφε ο Παναθηναϊκός.
1: Τσεκούρι.
2: Ναι. Ένα Μαξίμοβιτς. Ένα Μαξίμοβιτς. Ένα σκληρό χαφ. Έναν καλύτερο Αράο εκεί. Το στυλ που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, ο Αράο δεν ήταν τόσο.
2: Ήξερε μπάλα.
1: Ήξερε, όχι, μπάλα ξέρει.
2: Πατούσε, έβαζε γκολ. τον το στην παίχτη θέλει.
1: Ναι, αλλά και όχι ότι δεν είναι καλό. Με τον Μαρίν που δεν είναι, είναι παιχταρά, αλλά δεν είναι.
2: Ήταν τρομερό προχτή.
1: Είναι πολύ καλό ο Μαρίν, αλλά με τον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι τσεκούρι, είναι το. Ήταν soft.
2: Ναι, είχε ένα. Είδε το παιχνίδι την Τσάικ.
1: Με την Κυφσιά. Όχι όλο.
2: Αλλά είχε έναν παιχτή την Κυφσιά.
1: Το Μπόμπο. Δεν είναι αυτό που λέει το άλλο με τον Μπόμπο, το ξέρει.
2: Ωραία, μα τρομερό.
1: Ισπανό.
2: Ισπανό. 32 χρονών.
1: Πού πάνε και
2: τρία χρόνια στην
1: Κυφσιά. Πού πάνε και του.
2: Είναι καλό προπονητή ο Λέτο.
1: Είναι καλό. Ναι, αλλά το μουστάκι δεν του πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
2: ναι, ρε παιδί.
1: Δεν είναι σουλούπι αυτό το πράγμα. Λίγο ακόμα και.
2: Ναι, ναι.
1: Για πάμε στο Γιάννο Παπαγιανού. Γιάννο, καλημέρα.
2: Γιάννο.
3: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα. Αρχίγε τη Αφροδίτη.
1: Έλα να δούμε, πε μα τώρα πόσου παίχτε θα πάρει το Αποέλ αυτήν την εβδομάδα. Τρεις ή θα πάρει κι άλλον.
3: Αφού πήρε τρεις ήδη.
1: Ναι, εννοώ να του ανακοινώσει.
2: Πήρε τρεις ήδη, πήρε τον τερματοφύλακα, πήρε τον κεντρικό αμυντικό, ο Μπάρακ έκλεισε.
1: Ποιο Μπάρακ.
3: Και ο Μπάρακ νομίζω ότι μέχρι την Τετάρτη θα είναι Κύπρο.
1: Άρα να του ανακοινώσει. Οι δύο είναι ήδη Κύπρο, τον Μπάρακ περιμένουν στο Αποέλ.
3: Περιμένουν.
2: Κοίταξε, αυτή η ενίσχυση νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ το Αποέλ. Και τερματοφύλακα χρειαζόταν, κεντρικό αμυντικό οπωσδήποτε και ο Μπάρακ να ομορφήσει το παιχνίδι.
3: Έγιναν κινήσεις που επιβαλλόταν να γίνουν, γιατί αναφερόμαστε για, και για τερματοφύλακα και για κεντρικό αμυντικό. Και ο Μπάρακ που είναι τεχταράς, δεν είναι αφισβητά κάποιος.
2: Πώς προέκυψε ο Μπάρακ?
1: Πώς άλλαξε το σετ από τη μη μεταγραφή στη μεταγραφή?
3: Τότε βγήκε μια ανακοίνωση από τον Αποέλ ότι δεν θα προχωρούσα στην καταρχή συμφωνία διότι αποτελούσε την πλέον αμοιβαία υποφερή εξέλιξη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ότι υπήρχε κάποιον ιατρικό θέμα, ο οποίος δεν ήταν σοβαρό.
1: Μα ιατρικό. Ήταν όντως ιατρικό το θέμα, γιατί είχαν κάνει κάποια δήλωση ο Νεκτάριος κάποια για ιατρικό θέμα, γιατί εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο και απλά διάβασα την ανακοίνωση του Αποέλ που δεν
3: έλεγε. Επίσημα το Αποέλ, ξεκαθαρίσουμε, επίσημα το Αποέλ δεν αναφέρθηκε ποτέ για ιατρικό θέμα.
1: Μάλιστα.
3: Επίσημα το Αποέλ.
1: Okay.
3: Δημοσιογραφικές πληροφορίες είναι ότι υπήρχε κάποιον, εντοπίστηκε κάποιον ιατρικό θέμα το οποίο δεν ήταν σοβαρό. Όμως υπήρχε κάποιο ρίσκο και ήταν η περίπτωση του Τζούρισης που ήταν και αυτό στο προσκήνιο ανάμεσα στους δύο και προτιμήθηκε τη χρονική στιγμή να προχωρήσει στον Τζούρισης. Από τη στιγμή που αποέλεψαχνε για τη θέση 8 και έψαχνε μέσω επιθετική ενίσχυση και υπήρχε η πρόταση προς τον Περέιρα, το οποίο δεν απάντησε και ήταν στο ψάξιμο και ο Μπαράκ δεν ήταν διαθέσιμος, υπήρξε μια επαφή και
1: καλά, τον Μπαράκ τι τον θα είναι, έχει τον Τζούρι στη τσεκάρη να παίζει ένας από τους δύο οκτάρι.
3: Κάποιος θα παίζει, ο Μπαράκ λογικά είναι καθαρό δεκάρι.
1: Ο Τζούρι στη τσεκάρη λίγο πιο πίσω.
2: Μπορεί και από αριστερά, πολλές φορές έπαιξε στον Παναθηναϊκό από αριστερά ο Τζούρι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή υπάρχει στο πάζλ, μπορεί κάτι να του δέσει ο κύριος Παπαδόπουλος, θα το δούμε εντός αγωνιστικού χώρου, μπορεί να παίζει και ο Τζούρισης λίγο πιο πίσω, στο πάζλ μπορεί κάτι να τους δέσει ο

0: θα κάνει διαφορά, πιστεύω εγώ. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ έκανε κάποιες κινήσεις τώρα που πιθανόν να το αλλάξουν.
1: Αλίμονο να μην το αλλάξουν. Αλίμονο.
0: Ναι. Δηλαδή και για τον Καρίγιο λένε καλά νέα, καλές κουβέντες, ότι είναι ένας καλός, κεντρικός, αμυντικός, δεξιοπόδαρος, γρήγορος, που μπορεί να παίξει και στο δεξιάκρο της άμυνας. Για τον Όλιβερ Ζελένικα, ότι είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας, ικανός, που έχει και ένα χαρακτηριστικό που θυμίζει λίγο Βάτερμαν, που παίζει με τα πόδια, ο Ζελένικα. Για τον Μπάρακ δεν χρειάζεται συστάσεις. Σίγουρα μπαίνουν ακόμη τρεις παίχτες στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ που θα διαφοροποιήσουν την δυναμικότητα προς τα πάνω, πιστεύω. Το θέμα τώρα είναι, αυτό που μαθαίνουμε, είναι σε δίλημμα στο ΑΠΟΕΛ στο τι θα πράξουν. Εάν θα πάρουν επιθετικό ή αν θα πάρουν καθαρόιμο εξάρι. Και το λέω αυτό διότι έφυγε ο Ρώσα. Ο Πέρες είναι αρκετά πίσω, φαίνεται ανέτοιμος. Δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα.
1: Μα γιατί τόσο, δηλαδή πήραν έναν ανέτοιμο παίχτη, δηλαδή πόσο να χρειαστεί, ρε παιδί μου, άντε άλλο 15 μέρες να κάνει προετοιμασία, τι. Εντάξει, δεν άρεσε.
0: Κερνά στο μυαλό τους εάν θα κινηθούν για ανασταλτικό χαφ ή για επιθετικό. Δηλαδή το επεξεργάζονται και πολύ σύντομα θα πάρουμε την απάντηση. Ο στόχος είναι να έρθει ακόμα ένας παίχτης που θα προσθέσει ποιότητα και να αλλάξει τις ισορροπίες και να καλυτερεύσει, θα έλεγα, περισσότερο την αμυντική λειτουργία της ομάδας.
1: Μπορεί να ευελπιστούν ότι ο Σταύρος Γεωργίου μπορεί να βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι, όπως έδειξε.
0: Ναι, όπως το είπες. Ναι. Υπάρχει αυτή η σκέψη, διότι η Αχίλλειος Τέρνατο από έλα, Ανδρέα, τώρα είναι η άμυνα.
2: Αυτό που έγινε προχτές με την άμυνα είναι άνευ προηγούμενο. Δηλαδή, ό,τι πήγαινε μέσα έμπαινε.
1: Άνευ προηγούμενο.
2: Εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο κακή λειτουργία άμυνας σε ομάδα όπως είναι το ΑΠΟΕΛ.
0: Γι' αυτό σκέφτονται τη χρονική στιγμή τώρα, εάν θα ήταν προτιμότερο να αποκτηθεί ένας αναστατικός ώστε να βοηθήσει στην αναστατική λειτουργία της ομάδας, ή αν θα πάρουν επιθετικό. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο σκηνικό ακόμα στο πού θα κινηθούν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είτε ανασταλτικός χαφ θα είναι, είτε επιθετικός. Θα έρθει ακόμα ένας παίχτης.
1: Βγαίνει από το εμπάρκο το ΑΠΟΕΛ για να μπορούν οι παίχτες να
0: βγαίνει. Θα βγει, διότι θα έρθουν λεφτά.
1: Εντός της εβδομάδας έχει σημασία.
2: Να έρθουν τα λεφτά του Κούτσακου, η παραδηλώση από τη ΣΤΑΦ.
0: Θα έρθουν λεφτά από τον Κούτσακο.
2: Είναι από αυτή την κουβέντα, τον Κούτσακο.
0: Ναι.
2: Ναι, άρα θα πληρωθεί ό,τι πρέπει να πληρωθεί.
0: Και παράλληλα ήρθαν και κάποια λεφτά και από το σωματείο μέχρι το τέλος του μήνα, συμπληρώθηκε.
2: Ήταν το εκατομμύριο να συμπληρωθεί.
0: Το εκατομμύριο, δηλαδή θα βρεθεί ο τρόπος να πληρωθεί το εμπάρκο.
2: Εντάξει, φέραν δύο παίχτες εδώ στην Κύπρο. Έρχεται και ο Μπαράκ, λέει, τους φέρανε χωρίς να ξέρουν ότι θα λυθεί το εμπάρκο.
1: Μα λίμωνο να λυθεί, αλλά για αυτήν την εβδομάδα, λέω, δεν έχω φύγει.
2: Όχι, αυτήν την εβδομάδα.
0: Εντός της εβδομάδας θα έχει ανακοίνωση ότι έχει άρει το εμπάρκο το ΑΠΟΕΛ, θα εγγραφούν κανονικά οι ποδοσφαιριστές, θα έρθει ακόμη ένας παίχτης και νομίζω ότι εντός της εβδομάδας θα έχουμε και...
1: Εγώ νομίζω ότι να τους ρίξει άμεσα ο κύριος Παπαδόπουλος, από ότι τον έτσι τον εσύγκοψα, ρε Γιάννο.
2: Ναι. Το τερματοφύλακα και τον αμυντικό θεωρώ το δεδομένο.
1: Ναι.
2: Το πάρα και εξαρτάται την κατάστασή του.
1: Τερματοφύλακα και αμυντικό.
2: Ετοιμάζονται για τεμπούτο με ποιον παίζει, με την ΑΕΛ.
1: Με την ΑΕΛ.
2: Με την ΑΕΛ
0: την
2: Κυριακή.
0: Και εντός της εβδομάδας αναμένονται.
1: Είναι και αυτός ο Σταφυλίδης, ρε παιδί μου, πίσω δηλαδή. Δεν ξέρω, έχει πολλές αδυναμίες στον αμυντικό κομμάτι.
0: Εντάξει, υπάρχουν.
2: Είδε την απόδοση, έβγαλε ο Παρασκευάς τη φάση του Σταφυλίδη.
1: Ναι.
2: Μπράβο του. Άρα έχει εξελίξει.
0: Για τον Σταφυλίδη δεν πηγαίνει καλά αναστατικά, υπάρχει και ο Γκαρσία που μπορεί να
1: βγει. Βεβαίως.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Αυτό χρειάζεται ένας προπονητής. Όταν βλέπει κάποια κακά έχοντα, τα βελτιώνει. Και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ θα δούμε τι θα μπορέσει να βελτιώσει ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Πάντως, Γιάννο, έχεις μάτι καλό, δεν έχω καμία αμφιβολία. Μου είπες, μας είπε ο Γιάννος, προσέξτε τον

0: Αβραμίδη. Εδώ εγώ δεν τον είχα δει. Τον Αβραμίδη, ένα νεαρό μου. Ξέρεις, τον είδα προχθές.
1: Έμαθα ένα story για τον Αβραμίδη. Από Σπόντα μπήκε στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν συγκεκριμένο άτομο μες στο ΑΠΟΕΛ που είπε: παιδιά, έχουμε και τον Αβραμίδη, δείτε
0: μάλιστα
1: τον κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Και το, όχι, γιατί ο Βρύσας δεν τους ήξερε τους παίκτες που καλέσαν το καλοκαίρι για την προετοιμασία. Μπήκε και ο Αβραμίδης μέσα και ορίστε.
2: Ναι. Δίνουν βαρύτητα στις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ και υπάρχουν και άλλοι παίκτες που πρέπει να τους εντοπίσουν, να τους ρίξουν στην ομάδα.
0: Είναι,
2: και να τους
0: δώσουν τις ευκαιρίες. Είναι στα θετικά του κυρίου Παπαδόπουλου ότι εντάξει. Είδαν την ομάδα ότι είχε αδυναμίες πολλές. Απέσυρεν και τον Τζούρισις και τον Λιμιόν και τον Μπέρεθ και τον Ντέκενεν. Έδωσε χρόνο στον Αβραμίδη, περισσότερο χρόνο στο Σταύρο Γεωργίου. Νομίζω ότι
2: και ήταν δείγματα. Και ο Μαϊόλη.
0: Και ο Μαϊόλη, ναι, και ο Μαϊόλη.
1: Πιστεύετε αν εγγραφεί, κάτσε να δούμε το μήνυμα, πιστεύετε αν εγγραφεί ο Ζελένικα θα τον βάλουν με την ΑΕΛ βασικό, ναι.
2: Από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμη, μπορεί ο καθένας να πει, αφού χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ βοήθειες για αυτό να θα αποκτηθούν. Δεν αποκλείεται. Και προπονείται ο Ζελένικα, έχει ημέρες που προπονείται. Έτσι, δεν ξέρω για τον Καρίγιο αν θα είναι καλό να πει άμεσα στην ομάδα, εάν είναι διαθέσιμος μέχρι την Κυριακή.
0: Και ο Καρίγιο είναι προπονείται κανονικά.
2: Ναι, ήρθε στην Κύπρο ο Καρίγιο. Δεν ξέρω αν έκανε προπονήσεις, αλλά ότι ήρθε χθες Κύπρο, δεν έμαθα αν έκανε κάποια προπονήσεις, αλλά ήρθε Κύπρο. Και αύριο μεθαύριο...
1: Την κατάσταση του δεν ξέρουμε, ήταν έκανε προπονήσεις κανονικά.
2: Ποιος?
1: Έκανε προπονήσεις, ο Καρίγιο.
2: Δεν το ξέρω, αν έκανε προετοιμασία.
1: Ναι, προετοιμασία, ναι.
2: Δεν το ξέρω, αρκετό.
1: Εντάξει, οκ.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό, όμως από τη στιγμή που έρχεται στην Κύπρο είναι θέμα να δουν την ετοιμότητα του κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει, έχει και διακοπή ο Δεκέμβριος, τέλος Σεπτεμβρίου είναι η διακοπή των εθνικών ομάδων και
2: φαίνεται και μεγάλη διακοπή. Για κερδίσει το από την ΑΕΛ για να... Ξέρεις, να επιστρέψουν τα χαμόγελα, να μην έρθει ακόμη.
1: Δύσκολο παιχνίδι.
0: Δύσκολο, βέβαια. Δύσκολο.
1: Οι άλλοι είναι πληγωμένοι όμως από την κουβέντα με τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Γιατί ήταν πολλά που περιμέναν από αυτούς τους δύο παίχτες. Όμως, εντάξει, είναι μάτς τα οποία το ΑΠΟΕΛ πρέπει να τα κερδίζει.
2: Πρέπει να βρεθεί στην άμυνα το ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να βρεθεί.
0: Απαραίτητα, χωρίς άμυνα δεν πας πουθενά.
2: Δηλαδή χτες με την ΑΕΚ ήταν καλύτερο το ΑΠΟΕΛ, μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι αν αξιοποιήσαν κάποιες ευκαιρίες. Όμως έκανε η ΑΕΚ 4 φάσεις, πέτυχε 3 τέρματα και ο τρόπος που τα δέχτηκε το ΑΠΟΕΛ ήταν πεταδιόρυ λάθη, δηλαδή παιδικά λάθη, δεν μπορείς να έχετε τέτοια γκολ. Ανενόχλητος κάποιος να σκοράρει και ο Σταφιδίδης εκεί η φάση με τον Μιλίσεβιτς όταν έκανε την κεφαλιά, βγαίνει ένα out, έτρεξε, έστεινε μπάλα στα λίχτια. Στο τρίτο τέρμα το ίδιο. Έχεις εύκολα τέρμα. Και το ανησυχητικό είναι ότι είναι από τα φιλικά που υπήρχε αυτό το σκηνικό, ναι, και δεν υπήρξε βελτίωση. Και πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να βελτιωθεί. Και αυτό είναι ο προπονητής εκεί, για να κάνει κάποια πράγματα ώστε να βελτιώσει την εικόνα. Να μην επαναληφθούν αυτά τα πράγματα. Γιατί μέσω παιχνικά μπορεί το ΑΠΟΕΛ θα είναι καλό, θα φτιάχνει φάσεις, αυτό που χρειάζεται είναι να έχει την ουσία, να στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Όμως, όπως είπε και ο Ανδρέας, όταν δεν έχεις καλή άμυνα, δεν μπορείς να πες πουθενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Οπότε...
2: Και εντός της εβδομάδας αναμένονται λογικά τα νεότερα από την UEFA για τον κύριο Γιασί. Λογικά. Που θα είναι ένα κομβικό σημείο στο οικονομικό κομμάτι.
1: Ο Αβραμίδης είχε παίξει και πρόπερση με το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: 24-25.
0: Ναι.
1: Στα play-off με Πάφο και Ομόνια. Και πέρσι δεν ήταν στο ΑΠΟΕΛ, ήταν δανεικό στην ΠΑΕΚ. Ήταν στο ΑΠΟΕΛ πέρσι. Και επέστρεψε φέτος. Έληξε. Λοιπόν, Γιάννο, ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Είναι παρέτα, ρε, παρέτα. Τώρα είναι όλοι τους καταγγέλνουν τους ηγέτες εσύ σφυράς. Να πας και εσύ, πώς το λένε. Ναι,
0: μα τούτο μου, πότε είναι τούτο.
1: Παλιό. Πώς το λένε, παλιό επεισόδιο, ναι, επανάληψη. Καλά σου λέει. Λοιπόν, είστε και η Μαρίνα. Ό,τι να είναι, έχουμε πρόβλημα. Είμαστε εκεί. Καλό πρωινό.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποκτήση του Φλωρίν Τανάση από την Ομόνια στην ελκευθεία μεταγραφή του Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Τριπλή μεταγραφική κίνηση ετοιμάζει ο Αποέλ με του Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ. Στην Ελλάδα επιμένουν και για Σαχαμπό. Η Πάφος αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση ενώ ο Μπρούνο θα αγωνιστεί στο Super Cup απέναντι στην Ομόνια εκτός ο Κορέια. Έντονος ο προβληματισμός στην ανόρθωση για την εικόνα της ομάδας, με τη διοίκηση να ζητά εξηγήσεις από τον Νέστορ Ελμαέστρο. Η ΑΕΛ προχωρά μέσα σε ενίσχυση με επιθετικό για να καλύψει το κενό που αφήνουν Τσατάκοβιτς και Γκομής. Χωρίς Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισπεκ θα παραταχθεί ο Απολώνας απέναντι στην ανόρθωση, ενώ αμφίβολος παραμένει ο Κβίτα. Στην έκανοψη Νέα Σαλαμίνας ξεκαθαρίζει για Πηλέα και Αμίν. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό για τον νικηφόρο ξεκίνημα στη Super League με το τρίποντο απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Ροντινέη αποχωρεί από τον Ολυμπιακό Πειραιός και βρίσκεται μία ανάσα από τη Σάντος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να προχωρήσει και σε άλλες προσθήκες. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε επαφές για ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνέχεια ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κυπρού.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
16: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Εντυπωσιακή φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Χαραλάμους. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Super Sport 104.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
20: Πανέτοιμοι!
19: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
20: Dua Lipa!
19: Μπάρτσα ή Liverpool?
20: Μπάρτσα!
19: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ήταν Αύγουστος, έφυγε ο Αύγουστος. Καλό μήνα, καλό μήνα, καλημέρα σας. Εφάμεν ακόμα έναν Αύγουστο.

Άκουρε Γιώργο Βανή που τραγουδάς το τραγούδι. Ήταν Αύγουστος που ήσουν ερωτευμένος. Τώρα Σεπτέμβρης. Πάει γυάλι, πάει γυάλι.

Κυπριακέλα, καλημέρα. Απτόητη επί των επάλξεων. Με να ακούτε τίποτε. Πάλε θα ακούμε τους καραόλους που θα φκούσει. Θα βουρούσει στις τηλεοράσεις, στα κανάλια. Εξεκουραστήκαν. Όχι το έναν, όχι το άλλον. Όχι εν τους αρέσκει το έναν, εν τους αρέσκει το άλλον. Και μείναμε σταματημένοι. Κύριε Υπουργέ, ήταν που να γίνει με τσίτο συνταξιοδοτικών. Πόση αύξηση είναι να πιάμε εμείς οι συνταξιούκοι, οι πεταξούμενοι. Και εν τω μεταξύ ό,τι αύξηση δώσουν, να πιάνουν και εκείνοι που πιάνουν πέντε συντάξεις. Εν αδικία τα πλάσματα να μην πιάσουν εσύ. Ας πούμε ο φίλος μου ο Παντελής ο Δικομήτης ένα πιάει περίπου 13,5 ευρώ. Ο φίλος μου ο Ροδής ένα πιάει περίπου 8,5 ευρώ. Ο φίλος μου ο Σκουφάρης στην Πάφων επειδή πιάνει καλή σύνταξη ένα πιάει 42 ευρώ. Μη πτωείστε. Αγέροχοι να περπατάτε επί των επάλξεων. Δεν υπάρχει τίποτε. Τσίνι ποτσί και εμείς ποδά. Είπαμε να τους δώκουμε βοήθεια. Είπαμε μας δεν σας αναγνωρίζουμε. Με μας φέρετε βοήθεια. Είπαν να μας δώκουν εμάς βοήθεια τότε που καυκόμαστε στη Λεμεσόν. Είπαμε τους όχι. Είσαστε ψευδοκράτος. Και μετά καρτερούμε να λύσουμε τον Κυπριακό. Πώς να λυθείς, φυράτε μου.

Αγέροχος ο κύριος Τσουβάς. Αγέροχος ο Γιώργος εις τον Άγιον Δομέτιον. Αγέροχοι οι κομμουνιστές του Αγίου Δομετίου με επικεφαλή στον κύριο Λούκαν Οδυσσέος. Εκεί στον Απόλλωνα. Εκεί εάς Αγίου Δομετίου. Αγέροχη κυρία Ολυμπία.

Πάμε να ακούσουμε τα καβουράκια. Υπάρχει λόγος για τον φίλο μας τον Παντελήν τον Δικομήτη. Με μας κόψεις την κεφαλή μας.

όλη την οικογένειά του και στην κυρία Χριστίνα. Να ακούει όλη Πάφος. Βλαδίμηρος Σίκης. Από τον φίλο του, τον γιο μου, τον Ρολάντο.

δώστα. Ακούτε τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου. Κωστάκης και Πασής Κύπρου. Ακούει μας και ο Αρχιεπίσκοπος. Την ευλογία σου μακαριότατε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Παντελή ο Δικομήτη για μέσα στο κατάστημα. Γιορτάζει τίποτε. Διότι ακούω ότι ανάψει φουκούες.

έκατσε στα πισινά του. Εκάθισε στα πισινά του. Υποχώρησε όπως το ζώον το δαρμένο. Για όσους ηττημένοι σε καυγά ή συζήτηση υποχωρούν. Κάθονται στα πισινά των. Σαν ζώα κουρασμένα που τα δέρνουν να προχωρήσουν και αυτά πίσω κάθονται. Δέντε από έλεγχο.

έκλασε ο Σύρος και έφκαλε έναν γονήν. Έκλασε ο Σύρος και έβγαλε έναν γονήν. Εύκολα ο βρωμερός κάνει από γόνους, όμοια βρωμερούς και ιδιαίτερα ο Σύρος. Για βρωμιάριδες με ομοίους των απογόνους.

Σύρος είναι γνωστό πως κλάνει πολύ και εύκολα και πολλά γεννά, δύο φορές το χρόνο. Με το έκλασεν δηλώνεται η ευκολία αναπαραγωγής του και με το αγκόνι που παίρνει από τον παππού και από 7 γενιές. Δηλώνεται το πανομοιότυπο βρωμερού γεννήτωρος. Ο άλλος έκλεψε τα κλειδιά της εκκλησιάς. Επίεμε στην εκκλησιά, ερώτησε την Παναγία: Παναγία μου, να πιάω κάτι που το παγκάρι που χρειάζομαι. Τι είπεν του η Παναγία: πιάσει. Εκλοτσούνταν οι απχάροι και εψοφούσαν μες στη μέση οι γάροι. Για όσους φτωχούς και τυποτένιους δεν παραλείπουν ευκαιρία να κάνουν και αυτοί το σπουδαίον, τον ευγενή, τον πλούσιο. Μάλλοναν οι πλούσιοι και οι ευγενείς μεταξύ των και έκαναν πως ψοφούσαν στη μέση τους συμφιλιωτές οι τυποτένιοι. Κλωτσώ, κλωτσούμε, λαχτίζω, λαχτίζομαι, εκλώτσισα. Έφα μια γλωτσιά. Ελαλούσαν παλιά, κίτρινη κλωστή, κλωσμένη, στην ανέμην τυλιμένη, δώσ' της πάτσον γλώτσον να γυρίσει, παραμύθι να αρκινήσει. Και καλημέρα της αφενκιάς σας.

Στείλε με ζώνα, στείλε την αγάπη μου στη Γιώτα. Που τραγουδάμε αυτό το τραγούδι στην παράστασή μας. Και να έρθετε την Παρασκευή να μας δείτε στο αμφιθέατρο Αγίου Δομετίου, εκεί κοντά στο Ινστιτούτο Γενετικής.

σαν τα καράφια σου κι είσαι τσιμακωμένος. Τι να σου πω, φίλε Κωστή, και πώς να σε εξηγήσω. Έχω ένα γερυμό κατόν, θέλω να το ξορίσω. Παίρνω τον τσι, παίρνω το δά, μα που κι αν το χαμνίσω, πάντα τη στράτα βρίσκει την κι έρχεται πάλι πίσω. Προχτές εν τον εχάμνησα από τσιμπον το πισούρι. Έτσι πιστεύκεις ρε Κωστή, ελούθηκεν τα βούρι κι απίαν όχτους και λαξές όπως το απιτούρι. Ολάν όπως τον άπαρον, είδες ποτέ σου σφαίραν. Ούτε μου σκέφτηκα λεπτόν πως θα τα βγάλει πέρα. Κι ως που να φτάσω έσω μου στη σκάλα με καρτέραν. Προχτές παλέν τον έδισα μέσα σε μια σακούλα και πήρα τον μες στα βουνά που τσίπον η φασούλα. Χέμα βάλα του και νερό, φαΐ να του γεννάσω. Μα ούτε που πρόλαβα πηλέσω μου για να φτάσω και στράφησαν τον Κύριον. Θα αρκούμε ένα σπάσω. Εγούρα μέσα στην αυλή, μια κάτω και μια πάνω. Τα νεύρα μου πιο σπάσαση νομίζω θα πελάνω. Μα μπράβο του τον Παναή, άκουε να πελάνεις. Άκου καλά τι θα σου πω και κρός του τι θα κάνεις. Κι άσε σακούλα να μπασά για κάσα μέσα βάρτον και βάλωστα να με φθώνει πως δεν περνάς τον κάτον. Κι αύριο μπον Κυριακή και έχουμε αργίαν, τράβα τσι παστάρα καπά, ξέρεις την Παναγία. Πα στην παλιά την εκκλησιά, ευθύς δεξιά να κλώσεις, τράβα προς τη Σικόπετρα για να το σαντανώσεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις, κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλυψεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις, κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλιτώσεις.

0: φθαρά, βάτους ξεριζωμένα και κάτι φτάνω άμπελα μεσογερημωμένα. Ξαπόλα τον κάτω σου τζαμένα τον αφήσεις κι αν η στραφή αλλάξανά εμένα να μου φτύσεις.
1: Πάει ο Κωστής στη δουλειά πρωί Δευτέρα, φακά την πόρταν κι ανοίγει με μια ψηλή μανιέρα. Λαλεί του φίλε Παναή, τι κάμνεις, καλημέρα.
0: Γύρευκα σε ρε φίλε, εσύ τώρα έναν κάρτον, πέ μου να δούμε να χαρείς τι έγινε με τον κάτον. Άις μαδρε Κωστή και σου, δουλεύκεις μας θα αρκούμε. Έλαλεις περικιάτευση και ευτυχώς να πούμε που με έμεψες τα ράθεμα χαζίρι να χαθούμε. Ευτύχημα που ο κάτος μου που το κατηγορούμε ήβρε το δρόμο ευτυχώς πίσω για να στραφούμε.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
3: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει καινούλα κουλούμακα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού Γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Για Ολλανδία να χωρίσει ο Νικολάος Παναγιώτου για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στην Ουτρέχτη και την Ομόνοια να βάζει στο ταμείο της 700.000 ευρώ. Οι πράσινοι αναμένεται να ανακοινώσουν τον Τανάσε. Η τριπλή μεταγραφική κίνηση, ετοιμάζει ο ΑΠΟΕΛ με τους Ζελένικα, Καρίγιο και Μπαράκ. Στην Ελλάδα επιμένουν ακόμα και για Σαχαμπό. Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοινώσαν τον δανεισμό του Χριστοδούλου στην Κράσα Βαϊνή. Η Πάφος αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση, ενώ ο Μπρούνο θα αγωνιστεί στο Super Cup απέναντι στην Ομόνοια. Έντονος ο προβληματισμός στην ανόρθωση για την εικόνα της ομάδας. Η ΕΛ προχωρά μέσα σε ενίσχυση με επιθετικό για να καλύψει το κενό των Τσατάκοβιτς και Γκομής. Χωρίς Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισπεκ θα παραταχθεί ο Απόλλωνας απέναντι στην ανόρθωση, η αμφίβολος ο Κβίτα. Στην Αεκανόψινα Σαλαμίνας ξεκαθαρίζει για Πηλέα και Αμίν. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα από την Κράσνοντάρ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται πρώτον πύλων του Ολυμπιακού με τη Σταντατέρ να αναμένει την κατάθεση της ρήτρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση. Ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έδειξε αρκετά καλά στοιχεία απέναντι στον Λεβαδιακό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Βάσης Κυπρού.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Δώστα, δώστα, δώστα, δώστα. Μας ακούει σχεδόν όλη η Γεροσκήπου. Να στείλουμε την αγάπη μας στην Καλλισθένη που μας ακούει. Στον πατέρ Ιάκωβο, γεια σου πατέρ. Πάμε και στον πατέρ Σοφρόνιο στη Μελίνη να του στείλω την αγάπη μου. Και εκεί στο σαντουτσίδικο της αγάπης του φίλου μας του Κόκκου και της Μαρίας, τους ξεχάσαμε, μας ξεχάσαν. Στο Χριστόδουλο τον ταχυδρόμο, στο Χρήστο, στο Συμπέθερο στη Δευτερά.

Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας. Εδώ παρέα με τον αρχιχολύπτη του Σούπερ 104, τον κύριο Μάικ Πουλή, και με τον βοηθόν του αρχιχολύπτη, τον κύριο Ρόζα. Να χαιρετήσουμε και όλα τα παιδιά, τους ηχολύπτες μας, τον Στέφανο, τον Τάσο, τον Γιώργο. Να ευλογήσουμε και τα γένια τα δικά μας. Και πάμε με τραγουδάκι, χαρά Βέρα ο Χαδιάρης.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Σας λέω πολλές φορές προσέχετε που τους πελούς εμαχαιρωθήκαν ψέσεις στην Αγλαντζά. Κάποια αλλοδαπή μεταξύ τους, τραβήσαν μασέρκα. Και εκείνος που εμαχαιρώθηκε, όπως άκουσα τώρα από τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Βύρονος, είναι εξαιρετικά, η κατάσταση του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Να προσέχετε που τους πελούς. Τι να πούμε άλλο.

Να χαιρετήσουμε τη φίλη μας τη Ζήνα στη Γεροσκήπου που ακούει την εκπομπή μας. Και εκεί στο καφέ στη Γεροσκήπου που είναι συντονισμένη το καφέ με την εκπομπή μας. Στο Χριστόδουλο που παίζει τάβλιο.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
5: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Απόπειρα φόνου εναντίον 21χρονου διαπράχθηκε χθες το βράδυ στην Αγλαντζά. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση ανακρίνεται ένα πρόσωπο και σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Συνεχίζονται οι έρευνες μετά το ναυάγιο στα νυχτά της Κερίνιας, κατά το οποίο 8 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 20 αγνοούνται. Καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν στην περιοχή του ναυαγίου δεκάδες πλοία, 8 οπτικά μέσα και 5 drones, αναζητώντας επιζώντες αλλά και το μαύρο κουτί του μοιραίου καταμαράν. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένου πλοίου έρευνας, το οποίο έχει την δυνατότητα να επιχειρεί σε βάθος 1000 μέτρων. Σήμερα θα γίνουν στην Τουρκία 3 κηδείες θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας. Χθες έγινε συγκατεχόμενη αμόχωστο η πρώτη κηδεία. Πρόκειται για γυναίκα 59 ετών, μητέρα 4 παιδιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος, καθώς οι Ιρανοί έχουν υποστεί ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο. Την παραίτησή του υπέβαλε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ. Είχε συγκρουστεί πολλές φορές με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας.
4: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
10: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Οπα.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, Σούπερ 104, και είναι στο τηλέφωνο. Ποιο είναι στο τηλέφωνο, για να δούμε. Εδώ παρακαλώ.
1: Έλα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Αντρίκο.
1: Είχαμε χειράρα, είσαι καλά, φίλε μου.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Είσαι καλά, φίλε μου.
0: Βέβαια, είμαι καλά. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά.
1: Πάμε καλά.
0: Εσύ.
1: Ανάξε μου, είμαι καλά. Αναγνώρισα, είπα, αναστάσει σα το Αγίο Δομήτριο. Είναι η μέρα παράξενη, αν ακούσα καλά.
0: Την Παρασκευή και πρέπει να έρθει 100%.
1: Όχι
0: να μου έβρισε δικαιολογία ότι παίζει η ομάδα σου και ξέρω.
1: Ένα κάτι ήθελα κατά τη μάμα μου τη γιώτας.
0: Εντάξει, στη μυτική πρόσκληση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να κάτσεις μπροστά.
1: Ευχαριστώ. Μάλλον να έρθουμε με το φίλο μου το Συριανό μάλλον.
0: Ενάρτεται. Και να μας φέρετε και αυκά, ναι.
1: Εννοείται για τα κολλάκια σου.
0: Γεια σου ρε Αντρίκο μου, είσαι καλά, έχει και ένα νέο να μας πεις τίποτε.
1: Είναι
0: τα από έλσου σαν να γιον παρπατή, ναι.
1: Για την ώρα μου.
0: Μα γίνεται τούτη η κατάσταση. Εσύ πιστεύεις ότι ο προπονητής να φτάσει να δει την παρέλαση?
1: Νομίζω όχι.
0: Εσύ ράμε τον τζεμπί, ναι.
1: Όπως το είπε.
0: Δηλαδή 1η του Οκτώβρη θα φτάσει να δει την παρέλαση στην Κύπρο. Σαν να γιο νομίζω όχι εγώ. Ούτε να φάει ποτέ, ούτε να φάει μελομακάρουνο και κουραπιέ, νομίζω.
1: Όχι.
0: Ο φίλος σου Φωτίου είναι να φτάσει το τούτος.
1: Ο Χάρης Φωτίου.
0: Ναι, ο Χάρης. Εγάμε στο φίλο σου τώρα. Παίζεται. Γεια σου ρε Αντρίκο μου. Το επόμενο τραγούδι για σένα, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bye bye.
0: Bye bye bye.

0: γελάνε.
1: Επόμενο τραγούδι στον αδερφό μου τον Μπάμπο στην Κλήρου, που εχθές είχε την επέτειο του γάμου του. Ένα τραγούδι που του αρέσει.

Πάω με ένα λαϊκό τραγούδι, αλλά έπεσε κατά λάθος ο Δημήτρης Μητροπάνος με την Τριανταφυλιά. Πάμε σε αυτό το τραγούδι, το επόμενο που ήθελα να αφιερώσω στον αδερφό μου, τον Πάμπο.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
5: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Επιστολή στην Κόπε στη ΛΕΑΕΡ μετά τον τέρπι της πρεμιέρας με την ανόρθωση. Η λεμεσιανή ομάδα ζητά απαντήσεις από τον Νταμάτο και την Κόπε ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο Φελάς από τα παιχνίδια της. Ο αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας και της ΑΕΚ θα αρχίσει στις 7 αντί στις 8 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος. Η Κόπα ανακοίνωσε τους διαιτητές του Super Cup ανάμεσα σε Ομόνια και Πάφο. Διαιτητής ο Ιωάννης Χριστοδούλου, πρώτος βοηθός ο Παύλος Γεωργίου, δεύτερος βοηθός ο Πέτρος Πέτρου, τέταρτος ορίστηκε ο Κυριάκος Αθανασίου. Στο VAR ο Ανδρέας Τεχράνη, ενώ σε ρόλο AVR θα είναι ο Μενέλος Αντωνίου. Ταξιδεύει για Ολλανδία ο Νικόλας Παναγιώτου και κλείνει τον deal με την Ουτρέχτη. Τανάσε και Μπράουερς θεωρούνται παίχτες της Ομόνιας. Ο Καρίγιο είναι ήδη στην Κύπρο για τον Αποέλ, στα Γαλαζοκίτρινα και η Ζελένη Καμπαράκ. Δημοσίευμα στο εξωτερικό μπλέκει την ομάδα της Λευκοσίας με τον Σαχαπό της ΑΕΚ Αθηνών. Στον ύψονα δανεικός ο Χριστοδούλου. Κινείται για επιθετικό η Πάφος εκτός από τον αγώνα Super Cup Κορέα. Αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Φουρτάδο στην ανόρθωση Αμφίβολος και ο Τόσιτς για Απόλλωνα. Χωρίς Μπράουν, Γιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ θα παραταχθεί ο Απόλλωνας κόντρα στην ανόρθωση. Την Ιστάτη κρίνεται του Κβίτα. Μέσα ο Πηλέας στην ΑΕΚ ενώ Ψινέας Σαλαμίνας προλαβαίνει και ο Αμίν, φουλάρι για τερματοφύλακα ο Ρόκα. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα και επιθετικό ο Άρης Λεμεσού. Η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μέσου Κελέτσι εν Κουακάλι. Ολοκληρώνεται η απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο από τον καλαθοσφαιρικό Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Γκουστάβο Μπουέρτα βρίσκεται πρώτον πυλών του Ολυμπιακού Πυρός με την Σανταντέρ να αναμένει την κατάθεση της ρήτρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ΑΕΚ Αθηνών να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση. Προφορική συμφωνία της Βαλένθια με τη Λίβερπουλ για τον δανεισμό του Έλιοτ. Η Ντόρτμουντ κινήθηκε άμεσα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κωνσταντέγια και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Νουανιέρε από την Arsenal. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
13: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
15: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
16: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

0: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές του Super Sport 104 και της εκπομπής 12 στα Σπορ. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Μάκη μου, γεια σου και επιτέλους συναντιόμαστε.
1: Για αυτόν κάθε συνάντοπο.
0: Ποιο σε μίλησε.
1: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
0: Νομίζω το πάει και στους δύο μας αυτό.
1: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
0: Τότε εγκαθόμαστε έναν τόπο, αλλά ναι, είμαστε δραστήρια, αγαπούμε τη δουλειά μας και κάνουμε διάφορα. Λοιπόν, καλό μήνα. Καλή εβδομάδα, θα ευχηθώ καλή εβδομάδα γιατί εντάξει είμαστε στην Τρίτη. Οπότε ναι, πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα κάνω τη μεσημεριανή και καλό φθινόπωρο. Καλώς να ορίσει, αγαπημένη μου. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το φθινόπωρο και εύχομαι σύντομα να έχουμε και φθινοπορεινό καιρό.
1: Είχαμε λοιπόν χτες ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα καθώς η πρωταθλήτρια Ομόνια σκόνταψε, στραβοπάτησε, άρχισε με το αριστερό το νέο πρωτάθλημα, παραχώρησε σοπαλία 0-0 στην ψυχωμένη Ομόνια Ραδίπου. Περιστέρια πήραν παλικαρίσια βαθμό, είχαν και τρία δοκάρια. Και η Ομόνια του Μπέρκ πλήρωσε το εκτεταμένο rotation του Νορβηγού, παρεπιπτόντως χρόνια πολλά στον προπονητή του Τριφυλλίου, έτυχε σήμερα γενέθλια. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του 18ου πρωταθλήματος. Θα έχουμε ρεπορτάζ των δύο Ομόνιων με τον Ανδρέα Χρήστου, πόρτερ του Τριφυλλού, και τον Γιώργο Ρακλέου, τον γενικό αρχηγό της Ομόνιας Αραδίπου. Ακούσουμε τα νέα των ομάδων, πώς ήταν το παιχνίδι. Θα έχουμε επίσης σε λίγο Νικόλα Λεβέντη, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΑΕΛ. Στη συνέχεια τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Απόλλωνα Φανούριο Κωνσταντίνου. Και πριν από την μία θα συνομιλήσουμε με τον Χάουαρ Πετά, τον πρώην συνάδελφο, υπεύθυνο του γραφείου τύπου της Μεγάλης Κυρίας.
0: Ναι.
1: Φύγαμε να πίσω. Αυτή είναι το υγκαλισμένη μας.
0: Νομίζω αυτή είναι, ναι. Εντάξει, έτσι ήθελα να σταθώ λίγο στο αναπάντεχο, όντως. Εγώ θα το χαρακτήριζα καλύτερα εκτός προγράμματος,
1: ναι,
0: όμως το είδαμε πάρα πολλές φορές να συμβαίνει. Μα και μετά από μια μεγάλη επιτυχία ομάδας μας στην Ευρώπη, στο αμέσως επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος να μην παίρνει την νίκη σε παιχνίδι που είναι το φαβορί. Εντάξει, πλέον η Ομόνια θα πρέπει να προσπαθήσει να ισορροπήσει πάνω σε αυτά τα δεδομένα, γιατί είναι και Europa League που είναι ακόμη πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας, το είπαμε πάρα πολλές φορές, και στις εγχώριες διοργανώσεις.
1: Αυτά υπάρχουν, δεν είναι καταστροφή.
0: Σαφώς.
1: Όμως είναι δύο πεταμένοι βαθμοί.
0: Ναι.
1: Το πλήρωσε η Ομόνια και πέρσι, όταν με τόσες πολλές αλλαγές έχανε στην πρεμιέρα από τον Εθνικό Άχνας. Αυτά είναι και το κόστος της Ευρώπης και με αυτές τις πολλές αλλαγές που κάνουν οι προπονητές.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε μεταγραφές. Είχαμε κάποιες ομάδες που πήραν ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν,
1: ο Χριστοδούλου του Αποέλ πήγε στην ομάδα
0: του Ύψωνα, στην Γράσαβα.
1: Ναι.
0: Ο Παναγιώτου πάει Ολλανδία για να
1: συνεχίσει
0: στην Ουτρέχτη. Με τον Κούσουλο
1: πάει
0: και αυτός το πιο πιθανό. Από εκεί και πέρα όμως παίρνουν και ποδοσφαιριστές.
1: Ο Τανάσης θα ανακοινωθεί και ο Πράουης θα μας τα πει, ο Ανδρέας Χρήστου.
0: Τριπλό μεταγραφικό χτύπημα αναμένεται από ΑΠΟΕΛ,
1: ναι.
0: Με Ζελένικα, Μπαράκ και πες μου τον Ισπανό, πώς το λένε, τον ξεχνώ,
1: Καρίγιο.
0: Τον Καρίγιο. Ενώ στην Ελλάδα συνεχίζουν να κάνουν λόγο και για τον Σαχαμπό.
1: Ναι, να δούμε.
0: Της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα σενάριο. Από εκεί και πέρα
1: η ΑΕΚ. Ο μέγος 9 Μαΐου τον Κελέτσι Εν Βακάλι.
0: Ναι.
1: Αν τον λέω καλά, είναι Νιγηριανός που παίζει στη θέση του κεντρικού μέσου.
0: Ναι. Η ΑΕΛ αναμένεται να πάρει επιθετικό. Θα μας τα πει ο Νικόλαος Λεβέντης, φανταζόμαι καλύτερα, γιατί ξέμεινε από επιθετικό, όχι μόνο τον Γιώβετιτς τώρα, τον νεοφερμένο στην ομάδα της Γιώβετιτς. Ναι, είναι και τους δύο. Ο Τσατάκοβιτς χάνει τη χρονιά. Και ο Γκομής,
1: και θα προλάβει αυτό, μακάρι να προλάβει.
0: Εντάξει, 6 μήνες θα προλάβει λίγο, έτσι, θεωρώ θα προλάβει τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος.
1: Θα δούμε.
0: Θα τους ευχηθούμε, ξέρεις, ταχύ ανάρρωση, γιατί είναι από τους χειρότερους τραυματισμούς και για τους δύο.
1: Αντύχη για την ΑΕΛ.
0: Ναι, πολύ αντύχη.
1: Ιωάννης Χριστοδούλου θα διευθύνει τον αγώνα του Super Cup Ομόνια Πάφος την ερχόμενη Πέμπτη 7:30 στο Αλφα Μέγα. Ενώ να δώσουμε και το πρόγραμμα δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη, Ομόνια 29 Μαΐου, Καρμιώτισσα. Το Σάββατο, Απόλλων Ανόρθωση και Ομόνια Ραδίπου Νι Ήψωνα. Την Κυριακή, από ΕΛΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, αντί 8 αρχίζει 7 το παιχνίδι στο Αμόχωστος επιστροφή. Και τη Δευτέρα, Πάβος Ολυμπιακός και Άρης Ομόνια Λευκοσίας.

0: Καλώς ορίζουμε στην εκπομπή μας τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΕΡΤ Νίκολα Λεβέντη. Αγαπητέ Νίκολα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκολα. Καλό μήνα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Και καλό μήνα σε όλους.
1: Ναι. Δυστυχώς για την Ελλή, αλήθεια δεν είναι ότι ξεκινά καλά ο μήνας με την έννοια των δύο σοβαρών τραυματισμών του Τσατάκοβιτς και του Γκομής. Ξεκινήσατε καλά το πρωτάθλημα, Νικόλα, μία πύριος νίκη. Και τώρα καλείστε να καλύψετε και το κενό που αφήνουν οι δύο ποδοσφαιριστές.
2: Σίγουρα, δυστυχώς, δεν καταφέραμε να χαρούμε ούτε δευτερόλεπτο. Νομίζω όχι μόνο εμείς, αλλά και ο κόσμος της Κερκίδας ήταν πολύ μουδιασμένος. Το να βλέπεις ειδικά τον τραυματισμό του Γκομής, επειδή όλοι είχαν εικόνα του τι συνέβη. Εντάξει, ο Τσατάκοβιτς μετά είχε διαγνωστεί με την ρήξη προσευχίας του. Όμως τον Γκομής, επειδή
1: φάνηκε δύσκολο.
2: Φάνηκε ξεκάθαρα με γυμνό μάτι. Ήταν πολύ μουδιασμένος και ο κόσμος στο να πανηγυρίσει μια νίκη, η οποία στο τέλος της ημέρας δεν την χάρηκε λόγω και των σοβαρών τραυματισμών. Από την άλλη, θα πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι. Είναι μεγάλη η σεζόν. Ήταν το πρώτο παιχνίδι του προαθήματος. Το ότι έχουν αλλάξει τα αγωνιστικά πλάνα του προπονητή, γιατί χάνει δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν έρθει από νωρίς στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Είχαν πραγματοποιήσει ολόκληρο το στάδιο της προετοιμασίας, είχαν βρει και μια χημεία μεταξύ τους, ακόμη και γύρω από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, οι εξτρέμ, οι κεντρώοι, ήταν αναγνωρίζεις την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών, και εμείς αυτή που είναι η δουλειά μας είναι όσοι ποδοσφαιριστές μας έχουν απομείνει να καταφέρουμε να τους στηρίξουμε ψυχολογικά περισσότερο, ώστε να ξεπεράσουν ότι δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές δεν θα είναι μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, με μια μικρή επιφύλαξη για τον Γκομή σε περίπτωση που καταφέρει έστω προς το τέλος του της χρονιάς και επανέλθει, αλλά το ξαναλέγουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη το συγκεκριμένο.
1: Ο Γκομής προχώρησε σε επέμβαση?
2: Τις επόμενες μέρες. Ναι. Τις επόμενες μέρες χρειάζεται λίγες μέρες έτσι να φύγει το ίδρυμα που έχει δημιουργηθεί και στην περιοχή του, ώστε να πραγματοποιήσει και την χειρουργική επέμβαση. Το ίδιο ισχύει και για τον Τσατάκοβιτς, ο οποίος όμως θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει. Είναι 9 μήνες, αντιλαμβάνεστε ότι έχει χαθεί ολόκληρη η χρονιά. Εμείς θα στηρίξουμε και τους δύο ποδοσφαιριστές, εννοείται, το κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Ό,τι χρειάζονται είμαστε δίπλα τους και οι οικογένειές τους, ούτως ώστε να ξεπεράσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται για έναν ποδοσφαιριστή να ξεπεράσει ένα τέτοιο τραυματισμό.
1: Ναι, ναι. Ψυχολογία τους πώς είναι, Νικόλα, και αν νιώθουν και έτσι λίγο καλύτερα τουλάχιστον, φαντάζομαι με τα απαραίτητα πράγματα που πρέπει να κάνουν για να φεύγει ο πολύς ο πόνος.
2: Κοιτάξτε, μιλώντας και με τους δύο, έχουν ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή μια αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τον τραυματισμό τους. Σίγουρα έχουν λάβει και πολλά μηνύματα και από συμπαίχτες, από πρώην συμπαίχτες, από τον απλό κόσμο διαφόρων ομάδων. Ειδικά ο Γκομής, επειδή είναι χρόνια στην Κύπρο, είναι αγαπητός από παδούς όλων των ομάδων, και είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, όταν είσαι σωστός στο γήπεδο, τότε κερδίζεις την εκτίμηση όλου του φιλαθλητισμού, όχι μόνο της ομάδας στην οποία αγωνίζεσαι. Οπότε είναι και αυτά σημαντικά στοιχεία στο να κρατηθεί έτσι σε ψηλό επίπεδο όσο μπορεί, εννοείται, η ψυχολογία και των δύο ποδοσφαιριστών. Από εκεί και πέρα, εμείς θα πρέπει να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα, να σηκώσουμε κεφάλι. Ήταν όντως ένα ψυχολογικό σοκ αυτό που μας βρήκε. Όμως είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΛ θα πρέπει να συνεχίσει ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τους στόχους της.
0: Μεγάλο χτύπημα για τους παίχτες, για την ΑΕΛ Νίκολα Λεβέντη, τη φιλόδοξη ΑΕΛ που έδειξε καλά στοιχεία και με περίπου 6.000 κόσμο στο πλευρό της στο Αλφαμέγα στην Πρεμιέρα. Πάτε πλέον για απόκτηση ενός ή δύο ποδοσφαιριστών στην επίθεση.
2: Εντάξει, καταρχάς να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί κατά τα ψέματα ήταν εκεί, μας στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, μας έσπρωξε έτσι σε κάποια κενά διαστήματα στο να μπορέσει η ομάδα να βρει τα πατήματα της και να πάρει την νίκη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, θεωρώ ότι ήταν μια δίκαιη νίκη. Δείξαμε αρκετά καλά στοιχεία σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Νομίζω το παιχνίδι κάπου σταμάτησε σε εισαγωγικά όταν χτύπησε ο Αντωνιστήκιον Κομής, κάπου σε εκεί αποσυντονιστήκαμε όλοι και οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα ενισχυθούμε, είναι δεδομένο ότι θα ενισχυθούμε. Μπορεί να έχουμε στις τάξεις μας ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Γιόβετιτς, όμως δεν μπορεί ο Γιόβετιτς να κουβαλήσει μόνος του την επιθετική γραμμή της ΑΕΣ μέχρι τον Ιανουάριο, να πούμε, που είναι και η δεύτερη μεταγραφική περίοδος. Οπότε θα πάμε σίγουρα σε ακόμη μια προσθήκη. Προσπαθούμε μέσα από κάποια ονόματα που έχουν προγραφεί να κάνουμε έτσι την δική μας υπέρβαση, ακόμη μια υπέρβαση οικονομική φέτος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει θα πρέπει να μπει άμεσα στην ομάδα και θα πρέπει να είναι και σε επίπεδο, αγωνιστικό επίπεδο, να βοηθήσει άμεσα, ναι, να βοηθήσει άμεσα την ομάδα. Δεν χρειάζεται απλά κάποιον στο ρόστερ, έτσι, για να γεμίσουμε το ρόστερ. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία συνδύουν στο ότι αναγκαστικά, και είναι και δική μας πρόθεση από την πρώτη στιγμή να προχωρήσουμε σε οικονομική υπέρβαση για να καταφέρουμε να φέρουμε έναν έτοιμο ποδοσφαιριστή.
1: Φαντάζομαι έχετε ξεκινήσει ήδη τις διεργασίες και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος συγκεκριμένος για τον οποίο θα κινηθείτε.
2: Ναι, έχουν ξεκινήσει ήδη η επιτροπή προγραμματισμού με τον κύριο Μάρτινς και τον πρόεδρο Ισαήλ. Ξεκίνησαν από χθες έτσι την συζήτηση με υποψήφιους στόχους. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαιο και είναι ακόμη πιο δύσκολη η προσπάθεια, όμως νομίζω έχουμε αποδείξει φέτος πως όταν βάλουμε ένα στόχο που πραγματικά θέλουμε να έρθει στην ομάδα, το πετυχαίνουμε. Μας πιέζει ο χρόνος, αυτό είναι δεδομένο, καθώς πάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, όμως θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ούτως ώστε να αντικατασταθεί τουλάχιστον ο επιθετικός κορυφής και να μπορέσει να έρθει άμεσα στην ομάδα.
0: Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, Νικόλα, το επίπεδο ετοιμότητας του Γιόβετιτς?
2: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Στέφαν ήρθε έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης, όμως το ξαναλέω, να μην ξεχνάμε ότι είναι και σε μια ηλικία που κατά τα ψέματα δεν μπορεί να κουβαλήσει κάθε εβδομάδα 90 λεπτά την ομάδα μόνος του. Το θετικό είναι ότι ο Γιόβετιτς είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι μπορεί να διαχειριστεί και τον εαυτό του αλλά και τους συμπαίχτες γύρω του σε κάθε παιχνίδι, στις κινήσεις του, στο πως ο ίδιος του θα βοηθήσει την ομάδα. Οπότε είμαστε αν μη τι άλλο πολύ χαρούμενοι που έχουμε έναν τέτοιου είδους ποδοσφαιριστή εκεί που μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ πυρός ο Γιόβετιτς, νομίζω από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας τα τελευταία χρόνια, και πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί που σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για μας είναι αυτός που θα αντικαταστήσει αν μη τι άλλο άμεσα τους ποδοσφαιριστές που έχουμε χάσει από τραυματισμούς.
0: Πολλοί θα διερωτώνται γιατί 2 χρόνια συμβόλαιο δώσατε σε ένα παίχτη. Δεν αφιβάλλω την ποιότητα του, προς Θεού, για την εμπειρία του. Έπαιξε σε τόσες και τόσες ομάδες, σε μεγάλα πρωταθλήματα ψηλού επίπεδου. Αλλά έχετε συμφωνήσει για 2 χρόνια. Υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο, έτσι.
2: Σίγουρα πρέπει να βλέπουμε, θεωρώ, τη μεγαλύτερη εικόνα όταν συζητάμε με ένα ποδοσφαιριστή της εμπέλειας του Γιόβετιτς. Ο Γιόβετιτς μπορεί να σου δώσει και πράγματα και εκτός αγωνιστικού χώρου. Υπάρχουν ήδη χαρακτηριστικά παραδείγματα και στιγμιότυπα. Εγώ προσωπικά τον είδα που στην διακοπή για το cooling break έχει αγκαλιάσει τον Τσαντάκοβιτς και του έδινε οδηγίες στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργεί ο Στεφάν σε οποιαδήποτε ομάδα και σε οποιοδήποτε αποδητήριο εμπλέκεται. Οπότε νομίζω αυτό απαντάει στην ερώτηση γιατί 2 χρόνια. Έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε από ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή και σίγουρα και ο ίδιος του νιώθει, εμπιστεύεται τον εαυτό του και νιώθει έτοιμος να βοηθήσει την επόμενη διετία την ΑΕΛ. Οπότε ας απομίσουμε όλα τα ωφέλη που έχει να δώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά.
1: Πάμε λίγο στο κομμάτι της διαιτησίας, Νικόλα, γιατί προχωρήσατε με επιστολή στην ΚΟΠ στην καταγγελία του διαιτητή Κωνσταντίνου Φελλά, ενώ έτσι ζητήσατε και κάποια άλλα πράγματα από την, από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, όπως η συμμεταχείριση.
2: Νομίζω το είχα τονίσει στην εκπομπή σας την περασμένη εβδομάδα, ότι το τελευταίο πράγμα που θα θέλουμε να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε μετά από παιχνίδι στο Κυπριακό Πρωτάθλημα είναι η διαιτησία. Και δυστυχώς έχουμε ξεκινήσει ανάποδα την χρονιά, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και ο εκνευρισμός που υπάρχει στο δικό μας στρατόπεδο είναι ότι έβλεπες κάποια μαρκαρίσματα που ήταν πέραν του κανονικού. Έβλεπες ότι μπορούσες να τιμωρήσεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές με κίτρινη κάρτα, ούτως ώστε να προστατεύσεις το παιχνίδι αλλά και τον εαυτό σου. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στην καταγγελία για τον κύριο Φελλά υπάρχουν τρεις συγκεκριμένες φάσεις, όπου το νούμερο 8 της ανόρθωσης, ο οποίος δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, είναι αυτός που τραυμάτισε τον Γκομής, έπρεπε να παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα τρεις φορές. Και μιλάμε για συγκεκριμένες φάσεις που δεν μπορεί να αμφισβητήσεις ότι δεν είναι κίτρινη κάρτα. Όταν ρίχνεις αγκονιά στο στομάχι αντιπάλου, για παράδειγμα, είναι κίτρινη κάρτα. Όταν ανακόψεις υποσχόμενη επιθετική ενέργεια, είναι κίτρινη κάρτα. Υπάρχουν κωδικοποιημένες κάποιες κάρτες, και φτάσαμε στο τραγελαφικό για μας, όπου στο φάουλ στον Γκομής δεν δόθηκε καν φάουλ. Έτσι. Απλά σταμάτησε το παιχνίδι γιατί είδε και ο ίδιος το πόδι του Γκομής και τον τραυματισμό που υπήρχε.
0: Ο λόγος...
2: το VAR έδωσε, παρενέβη και έδωσε την κόκκινη κάρτα. Όπως και να έχει, εμείς αυτό που είχαμε πει από την περασμένη εβδομάδα, όταν αναλύθηκε ο κ. Φελλάς, είχαμε συζητήσει με κάποιους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, ξεκάθαρα το λέμε δημόσια, και τους αναφέραμε τις επιφυλάξεις και τις εστάσεις μας για τον ορισμό του συγκεκριμένου διαιτητή. Υπάρχει μια συμπάθεια του συγκεκριμένου διαιτητή προς την ανόρθωση, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Οποιοδήποτε ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει και μια συμπάθεια, οπότε θεωρούσαμε ότι θα ήταν καλύτερα να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η απάντηση που λαμβάνουμε συνεχώς είναι ότι είναι ο καλύτερος μας διαιτητής, ψηφιστήκε και πέρσι και είναι πιο ικανός. Δυστυχώς εμείς είδαμε να μην μπορεί να διαχειριστεί τον αγώνα. Αυτό είναι το παράπονο μας, ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά τον αγώνα, δεν βγήκε μπροστά, να το πούμε έτσι, από τα πρώτα λεπτά σε κάποια πολύ σκληρά μασκαρίσματα, και να παρατηρήσει με κίτρινη κάρτα ή ακόμη και να μιλήσει με ποδοσφαιριστές. Ούτε αυτό το είδαμε. Οπότε εδώ ερχόμαστε και λέμε στον κύριο Νταμάτο και στον κύριο Λοϊζίδη ότι υπάρχει θέμα προσωπικότητας των διαιτητών μας. Πρέπει να μπορούν να διαχειριστούν τους ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι οι αρχόντες του. Αυτός είναι ο αρχόν του γηπέδου. Αυτός θα πρέπει να βγει μπροστά και να προστατεύσει το παιχνίδι. Όταν δεν προστατεύεις το παιχνίδι, όταν δίνεις το ελεύθερο στον κάθε ποδοσφαιριστή, μπορεί και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ να εμπιπτούν σε αυτήν την κατηγορία μέσα στα παιχνίδια. Δεν μιλάμε μόνο για ένταρξη για ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης, απλά έτυχε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όταν σε ένα ποδοσφαιριστή δεν τον παρατηρείς, είναι φυσιολογικό να συνεχίσει να παλεύει ή να παίζει δυνατά με τον ίδιο τρόπο. Όταν τον παρατηρήσεις όμως, σαν τηλεφθέρηση, πρέπει να είναι πιο ήπιος. Γιατί ελεγχεύει ο κίνδυνος να δεχτείς είτε δεύτερη γη, είτε αυτή, είτε απευθείας κόκκινη.
0: Και θέλετε τώρα,
2: εκεί εγγύεται το παράπονο μας, έτσι, στη διαχείριση του παιχνιδιού. Και να ξεκαθαρίσω και κάτι για να μην μένουν και σκιές. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο δυνατά έπαιξαν οι ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης. Είναι δικαίωμα της κάθε ομάδας να έχει την δική της τακτική, τον δικό της τρόπο παιχνιδιού. Δεν έχει σημασία αν παίζει δυνατά κάποιος ποδοσφαιριστής. Σημασία έχει ο διαιτητής να αντιλαμβάνεται πότε ξεπερνά τα όρια το δυνατό παιχνίδι και να επιβάλλει τις ανάλογες πειθαρχικές κυρώσεις που ορίζουν και οι κανονισμοί.
0: Και τώρα θέλετε εξαίρεση, ζητάτε εξαίρεση του συγκεκριμένου από την ΜΑΣ της ΑΕΛ φέτος?
2: Βεβαίως, έχουμε ζητήσει εξαίρεση για το συγκεκριμένο διαιτητή από, από όλους τους αγώνες της ΑΕΛ και εννοείται να τιμωρηθεί όπως ορίζουν και οι κανονισμοί. Γι' αυτό προχωρήσαμε και σε επίσημη καταγγελία με συγκεκριμένες φάσεις που αποδεικνύουν όλη αυτή την ανοχή που, που και, επέδειξε ο
0: και κάτι τελευταίο, Νικόλα, γιατί πρέπει να πάει σε διαφημίσεις, break. Τώρα από ΕΛ.
2: Σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι, μια δύσκολη έξοδος απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλά στελεχωμένη, αντιμετωπίζει τα δικά της θέματα, γνωρίζουμε τι σημαίνει να αντιμετωπίζει τις οικονομικές δυσκολίες κτλ. Δεν πάει να είναι όμως το ΑΠΟΕΛ, δεν πάει να αγωνίζεται μέσα στον κόσμο του, μέσα στο στάδιο Γασιπή. Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να αφήσουμε πίσω μας ό,τι έχει συμβεί στο αγωνιστικό κομμάτι και με τους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών μας και να βρούμε τις λύσεις και το ψυχικό σθένος να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Πέρσι σπάσαμε την παράδοση κερδίζοντας το ΑΠΟΕΛ μετά από 14 χρόνια. Ελπίζουμε φέτος να σπάσουμε ακόμη μια παράδοση και να κάνουμε δεύτερη διαδοχή κίνδυνη στο στάδιο Βασίλη απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Θα προετοιμαστούμε στο 100% και με τη συμπαράσταση του κόσμου μας αναμένουμε και εμείς
0: αυτό
2: το κομμάτι να μας ενημερώσουν. Αναμένουμε και εμείς να μας ενημερώσουν πόσον κόσμο δικαιούμαστε να πάρουμε, γιατί υπάρχει πλέον, είναι τρίτη και ακόμη υπάρχει μια συζήτηση για το 10% αν θα ισχύει, σε ποια επίπεδα θα ισχύει, αν θα υπάρχει όριο κτλ. Είμαστε και εμείς εν αναμονή των αποφάσεων της αστυνομίας μαζί με την Ομοσπονδία, ώστε να γνωρίζουμε και πόσους οπαδούς θα έχουμε στο πλευρό.
0: Ευχαριστούμε, καλό μήνα, καλή συνέχεια. Κάθε καλό.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
2: Η μαγεία της EuroLink.

0: τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Τα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
7: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
9: Μένουμε στην Λεμεσνό, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Super Sport, την εκπομπή 12 στα Sport. Φαρούλης Κωνσταντίνου μαζί μας για τον ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Φανούρη.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους φιλακροάτες.
9: Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο για την ισόβαλο 2-2 με τον συμπολίτη Άρη στην πρεμιέρα.
10: Δίκιο αποτέλεσμα κατά την ομολογία.
9: Ναι.
10: Τα δικά της διαστήματα, τις δικές της ευκαιρίες. Νομίζω συνολικά για το τι έδωσαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, το αποτέλεσμα νομίζω κρίνεται δίκαιο. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο μας ικανοποίησε ήταν η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα στις δύο φορές που έμεινε πίσω στο σκορ. Το ότι δεν επηρεάστηκε το πλάνο παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες. Δεν είχε η ομάδα η οποία να έχει τόσες απουσίες και να μην επηρεάζεται. Κάναμε το παιχνίδι μας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο που ήταν το ζητούμενο και επικεντρωνόμαστε στον τέσσερι με την ανόρθωση το βράδυ του Σαββάτου στη Λεμεσό.
11: Έτσι αντιλαμβάνω με Φανούρη ότι είναι λίγο μισογεμάτο το ποτήρι. Από τη μια ο Απόλλωνας ήθελε τη νίκη, όμως αγωνιζόταν με τον Άρη, τον συμπολίτη, μια επίσης ποιοτική ομάδα, και κατάφερε να ισοφαρίσει άριθμες φορές στον αγώνα και να μην χάσει.
10: Εμείς πιστεύαμε ότι στο 2-2 θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αυτή ήταν η προσέγγιση μας καθόλου τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είμαστε Απόλλωνας, πάντα θέλουμε να κερδίσουμε. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο κρατάμε ήταν μια αποσύρωση στο πλάνο. Η καλή απόδοση σε γενικές γραμμές που είχε η ομάδα με μια ενδεκάδα που δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ξανά. Και νομίζω αυτό δείχνει ότι ο Απόλλωνας μόλις γεννήσει θα είναι μια άκρος πολύ ανταγωνιστική ομάδα.
9: Και ξανά με σημαντικές απουσίες κόντρα στην ανόρθωση, έτσι.
10: Ναι, θα χτίσουν την ποινή της τιμωρίας τους των δύο αγωνιστικών από τον τελικό, Μπράντον Τόμας και Γκαρίτα Βάισμπεκ. Θα είναι εκτός ο Μπράουν και ο Γιούμπιτς που έχουν μικρά προβλήματα. Και από εκεί πέρα
9: οι προσπαθίες
10: πειράζονται στον Κουβίτα. Θα δούμε αυτή η εβδομάδα κατά πόσο μπορεί να ολοκληρώσει κάποιες από τις προπονήσεις, κυρίως τις τελευταίες προπονήσεις πριν από το παιχνίδι.
9: Μα μισή ομάδα έξω, βασικότατη.
10: Ναι, ο Γκότσον ανεβάζει καθημερινά αρκετούς ρυθμούς και είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Ναι. Είναι έξι ποδοσφαιριστές πάνω στο οποίο πίστηκε το πλάνο για τη νέα χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και η Ομόνια χθες που είναι μια ομάδα πιο έτοιμη από τον Απόλλωνα έχει κορμό εδώ και μερικά χρόνια. Με το rotation το οποίο έκανε ο κύριος Μπέρκ, βλέπετε ότι είχε, δεν ήταν η ομάδα όταν μπήκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο τελευταίο 25 λεπτό που πίεση.
9: Κάλφα, πιστεύεις ότι υπάρχει ομάδα στην Κυπρό?
10: Ωραία, συμφωνούμε. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ότι ο Απόλλωνας, παρά τις πολλές απουσίες του, έβγαλε αντίδραση, έδειξε μέταλλο ότι θέλει να κερδίσει το παιχνίδι, το πάκε, έκανε τους δικούς του αυτοματισμούς. Αλλά όπως μπορούσαμε να κερδίσουμε, θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει.
11: Ποιος είναι πιο κοντά στο να επιστρέψει?
10: Οι δύο είναι με κάρτες, άρα από το επόμενο παιχνίδι είναι μέσα Μπράντον Τόμας και Γκαϊκάν, άρα μας δίνουν...
11: Για τους τραυματίες εννοώ.
10: Από τους τραυματίες πιο κοντά είναι ο Κουίτα.
11: Ναι.
9: Και έρχονται κάποιοι Αφρικανοί?
10: Συγγνώμη?
9: Κάποιοι Αφρικανοί λέει έρχονται?
10: Ναι, δύο Νιγηριανοί, αναμένουμε, είναι θέμα καθαρά της διαδικαστικού με τη βίζα για να έρθουν στην Κύπρο.
9: Ναι. Για τον Μαλεκίδη, δεχθήκατε πρόταση από τους παθητές Ρουμανίας στην Κραγιόβα και είπετε όχι?
10: Ναι, δεχθήκαμε μια πρόταση. Καταρχάς να μας χαροποιήσει ιδιαίτερα η στάση όπως ο οποίος σεβάστηκε την απόφαση της ομάδας.
9: Μάλιστα.
10: Έδειξε ότι είναι πραγματικός αρχηγός. Σίγουρα υπήρχε επιθυμία να αγωνιστεί σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, το δικό μας, νομίζω είναι το όνειρο του κάθε Κύπριου ποδοσφαιριστή, όπως και όλων των ποδοσφαιριστών ανά το παγκόσμιο. Όμως τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο, ο ίδιος ιδιαίτερα ευδιάθετος, αποδέχτηκε χωρίς ιδιαίτερες ενστάσεις και αυτό τον τιμάει ιδιαίτερα, γιατί μπορούσε κάλλιστα σε εισαγωγικά να το κάνει πολεμικό.
9: Ναι.
10: Και οι δύο πλευρές να είχαν χάσει, όχι μόνο η μία. Άρα για μας είναι σημαντικό ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται με περιβραχιόνο στο στήθος αποτελεί παράδειγμα προς τους υπόλοιπους.
9: Και έδειξε ο πρόεδρος ότι η ομάδα δεν θα αποδυναμωθεί, τη θέλει πάρα πολύ ισχυρή για να υλοποιήσει τους στόχους της.
10: Ναι, ήταν και δελεαστική πρόταση. Αν συνυπολογίσουμε ότι υπήρχε μερικούς μήνες πριν από την εκπλήρωση του συμβολέου του ποδοσφαιριστή με την ομάδα μας, που θα μπούμε σε συζητήσεις το επόμενο διάστημα μαζί του και το ξέρει και ο ίδιος. Δεν ήταν αρκετά τα χρήματα, όμως παρά το Δέλεαρ θεωρήσαμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει να διατηρήσουμε την ομάδα μας πολύ ανταγωνιστική και θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί για να διακηρύξουμε με αξιώσεις τους στόχους μας και ένας από τους στυλοβάτες αυτής της ομάδας είναι ο αρχηγός μας. Και σας είπα και πριν, αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Η στάση ήταν πολύ ήπιος και αποδέχτηκε με μιας την απόφαση της ομάδας και του πρόεδρου.
11: Προσεγγίστηκαν άλλοι ποδοσφαιριστές σας το τελευταίο διάστημα?
10: Όχι, δεν είχαμε οποιαδήποτε κρούση, όμως αυτό το οποίο γνωρίζω πολύ καλά από τον πρόεδρο όλα αυτά τα χρόνια είναι διατηρεί ένα τρίπτυχο, μια φιλοσοφία στο διαφορά της παραχωρής ποδοσφαιριστών. Καταρχάς να είναι κερδοφόρα για την ομάδα, να συμφέρει και στους δύο και στην άλλη πλευρά, αλλά προτίστως στην ομάδα, και το σωστό timing. Το timing τώρα δεν βολεύει. Από όλο να είχε συμπληρωμένες τις θέσεις του 31 του Αυγούστου, άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το πάντα λεφτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτιάξει μια ομάδα μετά από 2-3 χρόνια που την οπαθήσαμε, την οποία απολαμβάνουμε και είμαστε σίγουροι θα πετύχει τους στόχους της. Και δεν θέλαμε αυτή τη στιγμή ένα από τα βασικά στελέχη της να παραχωρηθεί έναν οποιοδήποτε οικονομικό ανταλλαγμα.
9: Ξανά στο ΑΜΕΓΑ αυτή τη φορά γηπεδούχοι, με σαφώς πολύ κόσμο στο πλευρό σας, έτσι ήταν sold out το μάτς με τον Άρη. Ενώ πόσα εισιτήρια θα πάρει η ανόρθωση?
10: Η ανόρθωση θα πάρει το 10%.
9: Α, χίλια κάτι.
10: Ναι, από εκεί πέρα αυτό θέλω να το δούμε στη σύσκεψη, αλλά αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχα. Μπορεί και να διαφοροποιηθεί. Από εκεί πέρα εννοείται θα έχουμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο μας. Ο κόσμος πιστεύει στην ομάδα, το είδαμε και στο χειροκρότημα μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Άρη. Υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για την δική μας πρεμιέρα εντός του δικού μας γηπέδου με τον κόσμο μας μπροστά. Δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν μας αποπροσανατολίζουν και το τονίζω και το ξέρουν και οι ποδοσφαιριστές μας και το τους τονίσαν και χθες, ότι έχει ένα ειδικό βάρος, είναι μια μεγάλη ομάδα η ανόρθωση. Τα οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να την ταλανίζουν δεν σημαίνει ότι είναι αδύνατη ομάδα. Είναι έναν τέρπι και θα παλέψουμε όλοι μας τις δυνάμεις για να φτάσουμε στο ζητούμενο με τη στήριξη του κόσμου μας.
11: Μάλιστα. Ωραία.
9: Ευχαριστούμε. Καλό μήνα και καλό πρωτάθλημα να έχετε. Καλή συνέχεια.
11: Υπάρχει μια έτσι εξέλιξη σε ό,τι αφορά στον ΑΠΟΕΛ, γιατί ο Ντάλσιο δέχθηκε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ και ο ποδοσφαιριστής...
9: Δεύτερη κίτρινη.
11: Ναι, δεύτερη κίτρινη, σωστά. Και ο ποδοσφαιριστής θα παίξει με την ΑΕΛ και θα χάσει την ανόρθωση. Ναι, γι' αυτό κόμπιασα λίγο, γιατί κατάλαβα ότι το είπα λίγο λάθος.

0: Να πούμε ότι θα έχουμε και Φόρμουλα 1 και αυτό το Σαββατοκυριακό στο Mega Channel. Όπως γνωστόν, θα παρακολουθείτε για την επόμενη τριετία ζωντανά και αποκλειστικά τους αγώνες της Φόρμουλα 1. Αυτή την εβδομάδα το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ πάει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην πίστα της Μόντζα. Η δράση θα ξεκινήσει από το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου με τις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ την Κυριακή στις 3 το απόγευμα είναι το Ιταλικό Grand Prix και όπως είπαμε θα μεταδοθεί ζωντανά από το Omega Channel, όπως θα γίνεται για την επόμενη τριετία.
1: Συνεχίζουμε μια ανόρθωση.
0: Θέματα μας.
1: Χαράμος Παρπετάς, ο εκπρόσωπος τύπου επικοινωνίας της Μεγάλης Κυρίας είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα, Χαρά Λάμπε.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, συνάδελφοι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
1: Απογοητεύσατε με την εμφάνισή σας στην πρεμιέρα, έτσι.
0: Και προβλημάτισε γενικότερα η εικόνα, Χαρά Λάμπε.
1: Εκτός από ένα διάστημα, θέλεις, μικρό στην αρχή, πώς ναι. αξιολογείτε την εμφάνιση.
2: Καταρχάς, αν μου επιτρέψετε να αρχίσω με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Παρακαλώ.
2: Θα ήθελα από όλη την οικογένεια της ανόρθωσης να εκφράζουμε τις πιο ειλικρινές ευχές μας για ταχεία και πλήρη αποκατάσταση στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ Γιάννην Γκομής και Χάμζα Τσατάκοβιτς για τους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που είχαν στο μεταξύ μας παιχνίδι και τους ευχόμαστε να επιστρέψουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται υγιείς στα γήπεδα. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και το παιχνίδι με την ΑΕΛ, είναι σαφές πως ούτε το αποτέλεσμα αλλά ούτε και η συνολική μας εικόνα μας ικανοποιούν. Γνωρίζουμε ότι έχουμε περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με αυτό που δείξαμε στον αγώνα που προηγήθηκε. Απαιτούμε περισσότερα από τους εαυτούς μας. Όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πανικός. Διαχειριζόμαστε την κατάσταση με στόχο να παρουσιαστεί η ομάδα βελτιωμένη στη συνέχεια. Ήταν μόλις το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, ήταν η πρεμιέρα, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας και υπάρχει, πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα να παρουσιαστεί με διαφορετικό τρόπο στη συνέχεια.
0: Υπήρξε έτσι κάποια συνάντηση με τον προπονητή Χαρά Λάμπε χθες, γιατί αυτό βγήκε έτσι προς τα έξω και στα ρεπορτάζ της ανόρθωσης.
2: Ναι, συναντήσεις έγιναν πάρα πολλές και τις προηγούμενες εβδομάδες με τον προπονητή, αλλά βγήκε προς τα έξω η χθεσινή συνάντηση, η οποία ήταν και η χθεσινή συνάντηση είναι μέρος μιας σταθερής εβδομαδιαίας ρουτίνας και πρακτικής που υπάρχει από τη διοίκηση. Κάθε εβδομάδα θα γίνεται συνάντηση με τον προπονητή για να αξιολογείται η κατάσταση και με τη διοίκηση και με τους αρμόδιους και με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου και με τον Νίκο Νικολάου. Δεν ήταν δηλαδή κάποια έφταχτη εξέλιξη που προέκυψε μετά το αποτέλεσμα. Και θα ήθελα να τονίσω εδώ συνάδελφοι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς κάποια δημοσιεύματα έδωσαν μια τελείως διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα σε σχέση με το αντικείμενο της συνάντησης.
1: Το ξεκαθαρίζεις.
2: Το ξεκαθαρίζω, είμαι απόλυτος σε αυτό. Τέτοιες ανακρίβειες προκαλούν μια συνανόρθωση και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική με τον τρόπο που γράφονται κάποια πράγματα και χωρίς να ζητηθεί η θέση της επίσημης ανόρθωσης.
0: Ναι. Νιώθει όμως ο ίδιος ο προπονητής κάπως να βρίσκεται υποπίεση, Χαρά Λάμπε?
2: Ο προπονητής αυτό που νιώθει είναι ότι ήταν στραχωρημένος μετά τον αγώνα και το είπε και στις δηλώσεις του, γιατί η ομάδα ήταν είπε ότι με το ρόστερ που υπάρχει η ανόρθωση σίγουρα μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα σε σχέση με τον αγώνα που παρουσίασε, η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στον αγώνα με την ΑΕΛ. Εντάξει, είναι νέος προπονητής. Τώρα μαθαίνει το ίδιο στο πρωτάθλημα. Είναι διαφορετική η προετοιμασία τα φιλικά παιχνίδια από τους επίσημους αγώνες. Όμως, εντάξει, ήταν ένας δύσκολος αγώνας με την ΑΕΛ στη Λεμεσό, η οποία έχει ενισχυθεί. Είναι καλή ομάδα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Όμως, αναμέναμε και πιστεύαμε ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί διαφορετικά. Αυτό είναι δεδομένο. Και ευελπιστούμε ότι μέσα από τη δουλειά, στις προπονήσεις, ότι η ανόρθωση θα παρουσιαστεί διαφορετική. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κάποιους τραυματισμούς και επηρέασε αυτό, ενώ κάποιοι δεν μπορούσαν να αγωνιστούν και κάποιοι άλλοι ήταν σε μια φάση που επιστρέφουν και χρειάζονται αγωνιστικό ρυθμό. Θεωρούμε ότι η ανόρθωση θα είναι διαφορετική και μέσα από τη δουλειά, αλλά και όταν θα έχει ο προπονητής όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους.
1: Αλλά πίστοση χρονολογικών τούτων, νέος προπονητής, νέα ομάδα, χρειάζεται σίγουρα βελτίωση στο δημιουργικό κομμάτι, έτσι, κυκλοφορίας μπάλας, αποτελεσματικότητα.
2: Ναι, όταν ο ίδιος ο προπονητής τα λέει ότι είναι και ο αρμόδιος μάγιμο, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό.
1: Δεν συμφωνώ
2: πολύ. Γιατί με είπε στις δηλώσεις του ότι ήταν άσχημα τα φτηνά τα γκολ που δεχθήκαμε, αλλά ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στη βελτίωση της ομάδας στο δημιουργικό κομμάτι.
1: Ναι. Πέφτος είναι αυτός να βρει τις λύσεις. Μην ξεχνάμε και τι είχατε πέρσι εκεί στο κέντρο.
2: Ναι. Όντως, το έχετε επισημάνει και εσείς αρκετές φορές.
1: Ακριβώς, ό,τι φαίνεται.
2: Ότι είναι πολύ σημαντική η απουσία του Σένσι. Είδατε ότι και ο προπονητής όταν ρωτήθηκε ξανά για το θέμα του εμπάρκο δεν το επικαλείται ως δικαιολογία. Mm-hmm. Γενικότερα δεν στεκόμαστε σε δικαιολογίες. Είναι η φιλοσοφία αυτής της διοίκησης. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ποια είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Και να μην παρουσιάζεται μια εικόνα ότι είναι το τέλος του κόσμου επειδή η ανόρθωση ξεκίνησε και δεν ήταν καλή και δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε απέναντι στην ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Κοιτάζουμε μπροστά, πιστεύουμε ότι μπορούμε να παρουσιαστούμε πολύ καλύτερα. Το ίδιο πιστεύει ο προπονητής μας, οι ποδοσφαιριστές μας. Είμαστε ενωμένοι, η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι παίκτες μας, ο κόσμος μας. Και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη συνέχεια. Είμαστε ενωμένοι, η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι παίκτες μας, ο κόσμος μας. Και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε

0: Αξιολογείται την ίδια κατάσταση του Κωστάκη Αρτήματα. Αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα της ομάδας. Γι' αυτό με ρωτήσατε, όντως είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Και το ζητούμενο είναι να καταφέρει η ανόρθωση να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στον αγώνα που έρχεται με στόχο το βαθμολογικό κέρδος.
1: Για τον κόσμο περιττό να το τονίσω, πάντα είναι δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα και αναμένεται ότι θα εξαντλήσει, φαντάζομαι, και τα εισιτήρια στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Και πόσο θα πάρετε?
0: Στη διάρκεια της μέρας θα ενημερώσουμε για τα εισιτήρια. Είναι αυτά που δικαιούμαστε πάντα στους αγώνες της, λίγο πάνω από 1000, όπως και με την ΑΕΛ, στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Είναι δεδομένο ότι θα εξαντληθούν. Ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, ανεξαρτήτως συνθηκών. Περιμένουμε ότι μέσα από τις προπονήσεις αυτής της εβδομάδας θα είναι καλύτερα τα δεδομένα στο παιχνίδι που έρχεται.
2: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
1: Θέλεις κάτι να πεις?
0: Κάτι άλλο σημαντικό, αν και δεν με ρωτήσατε για το θέμα της διαιτησίας.
1: Όχι, θα τον παίρναμε εκεί, διότι είδαμε και την ΑΕΛ που έστειλε και επιστολή.
0: Ναι, να σας πω, εμείς από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους όσον αφορά το παιχνίδι αυτό. Εκδώσαμε και μια ανακοίνωση αμέσως από το ίδιο βράδυ για το Κομής, αλλά παρουσιάζεται μια περιδέουσα ατμόσφαιρα τα τελευταία 24 ώρα που μας αναγκάζει να τοποθετηθούμε. Είναι μια αλλίωση της πραγματικότητας σε σχέση με το τι είδαμε και με το τι βγαίνει προς τα έξω.
1: Παρακαλώ,
0: είναι
1: να πεις.
0: Είναι σαν να υπάρχει, να δημιουργείται μια εικόνα ότι οι ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης μπήκαν στο αγωνιστικό χώρο σκόπιμα για να τραυματίσουν τους αντιπάλους. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Είδαμε ξεκάθαρα ότι στη φάση του Γκομής ο Φανίδ κλειστράει, χάνει την ισορροπία και πέφτει.
1: Έτσι έγινε.
0: Είδατε εσείς σε άκρη να γίνει κάτι διαφορετικό?
1: Έχασε ισορροπία. Μα κοίταξε, ο Νικόλας Λεβέντης, χαράμε προηγουμένως, είπε ότι έπαιξε η ομάδα δυνατά. Δεν μίλησε για σκληρά, για βάναυσα χτυπήματα. Και ότι είπε,
2: κάθε ομάδα
1: είναι δικαίωμα.
2: Να παίζει όπως
1: και όπως δεν έχει κάτι μαζί σας.
2: Στο πλάνο του προπονητή.
0: Εντάξει. Εγώ δεν λέω συγκεκριμένα για τις δηλώσεις του Νικόλα του Λεβέντη, αλλά παρουσιάζεται μια εικόνα ότι είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Στο δεύτερο τραυματισμό, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ τραυματίστηκε στην προσπάθεια του ίδιου να μαρκάρει τον ποδοσφαιριστή μας. Ο Αμπουάκη είχε την κατοχή της μπάλας. Και η ανόρθωση έχει τις επιφυλάξεις της για τον τρόπο που ο διαιτητής διαχειρίστηκε κάποιες φάσεις, όπως είναι της κόκκινης, αλλά και για το χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι ο Αγόρας Χαραλάμπους μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ. Οπότε είναι καλύτερο να είμαστε σοβαροί, να μην φανατίζουμε τον κόσμο, να μην χάνουμε τον προσανατολισμό που πρέπει να έχουμε όλες οι ομάδες, προτίσουν να διαφυλάξουμε το άθλημα. Και δεν φοράνε μικροπολιτικές οι οποίες να λιώνουν την πραγματικότητα και να στοχοποιούν μια ομάδα ότι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να τραυματίσει τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές σκόπιμα.
2: Ξεκάθαρο, ναι.
1: Εντάξει, εγώ είναι καταλαβαίνω.
0: Δεν το δεχόμαστε σε καμία περίπτωση.
2: Εντάξει, ούτε εγώ δεν αντιληφθήκα αυτό το πράγμα και ο Νικόλας Λεβέντης, επαναλαμβάνω, δεν είχε οποιαδήποτε τέτοια τοποθέτηση. Απλώς εγώ θα σταθώ λίγο στη διαιτησία, Χαραλάμπε, γιατί από πλευράς ΑΕΛ θα προχωρήσουν σε καταγγελία και επειδή είπες ότι κι εσείς έχετε έτσι κάποια παράπονα ή τουλάχιστον δεν σας άρεσαν κάποια πράγματα μέσα από το παιχνίδι, αν έχετε την ίδια άποψη, ότι θα μπορούσατε κι εσείς να προχωρήσετε σε καταγγελία.
0: Αυτό το θέμα θα το χειρίζεται η διοίκηση εσωτερικά. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια απόφαση για αυτό το ζήτημα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή καλή επιτυχία. Διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου.

0: Μαρτίου. Mass Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Mass Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
5: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: 4D Clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4D Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η άλλη με επιστολή της προς την ΚΟΠ καταγγέλει τον Κωνσταντίνο Φελάκη, ζητά εξαίρεση ορισμού του από τα παιχνίδια της. Όταν δεν προστατεύει τους ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι, ξεφεύγει, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Νικόλας Λεβέντης. Ο αγώνας της δεύτερης αγωνιστικής μεταξύ Νέας Σαλαμίνας και της ΑΕΚ θα αρχίσει στις 7 στις 8 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος. Θέμα προκύπτει με την παρουσία των ΑΕΚΖΙΝΤΟΝ στο Αμόχωστος. Η Νέα Σαλαμίνα μετά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών ζητά πως δεν παραχωρηθούν εισιτήρια στους κτηνοπράσινους, ενώ η ΑΕΚ από την πλευρά της ζητά 400 μαγικά χαρτάκια για να τα διαθέσει σε κατόχους Club Card. Η απόφαση ανήκει στην ΚΟΠ. Ταξιδεύει η Ολλανδία ο Νικόλας Παναγιώτου και κλείνει τον deal με την Ουτρέχτη. Η Τανάση και Μπράουερ θεωρούνται παίχτες της Ομόνιας. Πάρθηκε η απόφαση για τον Τάρσιο στον Αποέλ. Θα αγωνιστεί με έρστο Γασιπί και θα χάσει τον αγώνα με την ανόρθωση. Πάνε για επιθετικό ή γαλαζοκίτρινη. Στόχος της Πάφου είναι η απόκτηση επιθετικού. Συνεχίζουν το πρόγραμμα από θεραπεία σε τραυματίες. Φουρτάδο και τότε στην ανόρθωση κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τέρπι με τον Απόλλωνα. Ο Λοσάδας στον Λεμεσανοσή λόγο θα έχει στο απουσιολόγιο του τους Μπράουν, Γιούπιτ, Τόμας και Βέισμπεκ, αμφίβολος ο Κβίτα. Ικανοποίηση στον Άρη για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, φέρνει στη Λεμεσοφόρ και τερματοφύλακα. Πιέζει για να αποκτήσει τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Ο Πάουκ έχει στο στόχαστρό του τον Γάλλο επιθετικό Νίλ Μοπέ. Δεν προπονήθηκε όπου έρθα με την Ράσινγκ και μπαίνει στο αεροπλάνο για τον Ολυμπιακό Πειραιός. Η Τσέλσι προσπαθεί να αποκτήσει τον Λαμίν Καμαρά από την Μονακό. Ενισχύεται μεσοπιθετικά ο Άγιαξ με τον Σιμών Αντινγκρά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές 12 στα Σπορ.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Supersport 104. Μένεις εδώ.
17: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
18: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
20: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
21: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
22: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
24: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
25: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: εκπομπή 12 στα σπορ. Έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο ουσιαστικά της εκπομπής, γιατί είναι τρίτη σήμερα και ακολουθεί το αθλητικό θέτο με την Αναστασία Πέτρου, η οποία επίσης επέστρεψε και σήμερα επιστρέφει και στο ένθετό της. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με Ομόνια και Ανδρέα Χρήστου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, και καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σας και στους ακροάτες μας.
2: Γεια σου, Ανδρέα μου, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, μια χαρά. Από εκεί και πέρα νομίζω για την Ομόνια δεν ξεκίνησαν όλα καλά στο πεντήριο πρωτάθλημα.
2: Κάηκε από το ρωτήσιο.
1: Ναι, ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο.
2: Όπως αποδείχθηκε στο τέλος.
1: Ναι, την περσινή χρονιά με εκτεταμένο rotation, που στο τέλος και του αποτελέσματος αλλά και της εικόνας δεν βγήκε στον κύριο Μπερ. Ούτε οι διορθωτικές κινήσεις που έκανε στη συνέχεια δεν καταφέραν να αλλάξουν ούτε στο παιχνίδι και μοιραία η Ομόνια ξεκίνησε με ισοπαλία τον νέο Μαραθώνιο, την υπεράσπιση ουσιαστικά του τίτλου. Νομίζω με όσα έδειξε και στον αγωνιστικό χώρο δεν θα μπορούσε να πάρει και περισσότερα. Δεν ήταν καλή επιθετικά, δεν κατάφερε να φτιάξει πολλές καθαρές ευκαιρίες, δεν είχε ουσία στο παιχνίδι, αλλά θα έλεγα περισσότερο δεν είχε την ενέργεια και το καθαρό μυαλό.
2: Ήταν νοθροί, Ανδρέα, υποτονική, θα έλεγα και σε κάποιες περιπτώσεις επιπόλαια δρούσαν οι παίχτες πέρα από κάποιες αποφάσεις και όλα αυτά που είπες.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν ήταν εμφάνιση που θα μπορούσε να της δώσει την νίκη στο τέλος της ημέρας. Και γι' αυτό τον λόγο άφησε 2 βαθμούς. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν.
2: Σωστό,
1: το γνωρίζω. Είναι παιχνίδια αυτά που πρέπει να τα παίρνεις, ειδικά στην έδρα σου και γενικότερα στην έδρα της πέρσι Ομόνια και τα τελευταία χρόνια. Είναι το δυνατό της οφλό. Οπότε είναι μια απώλεια που σίγουρα δεν ήταν εντός προγράμματος.
2: Και θα έχει 8 παιχνίδια στη League Face του Europa.
0: Ναι, θα είναι
2: μέσα έξω, ταξίδια,
0: πλέον.
2: Καταπώνηση, αντιλαμβάνεις. Το ρωτήριο θα γίνεται οπωσδήποτε.
0: Και το Europa Link, εγώ επιμένω πάνω στο Europa Link, γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι ταχύτητες. Το είπαμε πάρα πολλές φορές σε σχέση με το Conference League.
1: Ναι, ακριβώς. Οι εντάσεις είναι πιο ψηλές.
2: Ναι, ισχύει και αυτό πολύ.
1: Πιο ψηλό επίπεδο, ταξίδια περισσότερα, 4 παιχνίδια εκτός έδρας. Είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστεί. Είπαμε ξανά, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν, ο πύχης ανεβαίνει και αυτό πρέπει να κάνουν και στην Ομόνια. Αυτός είναι και ο στόχος τώρα με όλες τις διεργασίες και τις κινήσεις που γίνονται και είναι πρώτον πυλών ουσιαστικά εξελίξεις και στο κομμάτι αποχωρήσεων αλλά και στο κομμάτι των μεταγραφών.
0: Ναι. Έρχονται παίχτες, φεύγουν παίχτες. Ανδρέα, έτσι λίγο πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Παναγιώτου Κούσουλος. Να ξεκινήσουμε με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Παναγιώτου ίσως να έχει φτάσει και Ολλανδία. Ολοκληρώνεται όπως φαίνεται η ένταξή του στην Ουτρέχτη, ενώ και ο Κούσουλος φαίνεται ότι οδεύει προς Αθήνα μεριά.
1: Ακριβώς. Είναι για τον Νικόλα Παναγιώτου από χτες αρχικά προέκυψαν οι εξελίξεις, ήταν σε ακτίνα συμφωνία οι δύο ομάδες. Πλέον ταξιδεύει για την Ολλανδία, το πιθανότερο είναι να έχει φτάσει στην χώρα της Τουλίπας για να υπογράψει στην Ουτρέχτη. Το ποσό στο οποίο φαίνεται να καταλήγουν οι δύο ομάδες είναι κοντά στις 700.000 για τον Κύπριο αμυντικό, το συμβόλαιο το οποίο έλεγε το 2027. Ήταν κάτι που περίμενα στην Ομόνια όλο το καλοκαίρι. Ήρθε μια πρόταση που ικανοποιεί αυτή τη στιγμή. Οπότε προχωράει η μεταγραφή του Νικόλα Παναγιώτου. Και για τον Κούσουλο, εδώ και αρκετές μέρες βγήκαν οι πληροφορίες για Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά και αυτό σε ένα βήμα πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του για την Κηφισιά στην Ελλάδα. Είναι πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έχουμε και οριστικές εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι πιθανόν το παιχνίδι το χθεσινό αλλά και το τελευταίο του Ανδρέα Κούσουλου με την Ομόνια.
2: Από το 18 ο Κούσουλος, από το 19 ο Παναγιώτου στο Τριφύλλι.
1: Ακριβώς, δύο παίκτες που έτσι σημάδευσαν αυτή την νέα εποχή στην Ομόνια τα τελευταία χρόνια. Κύπριοι παίκτες, ο Κούσουλος αρχηγός εδώ για αρκετά χρόνια. Πανηγύρισαν 2 προαθήματα, 2 κύπελλα, εισόδους σε ευρωπαϊκούς ομίλους και League Face. Ήταν νομίζω παίχτες που και εντός αλλά και εκτός γηπέδου έτσι άφησαν το στίγμα τους στην Ομόνια όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι. Και προσθήκες,
0: Στανάσε και Μπράουερς.
1: Ναι, και αυτές οι δύο περιπτώσεις θα πρέπει να θεωρούνται δικαιωμένες για την Ομόνια. Ο Στανάσε ήρθε στην Κύπρο Πέρασε και από τα ιατρικά τεστ. Αυτό που απομένει είναι να ανακοινωθεί. Το πιθανότερο είναι εντός της ημέρας να έχουμε την ανακοίνωση για τον Ρουμάνο μεσοπιθετικό, ο οποίος έρχεται έτσι να καλύψει αυτή τη θέση που ψάχνει να προσφεριστεί εδώ για αρκετό καιρό η Ομόνοια. Και παράλληλα φαίνεται πως η υπόθεση Μπακασέτα παγώνει και δεν νομίζω να έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι για την ώρα. Και για τον Μπράουερ, η Ομόνοια τα βρήκε με την ομάδα του. Αυτό ήταν το μοναδικό αγκάθι για να προχωρήσει. Οπότε μέσα στις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθούν και οι τελευταίες διαδικασίες για να έρθει και ο Ολλανδός μέσα. Ένας παίκτης που προορίζεται για αντικούσουλος, μπορεί να παίξει και πιο μπροστά. Οπότε θα καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Κούσουλος. Το είχε πει και ο κύριος Μπέκ μετά τον αγώνα της Πέρσης, για να φύγει ο Κούσουλος θα έπρεπε να βρεθεί ο παίκτης και τον βρήκε στο πρόσωπο του Ολλανδού.
0: Ναι, άρα με Μπακασέτα δεν υπάρχει πλέον τίποτα, έτσι, Αντρέα, από τη στιγμή που...
1: Έχει παγώσει το θέμα, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ότι προχωρούμε με την Ομόνοια.
0: Αφού προχωράμε τον Τανάση, αφού...
1: Και με την κίνηση με τον Τανάση, ότι δεν θα προχωρήσει. Αν και στην Ομόνοια γενικότερα το μότο τους και όταν ρωτήθηκε και ο Ζητάκη, αν βρούμε παίκτες που μπορούμε να προσθέσουμε πράγματα, θα το κάνουμε. Αλλά είναι και η θέση στον Καλαλογαρθά, γεμίζει αυτή. Οπότε δεν νομίζω να γίνει κάποια άλλη κίνηση.
2: Ενώ θα πάρθει κάποια απόφαση τι θα γίνει με τον Άιτινγκ.
1: Αυτό που καταλαβαίνουμε και είναι πως δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση ότι θα διαγραφεί από την λίστα. Θα τον περιμένουν. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι μέχρι τον Οκτώβριο να μένετε να επιστρέψει. Δεν είναι επίσημο αυτό. Είναι δικές μας πληροφορίες. Θα δούμε μέχρι πόσο θα απουσιάσει, αλλά θα τον περιμένουν, αυτό καταλαβαίνω, στην Ομόνοια για να επιστρέψει ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής που όμως είναι γι' αυτό το ερωτηματικό συνεχώς με τους τραυματισμούς και το πρόβλημα που έχει.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Τώρα Super Cup.
0: Ναι, το Super Cup. Ξεχνώ ότι είναι το Super Cup.
1: Η Ομόνοια πλέον έχει Super Cup την Πέμπτη, Δευτέρα με τον Άρη και Σάββατο με τον Απόλλωνα. Δύσκολο πρόγραμμα.
2: Δύο παιχνίδια Αλφαμέγα και το Απόλλωνα Λευκοσία.
1: Ακριβώς, και πρώτος στόχος είναι ο τίτλος, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς απέναντι στην Πάφο, την Πέμπτη στο Αλφαμέγα. Σημαντικό παιχνίδι. Θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε να δούμε είναι πώς θα τα διαχειριστεί ο κύριος
2: Δευτέρα. Πρέπει η διαχείριση, rotation.
1: Ακριβώς, είδαμε 9 αλλαγές στο χθεσινό παιχνίδι. Θα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε πρόβλεψη αν θα κάνουμε τις αλλαγές, αλλά είναι το στοίχημα του κύριου Μπέκ που ξεκινά από τώρα και θα πάει μέχρι τον Ιανουάριο να διαχειριστεί έτσι αυτό το δύσκολο πρόγραμμα που έχει. Άλλωστε μετά από αυτά τα τρία παιχνίδια θα ακολουθήσει και μια διακοπή 3 εβδομάδων. Νομίζω ότι περιμένουν έτσι πώς και πώς στην Ομόνοια να πάρουν κάποιες ανάσες και δυνάμεις για την συνέχεια.
2: Ναι, και ντεμπούτο Καμίσκι και Σάτκα.
1: Έκαναν τεμπούτο και οι δύο τελευταίες μεταγραφές της Ομόνοιας. Αρκετά σταθερός ο Καμίσκι. Εντάξει, είχε και κάποιες ευκαιρίες η Ομόνοια που έδειξε όμως σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια. Και ο Σάτκα σε αρκετά σημεία είχε καλές τοποθετήσεις. Δεν ήταν κριτήριο αυτό το παιχνίδι από το πρώτο παιχνίδι. Έδειξαν πως είναι παίκτες που έχουν να προσφέρουν πράγματα και έχουν και, έτσι και την προσωπικότητα για να το κάνουν.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, Ανδρέα? Δεν ξέρω, ίσως δεν ξέρω για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, για πακέτα εισιτήρια.
2: Ναι, έχει παιχνίδι εδώ με τη Θέλτα Βίγο, 16.
0: 15, ναι.
1: 16. Πολύ πιθανόν και εντός εβδομάδας μετά το παιχνίδι με την Πάφο να έχουμε ενημέρωση για τα εντός εβδομάδας παιχνίδια και από εβδομάδες και για τα πακέτα, κάποια πακέτα των ευρωπαϊκών ταξιδιών θα δούμε για τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για τα ταξίδια, κυρίως για το Τωρίνο. Έχονται μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη και ο κόσμος της Ομόνοιας έτσι ανυπομονεί. Και ξέρεις, ήταν πολύ καλή προσέλευση. 10.000, 9.680 εισιτήρια.
2: Πολύ καλό νούμερο για Δευτέρα.
1: Για Δευτέρα ήταν πάρα πολύ καλό νούμερο. Θα έλεγα, αν συνεχίσει και η Ομόνοια στη συνέχεια να επιστρέψει στις λίγες, θα έχει έτσι και ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση. Και για τα διαρκεία, τα οποία είναι στις 9.500.
2: Αυτή 9.30.
1: Ναι, στις 9.30 και συνεχίζεται η διάθεση των διαρκείας και θα δούμε μέχρι που θα φτάσει αυτό το νούμερο.
2: Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ
0: ευχαριστώ, Ανδρέα.
2: Γεια σου.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με Ομόνια Ραδίφου, γενικός αρχηγός των Περιστεριών, Γιώργος Ηρακλής είναι μαζί μας. Αγαπητέ Γιώργο, χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να πούμε συγχαρητήρια για την εμφάνιση, για τον παλικαρίζο βαθμό.
2: Προτιμώ για την εμφάνιση, Μάγκη Παριστοτέρ. Γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι και σίγουρα μας βοηθά να δούμε
0: τα
2: δερμάτια της συνέχεια.
0: Περιμένατε, το αποτέλεσμα φαντάζομαι δεν το περιμένατε. Περιμένατε όμως αυτήν την εικόνα της ομάδας. Ήταν για μένα πολύ καλή η Ομόνια δηλαδή, που σαν πρώτο παιχνίδι και με απουσίες που είχε. Και με τρία δοκάρια. Και με ποιο έπαιζε.
2: Όταν παίζεις με τον περσινό πρωταθλητή στην πρεμιέρα και ειδικά στην έδρα του, δεν πρέπει να περιμένεις και πολλά. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήταν μια δύσκολη πρεμιέρα, αλλά εμάς ο στόχος ήταν μια αξιοπρεπής παρουσία, μια καλή εμφάνιση και να δείξει η ομάδα αν έχει πλάνο και να δείξει ότι μπορεί να πετύχει τους στόχους της, αν και είναι πολύ νωρίς, να δείξει καλά στοιχεία στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ήταν και το πρώτο επίσημο. Τώρα με τον βαθμό είναι ένας πολύ σημαντικός βαθμός που σίγουρα θα βοηθήσει περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι γιατί ο βαθμός δυσκολίας ειδικά του ξεσινού αγώνα ήταν αρκετά ψηλός.
1: Ναι. Γιώργο, πάντως εντάξει, είναι πολύ μικρό το δείγμα σίγουρα από τα επίσημα παιχνίδια, όμως δείχνει η Ομόνια Ραδίπου να διαχειρίζεται τα παιχνίδια όπως και τα προηγούμενα χρόνια, παρότι έχει και φέτος ένα διαφορετικό προπονητή στον πάγκο, ενώ ότι θα παλέψει όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου.
2: Μαρίνα μου, η ψεσινή ενδεκάδα,
0: αυτό θα βλέπα.
2: Δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν πέρσι ως επιτοπλίστων βασική, μιλώ για τον Γιώργο τον Ποντικό και τον Τζέρεμι Βαμιούλε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά που ήταν κοντά μας και ο Κωνσταντίνος ο Ευρυπίδου, που δεν είχε πολλά λεπτά συμμετοχής πέρσι, αν και ήταν και πέρσι στην ομάδα μας, και ήταν το πρώτο του παιχνίδι που ξεκίναν βασικός. Βασικά και με νέους προπονητές, είμαστε μια νέα ομάδα που μπορώ να πω κάλλιστα ότι ακόμα χτίζεται. Γιατί όπως ξέρετε σήμερα περιμένουμε στην Κύπρο το Σέρβον επιθετικό Πέτροβιτς. Αν δεν κάνω λάθος θα ρίξει λίγο στην Κύπρο και αν όλα πάνε κατευχή θα υπογράψει με την ομάδα μας.
0: Και αρκετοί είναι οι Κύπροι στον πάγκο οι δαχτές.
2: Ναι, αυτό είναι κάθε χρονομάκι. Στηρίζουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και το ξαναλέω, εκτός του όχι μόνο γιατί είναι χαμηλό το πάκετ μας, αλλά πιστεύουμε στον Κύπριο ποδοσφαιριστή και έχουμε αποδείξει τα δύο προηγούμενα χρόνια πως οι Κύπροι ποδοσφαιριστές πάτησαν ποδοσφαιρικά πάνω στην Ομόνια Ραδίφου με την καλή την έννοια και προχώρησαν ύστερα να πάνε πίσω στις ομάδες τους. Είχε να πάμε με τα γραφεία όπως το παράδειγμα του Ανδρέα του Σίκη.
0: Και είχατε και έξω τέσσερις παίχτες, Μινά, Γκαρθία, Πολυκάρπου.
2: Ήταν ο Μινάς ο Αντωνίου, ο Νάιν Γκαρθία, ο Πάρης ο Πολυκάρπου και ο Σεπάστια Λομόναγκο.
0: Ο Λομόναγκο εντάξει είναι το θέμα.
2: Αυτοί οι τέσσερις ποδοσφαιριστές ήταν βασικότατοι την περσινή χρονιά. Ελπίζουμε οι τρεις να επανέλθουν, αν και ακόμα είμαστε στη Δευτέρα. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι που είναι το επόμενο Σάββατο ελπίζουμε οι τρεις να μπουν σε πιο δυνατούς ρυθμούς και να έχουμε κάποιον από τους τρεις κοντά μας. Ο Σεπάστιαν Λομόναγκο θα είναι κοντά μας περί τα τέλη Οκτωβρίου.
0: Ενδιαφέρεστε για τον Γιώργο Ναούμ?
2: Ήταν τα μέσα και η ψιθυρολογία Μάγκη, όπως ξέρετε πολύ καλά αυτών των καιρών ονόματα πάνε και έρχονται. Εμείς απλά είπα ότι η ομάδα χτίζεται. Σήμερα έρχεται ο Σέρβος επιθετικός και θα δούμε πώς θα ανταγυλίσουν τα πράγματα.
0: Δηλαδή αν κλείσει ο νεαρός 21 ετών νομίζω είναι έτσι ο Σέρβος?
2: Ναι, είναι 21 ετών.
0: Θα προχωρήσετε και σε άλλη κίνηση ενίσχυσης ή
1: είναι
0: θα...
2: καθόλου παράξενο δεν είναι, είναι κάτι που βλέπει η ομάδα προγραμματισμού αφού έχουμε τον χρόνο και την, δούμε κάποια κενά στην ομάδα, θα βοηθήσουμε την ομάδα όσο καλύτερα γίνεται.
0: Για δανεικό, μήπως?
2: Ναι, για δανεικούς. Για δανεικούς, μιλούμε για δανεικούς.
0: Ναι. Σου είχα κάνει μια. Μιλήσαμε εκτός αέρα πριν το πρωί και σου είπα για τη δήλωση του κυρίου Οκά στο τέλος του αγώνα στη διάσκεψη, που είπε ότι άξιζε η Ομόνια Λευκοσία να πάρει την νίκη. Και τώρα έστειλε και μήνυμα ο 333. Ποια είναι η άποψή του Γιώργου Ηρακλέου σε σχέση με την εικόνα του αγώνα?
2: Μετά που μιλήσαμε, Μάγκη, έβαλα τα στατιστικά, να δω τα στατιστικά του παιχνιδιού. Ο προπονητής σωστά είπε, αν εξαιρέσουμε τα τρία δοκάρια και την καλή παρουσία της ομάδας, η κατοχή ήταν 67-33.
0: Μα η κατοχή είναι και δύο βαθμούς.
2: Ναι, 7 βαθμούς στο στόχο έναν η Ομόνια Ραδίπου και 10 κόρνε με 2.
0: Εντάξει, συμφωνώ ότι η Ομόνια Λευκοσίας είχε την υπεροχή, την πρωτοβουλία, τις ευκαιρίες.
2: Αν βάλαμε, μπορεί να βάζαμε πρώτη κόρο Μάκη και να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όταν έκανε και τις 5 αλλαγές ο κύριος Μπέρ,
0: εντάξει, σίγουρα μετά
2: είναι περισσότερο η Ομόνια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κύριος Οκάς αυτόν είχε κατά νου.
0: Έπαιξε και με 5 στο τέλος του αγώνα, ενώ άμυνα. Τριστόπερ.
2: Μετά που του έβγαινε το αποτέλεσμα και είμαστε ευχαριστημένοι με το βαθμό της ισοπαλίας, έβγαλε το πλάνο του ανάλογα για να πάρει αποτέλεσμα.
0: Και ήταν καλός και ο Ζιβκόβιτς.
2: Ναι, ήταν πάρα πολύ και η αμυντική λειτουργία νομίζω της ομάδας Μάκη ήταν εξαιρετική. Και οι τέσσερις, η αμυντική μας μαζί με τον τερματοφύλακα, είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία. Στα θετικά, Μάκη, να αναφέρω και την αλλαγή στο 84 του Γιώργου Χατζιάννη, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας και είναι η ημερομηνία γέννησης 15 πρώτου του 2010.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα να...
0: Το 10?
1: 16 χρόνια.
2: 2010, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ο νεαρός αυτός μαζί με κάποιον άλλον που είχαν υπογράψει φέτος επαγγελματικά συμβόλαια με τον Ανδρέα τον Πάπουλο, έχει περίπου 3 χρόνια που κάνουν προπόνηση με την πρώτη ομάδα και αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Ήταν και ο Πάπουλος αποστολή.
2: Ναι, στην αποστολή. Ναι, ναι. Και τα 3 χρόνια ήταν 3 διαφορετικοί προπονητές. Σημαίνει, αν ήταν 3 διαφορετικοί προπονητές, σημαίνει κάτι βλέπουν στους νεαρούς και τους στηρίζουν.
0: Μάλιστα. Θετικό αποτέλεσμα λοιπόν στην πρεμιέρα που σας δίνει και ψυχολογία για να
2: κρατήσουμε την παράδοση, Μάκη.
0: Ναι.
2: Κρατήσαμε την παράδοση.
0: Ναι. Ναι.
2: 2 παιχνίδια με την ανόρθωση στην πρεμιέρα 0-0 τα 2 προηγούμενες χρονιές και τώρα με την Ομόνια Λευκοσίας πάλι πρεμιέρα, πάλι 0-0.
0: Αυτό
2: είναι καλό σημάδι.
0: Αυτό που μου είπες την περασμένη εβδομάδα που είπες σε κάποιους φίλους σου ομονιάτες ενώ της Λευκοσίας Ομόνιας, θα το πω. Θυμάσαι το. Εντάξει, Γιώργο μου, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε για σήμερα, γιατί είπαμε ακολουθεί το αθλητικό ένθετο με την Αναστασία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε, καλό μήνα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλή ακρόαση, καλά να περάσετε. Γεια σας.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
0: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
4: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
8: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κύριες και κύριοι, είμαι ο Στέγιος Φλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ο χαμός του Ντίμη Μαυρόπουλο στο Κάβον Γκρέκο έχει προκαλέσει άμεση κινητοποίηση των αρχών. Μετά την τραγωδία προωθούνται αυστηρότερα μέτρα για την κυκλοφορία των σκαφών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα ενισχύονται οι ελέγχοι στη θάλασσα ενώ εξετάζεται τη δημιουργία ακτοφυλακής για τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά που εντοπίστηκαν και να αποτροπεί η επανάληψη μιας παρόμοιας τραγωδίας. Συνεχίζονται οι έρευνες για το ναυάγιο στα νυχτά της Κερίνιας, κατά το οποίο 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 αγνοούνται. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν στην περιοχή του ναυαγίου δεκάδες πλοία, 8 πτυτικά μέσα και 5 drones, αναζητώντας επιζώντες, αλλά και το μαύρο κουτί του μοιραίου καταμαράν. Εντός της ημέρας αναμένεται η αφήξη εξειδικευμένου πλοίου, έρευνα στο οποίο έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί σε βάθος χιλιόμετρων. Το πρωί μάλιστα σημειώθηκαν και επεισόδια στο λιμάνι. Σήμερα θα γίνουν στην Τουρκία τρεις κηδείες θυμάτων της ναυτικής τραγωδίας. Χθες έγινε στην κατεχόμενη Αμόχωστο η πρώτη κηδεία. Πρόκειται για γυναίκα 59 ετών, μητέρα 4 παιδιών. Απόπειρα φόνων έναν 21χρονο διαπράχτηκε χθες το βράδυ στην Αγλαντζά. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα, ένας 24χρονος και ένας 21χρονος. Οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε τη διάταγμα κράτησης 8 ημερών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος καθώς οι Ιρανοί έχουν υποστεί ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο. Χαρακτηρίστε μάλιστα ηλίθια την ερώτηση που του απίφθινε δημοσιογράφος στο Λευκό Οίκο. Την παραίτησή του υπέβαλε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε συγκρουστεί πολλές φορές με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας.
11: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
12: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
13: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
14: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
15: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
16: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
17: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
18: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
19: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
10: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξέλιξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
20: Super Sport 104.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
22: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanno Tools, εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
24: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Ioanno Tools.
23: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanno Tools Cyprus.
24: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
23: It has to be Stanley. It has to be Ioanno Tools Cyprus.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές, και καλό μήνα. Ακούτε το ενθέτω άλλη πλευρά στον αθλητισμό της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφανού. Οι 20 μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο σιγά σιγά φτάνουν προς το τέλος τους και η Κύπρος συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία. 13 είναι τα μετάλλια μέχρι στιγμής, 5 χρυσά, 5 αργυρά και 3 χάλκινα. Και πλέον η ισοφάριση του ρεκόρ των 14 μετάλλιων που είχαμε στο ΡΑΝ είναι μόλις ένα μετάλλιο μακριά. Και ο Στίβος έχει ασφαλώς τη δική του ξεχωριστή συμβολή, έχοντας χαρίσει μέχρι στιγμής 4 μετάλλια στην Κυπριακή Αποστολή. Μαζί μας σήμερα είναι ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, Περικλής Μάρκαρης, για να μιλήσουμε για την παρουσία της Κύπρου στους μεσογειακούς αγώνες. Κύριε Μάρκαρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Πέτρου.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε πολύ καλά, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που έχετε προαναφέρει σε γενικές γραμμές στον πρόλογο σας. Αναμέναμε ότι στους μεσογειακούς αγώνες θα είχαμε καλά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του Κυπριακού Στίου σε κάποια αγωνίσματα. Είναι ψηλό το επίπεδο, 26 χώρες συνθέτουν τους μεσογειακούς αγώνες από 3 υπήρους, ανάμεσά τους και μεγαθύρια του αθλητισμού, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και άλλες χώρες. Όμως δείξαμε ότι ο Κυπριακός Στίβος διαθέτει και υψηλό επίπεδο αλλά και βάθος. Σε αυτή τη διοργάνωση με τη συμβολή και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής προωθήσαμε και νέα παιδιά. Μας εκπροσωπούν στους μεσογειακούς αγώνες 21 παιδιά, εκ των οποίων κάποιοι έμπειροι και κάποιοι νέες ερχόμενοι. Στις πρώτες δύο λοιπόν από τις 4 μέρες της αγωνιστικής δράσης στο άθλημα του Στίβου, ευτυχήσαμε να πανηγυρίσουμε 4 μετάλλια, 2 χρυσά και 2 αργυρά, μια εξαιρετική συγκομιδή. Η αλήθεια είναι ότι στις πρώτες δύο μέρες, δηλαδή προχθές Κυριακή και χθες Δευτέρα, ήταν και τα πιο δυνατά μας εισαγωγικά αγωνίσματα. Κάναμε χρυσό ποδαρικό με τον Ιωσήφ Κεσίδη, ο οποίος εξαφάνισε τη σφύρα στα 77 και 99, που είναι η δεύτερη κορυφαία του επίδοση στην καριέρα, στη σύντομη καριέρα του, αλλά σύντομη αλλά σπουδαία καριέρα, αφού είναι μόλις 21 ετών. 21 ετών πρόσφατα ήταν τα γενέθλιά του. Και ήταν αρκετό αυτή η βολή για να του χαρίσει, για να μας χαρίσει καλύτερα το χρυσό μετάλλιο, ξεπερνώντας και το φαβορί στο στάθλης του αγωνίσματος, ήταν ο Χρήστος Φρανσισκάκης, ο Ελλαδίτης συναθλητής του Ιωσήφ, που είχε την καλύτερη επίδοση στο αγωνίσμα. Ο Κεσίδης απέδειξε ότι είναι αθλητής των μεγάλων αγώνων, κερδίζοντας ακόμα ένα μεγάλο μετάλλιο, χρυσό αυτή τη φορά, μετά το Αργυρό που έφερε στους κοινοβουλευτικούς αγώνες.
0: Και έκλεισε πραγματικά εντυπωσιακά τη χρονιά του με το χρυσό αυτό στους μεσογειακούς.
1: Πραγματικά, Ιαννή, μια εξαιρετική πορεία κάθε χρόνο από τις αναπτυξιακές κατηγορίες, πετυχαίνοντας και απειλώντας σχεδόν τα παγκόσμια ρεκόρ στην κάτω των 18, όχι την έκτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, το ίδιο και με τη σειρά των 5 παιδιών, το ίδιο και με την εξάγγελη σειρά. Τώρα στην ανδρική κατηγορία με τη σειρά των 7,26 κιλών, δείχνει ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα μεγαθύρια του αγωνίσματος. Φλερτάρει με τα 80 μέτρα. Έχει πετύχει 4-5 φορές όλο το πανκύπριο ρεκόρ. Στα πρώτα του χρόνια, αν όχι στον πρώτο του χρόνο, με την αντρική σφύρα, το αντρικό όργανο του αγωνίσματος της σφύρας, είναι πολύ καλές οι προοπτικές αυτού του αθλητή. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον ίδιο αλλά και στον προγονή του, τον Πανίκο Παραγάμπος, ο οποίος βρίσκεται μαζί του στους μεσογειακούς. Ήταν οι τελευταίοι αγώνες για φέτος, θα έρθει ξεκουραστή για τους μεγάλους αγώνες που ακολουθούν στην προολυμπιακή χρονιά του 2027. Δεν ήταν όμως του Κεφίλη. Πανηγυρίσαμε και δεύτερο χρυσό μεδάλιο με τη Φιλίππα από το Πούλου Ξέρ, στο Άλμα Εθνίκος. Από το πρώτο Ισάλμα 6.59 πήρε την πρωτιά και την διατήρησε μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη Φιλίππα και για όλους μας να δείχνουμε ότι έχουμε μια μεγάλη ομάδα αυτή των κορυφής και σε πολλά και διαφορετικά αγωνίσματα. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι ίσως είναι πρωτόγνωρο για χώρα του μεγέθους της Κύπρου, η οποία ρίχνει παρόλο Αναστασία αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων του στίβους στους κοινοβολιακούς αγώνες. Κάτι φυσικά είναι πολύ εντυπωσιακό στατιστικό. Δεν αναμένουμε βεβαίως να παραμείνει μέχρι τέλους, επειδή όπως έχω αναφέρει οι ελπίδες μας για μετάλλια ήταν κυρίως στις πρώτες δύο μέρες. Και παραδείχθηκαν και με το αργυρό του Μίλαν Ντραϊκοβιτς στα 110 μέτρα με εμπόδια με το επιβλητικό 13-25 που είναι και η σοφάριση της Παγκύπρας επίδοσης που κατέχει ο ίδιος ο Μίλαν από το 2017.
0: Άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση.
1: Πραγματικά είναι εντυπωσιακή αυτή η εμφάνιση. Είναι επίδοση τελικού Ολυμπιακών Αγώνων το 13-25. Mm-hmm. Και ο Μίλαν είναι στα 34 χρόνια και είναι γρηγορότερος από ποτέ σε συνθήκες άπνοιας. Έτυχε το 13-25 που χρειάστηκε η μεγάλη υπέρβαση από τον Γάλλο νεαρό κατά 10 χρόνια περίπου, νεαρότερο του τον Γάλλο Τσίνα, ο οποίος έτυχε ατομικό ρεκόρ και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 13-22. Κάνοντας την τέλεια κούρσα, ρευστήθηκε ούτε εμπόδιο ο άλλος για να πετύχει αυτό το ωραίο αποτέλεσμα και να πάρει το χρυσό.
0: Μόλις 3 εκατοστά.
1: Να στερήσει το χρυσό από την Κύπρο, αλλά είμαστε πολύ ευτυχείς. Μπορεί ο Μίλαν να στεναχωρήσει και λίγο ως φάνηκε και στην τηλεόραση, επειδή αν και είχε την καλύτερη επίδοση στα προκριματικά, πήρε την δεύτερη θέση, όμως μετά όταν αντιρρήσει για την επίδοση και την σοβαρή της Παγκύπρας επίδοσης, πραγματικά πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανος και ευτυχισμένος, όπως και εμείς όλοι, για αυτό το αργυρό μετάλλιο με την σπουδαία επίδοση. Όπως επίσης και πολύ ευχαριστημένοι είμαστε και από την επίδοση της Κουλιτσένκο, η οποία
0: βελτίωσε τη φετινή της επίδοση.
1: Ναι, αν και ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα τη φετινή χρονιά, πρώτη χρονιά μετά τις σπουδές της, σε μια μεταβατική χρονιά, σιγά σιγά ξεκίνησε να θυμίζει τον παλιό καλό της αυτό, υπερβαίνοντας το 1.92, που ήταν αρκετό για να της πάρει το αργυρό μετάλλιο. Έδειξε μετά και την φιλοσοφία αλλά και την προοπτική της, βάζοντας τον πύχη στο 1.96 για πρώτη φορά φέτος, προσπαθώντας να ξεπεράσει την Βούκοβιτς από το Μαυροβούνιο, η οποία φέτος είναι πάρα πολύ βελτιωμένη και φάνηκε και με τα μετάλλια που πήρε και στους σε πάρα πολλούς αγώνες και στο πρωτάθλημα πρόσφατα, αλλά και το χρυσό χθες στους Μεσογειακούς. Από εκεί και πέρα αυτά τα 4 μετάλλια βελτιώνουν κατά πολύ και τη συγκομιδή στους στίβους διαχρονικά στους Μεσογειακούς, που είναι το πρώτο άθλημα της Κύπρου στους Μεσογειακούς. Όμως ευτυχισμένοι, χαρούμενοι είμαστε και από τα αποτελέσματα των άλλων παιδιών, τα πλασαρίσματα, τα ατομικά ρεκόρ, άλλες επιδόσεις που παίρνουν, ο κριτικός Κύπριος ομογενής ταξίδευσε από την Αυστραλία για να συμμετέχει στην ομάδα, έριξε το ακόντιο στα 70 μέτρα και 60 εκατοστά παίρνοντας την 8η θέση, ο Ιωσής Παπάς στη δυσκοβολία πήρε την 7η θέση με 58-71, ο Παύλος Νικολάου που φλεφτάρει με το Παγκύπριο ρεκόρ του Ευρυπίδη Δημοσένους, πέτυχε 46-77. Καλές ήταν και οι συμμετοχές των δύο αθλητικών μας στα 400 μέτρα, της Καλλιόπης Κουντούρη και της Σέκρας Αλεξάνδρου, οι οποίες πέτυχαν φετινά ρεκόρ, αλλά και της Τιγάνα Ιωαννίδου που πέτυχε 1.80 και πήρε την 8η θέση στο όλμα εις ύψος. Έχουμε ακόμη να απολαύσουμε τις σημερινές και αυριανές κυπριακές συμμετοχές. Σήμερα αγωνίζεται η Καλυψό Σταύρου στα 400 εμπόδια, ο Πέτρος Μιχαλίδης στη Σφαίρα, ο Λοίδος Χρυσόμου στο Ύψος, η Χριστιανά Έλληνα και η Ειρήνη Γέννη Θεοδόρου στον Αντοντισμό. 7 παρα 10 είναι το πρώτο κυπριακό αγώνισμα και θα είναι ζωντανό από το ΕΚ2 και αύριο υπάρχει το ελικοντό με τους μεδοδίδιμους Χρήστος Θαμάνης, Δημήτρης Χριστοφή. Ο Γρηγόρης Νικολάου και ο Ανδρανίκης θα πήγαν τη διάμφτα αγωνιστούς στον τριπλούν. Η Καλυψό Σταύρος θα... και επίσης ο, η Μαρίνα Χατζικώστα.
0: Ναι, και η Χατζικώστα με θα πει.
1: Μέσα στο ισποβολία γυναικών.
0: Τι προσδοκίες είναι, έτσι έχουμε? Να περιμένουμε και άλλα μεταλλεία?
1: Είναι δύσκολο για μεταλλεία. Αναμένουμε επιδόσεις κοντά στα ατομικά ρεκόρ των παιδιών και να πάρουν εμπειρίες. Αν γίνει υπέρβαση σε κάποιο αγώνισμα και οι συνθήκες το επιτρέψουν, δεν αποκλείεται ακόμα κάποιο μετάλλιο, όμως τα δυνατά μας αγωνίσματα έχουν διεξαχθεί ήδη, χωρίς να αποκλείεται τίποτε στον αθλητισμό.
0: Πρόεδρε, έτσι αν κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό της χρονιάς που διανύουμε μέχρι σήμερα, με τις διεθνείς επιτυχίες, τα μετάλλια και τις παρουσίες των αθλητών μας, πόσο ικανοποιημένος είστε από την πορεία του Κυπριακού Στίβου φέτος?
1: Πάρα πολύ. Μόνο το τελευταίο μήνα έχουμε πανηγυρίσει 8 μεγάλα μετάλλια, 8 σπουδαία μετάλλια, τα 4 στους Μεσογειακούς, 2 στους Κοινοπολιτιακούς, με τους Ιωσήφ και Σύρια Γυρό και Μίλα Ντραϊκόβιτς Χάλκινο, που γνωρίζετε τι σημαίνει οι Κοινοπολιτιακοί αγώνες, ειδικά στο άθλημα του Στίβου, με όλους αυτούς τους υπερασπιστές από την Καραϊβική, από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τι σημαίνει κοινοπολιτεία. Η Μαρίνα Χατζικώστα ξεχώρισε το Ευρωπαϊκό Κάτω 18 παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στη δισκοβολία και έλαμψε και στο Παγκόσμιο Κάτω 20, αν και μόλις 17 ετών, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο. Είχαμε πάρα πολλές προκρίσεις, πάρα πολλά όρια από τα νεαρά μας ταλέντα κάτω των 18 και κάτω των 20. Ήταν οι μεγαλύτερες αποστολές, κυπριακές αποστολές όλων των εποχών, με πολλά πλασαρίσματα σε ημιτελικούς και τελικούς, πέραν από τα μεταλλεία της Χαλικώστα. Και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στον Μπέρμιγχαμ, τον περασμένο μήνα, ήταν η καλύτερη κυπριακή παρουσία όλων των εποχών, με 4 τελικούς, των οποίων 2 θέσεις στην οκτάδα. Και μάλιστα σε διαφορετικά αγωνίσματα είχαμε τον Κεσίδη σε Δρίψη, στην Κουλιτσένκο στο Άμμα Ισύψο, στη Φιλίππα Ποδοπούλογδο στο Μήκο και τον Μίλαν Τραϊκόβιτς στα εμπόδια. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κέρδος της φετινής χρονιάς, πέραν από την επιβεβαίωση ότι υπάρχει φιλή επίδοση και οι κορυφαίοι αθλητές μας διατηρούνται και συνεχίζουν την πορεία τους, έχουμε αναδείξει και πολλούς νεαρούς αθλητές και στις ρήψεις και στα άλματα και στα strings, που μας δίνουν το δικαίωμα να αισιοδοξούμε για τη συνέχεια και πιστεύω ότι είναι αρκετά θετικός ο απολογισμός της φετινής χρονιάς. Βεβαίως δεν έχει κλείσει ακόμη η χρονιά, υπάρχουν ακόμα μερικές συμμετοχές, αλλά πραγματικά είναι αξιεπαίνου και οι μαθητικοί συλλόγοι που καλλιεργούν το άθλημα σε όλες τις πόλεις και οι προπονητές μας για τον κόπο και τον χρόνο που αφιερώνουν. Λόγω του, επειδή υπάρχει το μεράκι πάνω απ' όλα, επειδή όπως γνωρίζετε ο Στίβος δεν είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρο άθλημα.
0: Υπάρχει και το ταλέντο πέρα από το μεράκι.
1: Υπάρχει και το ταλέντο, η όρεξη και η παράδοση,
0: ναι,
1: που μας επιτρέπει να τη μεταφέρουμε.
0: Να ευχηθούμε και εννοείται καλή επιτυχία στους αθλητές μας που συνεχίζουν στους Μεσογειακούς και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή συνέχεια. Δίνουμε συνέχεια στο ένθετο μας με φούτσαλ. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του τμήματος φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Βασιλείου, λίγες μέρες μετά την ευρωπαϊκή παρουσία των γαλάζο-κιτρίνων στο UEFA Futsal Champions League. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Ιστορική παρουσία του τμήματος φούτσαλ στο Champions League. Ποια είναι έτσι τα συναισθήματα μετά την επιστροφή από την Αλβανία, έχοντας δύο νίκες σε τρεις αγώνες και έξι βαθμούς?
2: Μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση η παρουσία μας, διότι χάσαμε την πρόκριση για έναν τέρμα στους πρώτους δύο αγώνες.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά, όταν βλέπεις ότι έναν γκολ θα μπορούσε να αλλάξει ολόκληρη την ιστορία του ομίλου, λες πόσο κοντά ήμασταν.
2: Μετά ξεκινάς και διαρωτιέσαι τι μπορούσαμε να αλλάξουμε ώστε να πετυχάναμε την πρόκριση, πόσο κοντά ήμασταν, τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε. Διότι δεν ήταν και οι πιο ιδανικές συνθήκες. Φτάσαμε μετά από 12 ώρες ταξίδι αλλαγές πτήσεων η ώρα 11 της προηγούμενης ημέρας. Καθυστερήσανε να μας δώσουν τα δωμάτια ενώ είχαμε συμφωνημένα πριν στις 11. Βάλε τα παιδιά στις 3 η ώρα, μετά χωρίς ξεκουράσει προπόνηση και την επόμενη να πας να αγωνιστείς. Ναι, και χωρίς να έχουμε οποιοδήποτε δυνατό φιλικό πάνω στα πόδια μας, έτσι ώστε να καταφέρει ο προπονητής να δουλέψει τους αυτοματισμούς που ήθελε. Και αυτό να ερχόταν μέσα από τα παιχνίδια. Το flying goalkeeper δούλευε στα μέσα του πρώτου παιχνιδιού. Μετά στα υπόλοιπα παιχνίδια δούλεψε τέλεια. Και στο πρώτο παιχνίδι ήταν αυτό που μας στήγησε, που έγιναν κάποια λάθη στο flying goalkeeper. Και στήγησαν όλα ότι λάθος κάναμε να δεχόμασταν τέρμα. Δεν μας ήθελε ούτε η τύχη.
0: Ποια στοιχεία όμως είναι αυτά που κρατάς εσύ, Χάρη, από την ομάδα?
2: Η αντίδραση στο δεύτερο παιχνίδι είναι απέναντι σε μια ομάδα με τετραπλάσιο μπάτζετ. Πολύ καλή. Η αντίδραση στο δεύτερο παιχνίδι είναι απέναντι σε μια ομάδα με τετραπλάσιο μπάτζετ.

0: να βλέπω την ομάδα να κερδίζει και, να, και στο παρακάτι να χάνει και την πρόκριση.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι ένα λεπτό πριν τη λήξη ήμασταν δύο γκολ μπροστά.
1: Ναι.
0: Αλλά απίστευτα η κατάθεση ο ψυχής που έκανε οι φουτσαριστές μας, το πόσο δούλεψαν τα συστήματα του προπονητή, δεν το πιστεύαμε.
1: Και εννοείται για να παρουσιαστεί σε ένα Champions League χρειάζεται και αγωνιστική αλλά και οικονομική επένδυση. Το συζητήσαμε έτσι λίγο αυτό με τις επιχορηγήσεις. Υπήρξαν κάποιες επιχορηγήσεις, ωστόσο ήταν και πολύ μεγάλα τα έξοδα.
0: Απλά για να μιλάμε με αριθμούς, από την παρουσία μας στην Ευρώπη είμαστε γύρω στις 20.000 ευρώ ζημιά.
1: Ναι.
0: Ενώ στο ποδόσφαιρο όποιος πηγαίνει η Ευρώπη βγάζει κέρδος. Εδώ αν θέλει να πας Ευρώπη για να προσπαθήσεις να διακριθείς, είσαι ζημιά.
1: Το συζητήσατε δηλαδή αυτό με την ΚΟΠ?
0: Ναι, το συζητήσαμε, ναι, και με την ΚΟΠ και με τον ΚΟΑ. Mm-hmm. Και αναμένουμε να υπάρχει αλλαγή για τους, για τους μετέπειτα πρωταθλητές.
1: Εννοείται.
0: Όταν συζητήσαμε με τις άλλες ομάδες εκεί, η πρωταθλήτρια Δανίας παίρνει 50.000 επιχορήγηση. Εμείς παίρνουμε 10. 10.000 δεν φτάνουν ούτε καν για τα αεροπορικά. Προσθέστε μετά ένα μήνα έξτρα προπονήσεις που πληρώνουμε επειδή ξεκινάμε πιο νωρίς. Τους ξένους είμαστε από κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν θέλουν να ενισχυόμαστε με ξένους και να πηγαίνουμε για να τρώμε οχτάρες και δεκάρες. Θέλουν να βελτιώσουμε το άθλημα ή απλά να το έχουμε για να διατηρείται. Αφού είναι ένα άθλημα, αναβαθμίζεται με την παρουσία της εκάστοτε χώρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Ναι.
0: Το μόνο που ποντάρουμε είναι του χρόνου να, με το καλό να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε τη διοργάνωση στην Κύπρο, έτσι ώστε να έχουμε έσοδα και να έχουμε και πλεόνασμα.
1: Ναι, ναι. Και λιγότερα έξοδα είναι και τα εισιτήρια που θα πάρετε, τα έσοδα των εισιτηρίων.
0: Ναι. Και είναι ένα από το θετικό. Βρέθηκα με τον υπεύθυνο της UEFA. Το ρώτησα για ποιο λόγο δεν μας δώσαν τη διοργάνωση στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
0: Μου είχε πει πως ήθελαν να βοηθήσουν τους Αλβανούς που έχουν μόνο 4 ομάδες στο πρωτάθλημα να αναπτυχθεί το άθλημα εκεί. Και όταν του εξήγησα την κατάσταση στην Κύπρο, πως αναβαθμιστήκε το άθλημα φέτος, την προβολή που είχε. Και τούτο όταν του δείξα βίντεο με τον αγώνα μας με την Ομόνια που είχαμε 3.000 οπαδούς, τρελάθηκε ο υπεύθυνος της UEFA και μου λέει στείλε μου τα βίντεο, στείλε μου φωτογραφίες και του χρόνου θα σας το δώσω.
1: Άρα περιμένουμε τη διοργάνωση στην Κύπρο του χρόνου.
0: Ναι, αλλά κρίμα διότι, διότι έπρεπε να την πάρουμε από φέτος. Και θα ήταν αλλιώς τα δεδομένα αν το παίρναμε από φέτος.
1: Να αφήσουμε την Ευρώπη και να πάμε και στο πρωτάθλημα γιατί ξεκινάει η νέα σεζόν. Να μας πεις αν θα γίνουν έτσι κάποιες επιπλέον κινήσεις.
0: Θα ανακοινωθεί μέχρι αύριο ακόμη μια μεγάλη κίνηση η οποία πλέον μας καθιστά πανίσχυρος. Δηλαδή ο αντίπαλος μας θα είναι η δεύτερη μας τετράδα.
1: Γνώριμος φουτσαλιστής.
0: Είναι γνώριμος, δεν μπορώ να το αποκαλύψω διότι θα παρουσιαστεί ένα ωραίο βίντεο, οπότε θα τα αφήσω να δείτε το βιντεάκι. Θα το ανεβάσουμε αύριο στη σελίδα μας να το δει και ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως μέχρι τώρα ο κόσμος ανταποκρίθηκε στα διαρκείας, ξεπεράσαμε τα 800 διαρκείας και ακόμη ο σύνδεσμος να πάρει τα δικά του, ακόμη θα έχουμε και περιοδία σε Λεμεσόν και Πάφων, όπου θα πάμε και εκεί για ένα νέο μεγάλο ρεκόρ. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό βαθμό, δηλαδή καμία σχέση με το που βρισκόμασταν πέρσι σε αυτήν την περίοδο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα θα περιμένω και μεταγραφή βόμβα, από όσο αντιλαμβάνομαι με τα λεγόμενά σου.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω,
0: και όπως είπα, φτιάξαμε ομάδα για τουλάχιστον 3 χρόνια, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσήκη, να ξεκινάει το πρωτάθλημα και να είναι το φαβορί.
1: Μάλιστα.
0: Με τις προσήκες που κάναμε φέτος.
1: Δεν ξέρω, Χάρη, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ, πρωτού κλείσουμε.
0: Είχα μια συνάντηση με την ΚΟΠ, όπου τέθηκε και το θέμα των ακαδημιών και θα διοργανωθεί πρωτάθλημα K17.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα προσπαθήσουμε του χρόνου να ξεκινήσει και από grassroots. Είμαστε απλά, τουλάχιστον από εκεί είμαστε στο 0, θα ξεκινήσουμε από το 3 και σιγά σιγά θα προσθέσουμε και στο άθλημα και τις ακαδημίες, έτσι ώστε αυτό το άθλημα να αναβαθμιστεί για τα καλά.
1: Μάλιστα. Είναι το

0: το σχέδιο ουσιαστικά που στείλατε, το πλάνο ανάπτυξης αυτό, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι, ένα πλάνο 82 σελίδες. Δεν μπορούν να το εφαρμόσουν όλο το πλάνο από τώρα. Όμως θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ελπίζω το χρόνο να είμαστε έτοιμοι να το ξεκινήσουμε όπως το εισηγηθήκαμε. Τότε εμείς εισηγηθήκαμε να ξεκινάει από τα γκράζους, από την ηλικία των 8 χρονών.
0: Ναι.
1: Να ξεκινάνε πρωταθλήματα και να συνεχίζονται μέχρι τα κάπα 19.
0: Μάλιστα. Μακάρι, εντάξει, να δούμε και εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι.
1: Τώρα αναμένεται να γίνει και συνάντηση με την ΑΕΚ, να οριστικοποιηθεί και το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί την 1η του Οκτώβρη, έτσι ώστε να τελειώσουν και αυτές οι λεπτομέρειες και να ξεκινήσει η χρονιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την προβολή που δίνετε στο αθλήμα μας και στην ομάδα μας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε με το ένθετο μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει Ioanou Tools.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ioanou Tools Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ioanou Tools Cyprus.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
2: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
5: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
6: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Μόλις στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Ο Νικολάς Λεβέντης, μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε πως ζητήθηκε από την ΚΟΠ πως εξαιρεθεί από τους αγώνες της ΑΕΛ ο Κωνσταντίνος Φελλάς. Δεν γίνεται να υπάρχει τόση στήριξη σε διαιτητές που δεν ανταποκρίνονται σε σοβαρές στιγμές, δήλωσε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου το Γαλαζοκυτρίνο. Τη θέση της ανόρθωσης μετέφερε μιλώντας στην εκπομπή 12 στα σπόρ εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χαράλαμπος Παρπετάς. Γίνεται μια αλλίωση της εικόνας. Αυτό που βγαίνει είναι ότι σκόπιμα οι παίχτες μας τραυμάτισαν τους αντιπάλους. Δεν το δεχόμαστε σε καμία περίπτωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όλο ο στον Απόλλωνα θα έχει στο απουσιολόγιο του εν ώψη ανόρθωση του Μπράουν, Γιούπιτ, Τόμα και Βέι, Μπέκαμ, Φίβορο, Ογκβίτα. Απορρίψαμε την πρόταση για Μαλεκίδη. Ο ίδιο ιδιαίτερα ευγενικά αποδέχτηκε την απόφαση τη ομάδα, σημείωσε ο Φανούρο Κωνσταντίνου στο Super Sport 104. Θέμα προκύπτει με την παρουσία των αεξίδων στο Αμόχωστο. Η Νέα Σαλαμίνα μετά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών ζητά όπω δεν παραχωρηθούν οι σιτήρε του κτηνοπράσινου. Ενώ η ΑΕΚ από την πλευρά τη ζητά 400 μαγικά χαρτάκια για να τα διαθέσει σε κατόχου Club Card. Η απόφαση ανήκει στην ΚΟΠ. Ο Κούσιλος μπαίνει στο αεροπλάνο για Ελλάδα καθώς θα κλείσει στην Κηφισιά. Ήδη βρίσκεται στην Ολλανδία ο Παναγιώτου, η Ομόνια κλείνει τα Νάση και Μπράουερς. Πάρθηκε απόφαση για τον Τάλσιο στον Αποέλ, θα παίξει με ΑΕΛ και θα εκτίσει την ποινή του με ανόρθωση. Πάνε για επιθετικό η Γαλαζοκίτρινη. Στόχος της ΠΑΦΟΥ είναι η απόκτηση επιθετικού, συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας σε τραυματίες. Ικανοποίηση στον Άρη για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, φέρνει στη Λεμεσοφόρ και τερματοφύλακα. Πιέζει για να αποκτήσει τον Ουναή ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο τον Γάλλο επιθετικό Νίλ Μοπέ. Δεν προπονήθηκε όπου έρθαμε την Ράσινγκ και μπαίνει στο αεροπλάνο για τον Ολυμπιακό Πειραιός. Η Τσέλσι προσπαθεί να αποκτήσει τον Καμαρά από τη Μονακό. Ενισχύεται μεσοπιθετικά ο Άγιαξ καθώς θα αποκτήσει τον Σιμών Αντιγκρά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην σελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
2: Ένα κουντήσει να κουρεί.
3: Αφού κουντώ.
2: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
4: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
2: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
5: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Game Time. Στον SuperSport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Έλαντε.
1: Ποιος είναι ο μαύρος γάτος?
2: Είχα μαύρον γάτο τα μέσα ρε παιδιά.
1: Γάτος.
2: Έχει κανένα μαύρο γάτο εδώ μέσα ρε παιδιά? Πείτε μας να ξέρουμε.
1: Ψάξε.
2: Δεν θα το βρεις.
1: Ρωτά τον εαυτός.
2: Κάνει, περιμένω ότι θα στοχοποιηθώ. Από σένα.
1: Εγώ.
2: Από πλειάδα ακροατών. Ίσως και έχω λείπτη σε μένα να εννοεί.
1: Στέφανε Μίλα.
2: Ίσως
1: όχι.
2: Λέω.
1: Όχι.
2: Λέω. Μπορεί.
1: Νέβα. Νέβα.
2: Τον το Νέβα τώρα λέω στέγιος.
1: Εγώ καλώς ήρθατε και σήμερα. Εδώ.
2: Γεια σας παιδιά.
1: Στο Super Sport 104 είναι η εκπομπή Game Time. Γιώργος Λεωνίδου,
2: Πολύος Αλεξάνδρου και Στέφανος Στεφάνου στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν,
1: πήγαμε ρε κουμπάρε στρατό. Κάναμε και 2 χρόνια.
2: Εγώ 18 μήνες. Εντάξει, και αυτό που πάνω μου πιάνει αλλαγή. Καλά να ρωτήσω κάτι.
1: 26 μήνες.
2: Γιατί να με θεωρηθώ εγώ η αιτία που η σειρά μου του 97, δηλαδή έκαμε πιόλους μήνες. Μπορεί να είμαι άσπρος γάτος.
1: Που τη σειρά σου άρκεψε.
2: Ναι, εγώ, ήταν η μεταβατική περίοδος μας που 24, 18 και η επόμενη 14. Εντάξει, εγώ τους 18 που έκαμε, σταμώ και έκαμε 36. Ήταν πολλά δύσκολη στρατηγική μου θητεία.
1: Σκεφτούν να κάνουμε 26 δηλαδή.
2: Αρέσει και μου γελά ρε, γιατί γελάς και. Ξέρεις τότε έκαμε στρατό τρόδο. Τρώω το σπάφον και τα μεμπαρσά και γύρισα όλη την Κύπρο.
1: Ρε μα έτσι κάνουμε εκπομπή τώρα για να μας πεις.
2: Όχι απλά γιατί αμφισβητείτε με.
1: Ρε, κάμε 18 μήνες στρατών και να βγει και που πάνω, ρε.
2: Κύριε, κάτσε 8 μήνες μόνο μου μέσα, σε σοφαρίζω.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δεν τα μπακούμε εδώ μέσα. Λοιπόν, ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας. Echo, CableNet και McDonald's. Θα πάθετε πλάκα, κάθεστε, μη σηκωθείτε. Με το Echo Smile ενεργοποιείτε την αντλία καυσίμων χωρίς καν να κατεβείτε από το χυμά σας. Σας γεμίζουν το ρεζερβουάρ και πληρώνετε στο BKFI μέσω του ψηφιακού σας πορτοφολιού. Με λίγα λόγια, τα κάνετε όλα μέσω από το Echo Smile. Δεν χρειάζεται να περιμένετε στο ταμείο ή στον χρηματοδέχτη. Θα αφήσετε τέτοια εφαρμογάρα να σας ξεφύγει. Κατεβάστε την σήμερα κιόλας.
2: Ευχαριστώ τον 132 για το μήνυμα του. Ξέρει αυτός τι λέει και τι γράφει. Έχει απόλυτο δίκαιο και τον ευχαριστώ. Κάτι δικά μας και είμαστε έτοιμοι για γραμμές 77-77-10-20. Τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστάμε τους χορηγούς. Εντάξει, τρέχει επικαιρότητα, δηλώσεις, αποτελέσματα. Είδαμε πάρα πολλά. Χαιρετούμε και τον φίλο 301 που μας στέλνει την καλησπέρα του. Πάμε στον πρώτο για σήμερα, χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά.
2: Γεια σας.
3: Αλέξανδρος, Σομονία Λαγατάμι.
2: Έλα Αλέξανδρε μου.
3: Αν τα κλέστε ρε, έκαμε 18 και 24 μήνες στρατών και κλέστε ρε.
2: Πώς
3: έκαμε 42 ρε.
1: Πώς είσαι φίλα γεννήσεις.
2: Αν ετοιμάσουν εσύ τις νύχτες παραπάνω, εν και φταίμε εμείς.
3: Όχι φίλε, έκαμε 42 μήνες στρατό.
2: 42.
3: Βέβαια.
1: Περίμενα μισό λεπτό. Με όλον τον σεβασμό, πόσο χρόνο είσαι. Για να κατα... Πόσο?
3: 36.
1: 36 και πόσους μήνες στρατό έκαμες.
3: 42.
1: Χαρά στη φυλακή που είσαι, ρε Αλεξάνδρε.
3: Εντυπωσιακό.
2: Α σου πω, μπορεί να σου το λεγόμενο ΕΣΤ που φτιάχνει κάθε μέρα.
3: Όχι, φίλε.
2: Είσαι έτσι που κάνουν παραπάνω θητεία.
3: 4 μήνες στρατιώτης και 18 μήνες ΣΥΟΠ.
1: Α, μάλιστα.
2: Εντάξει, και μόνο σε πιες, ρε φίλε, sorry, δεν φταίμε εμείς.
3: Εντάξει, ήμουν και 2 χρόνια τεθωρακισμένα, 1 χρόνο καταδρομέας και 6 μήνες φυλακή. Έκανα ρωτήσεις.
2: Και άλλο 8 μήνες φυλακή.
3: Έκανα rotation όμως τον Μπέρκ, γύρισα τα ούλα.
1: Δεν ήταν ωραία.
2: Επαράκαμε και εσύ, επαράκαμε και ο Μπέρκ.
1: Είσαι τον άκρον και εσύ και ο Μπέρκ.
3: Δουλειά και δεν έχουμε.
1: Άλιστα.
3: Ξέρω και έφαλε και
1: άρα συμφωνείς με τον Μπέρκ.
3: Όχι φίλε μου, εγώ προτιμούσα να κάνει το rotation την Πέπτη.
1: Μα ρε κομπάρε, μα την Πέπτη είναι ένας τίτλος όμως.
3: Μάντα τίτλος ρε φίλε, ασπιδούλα ρε φίλε, ποιος ασχολείται με την ασπίδα ρε φίλε.
1: Μην τόσο ποιος ασχολείται με την ασπίδα,
3: είναι τίτλος ρε φίλε.
1: Λίον πράγμα να αρκεύκεις τη σεζόν και να λύσει με τροπεούχος.
3: Ρε φίλε, τώρα θα ασχοληθώ με την ασπίδα, ξανασχοληθώ να δέρω πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, να ξεγουραστώ
1: με την
3: να δέρω και τον Άρη.
1: Πέρσι πρώτη αγωνιστική είναι να μπουκάμε σήμαστε.
3: Το ίδιο πράγμα έκαμε.
2: Όχι ακριβώς έχασε βασικά.
3: Πέρσι είχε τη δικαιολογία, είχε μια δικαιολογία ότι είπε εμπαράδραση και ότι ήταν Κυριακή το παιχνίδι.
1: Πού έπιες παράταση?
2: Με τη Wolfsburg. Με τη
3: Wolfsburg και έπιαν παράταση.
1: Πρώτη αγωνιστική.
2: Με τον Εθνικό ήταν η πρώτη μετά τη Wolfsburg.
3: Ναι.
1: Ρε παιδιά, πρώτη αγωνιστική. Πέρσι η Ομόνια έπιασε δικαιούτου πόντο αναβολή.
2: Εντάξει, το πρώτο της παιχνίδι.
1: Ήταν δεύτερη αγωνιστική. Ναι, δεύτερη αγωνιστική.
3: Το πρώτο παιχνίδι που έξαρα με την Άχαν και φάνεται 2-1.
2: Θεωρείται η Ομόνια είναι η πρώτη δυσαγωνιστική μου εθνικό στο Δασάκι.
3: Αλλά και αμέ φίλε μου είσαι τη δικαιολογία ότι έπαιξαμε παράταση την Πέπτη και έπαιξαμε και ρεγίνο το παιχνίδι, οκ. Εχθές δεν μπορεί να κάνει 4-5 αλλαγές, πρέπει να κάνει 9 ρε φίλε.
2: Εντάξει, η αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, και εγώ με το που ήταν 11 και δεν περίμενα το αποτέλεσμα και να κρίνω μετά, είπα ότι όντως 9 πολλές. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πρέπει...
3: Φίλε, βάλε 4 αλλαγές ρε φίλε.
2: Να δούμε λίγο και την άλλη όψη του νομίσματος όμως. Η μια όψη λέει ότι είναι πολλές οι 9 και συμφωνώ, η άλλη όψη λέει ότι πρέπει να επιρρύψουμε και μερικές ευθύνες σε κάποιους παίχτες που αρπάξαν την ευκαιρία που είχαν μπροστά τους, χωρίς να τους καταδικάζω ότι δεν χωρούν στην Ομόνοια.
1: Και ένα άλλο πράγμα, πολλά σημαντικό. Δεν είναι κανένας το Ηλίας Πούλος για να γνωρίζει πώς είναι οι προπονήσεις, πώς αντεπεξέρχονται οι ποδοσφαιριστές, αν έκαναν εργομετρικά τον την εβδομάδα, τι έδειξαν. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Μην νομίζεις ότι είναι έτσι.
3: Η κατάσταση μπορεί να είναι οκ, σε ποιότητα όμως, θα είσαι την ίδια ποιότητα αν κάνεις 9 αλλαγές.
2: Ναι, ρε φίλε,
3: ούτε
2: αλλά...
3: την ποιότητα, ούτε την χημία.
2: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, τι είναι που παρέταξε που ξεκινήσαν το παιχνίδι, αν ήταν πιο συγκεντρωμένοι, δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Αν ήταν πιο συνεπείς στην αγωνιστική του σηκώνα του αγώνα.
3: Όταν κάνετε 9 αλλαγές, καταρχάς εγώ στο γήπεδο τον έβλεπα τους, δεν μπορούσαν να ανταλλάξουν πιο πάσες στα 3 μέτρα. Δεν τα βρίσκασαι. Θέμα χημία τρέφει.
2: Αξι ρε φίλε, αλλά προπονούνται
3: μαζί. Και την εθνική είναι... Ισπανία, να... και η εθνική Ισπανία να είναι όταν ο πάγκος.
2: Αξι, όπως και είμαι όμως κατά του μηδενισμού, υπό την άλλη είναι ότι το πράγμα είναι πολύ...
3: Απλά λέω ότι είναι πάρα πολλές 9 αλλαγές, ειδικά για προδιαγωνιστική. Δηλαδή και η εθνική Ισπανία στον παγκοσμού, άμα τους βάλω ολόι και όλων των ροπέσεων, δεν θα τα βρουν.
2: Εντάξει, φίλε, και για μένα είναι πολλές 9, αλλά τούτο σε νομπέρ, τούτο είναι η λογική του, πέρσι δικαιώθηκε.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε όμως. Άρα ναι, πρέπει να συνηθίσεις με τον το δεδομένο.
2: Τούτη είναι η λογική του, ρε φίλε. Σεβαστό, μπορεί να διαφωνώ εγώ, αλλά σεβαστό.
1: Ο άνθρωπος έπιασε πιο πρωταθλήματα ως τώρα. Ήταν που είναι.
3: Για μένα ο Μπέρκο καλύτερος προπονητής που είστε ποτέ στην Κύπρο.
1: Άρα γιατί να τον αφισβητήσεις, επειδή κάμε μια
2: λόγια. Φίλε, εγώ τα με διαφωνώ με πολύ.
1: Γιατί διαφωνείς.
2: Το να εκτιμάς έναν προπονητή δεν και σημαίνει ότι.
3: Για το συγκεκριμένο πράγμα που είχε κολλήμα που το κάνει 10 αλλαγές.
2: Και σημαίνει ότι αδιαφωνισμένα πράγμα που κάνει ένας προπονητής.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στο Ηλίας.
2: Ρε φίλε, άρα μην κάνουμε εκπομπές, γιατί δεν ξέρουμε τι κάνουμε στα προπονητικά τους ομάδες. Ούτε στο Αρχαγγελόν είσαι, ούτε στην ΑΕΚ, ούτε στην Ανώνα.
1: Είσαι.
2: Αλλά κάνεις μια άποψη, ρε φίλε.
3: Λαλά τη γνώμη μου, μπορεί να λάθος.
2: Φίλε, γνώμη, δεν έχει σωστό και λάθος. Κάποιος μπορεί να πει καλά.
1: Δεν επιβάλλω σου να μην πει. Ρε, μα περιμένετε. Δεν επιβάλλω εγώ να μην πει την άποψή σου. Σου λέω όμως ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται στις προπονήσεις. Και πόσο έτοιμοι μπορεί να καταπονεμένοι οι παίχτες. Δηλαδή, αρχές της σεζόν. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο πράγμα επειδή είναι αρχές της σεζόν. Και στο κάτω-κάτω η Ομόνοια πόσο καιρό έκατσαν, 3 εβδομάδες.
3: Αφού είναι καταπονεμένοι, γιατί τους έβαλε δεύτερο ημίχρονο τους πέντε βασικούς του.
1: Έφαλε τους δεύτερο ημίχρονο για να προσπάθησε για τον γκολ. Έθελε κάτι να αλλάξει.
3: Πρώτον ημίχρονο, ξεκίνα τους, βάλε 3 νησε μάγκα και φκάρ τους έξω μετά.
2: Ούτε το σούτεν κοιάτε κανένας ρε φίλε. Εγώ δεν είπα ότι αν έπαιζε με τους βασικούς του να κερδίσει. Λέω ότι ίσως θα έπρεπε κάτι με έναν πιο μικρό το ρωτήρι. Εντάξει, όπως και να έχει, έχει πολύ δρόμο.
3: Κατά 99% είναι αδέρι.
2: Και με ξεχνάς η Ομόνοια θα αλλάξει λίγο μορφή με τις προσήκες. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση.
3: Το πάει τίποτε για τον Κουλυμπαλή.
2: Όχι, εγώ δεν έχω κάποια πληροφορία επί της παρούσης. Να περιμένω.
3: Αντιλαμβάνομαι
2: ότι μένει ανοιχτό λίγο το θέμα του Κουλυμπαλή. Με αγαπέ Τανάση Μπράουερς, αυτόν που βίζει πιάτσα. Ο Τανάση και ο Ορλαντός. Αμυντικό μου να πει ο Παναγιώτου και πέτσετε ο Κουλυμπαλή. Δεν το ξέρω τούτο. Περιμένουμε να δούμε.
1: Λοιπόν,
2: επόμενος, χαίρετε.
0: Χαίρετε ρε.
2: Χαίρετε.
0: Θα με καλωσορίσεις.
2: Ενώ, πράσινος, όχι.
0: Όχι.
2: Ο πράσινος κυνηγό, ακούω τον πουόλ, να μακριά η αλήθεια. Μιλά λίγο λίγο κύριε.
0: Τώρα
2: καλύτερα, πιες να μου φέρεις η πουλα.
0: Εν θέλω να μου πεις ότι την έβαλες ο μόνας εφπέτω όπως όπλος, α.
2: Εσύ φταίς, πες, εσύ πάντα έφτιαξε. Ρε φίλε, να μου να σου πω, εσύ είπας. Να βρω χητικό να κόψω, σε κάνω viral.
0: Ό,τι θέλεις κάνε. Ελάς σου πω, ο προηγούμενος ήταν ο Γιάνγκαμνη.
2: Σίωρα τα σιώπ.
0: Ευτυχώς που ήταν προπονητής.
2: Γιατί?
0: Αφού έξερε τα ούλα, γιατί δεν ήταν προπονητής.
2: Εντάξει, φίλε, ο άνθρωπος ότι είναι πολλές εννιαλάγες. Εντάξει, δεν θέλω να γίνω
0: προπονητής. Ενώ ο ίδιος ο προηγούμενος που έκαμε μπίσκαλα του Μπέρκ πέρσι που έκανε το πρόθυμα με όλα τα ρεκόρ για τον ροτέσιο που έκαμε.
2: Εντάξει, επαναλαμβάνω, αν απαγορεύεται να κάνεις κριτική κάποιου προπονητή τον οποίο εκτιμάς.
0: Γιώργο, ξέρεις τι κερδίζεις με το ροτέσιο.
2: Πες μου ξανά.
0: Ξέρεις τι κερδίζεις με το ροτέσιο.
2: Ετοιμότητα όλων των παιχτών.
0: Κερδίζεις το αποδητήριο, δείχνεις εμπιστοσύνη τους ποδοσφαιριστές σου. Κερδίζεις την ετοιμότητα τους. Και ναι, άμα με τον Χατζη Γιωβάνι, με τον Μαϊαμπέλα, με τον Κακουλίν, έτσι μπορώ να δω την αγαπή που δεν τα βάλα μέσα, τι να μου φέρνουν τις ευκαιρίες, έτσι φταίει ο Μπέρκ.
2: Εντάξει, φίλε, είπα σου, θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να γάει πιο μικρή.
1: Έτσι, για να καταλάβω, δηλαδή τώρα ο Μαϊαμπέλα θεωρείται δεύτερη επιλογή, ας πούμε, στην
0: Ρωμανία. Βασική
2: παίκτες, ο Χατζη
1: Γιωβάνι θεωρείται δεύτερη επιλογή, ας πούμε, στην Ρωμανία.
0: Είναι τραβήσα, πρέπει να πιάσω πραγματικά διαεί που μου λέει να βάλει τους βασικούς. Είναι προσέξεις ότι ο Ευάντρου ήταν κουρασμένος. Που φαίνεται του.
2: Είπαμε, εγώ είπα τους βασικούς να βάλεις και γιατί σου κάνεις να κερδίσεις.
0: Αν μου εγγυάσουν ότι αν να κερδίσω ρε φίλα τους βάλω. Άρα λέω σου μπορεί και άχανες θέμα. Εν και ξέρεις.
2: Δεν ξέρω. Απλά
0: λέω... Μπορείς και τραυματισμούς, μπορεί να κουρζέ και παίχτες.
2: Λέω ότι γενικά ο Μπέρκ μου εκπέμπει μια αισιοδοξία ότι ξέρει τι κάνει, γι' αυτό περιμένω να δω τη συνέχεια.
0: Και για μένα, ο Κούσουλος είναι πρώτη επιλογή, άστο πως, μιλούμε για, τι λέει,
2: εγώ είναι πρώτη επιλογή στην Ομονία ο Κούσουλος, πώς είναι
0: Γιώργο, η εντεκάδα της Ομονίας χτεσινή, άλλες χρονιές, κατεβαίναμε βουρητή που τα αυτοκίνητο για να δούμε τις υπέχτες.
2: Ναι,
0: να σου θυμίσω, η Γκεμπρίτσεν, Εζέ, Πλατινή, δεν μπορεί να σου θυμίσω.
2: Ναι ρε Μίσελ Πλατινή μου, αλλά δεν είναι, λέω, είπες ότι ο Κούσουλος είναι πρώτη επιλογή, δεν είναι. Δεν σημαίνει απαγορεύεται να παίξει όμως βασικός.
0: Φίλε, είναι παίχτης που δεν μπορεί να παίξει βασικός.
2: Δεν τη λέγω, δεν είπα ότι είναι να παίξει βασικός ο Κούσουλος. Απαγορεύεται.
0: Και ο Κακουλής, ήρθε η μάπα, έβαλε την μπροστά του. Και αμέ, βάλεις το. Ο Μαϊαμπέλα, ήρθε η μάπα, έβαλε την μπροστά του. Βάλεις το. Αν τα χάνεις τούτα, ρε φίλε. Είναι επόμενο ότι μπορεί.
2: Εμένα απλά η Ομονία μου έβγαλε μια εικόνα αποκλειστικά για το παιχνίδι. Θα πω, όχι γενικά έχει αυτή την εικόνα. Κόντρα στην Ομονία, δηλαδή που χθες. Έτσι λίγο αδειάσματος, δεν είχε ιδέες μέσα στο
1: παιχνίδι. Δεύτερον, ημίχρονο που μπήκαν οι λεγόμενοι βασικοί που λέτε.
0: Να που έκαμε.
1: Η Αραδίπον είχε δοκάριν πάλι.
0: Ποιο
1: όχι, ήταν τα θυκιο, ήταν το πρώτο
2: ημίχρονο. Όχι, τα θυκιο είναι το δεύτερο.
1: Το δεύτερο που ήταν τα θυκιο. Άρα ήταν παραπάνω δοκάρκα με τους βασικούς.
2: Μα δεν που μετρούμε δοκάρκα.
1: Είναι, θα δεις κλασσικές ευκαιρίες.
2: Εντάξει, απλά.
0: Γιώργος, ένα ρόστερ εν όλοι παίχτες βασικοί. Τέλος.
2: Ναι. Εγώ δεν είπα να παίξει μοσί τους 11. Είπα ότι ίσως, και το είπα τότε να μου φτιάξει 11 ή μετά το 0-0.
0: Ωραία, που αύριο που να έρθει ο Πουρκούντε ο Ολλανδός και ο Ρουμάνος,
2: ναι.
0: Άμα παίξουν βασικοί και ευκεί έξω ο Μάρης και ο Ανδρέου, να θεωρούνται αναπληρωματικοί παίχτες.
2: Εντάξει, εξαρτάται ρε φίλε την τακόνα να έχουν το δυθκιό, αν μπουν και δεν σου τους ξαναυκάλει, αυτόματα είναι αναπληρωματικοί οι άλλοι.
0: Ο Σάτκα, ας πούμε, είναι παίκτης αναπληρωματικός.
2: Εάν εμείνεις και ο Κουλίμπαλης και ο Παναγιώτου, πολλά πιθανόν να μην έπαιζαν πολλά. Έπαιζαν οι άλλοι βασικοί.
0: Τώρα να δούμε.
2: Εντάξει, δεν λέω, δεν καρατίνει η θέση για τούτους.
0: Παιδιά, έτσι είναι η μαπά. Πρέπει να αποδεχτούμε.
2: Είναι το τέλος του κόσμου, κουβέντα κάνουμε, έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Έγινε.
0: Όσοι θέλουν, έχει αιτήσεις, για προμονητές. Σωστό,
2: σωστό, έχει καλά λεφτά.
1: Γεια σου, Πράσινε.
2: Πάει, Πράσινε.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
4: Πέρα.
2: Γεια σου, Ανδρέα μου.
4: Τι κάνουμε, ρε.
2: Είμαστε καλά συνάδελφε, εσύ.
4: Καλά εδώ.
2: Μπράβο.
4: Αύριο το Ολυμπιακό πήρε απόφαση σαν τελευταία στιγμή σήμερα που βεβαιεί η ποδοσφαίρα να το δυστεί το σύνταδιο από πέντε ανακοίνωσαν τώρα πριν λίγο.
2: Μάλιστα, Ανδρέα.
4: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για να δούμε την Εύρυνη.
2: Άντε, πέ μας.
4: Ο Κωστάς Αντωνίου σε κένω, ο Κωστάς Αντωνίου σε κένω ομάδα επειδή σε κένει πριν την ομάδα.
2: Κωστάς Αντωνίου.
4: Ναι, ήταν μεσή προπονητής.
2: Μα ξέρω, έπαιζε στα Λατσά.
4: Όχι.
2: Βοήθαμε λίγο.
4: Να σας κουβάλω πιο επιλογή. Αδίλ Λεμεσού ή ΑΕΛ Λεμεσού.
2: Α, σίγουρα ΑΕΛ Λεμεσού.
1: ΑΕΛ.
4: Όχι.
2: Άρη.
4: Ναι.
2: Είδες ύβρατο.
4: Βλέπτε μου την δεύτερη...
2: ήταν η πρώτη μου απάντηση, με αν και απάντησα πριν.
1: Γεια σου, Ανδρικό μου.
2: Γεια σου, συνάδελφε. Στον επόμενο, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Παρί. Ω, είναι ο Παρίς.
1: Ξαναμίλα.
2: Κλείσε μας το. Εντάξει, κύριε, αν είπαν και καλά το όνομα, μην μας παρεξηγάς. Ξαπιάγε να σου πούμε το σωστό.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Χαιρετισμούς σε όλους εκεί, παρακαλώ. Είμαι ο Παναγιώτης ο Ομονιάτης.
2: Έλα, κύριε Παναγιώτη μου.
3: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
3: Αρκέψαμε λίγο κακά εμείς οι Ομονιάτες.
2: Εννοείς.
3: Εντάξει, να κάνουμε εγκριτική, αλλά μην ξεχνάς, επέξαμε Ευρώπη.
2: Με μέτρο εγκριτική, να μην ισοπεδώνουμε.
3: Με με διακόψεις, φίλε μου.
2: Ναι, sorry.
3: Επέξαμε Ευρώπη. Επέξαμε με Αραδίπου, αύριο την Πέμπτη παίζει με την Πάφο. Δευτέρα είναι παιχνίδι, ύστερα είναι η Ευρώπη. Να κάτσουμε λίγο την μάπα, χάμε να έρθουμε κοντά στην ομάδα μας όπως είμαστε. Και πέρσι με το Ινάχνα νεφάμεντε και στρατιάμε με 21 βαθμούς το. Πόσο πρέπει να δέρνουμε, πρέπει να δέρνουμε κάθε παιχνίδι 10-0 για να είμαστε ευχαριστημένοι εμείς οι Ομονιάδες. Πέτε μου να δω.
2: Τι κοιώσατε?
3: Ναι.
2: Λέω ότι το πιο σημαντικό είναι να μην υπάρχει ισοπαίδωση. Συμφωνούμε ότι δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα ισοπαλία με την Αραδίππου, αλλά είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική. Οπότε χρειάζεται υπομονή. Χάσαμε τον αθόν, τον ακούπησο, ναι, okay, ναι. Απάντησα όμως ότι συμφωνώ μαζί του στο ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισοπαίδωση. Επικοδομητική κριτική, καλόπιστη, όπως γίνεται τουλάχιστον πιστεύω εμάς τους δύο για όλες τις ομάδες. Είπαμε είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική και καταστροφολογία δεν συνίσταται από τη στιγμή που η μεταγραφική δεν έχει τελειώσει. Θα μπουν κι άλλοι παίχτες στις πλήστες ομάδες και θα δουλευτεί το εγαστοτε σύνολο και θα έχουμε ένα ακριβή συμπεράσματα σύντομα. Ένα φίλο εδώ, Μιχάλη Στέλλη, η Ομόνια παίζει την Πέμπτη και για έναν τρόπο να μην το ξεχνάμε. Το μου πει και εσύ πολύ για το Super Cup, ότι είναι σημαντικό για την Ομόνια να το κατακτήσει. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί και την Πέμπτη στη Λεμεσό. Διαφημίσεις, φύγαμε.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα.
8: στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας. Ευχαριστίες σε Echo Cabinet και McDonald's. Εσείς έχετε κατεβάσει το McDonald's app. Συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία. Κάντε tap στα rewards και μετά σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο για να κερδίσετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτοι, χαρούμενοι και κερδισμένοι. Κερδίστε βαθμούς με κάθε σκάν και στη συνέχεια εξαργυρώστε τους με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το McDonald's rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Σκάν in enjoy μόνο μέσω του McDonald's app. Συστήνω το McDonald's app, χρησιμοποιήσα τις προάλλες. Είναι πολύ εύχριστο και πολύ καλό εργαλείο στα χέρια των πελατών.
1: Πολλούς διαγωνισμούς.
0: Ναι, ας πάρω λίγο με σειρά.
1: Λοιπόν, καταρχάς εισιτήρια για το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χαντριώτης. Είπαμε την Παρασκευή θα κληρώσουμε τα τελευταία 5 που αφορούν το κάθε εισιτήριο και οι προσκλήσεις μάλλον που αφορούν και τους τρεις για όλους τους αγώνες του τριημέρου 11 με 13 του Σεπτέμβρη στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου θα λάβουν μέρος σε αυτόν το πολύ υψηλό επίπεδο του τουρνουά καλαθόσφαιρας. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις 5 προσκλήσεις, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό συνεργασία με το Βρυσάκι, το ξενοδοχείο στον Πρωταράν, όπου ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Ο Σούπερ Προγραμματέα σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Βρυσάκι σας στέλνουν λοιπόν στον Πρωταράν. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Supersport 104 και να ακολουθήσετε τα βήματα συμμετοχής. Κάνετε follow Supersport 104 και Βρυσάκι. Like στο post και tag ένα φίλο. Είναι πάνω καρφιτσωμένη ανάρτηση και οι λογαριασμοί επίσης είναι εκεί. Tag μπορείτε να πατήσετε απευθείας πάνω.
1: Λοιπόν, έχουμε και διαγωνισμό σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριάκος που σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μια Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε στο Facebook του Supersport, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση και να την κάνετε δική σας. Supersport 104 και Χατζή Κυριάκος κάνουν την εμπειρία του ψησίματος επαγγελματική.
0: Λοιπόν, νομίζω να ξεκινούμε με φουλ ομάδα από την αρχή. Λόφιλος 200, να βάλουμε ένα δύο γκολ και αυτόν τον χρόνο να κάνουμε το rotation. Απόψη μου, συνεχίζουμε μόνο Ομόνια. Ο φίλος με 27 με σαρκαστική διάθεση, νομίζω πρέπει να ορθώσει, αδίσω όπως τον καταλάβω από μήνυμα. Γεια σας παιδιά, θα σας πω κάτι αλλά δεν το μάθατε από μένα. Παίζει του Σατσάκη ανόρθωση να κλείσει το καρέ, Μαραγκός, Νεκτάριος, Αλεξάνδρου, Νίκο Νικολάου και Σατσάς, ωραίο παράγκη, θα μαζευτεί στο φρύτο Αντώνης Παπαδόπουλος. Εντάξει, αν βάλουν και στολή να παίξουν θα είναι και ακόμα καλύτερα. Ούλοι τους εξαιρετικοί παίχτες. Σκεφτείτε το κύριε, παίζετε ακόμα ένα μισάωρο.
1: Εμπέζω.
0: Εσύ ήταν το λέω ειρωνικά. Είναι τον τζερόν τους πολύ καλή παίκτη.
1: Ο Νεκτάριος, εμπέζει.
0: Ο Νεκτάριος που τον ξέρω προσωπικά παραπάνω από τους κυρίους τους άλλους τρεις. Ενώ βάλω σαν τσάμπα Ραγκόν Νικολάου τον Νεκτάριο ξέρω προσωπικά. Σίγουρα διατηρείται ο Νεκτάριος. Πάει η γυμναστήρα του. Ναι, που θα αφήσεις κάστα, πιστεύω, όχι 30, καμιά 70 καυκαλίδα.
1: Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με τον 200 που είπε να βάλουμε ένα αρχική ενδεκάδα και ξαναλέω. Θεωρείς ότι είναι υπογραμμένο ότι αναρκέψεις με την 11 ανεχτές σε κερδίζεις την
0: άδικο. Και το συμφωνώ μαζί σου πολύ σε τέτοιο. Σπάνιο να συμφωνώ μαζί σου, αλλά... αλλά μπράβο πολύ, είπες κουβέντα καλή, μπράβο πολύ. Έχω το παρατηρημένο μέσον όρο μια φορά την εβδομάδα, λες κάτι με το οποίο συμφωνώ. Είναι και καινή ώρα μεσοβδόματα να συμφωνήσω.
1: Άτε ρε, μεσοβδομάδα.
0: Τρίτη είναι προς τη μέση της εβδομάδας. Θέλεις να ξασυμφωνήσω, τέκειωσε. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 γραπτάς μηνύματα και πάμε στον επόμενο.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Και εγώ είμαι της απόψης, αγαπητοί κύριοι, να ξεκινά που την αρχή με τους βασικούς σου να δεν βλέπεις το αποτέλεσμα σου κοντά στο 60-45-60 πριν να με κάνεις το ρωτήριο σου, αγαπητοί Γιώργο.
0: Να αλλάξουν και αντίκαστον να δέρεις.
2: Συγγνώμη.
0: Σου εγκιάται κάποιος την επιτυχία, λέω.
2: Εντάξει, σίγουρα σου εγκιάται επιτυχία, αλλά ψες το 9 σίγουρα για μένα ήταν πάρα πολλά για μένα.
0: Συμφωνώ με το 9 ότι είναι πολλά, σε το συμφωνώ.
2: Για μένα το ιδανικό ήταν 5 με 6. Αλλά και το άλλο, που είναι άλλη μεριά, να το δούμε από τις 20 του Αυγούστου, στις 21 του Σεπτέμβρη, η Ομόνια έχει 7 επίσημα παιχνίδια. Δηλαδή, μέσα των ώρων, 3 ημέρες, παιχνίδι. Δηλαδή, και δεν είναι την κατάσταση μπορείς να βάλει αύριο, την Πέμπτη, που για μένα είναι ένας υποβαθμισμένος θεσμός το Super Cup πλέον στις έτσι όπως έκαναν τις τελευταίες σεζόν η ΚΟΠ. Το είναι η ΚΟΠ που φταίει. Αλλά επειδή άλλες χρονιές βάλει το τέλος του Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, όποτε θέλει βάλει. άλλες χρονιές ακυρώναν την πρώτη αγωνιστή, φέτος δεν την ακυρώνα.
1: Εντάξει, υπάρχει λόγος που μετατέθηκε η πρώτη αγωνιστική. Ο λόγος είναι για να μην ζητούν αναβολή οι ομάδες, οι Ευρωπαίοι. Περιμέναν να τελειώσουν τα προκριματικά.
2: Δεν είπα γιατί την αναβάλα. Εγώ είπα άλλες χρονιές ενικό που φταίει για ορισμένα πράγματα. Άλλες χρονιές αναβάλλαν, φέτος δεν την αναβάλα. Άλλες χρονιές βάλει σου πέκα.
1: Εντάξει, τα καλά όμως να τα λέμε. Είναι καλό το πράγμα. Τώρα για το Super Cup. Το Super Cup είχε φορές που έπαιγαν και κοντά στα Χριστούγεννα να γίνει.
2: Ναι, αλλά και το άλλο όμως, δεν άκουσα ούτε ένα φιλογράφο να πει που στις 20 του Αυγούστου, ως 29 του Σεπτεμβρίου μου είναι κάθε πιο με τρεις μέρες έχει παιχνίδι.
1: Είναι αυτονόητο το πράγμα τώρα, λέμε δηλαδή.
2: Όχι, η Πάφος έχει. Ποιος άλλος ανταγωνιστής της έχει.
0: Τι εννοείς, αφού όσα μάτια παίξε η Ομόνια παίξε και η Πάφος ρε φίλε, Ευρώπη.
2: Όχι, που την... τώρα, την περίοδο.
0: Ένα λεπτό φίλε, είπα, α, εννοείς ότι η Ομόνια ξεκίνησε με πρώτη προκριματικό.
1: Η Ομόνια. Ούλοι ξεκίνησε.
0: Sorry,
2: έχει δίκιο. Έχει τη Σέλτα, έχει το Super Cup.
0: Όχι, περίμενα λεπτό φίλε, sorry. Πέμπω ξανά οι ημερομηνίες που η Ομόνια έχει 7
1: παιχνίδια. Η Ομόνια αρχίζει πιο γρήγορα ρε τη League Phase.
0: Α, sorry. Άκουσα λάθος ημερομηνίες. Άκουσα... λάθος δικό μου, άκουσα πιο πίσω ημερομηνία.
2: 29 Αυγούστου, 29 Σεπτέμβρη.
1: Η Ομόνια έχει 8 παιχνίδια στη League Phase.
0: Ναι, η Πάφος 6. Ναι, sorry, άκουσα πιο πίσω.
2: Ναι, καλός, κακός, ναι, τούτο πράγμα.
1: Αλλά μέχρι τώρα και οι δύο τα ίδια παιχνίδια έδωσαν.
0: Ναι, οκ, καλός,
2: κακός, ναι.
0: Να σου πω κάτι φίλε, το 9 είναι πολλά όμως, συμφωνούμε. Γι' αυτό όμως κάμε ρωτήσω ρε κότσο αφού έχεις 8 παιχνίδια 20 μέρες, 25 μέρες, βάλε 5 αλλαγές.
2: Εντάξει, αλλά και από την άλλη, η αστοχία ψες, ή ό,τι θέλεις Πέτρο, είσαι καγουλής, ή είσαι Μαϊάμπελα.
1: Όχι, περιμένετε
0: μισό λεπτό. Αντίπαλο στα λόγκα.
1: Δηλαδή, και τη φάση που είχασε ο Μαϊάμπελα κοντά στο 30, πότε ήταν, δηλαδή, φταίει ο προπονητής, δηλαδή, που την είχασε ο Μαϊάμπελα. Ή ο Ντιονί.
0: Ένα λεπτό, εντάξει. Όχι, αλλά δεν ήταν η Ομονία όπως τη θέλει ο κόσμος της πιεστική να πνεί τον αντίπαλο με το μημένο ποδόσφαιρο. Μπορεί αύριο να διορθωθούν τα κακοσκήμενα, τα αγωνιστικά, παρά το rotation. Και δεν σημαίνει η Ομόνια να πορεύκεται έτσι. Συμφωνούμε νομίζω ότι οι τρεις που μιλούμε τώρα ότι χτες η Ομόνια δεν είχε την εικόνα που περιμένει κάποιος που είναι Ομόνια.
2: Για μένα, δεν ξέρω,
0: φεύκουν και Κυπρέοι, ασκούν
2: Κυπρέοι
0: τώρα. Ακούσουλος και
2: Θησιάνο
0: Παναγιώτου τρέχτη. Ναι, και ένας εις άλλες θέσεις ξένου. Ναι, από την έννοια ότι στηρίχθηκε σε κάποιους Κυπέρους που ήταν και στο rotation, ήταν και βασικοί, τώρα φεύγουν δύο. Οκ, okay. Γι' αυτό το παιδιά η Ομόνια στην περασμένη εφτάμον που ξέρω σίγουρα έψαχνε με πολύ καλές αξιώσεις στη μεταγραφική αγορά να χτυπήσει την πόρτα πρώτο κλασά των Κυπρίων που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Απλά για την ώρα τουλάχιστον 1η Σεπτεμβρίου δεν εκατέστηκε εφικτό να υπάρξει συμφωνία με κάποιον.
1: Τώρα μετανάστε και Μπράουερς, δηλαδή ολοκληρώνονται οι θέσεις στο ξένο.
0: Να σου τις μετρήσω.
1: Πάει στους 15.
0: 17.
2: Ναι, αυτό ήταν υπάρχει από εδώ.
0: Μπορεί να υπάρξει διαγραφή κάποιου παίχτη, φίλε ναι. Το ρόστερ.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά.
0: Να σε καλά.
1: Χαίρετε στον επόμενο.
3: Άντε ρε με φτιάχνει 7 λεπτά που καθένα.
1: Άντε ρε μισάρε, κανεί.
0: Κατάλαβες σε ρε μισάρε.
3: Έλα ας πω ρε παιδιά, κάτι που ξανούμε όλοι. Ευελτιωθήκαμε μπορώ να πω.
0: Θεωρώ την άρκετ.
3: Πέρσι ξεκινήσαμε και με ήταν και με rotation. Φέτος clean sheet. Και δεν χάσαμε. Βελτίωσε το πράγμα.
1: Εντάξει ρε, μπορεί να πεις και το άλλο. Πέρσι επέρασες κόφερες, φέτος επίσης Ευρώπα. Ήρε κατάλαβα, είναι βελτίωσε το πράγμα.
3: Νομίζω ρε πολύ μου έχει γιο, είπαμε τα τούτα μετά. Ξέσον έχει γιο, είπαμε τα. Τώρα ήταν υπερβολικό, είναι μια αλλαγές. Μπορεί να βάλει ένα κιό από τους βασικούς. Άμα θωρείς όμως δυο μέρες πριν η ΑΕΛΕ κατακόψαν τους δυο παίχτες, έχασαν τους όλοι τις σεζόν. Το Σάββατο είχε έναν καστιγές, πολύ έναν καστιγές πολλά.
1: Και μη χειρότερα.
3: Καλύψαν τους ρεπόρτες σήμερα το θέμα ρωτήσεων. Είπαμε, όσοι υπαλλήλοι μπαίνουν μέσα, είναι υπόχρεοι να βγάλουν τον κάτι στον τους αυτό.
0: Αρέσει και όσοι λαλεί υπαλλήλους, όσοι υπαλλήλοι μπαίνουν μέσα.
1: Δεν καιρώνουν, δεν είναι καταλαβαίνα.
0: Χτυπούν κάρτα στο Ηλιάς Πούλος.
3: Είπαμε το, είναι ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και γι' αυτόν τους έβαλε τις φορές στο μικρό τον πέ. Έκαμε δυο αλλαγές μπροστά. Τέλος πάντων.
1: Εγώ τον πέ θυμίζει μου ο Μπράντοβιτς.
3: Ο τον Πράτο. Μην πάμε σε γίνει το θέμα τώρα και να σκέψουμε ο Γιώργο.
0: Γιατί δεν το λαλείτε απλά άρχονταν των δαχτυλιδιών, είναι συνώνυμο.
3: Επειδή έχουμε άρχοντα των μεταγραφών εμείς. Ο Σίμω.
0: Άντε παλεύτεξε ο Σίμω.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε τα ρέπεσκα για το rotation.
1: Πάμε σε άλλον γινούρκο.
3: Ας πούμε, πέμουν ποιος που είναι τους παίχτες που ξεκινήσαν χτες. Δεν μπορεί να ξεκινήσει σε τέχτη βασικός, ας πούμε. Για δέμια λεπτά τώρα. Επότε να μπούσουν ανέτοιμοι για να κρούσει ο Σίρον για καρτερούμε να παίξουν. Mm-hmm. Όξαπως έκαναν τους Νταμπράουσκας που φωνάζαν όλοι έκουσαν τους παίχτες που το Σεπτέμβρη και έκουσαν τους. Και αναγκαστήκαν το φαν. Και τώρα ο πλάσμα είναι Champions League. Τέλος πάντων. Τώρα στο θέμα μεταγραφών. Και να μην είπαμε τα πολλές φορές. Δεν κάνει που αρκούν. Τώρα θέλει και δυο Κυπραίους. Που να μετρούν και στην Ευρώπη ως Κυπραίοι. Να είναι και φτασμένοι παίχτες. Πού να τους έβρεις τώρα.
0: Επειδή ερωτούσαν πριν για τις θέσεις.
3: Κάστανο και έχω Κυπριανού δεν μετρούν στην Ευρώπη ως Κυπραίοι. Ναι. Μετρούν ξένοι. Ενώς περισσότερες δουν.
0: Η Ομόνοια αυτή τη στιγμή, Μισαρέ, κυρίες και κύριοι, έχει 16 θέσεις καταλόγου Α και έχω συμπεριλάβει σε αυτούς τους 16 και τον Άιτιν και τον Οντουμπάντζο. Δεν συμπεριέλαβα τον Κίτσον που δεν θα δηλωθεί, τον Μουσαλόφσκι που δεν ξέρω καν σε τι κατάλογο είναι εμπίπτει ο Πολωνός, τέλος πάντων δεν θα δηλωθεί.
3: Διαγραμμένος.
0: Άρα είναι 16 συμπεριλαμβανομένο του Μπάντζο και του Άιτιν.
3: Έχουμε θέμας με τις θέσεις και ας δούμε όταν μπορεί να γίνει.
1: 16 δηλαδή πρέπει να κενωθεί μια θέση.
3: Έχει μια τώρα ανοιχτή και κάποιος να μην έξω που είναι Ευρωπηθεί. Έχει μια τώρα ανοιχτή, ένα την πιάει ο Ρουμάνος και το πιο πιθανό.
1: Ο Άιντινγκ θα διαγράφει.
3: Να διαγραφεί.
1: Θα διαγραφεί, τον πάντζο μου να θα φύγει ένας που να φύγει
0: για επόμενη κίνηση. Πες ότι έξω τον...
1: Αλλά αρχίστης ο Μπακασέτας δηλαδή.
0: Μπορεί να έρθει άλλη θέση.
3: Όχι, όχι, στόπερ που να φύγει.
0: Πάρτε στόπερ, ναι. Κατάλογο αλφα ξένος.
3: Έσο να φύγει ο... Και το άλλο το θέμα, ρε παιδιά, είναι και όπου φωνάζουμε που τον Ιούνι Μάη. Κι άστερε πιο βίδα κατάλογο, ρε. Μην ξέρεις φωσκιά να μέσα σας τροφτέζει. Στα άκρα να έχεις θέμα φέτο. Και στα Winger και στα Μπακ, δεν είναι επιθετικά. Επιά έρχεται ο Μητσούς βίντεο κατά λόγο κουλούντες Club Bridge, Juventus, Sporting. Να σου το οργώνουν για με τη γραμμή.
0: Εμείς άρε, οπότε μιλάς νομίζεις ότι ο προγραμματισμός μιας ομάδας είναι όπως το FIFA και ο
1: Pre-Evolution. Γιατί ο Άρης ήταν όσο τα κατάφερε με τους Μητσούς. Τι
0: με ρωτάς πως το...
1: Ο Άρης, και όσο ο Βερνόμ, Βέρτον.
0: Λεϊσόες, δανεικός.
1: Του τόσο εξεγίνησε από τη Φλαμέγκο του.
3: Ναι. Θέλει σκάουτσινγκ όμως, δεν πολύ. Είπαμε η Ομόνοια, παστούν τα θέματα.
1: Θέλει σκάουτσινγκ, θέλει διασυνδέσεις.
0: Νομίζω μηδενίζεις τους πολλά. Εν έχουν σκάουτσινγκ, εν πιάνουν μητσούς. Ρε φίλε, είπαμε να κάνουμε λίγη κριτική, αλλά όσο ζωκούμε που πάνω.
3: Εντάξει, τέλος πάντων, κράτα το. Από και το πω και τον για κλείσω. Απλά ρε παιδιά, σε κάποιες στιγμές πόνουν και η στοιχεία και τραγωδία, ρε παιδιά. Εν ευκαινούμε ρε φίλε να εκμεταλλευτούμε τα γεγονότα για πολιτικό προσωπικό συμφέρον για να φανούμε δημόσια. Και ένα κοντροπίδια ή πώς είναι τοξικότητα και να διχάσουν τον κόσμο ρε φίλε. Ας κάτσουμε λίγο να κοντιμά πάντια με εκμεταλλευκούμε στην δεσκαστάση. Αυτά από μένα.
1: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου καλά. Στον επόμενο, γεια σας.
4: Ναι παρακαλώ.
0: Ναι, χαίρετε.
4: Ναι, χαίρετε Σταύρος, είμαι Ομόνοια.
0: Γεια σας κύριε Σταύρο.
4: Ακούω για τα rotation και τα αρπαιστιά. Mm-hmm. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Συμφωνώ όμως με τους πλήστες Ομονιάδες. Το rotation. Που τη στιγμή που έχω τους παίχτες, οφείλω να τους αξιοποιήσω. Έχω τόσα παιχνίσκια μπροστά μου. Οφείλει και ο προπονητής, γιατί με ξεχνούμε ότι η μισή ομάδα έφυγε μεταγραφές, έτσι άλλος πώς. Πάνε, έρχονται προσφαιριστές, προετοιμασία, βιάζουν να κάνει μεταγραφές, να φύγουν παίχτες, να φέρει, να κάνει μεσολαβήσα τα παιχνίδια της Ευρώπης. Προσπαθεί και ο προπονητής ακόμα, να δει τον κάθε παίχτη του τι μπορεί και τι δεν μπορεί και που τον κατατάξει. Αλλά πει στην μήνυμα και τους προσφαιριστές οφείλει να το αξιοποιήσει, γνώμη μου και άποψή μου. Οπότε εγώ είναι στο rotation ότι γίνηκαν πολλοί παίχτες, συμφωνώ, τους πολλούς παίχτες όμως, οφείλουν και ούτε παίχτες να δείξουν ότι αξίζουν να είσαι στην ομάδα. Το ότι αξίζουν να παίξουν Ευρώπη, να αξίζουν να παίξουν τόσα παιχνίδια παράδειγμα. Τούτη είναι η άποψή μου με ένα σαν Ομονιάτης.
1: Άιστα.
0: Κατανοητό. Εντάξει, είναι απόψεις για το rotation. Το αποτέλεσμα πάντα καθορίζει και λίγο τη συζήτηση, νομίζω.
4: Ναι, ναι,
0: αλλά
4: ναι,
0: εντάξει,
4: ναι,
0: είναι, ναι. Είναι μεγάλη σεζόν και καταλαβαίνω κάποιες παράσεις, κάποιες ανησυχίες, αλλά παιδιά, ό,τι ομάδα και να είσαστε, που είναι πρώτη αγωνιστική, δεν μπορείς να προδικάσεις τίποτα.
4: Δεν μπορεί να προδικάσεις τίποτα, ναι, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μια ομάδα χρειάζεται χρόνο.
0: Ναι, ναι. Διάφωνο μαζί σας.
1: Άστε καλά.
0: Άστε καλά. Πολύ ο φίλος ο 500 ρωτά. Δεν είναι καλύτερο το ενδεχόμενο, λέει, να ξεκουράζεις τρεις-τέσσερις διαφορετικούς παίχτες σε κάθε μάτσο, αν έχεις πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, για να με χαλάει η συνοχή?
1: Ναι, ρε παιδιά, τούτο λέει η κοινή λογική. Ναι, τούτο λέει η κοινή λογική. Αλλά ξαναεπαναλαμβάνω, δεν είσαι στο Ηλιασπούλος για να ξέρεις τι. Μπορεί να περάσω ένα από εργομετρικά μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και να μην ήταν καλά. Ένα ρισκάρι να τους βάλει. Το 9 είναι μεγάλος αριθμός, αλλά πίσω από το 9 κάτσετε να σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει. Αφού δεν ξέρουμε, κάνουμε υποθέσεις. Και εγώ σου λέω, μια υπόθεση μπορεί να περάσαν από εργομέτρικα και να δείξαν ότι η μισή είναι κατακουρασμένη.
0: 307 ρε παιδιά μου.
1: Γιατί δεν προσφέρονται το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Αράδη που για να κάνει τόσες αλλαγές. Άμα δεν προσφέρονται αυτά τα παιχνίδια, πότε προσφέρεται, τα ντέρπι.
0: Οκ, να δούμε λίγο τα μηνύματα. 307 λέει παιδιά, μόνο μέχρι 16 Σεπτέμβρη θα παίξει νέα παιχνίδια, το μόνο ακράτης πριν. Ο 292 λέει ρε μωράκια μου, πέρσι έσπασα το ρεκόρ. Μωράκια μου, πέρσι έσπασα το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών καθώς ξεκίνησα με ήττα. Φέτος θα ξανασπάσω με έναν πόντο παραπάνω. Cheers. Εγώ για το μωράκια μου που γελώ. Λοιπόν, ο 132 λέει η Ομονία νομίζει, οι Ομονιάτες νομίζουν πως είναι Μπαρτσελόνα και μουρμουρούν. Εντάξει, φίλε, ο κόσμος έχει απαιτήσεις στην ομάδα. Να πιαστώ που τον να σου πω κάτι όμως. Ενδεχομένως, χωρίς να έχω αποδείξεις γι' αυτόν, μερίδα Ομονιατών να παρασύρονται από το πώς τελείωσε η περσινή χρονιά και πώς κύλησε, και να περιμένουν μια ανάλογη συνέχεια. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος αν όλη τη χρονιά οι οπαδοί, μερίδα οπαδών της ομάδας, δεν είναι όλοι, θεωρούν ότι θα μπορέσουν τα πράγματα να είναι ακριβώς όπως πέρσι. Είναι δύσκολο να επαναλαμβάνονται τέτοιες χρονιές, όχι γιατί δεν είναι καλή Ομόνοια, γιατί δυναμώνουν οι άλλοι, μπορείς να χάσεις λίγο τη δυναμική σου, σταθμοί τους παράγοντες. Πρέπει να είσαι πιο προσγειωμένος, να το πω έτσι. Και ο φίλος ο Πάμπος θέλει να λέει ότι η Ομόνοια πρέπει να παίξει με κανονική εντεκάδα και στο δεύτερο χρόνο να κάνει ρωτήσεις. Εντάξει, τι σημαίνει κανονική εντεκάδα, δεν το καταλάβω, αλλά μάλλον είναι όμως βασικούς.
1: Χαίρετε.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Έλα, Γιώργο μου.
5: Επειδή το ποδόσφαιρο στην Κύπρο δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από την Ομόνοια, το ΑΠΟΕΛ κλπ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός Λευκωσίας. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαι εξοργισμένος με τη στάση της Νέας Σαλαμίνας.
0: Ναι.
5: Που θα καταγγείλει, λέει, η κατοίκη, λέει, τον διαιτητή. Για το πέναλτι, λέει, που έδωκε υπέρ του Ολυμπιακού. Να αλλάξουμε τους κανονισμούς, ok, να τους αλλάξουμε, γιατί πιστεύω έχετε άποψη για το πέναλτι και δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι θα πέναλτι άρα.
0: Είδα τη φάση.
5: Το χέρι του, έδωσε το χέρι του, έκαμε την κεφαγιά το παίκτη μας, εντωμένο χέρι, εφάτησε πάνω πέναλτι.
1: Αύξησε από τη στιγμή που ήταν ανοιχτό το χέρι του, αυξάνει τον όγκο του σώματος του.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, και το μεγάλο λάθος που έκαμε ο διαιτητής ο συγκεκριμένος σε τούτο παιχνίδι που ήμουν θεατής, okay, ήταν το ότι δεν έδειξε κόκκινη κάρτα σε παίκτη της Σαλαμίνας. Λοιπόν, δεν είμαι, η Σαλαμίνα του είναι τακτική, δεν είναι μόνο φέτος που την έχει ξεκίνησε με την πρώτη αγωνιστική. Ας θέλει η Σαλαμίνα να τους βάλουμε διαιτητή πάντα τον Παναγιώτη Γερασίμου για να θυμηθούμε να μπορεί να γίνει το 2010 στο Μακάριο που με το έτσι και το θέλω εστέρισε στο Ολυμπιακό Δυνάδο και εδώ γιατί είσαι στη Σαλαμίνα. Ένα δύο το παιχνίδι και να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε. Και τον νικητή τον τέρμα έβαλε τον Γιάσος ο Λουκά, ο οποίος έπρεπε να φάει τρεις κοντά. Ένα δύο το παιχνίδι και να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε. Και τον νικητή τον τέρμα έβαλε τον Γιάσος ο Λουκά, ο οποίος έπρεπε να φάει τρεις κοντά.

0: ότι έρχεσαι να επιβραβεύσεις τη Σαλαμίνα, αν τα αισθητήκαν η Σαλαμίνα που καταγγέλλονται εκεί. Από πώς.
1: Είπεν το άλλο, όμως δεν κατάλαβα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είπεν ο άλλο, εγώ τον ακούω στον άλλο. Είπεν ο άλλο, εσύ κατάλαβες ότι έτσι εννοούσε, είπεν το άνθρωπος.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ότι έτσι εννοούσε. Εγώ ξέρω πολλά καλά, εάν μ' πει κάποιος κάτι, καταλαβαίνω πολλά καλά να μου εννοεί.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Γιώργο
2: μου, περίμενε μισό λεπτό. Διότι τώρα αναφέρεσαι σε έναν συνάδελφο που δεν είναι εδώ και εγώ θεωρώ το άκρος αντιδιοντολογικό το να αναφέρεσαι σε έναν άτομο που δεν είναι εδώ και μπορεί να υπερασπιστεί. Διότι ούτε εγώ ούτε ο Γιώργος τον ακούσαμε για να μπορώ να απαντήσω.
0: Δεν θέλω ούτε να κατηγορήσετε ούτε να πείτε την άποψη στα δυο συνάδελφα. Ο συνάδελφος σας είναι κοινό πρόσωπο, είναι αρχιδικογράφος και υπόκειται σε κρίση. Και εγώ κρίνω ότι δεν τράφει σωστά με τα λεγόμενα.
2: Απόψη.
0: Αυτό κρίνω.
2: Σεβαστό.
0: Εντάξει. Και όπως ο κύριος Κυπριανίδης που το φέρνει δε ζαμί και κάνει κριτική για τις φάσεις, ο άνθρωπος του τον λεπαιδιά, του αριστερού που τον δεξί δεν το ξεχωρίζει και φέρνει να κάνει κριτική για τις φάσεις. Θέλετε να σας πω ήταν μόνο ο Κυπριανίδης που έναν τζάμε και τούτος υπόκειται σε κρίση.
2: Okay.
0: Ο Κυπριανίδης άμα παίζουν μεγάλες ομάδες μεταξύ τους προσπαθεί να χωρίσει το περίδιο.
2: Άποψη σου, άποψη σου, αλλά να σου πω κάτι Γιώργο μου, με όλον τον σεβασμό, με όλον τον σεβασμό, αν δεν μπορείς να τα ακούσουν τα πράγματα, γυρίζεις σταθμό, γιατί το πράγμα είναι σιλιο υπομένον το πράγμα. Έτσι δεν είσαι διμένον κανένας να ακούεις τι λένε ο καθένας.
0: Έχεις απόλυτο δίκαιο, αλλά και εσείς, εγκαλά να τα ακούτε μόλις με όσουν τα πράγματα, διότι εγώ δεν είμαι πουτσίνος που να καναγεύσουν.
2: Ωραία, επήρε σε μια εκπομπή που υπάρχουν δύο άτομα.
1: Αν άκουσες
2: από
1: μένα
2: ή από τον Λεωνίδου, άκουσες κάτι από μας που θεωρείς λάθος.
0: Είμαι δίκαιος, απλά το παράπονο που έκανα.
2: Ωραία, να πάρεις σε συγκεκριμένες εκπομπές τότε, δεν είναι ανάγκη να φτιάχνεις δαμέ να κατηγοράς συναδελφούς άλλους.
0: Αγαπητέ Πολύβιε, το παράπονο που έκανα και στους δύο σας είναι ότι έχει πάντα προβολή 6 ή Big 6, τα Kim Big 6 ρε παιδιά. Και τελευταίο...
2: Μα τι εννοείς έχει προβολή, έντσι εμείς που καθορίζουμε το ποιοι είναι να βγουν και να μπουν να μπουν. Είναι ο κόσμος που φκένει και τα λίνα που θέλει να
0: μπει. Ρε φίλε μου, κάθε μέρα δηλαδή πρέπει να ξέρω εάν ο παίκτης της αρρώστωσης έσπασε τον ίσιν του.
2: Εκαναν τι θέλεις να πω δηλαδή, εν να πω εγώ του φίλου της ανόρθωσης, με έφκεις να μιλήσεις για την ανόρθωση και μίλα για τη Σαλαμίνα
0: μπήχε. Μιλώ για τις ειδήσεις, δεν μιλώ για...
1: Ναι, κατάλαβα, μιλάς για τα δευτεία ειδήσεων ας πούμε για παράδειγμα.
0: Ο ακροατής φίλε μου να φκεί να πει ό,τι θέλει. Να φκούν 100 ομονιάδες και να φκούν 5 Ολυμπιακοί, καταλάβω το. Δεν το τον που λέω εγώ. Δεν και στερήσετε το δικαίωμα σε κανένα.
1: Είναι σεβαστά αυτά που λες. Απλά για τους άλλους συναδελφούς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν είναι δική μας υπόθεση. Είμαστε ανοιχτοί. Οτιδήποτε έχεις από εμάς παράπονο να συζητήσουμε. Αν ποτέ έχεις.
0: Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι όταν κάποιοι συναδελφοί σας λέουν κάποιες απόψεις να είναι και ποντούντες τεκμηριωμένες. Μπορεί να φτιάχνουμε για να κατάλληλα. Ό,τι να είναι. Η κατάλληλη Σαλαμίνα φωνάζει για την διαιτησία. Μα τι φωνάζει!
2: Εντάξει, φωνάζει, αφού ήδη το είπαν ότι να καταγγείλουν τον διαιτητή.
0: Σημαίνει εσύ και δίκαιο δηλαδή.
2: Όχι, τούτο όχι. Τούτο όχι, εσύ δίκαιο. Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε φίλε. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες

0: με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tangarina City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR Code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evapore Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΑΕΛ ζήτησε από την ΚΟΠ όπως ο διαιτητής Κωνσταντίνος Φελάς τιμωρηθεί και εξαιρεθεί από τους αγώνες της Λεμεσανής ομάδας, σύμφωνα με τον Νικόλα Λεβέντη που μίλησε στον σταθμό μας. Στα της ενίσχυσης, οι λέοντες θα κινηθούν για επιθετικό κορυφής. Ετοιμάζει διπλή μεταγραφική ενίσχυση η Ομόνια με Τανάσε και Μπράουερ. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Παναγιώτου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Μπαίνει αύριο στο αεροπλάνο ο Κούσουλος για λογαριασμό της Κηφισιάς. Έσπασαν το φράγμα των 10.000 εισιτηρίων διαρκείας οι πράσινοι. Είπε όχι σε πρόταση για Μελεκίδιο, Απόλλωνας, Μπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ δεν υπολογίζονται εν ώψη ανόρθωσης. Ερωτηματικό οκβήτα. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Φουρτάδο στην ανόρθωση. Αξιολογείται η κατάσταση των Τόσιτς και αρτήματα. Ο Ντάλσιος στον ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί κανονικά με ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ και θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με την ανόρθωση. Φουλάρι για τερματοφύλακα ο Ρόκα στην ΑΕΚ, διαθέσιμη η Πηλέας και Αμίν για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενίσχυση στην ΠΑΦΟ, επιστρέφει ο Μπρούνο εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια για το Super Cup. Σε πρώτο πλάνο στον Άρη, απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Αναμένεται να κινηθεί και για τερματοφύλακα η ελαφρά ταξιαρχία. Παρελθόν από τη Νέα Σαλαμίνα αποτελεί ο Γιώργος Μοντικός. Πιέζει για να αποκτήσει τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρό του τον Γάλλο επιθετικό Νίλ Μοπέ. Δεν προπονήθηκε ο Πουέρτα με την Ράσινγκ και μπαίνει στο αεροπλάνο για τον Ολυμπιακό Πειραιός. Αντίστροφα για να γίνει παίκτης της Manchester City μετράει πλέον ο Ένσο Φερνάντες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
15: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, να απαντήσουμε σε ένα φίλο που έστειλε μήνυμα από ό,τι αντιλαμβάνουμε στην ιστοσελίδα του σταθμού. Χαίρετε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για να ξέρω άμα σας στέλνω μήνυμα από κινητό στο 2324 έχει χρέωση. Ναι φίλε, έχει χρέωση, απλά η χρέωση διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία,
1: από πάροχο σε πάροχο,
0: από πάροχο, σε πάροχο.
1: Okay.
0: Αλλά αν με ρωτήσεις τώρα πόσα είναι, μπορώ να σου πω, διότι αυτό διαφέρει από πάροχο σε πάροχο.
1: Ο φίλος ο Χαϊλής στέλνει ότι ο Στέφανος κάτι έμαθε από Χαϊλήν τον ίδιο με τον Νότι. Γιατί γελάς, δεν κατάλαβα. Και άκου το γέγιο σου υποδηλώνει εν και ο καρτέρο Χάιλι να μάθω για ο Νότι. Τούτο σημαίνει. Λοιπόν, ευχαριστή Σέκο, McDonald's και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά πρόσκληρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Σχηνορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Φόρμουλα 1 συνεχίζει την ευρωπαϊκή της διαδρομή και μεταφέρεται στην Ιταλία και στην θρυλική πίστα της Μόντζα για ένα από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά Grand Prix της σεζόν. Η δράση αρχίζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τις κατατακτήριες δοκιμές και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η μεγάλη ημέρα του Ιταλικού Grand Prix ξεκινά από τις 3 το απόγευμα στο Mega Channel. Με τον Φρίξο Μασούρα και τον Δημήτρη Ιόκα να παίρνουν θέση στο Formula 1 pre-show. Στις 3:45 οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Ιταλικό Grand Prix.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό, παιδιά, έβρεξε που ποτέ χτες, δηλαδή 93 λογικά εννοεί την ύπαρξη καρά όλων. Τι καταλαβαίνω. Οπότε είναι από τους καλύτερους που έχει ο σταθμός σας, λέει ο 132. Εντάξει, το μία τον 35 δεν υπάρχει λόγο να διαβάσουμε. Τα είπαμε και πριν. Είναι ο φίλος του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος έχει τη γνώμη του, μας ακούει, το εκτιμούμε. Είπαμε πολλές φορές, παιδιά, ποιος έχει κάτι με εμάς, μπορεί να μας στείλει μήνυμα, να μας πιάνει να συζητούμε. Νομίζω ότι δείξαμε και δύο ότι είμαστε πολύ διεκτικοί στο να συζητούμε με κόσμο. Και χαιρόμαστε γιατί έχει χτιστεί ένα ωραίο παράγκι εδώ. Και πάρα πολλοί κόσμοι που δεν πιάνουν, γιατί πιστέψτε μας, οι περισσότεροι που συναντούμε έξω και μιλούμε με τους ανθρώπους, δεν πιάνουν τηλέφωνα. Ωραία, οπότε να ξέρετε εσείς που φτιάχνετε και εμείς που μιλούμε τα μάτια έχουμε μια ευθύνη να ακούει αρκετός κόσμος να κάνουμε μια όμορφη συσταρισμένη κουβέντα. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτάς μηνύματα. Όποιος φκεί από εδώ και πέρα και είναι η πρώτη φορά που φτιάχνει κερδίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 10 ευρώ από τον Πολύβιον Αλεξάνδρου σε μαχαζίν της επιλογής του για να φάει. Είναι κάτι που συμφωνήσαμε τώρα στο διάλειμμα. Γιατί ένα πάντα. Μάλιστα.
0: Εγώ εννοώ το. Άιστο ρε να παίξει ρε, άιστο να παίξει.
1: Έχει ακροατήν κύριε, μιλήστε κύριε, εγώ θέλω να μιλήσετε.
0: Πού σου νεύκο που πάεις δάμε.
1: Χαίρετε.
0: Πού σου νεύκο που πάεις, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά, πρώτη φορά μας τηλεφωνείτε.
2: Πρώτη φορά ναι.
1: Μάλιστα, τα στοιχεία σας στο Στέφανο για να σας στείλει τα λεφτά ο Πολύβιος Αλεξάνδρου.
2: Ανδρέας Τρόβολος.
0: Ανδρέα, άκου να δεις, η συμφωνία ήταν όποιος καίνει πρώτη φορά θα πιένω εγώ με τον ακροατή και να πιερώνει ο Λεωνίδου.
2: Μάλιστα.
1: Απλά είχε μπει μια υποσημείωση ότι εξαιρούνται οι Ανδρέιδες γιατί είναι πολλοί, οπότε αν χάσετε τη σειρά σας.
2: Έχει
1: αρκετή κόσμο.
2: Τι κάνουμε, πάρα πολλά είμαστε καλά, εντάξει υγεία.
1: Δόξα τω Θεώ, να μην έχουμε υγεία, εφόμαστε τίποτε άλλο.
2: Σας ακούμε πάντα, σας απολαμβάνουμε. Βασικά από το πρωί, όσο αργά το απόγευμα. Με τον παπά μου Ιησέως.
1: Μπράβο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, θα μπορούσα να κάνω παρέα τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που είχε θετική διάθεση, καταλάβω, τον ευκήκε με μια ναύρα, ένα γέγιο. Γυρεύκω κολλητών τώρα τελευταία, αν μπορεί να γίνει ο άνθρωπος. Αρέσκει μου ο Στέφανος ότι πω κάθε δεν μου κοιμήσε ο κομπιούτερ και γελά. Κατάλαβες κύριε. Λοιπόν.
0: Δεν κατάλαβες ότι μπελάρες που είναι άλλες ώρες ώρες. Μετά τις τρεις, πιάνεις σε μια αύρα ένα κακό. Ασύστρος. Χαίρετε.
3: Αλλό.
0: Ναι.
1: Πρόεδρε.
3: Είμαι ο Γιώργια, ο Παντελής.
1: Είσαι και θα δείξεις πέντε θέματα.
3: Μπράβο, έλα σου πω.
0: Μα ο έξι.
3: Ω, δεν πει.
0: Γιατί...
3: Εγώ που κατέχω το ποδοσφαιρό,
1: ναι.
3: Είχαμε λάθη εχθές ο προβλητής μας, ο Μάριτς.
1: Ποιος ο?
3: Ο Μαέστρος.
1: Ο Μαέστρος, ακούσα ο Μάριτς. Ναι, ο Μαέστρος, ναι, σωστό.
3: Εγώ που δεν είμαι προπονητής, ήταν να βάλω κορυφή τον Λόπε μαζί με τον τον παίχτη του Απόλλωνα, τον Μαυρί.
1: Διόν, Αμπουπακάρ Διόν.
3: Ναι, να πέσουν κορυφή, να πέσω δυνατόν κέντρο και να χτυπήσω στην κόντα στην επίθεση και εγώ πιστεύω πρέπει να κάνει την πρώτη νίκη για να δώσει το Σάββατο.
1: Μάλιστα.
3: Πρέπει να κάνει τα πειράματα του προπονητής, να κάνει την ανώστοση πιο δυνατή.
0: Μα μπορεί να κάνει πειράματα ρε Γιαννάκη.
1: Χημικός δεν πρόεδρε, δεν προπονητής.
3: Ναι, αλλά και από βάλει τους πιέστες δεν μπορεί να λουν τέμα, φίλε μου. Έβαλε τον αριστερά το Λόπε. Είναι κορυφή που παίζει ο άνθρωπο, όχι ένα καλή θέντρες.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον με τον Απόλλωνα μέσα στο Αλφα Μέγα το Σάββατο.
3: Και να βάλω και το αστήματα μέσα στο κέντρο, να δυναμώσω το κέντρο μου, δυνατόν κέντρο και ό,τι σκύει.
1: Μάλιστα.
3: Τα μία χάσω.
1: Ναι.
3: Για να πάμε στη διακοπή του προαθλήματος, είναι μία της ομάδας μου.
1: Μάλιστα, πρόεδρε.
3: Και κατάλαβες.
0: Ωραία, αύριο το Σάββατο τώρα πώς πρέπει να παίξει ο μαέστρος.
3: Φουλ επίθεση.
1: Φουλ επίθεση.
0: Μα πάει να παίξει στον Απόλλωνα μες την έδρα του φουλ επίθεση.
3: Να βάλουμε τους παίχτες, να μας κάνουν τους γλύωρους τους παίχτες του Απόλλωνα και το έρουμε τον Απόλλωνα.
0: Άιστα. Είπαμε το πρώτο. Το δεύτερο.
3: Το πρώτο, άχωσε τους παίχτες γιατί έκαμε λάθος η διοίκηση μας. Έτσι τους πριν τους παίχτες, αχώσαν τους.
0: Ναι.
3: Αχώσαν τους, έτσι τους πριν.
1: Εσύ να μας σουτάς σουριά και αχώνεσαι.
3: Ναι, αχώνονται οι παίχτες μας και να μάω να σουτάρουν στα άλλα, να πάμε στα ιστία.
0: Και το πιο σημαντικό.
3: Να το κάνουμε καμίνι το άλλο Σάββατο να δω η Παπαδόπουλο.
0: Και πέραν τούτου.
3: Ούλο νίκες.
0: Όχι. Να μάθουν να κάνουν σούβλαν, αλλά η Ανάκης Παντελή.
3: Μπράβο, Λεβεντή μου. Και καλή δετησία.
0: Στον επόμενο, γεια σου πρόεδρε. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου Χριστάκη.
4: Τι κάνουμε.
1: Είμαστε καλά εσύ.
4: Εμείς να φτιάξουμε τον προπονητή.
1: Μου να κάνουμε.
4: Πρέπει να φτιάξουμε τον προπονητή γιατί αφτιάξουμε να βάλει 3-3 και κρίμα για την τεσίου μας.
0: Μα φελά το κλάμα. Φελά το κλάμα μες στον το κοινωνία.
4: Πρέπει να κλαίει και δύο για να σε ευνοεί.
0: Μάλιστα.
4: Είπα την άλλη φορά ότι θα πιάει 84 βαθμούς για εκπαιδεία θα έρθει πρώτη. 79 ο Απόλλωνας θα έρθει τρίτη Ομόνια και δεν θα έρθει...
1: 84 εξετακίνητα Ομόνια πέρσι που έχασε παιχνίδι που λέει όλος χαριτολογώντας πώς τους έπιαε.
4: Εγώ
1: δεν
4: ξέρω για
1: εινά,
4: τώρα για την Ομόνια
0: δεν...
1: 84, δεν χρησταγείς, άμπου είναι λίγο πολύ έτσι, δεν το ξασκεφτείς.
4: Όχι.
1: Η Ομόνια πώς έπιανε, 87.
4: Εμείς 84.
1: Μάλιστα, αν μένει σπάσει το ρεκόρ για ΑΕΚ δηλαδή.
4: Όχι, 84 βαθμούς θα έρθουν πρώτοι.
1: Με 84 αν έρθεις δεύτερος να μου γίναμε, Premier League.
4: Δεύτερη,
1: είπα,
4: πρώτη θα είναι η ΑΕΚ με 84 βαθμούς.
1: Χριστάκη, αν έρθει πρώτη η ΑΕΚ φέτος και πιάει το πρωτάθλημα, θα κάνω το αρχικό σου γράμμα τατού στον αγκώνα μου.
4: Εγώ λέω σου, 84...
1: Εσύ λέεις μου, να δούμε.
4: 79 ο Απόλλωνας.
1: Μάλιστα.
0: ΑΕΚ Απόλλωνας, δηλαδή που βλέπεις.
4: Ναι, πρώτη
0: η
4: ΑΕΚ 84, δεύτερη, τού τον είδα.
1: Μα πού το είδες.
0: Forecast δηλαδή.
4: Είδα το πρωί.
1: Χριστάκη, μιλάς με εξωγήνους.
0: Καλά ρε, μπορεί να το είδε όνειρο ο άνθρωπος ρε.
1: Αν δεν είναι όνειρο, σημαίνει στο ξύπνο σου κάποιος σου το είπε.
4: 84 ΑΕΚ 79 ο Απόλλωνας.
1: Πειράζω σε Χριστάκη μου να δούμε, καταγράφεται η άποψή σου.
0: Χριστάκη, αν έβρεις κάπου να το παίξεις, παίξε το ασέντζε 5 ευρώ, δεν ξέρεις πότε.
4: 25
0: πέντε το Βολίβιο. Άλλο. Γράψε
4: το
1: πριν 2 εβδομάδες στην πράγμα.
4: Εξεκίνησε
1: μια άκρη
4: και πάει.
0: Σημειώνει το Λεωνίδη.
1: Μάλιστα, σειρά του, μάλιστα.
4: Γράψε το
0: Ζαβέ
4: και θα το πούμε στο τέλος του χρόνου.
0: Να είσαι καλά, σειρά μου.
4: Λοιπόν, εύχομαι
5: ένα καλό απόγευμα για όλον τον κόσμο. Να έχουμε όλη υγεία και προσοχή στους δρόμους.
1: Μάλιστα, Χριστάγε μου, να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Χριστάγε μου.
5: Να μιλήσουμε αύριο.
1: Γεια σου, γεια σου. Επόμενος, χαίρετε.
6: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, Δώρο.
6: Να πω ένα στατιστικό, ναι.
1: Να το πεις.
6: Λοιπόν, 87 βαθμούς σε συγκέντρωση είναι η Ομόνια. Και 87 ήταν ο αριθμός του πρωταθλήματος.
1: Ο αριθμός του...
0: Το 87ο
6: πρωτάθλημα.
1: Α, το 87ο διοργάνωση. Οκ.
6: 87 βαθμοί. Και λέω τώρα, αλλά δεν το πολύ πιστεύω, αλλά να το πω. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι η Ομόνοια θα κάνει πρωτάθλημα φέτος. Δεν θα καταφέρει να πιάσει πρωτάθλημα, αλλά έχει ένα 88 αριθμό πρωταθλήματος και έχω 88 τέρματα.
1: Α, πέρσι που τέκειος είναι η σεζόν.
6: Ναι, ναι.
1: Α, άρα πάλι να τερκάσει λίγο.
6: Δεν ξέρω, παίζω με τους αριθμούς του.
1: Αν βάλεις 88 και φέτος, να κάνεις προαθλητισμό.
6: Όχι, δεν θα πάω στη πάνω. Να σου πω γιατί. Εγώ μακάρι να πετύχω 45 τέρματα.
1: Πόσα, 45?
6: Βέβαια.
0: Τα 45 μπορεί να μείνει πίσω 60.
1: Είπα 60 ρε, δώρο πιο ρεαλιστικά.
6: Να σου πω, επειδή... Εγώ δεν βλέπω γόντες ως σκιές. Βλέπω πραγματικότητες. Εάν δεν άρχισε, δεν θα πω για τον Διόνιο. Έβαλε τα τρία τέρματα, εντάξει. Έτυχε και βάλε. Υπάρχει και η τύχη, υπάρχει και η ικανότητα. Συνδυασμός. Δεν θα βάλω 5 και 4 όπως ήταν πέρσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε δύο ομάδες, επέτυχε η ομάδα. 5-0 και 2-0, 5-0 και 2-0. 5-0 στην Ανόρθωση 0-5 και 2-0 στο Γασιμπή και 5-0 την ΑΕΣ στο Γασιμπή, 2-0-2 στη Λεμεσό. Έχουν τα ίδια αποτελέσματα ακριβώς. Σαν πως ήταν να έρθει στο κομμάτι να έπαιζε φέκες. Τέλος πάντων. Δεν θα πετυχαίνει έτσι τέρματα όπως επειδή. Η ομάδα καλά... Να πετυχαίνει νίκες με 2-0, 2-1, δεν ξέρω. Τούτα δεν θα τα βλέπουμε. Εγώ βλέπω ότι εκείνοι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν εύστοχοι, πρώτος ο Γιώβετης και μετά ακολουθεί ο Μαέ και ο Σεμέδο, δεν έχουμε άλλους εύστοχους ποδοσφαιριστές μέσα. Εσείς βλέπετε. Βλέπετε εύστοχους. Εκτός που... Καμιά φορά
0: όχι.
6: Εγώ δεν βλέπω κανένα αυτό. Όταν μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και δεν... Εχθές κάναμε 35 λεπτά να πούμε μέσα στη μεγάλη περιοχή να κάνουμε σουτ. Εγώ κατάγραψα τώρα.
1: Μάλιστα.
6: Δεν έχουμε δεύτερο επιθετικό αξιόπιστο.
1: Ρωτάω 4-4, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
6: Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
6: Εγώ λέω ότι δεν βλέπω τη Ομόνοια, αλλά όποιος θέλει...
1: Ας το πιάει η δουλειά με γιος.
6: Δεν ξέρω. Εμπορά να σου πω. Διότι, από εκεί το άλλο, το στατιστικό...
1: Ναι, καλό.
6: Το 21 πήρε πρωτάθλημα η Ομόνοια. Το 22 πήρε ο Απόλλων. Θα συνεχίσει το ίδιο μοτίβο.
1: Αν δεν είσαι πια Απόλλων, να σου μετά είναι Ομόνοια.
6: Ναι.
1: Μάλιστα.
6: Ομόνοια, Απόλλων, να συνεχίσει Απόλλων τώρα. Εγώ δείξω, εμπάξω. Αλλά λέω ότι δεν θα συνεχίσει. Κάποιος άλλος θα είναι.
0: Έγινε. Γεια σου, Δώρο μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Δώρο. Πού πάμε, κύριε Στεφανού, πού είναι, εντάξει. Γίνομαι κόλλητος σήμερα, πέντε πρώτη ημέρα, λέω 9.60. Εντάξει, νομίζω σου συμφέρει να μετανώσεις. Είσαι τσιγκούνης, εσύ, Λεωνίδου, λοιπόν, τον κόλλητός σου, αλλά μόνο καιρό είναι γίνο, και σε μου χτυγείς, λέγω, 32. Ωραία, φίλε, νυφιστάτε. Είμαι ανοιχτό χέρι μου, ζυγούς μου.
0: Λοιπόν, κόλλητός σου.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ. Ποιος είναι ο κόλλητός σου.
1: Ποιος, κουμπάρουμε πολλά κοντά. Εντάξει,
0: κουμπάρε εύκαπτε.
1: Κρατά λεφτά, φίλος μου. Κρατά λεφτά, είμαστε πολλά κοντά. Είχα ένα φίλο.
0: Πάντα ξιάνει το τσεντή σου.
1: Ναι, είχα ένα φίλο. Απόλεσε την περιουσία του, πλέον είναι φίλος μου. Μπορεί να τα βρούμε. Ωραία, χάρη το λόγο. Εγώ νομίζω είμαι φίλος με όλον τον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εντάξει, αναλύσαμε πολλά πράγματα, είπαμε και Ομόνοια. Για τα πολλή μια κουβέντα τώρα που δεν έχουμε ακροατές, γιατί είπαμε και για Ανόρθωση, να δούμε λίγο από ΕΛΑΕΛ. Από ΕΛΑΕΛ ο οποίος θα κάνει τέσσερις κινήσεις στο Ζελένικα, πήρε τερματοφύλακα.
0: Τρεις, ρε.
1: Τον Καρίγιο, τον Παράκ και έναν Σέτερφορ. Βάλω τις τελευταίες χρονικά. Ο Ζελενικά είναι Κύπρο, ο Καρίο είναι Κύπρο, ο Μπαράκ τελικά θα γίνει.
0: Περίμενε, με πράγμα μιλήσουμε και τις θέσεις.
1: Α, τις μετρήσουμε και για τα ΑΠΟΕΛ, κύριε, να δούμε.
0: Στην Ομόνια που ήβρες τελικά. Αν ναι, είπες αν πρέπει να φύγει.
1: Αλλά νομίζω τούτη που σου είπα, 17 στο τέλος της ημέρας. Έτσι. Αλλά αν τις μετρήσω λίγο να σου πω.
0: Με γραμμένο και ο Ζελενικά.
1: Στο Transfermarkt, ναι. Αν δεν τον υπολογίσω.
0: Υπολογίστο, να δούμε πώς.
1: Άρα να βάλουμε τρεις μετά. Καρίγιο, Μπαράκτσο, Σέτερφορ. Ζελένη Καμπέλες, Ντέκενεκ, τρεις. Τέσσερις ο Σταφυλίδης. Πέντε ο Άγχελ Γκαρσία. Έξι ο Σάστρε. Εφτά ο Ντάλσι, οχτώ ο Πέρες. Εννέα ο Τζούρισιτς. Ο Καρανάτσιος θα γραφτεί. Εννέα ο Τζούρισιτς. Δέκα ο Μαρκίνιος. 11 ο Μαντσίνη, 12 ο Λιμιός, 13 ο Μαϊόλη, 14 ο Πεδρόσο. Και έρχονται άλλοι τρεις παίχτες. Καρίγιο, Μπαράκ και Φορ. Και συμπληρώνει 17. Έτσι.
0: 14. Μέχρι τώρα μαζί με τον τερματοφύλακα.
1: Με Ζελένικα 14 και 3 να έρθουν. Χωρίς Ζελένικα 13 και έρχονται 4. Αλλά αφού μας τον γράφει ο Transfer Magazine, τον υπολογίσουμε. Εκεί πρώτα ταξίδι δικαστικό το θέμα να γίνει.
0: Άρα είναι Καρίγιο, Μπαράκ
1: και Φορ.
0: Και ο Φορ.
1: Εντάξει, νομίζω σε θέσεις που ήθελε να πω ενίσχυση. Δηλαδή, σε θέμα θέσεων συμφωνώ με τον Βρίζα. Πώς το σκέφτεται ο Παπαδόπουλο. Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικές αυτές οι κινήσεις για να αποκτήσει βάθος ο ΑΠΟΕΛ. Να μπορούν και κάποιοι παίκτες άλλοι που είναι απαραίτητο να ανεβάσουν βαθμό ετοιμότητας. Ο Πέρες, ο Τζούρισιτς.
0: Ο Τζούρισιτς, ρε φίλε, μέχρι τώρα είναι απογοήτευση.
1: Εντάξει, ρε πολύ. Ένα μάτσο είναι όμως.
0: Μάντσι είναι δηλαδή, ένα μάτσο. Δηλαδή, ούτε στα φιλικά.
1: Στα φιλικά με όρθιος δεν ήταν άσχημος, ας πούμε. Είχαν καλή παρουσία. Εμένα άρεσε μου στο γήπεδο των κοιτάτων. Νομίζω, εντάξει, γνώμη σου την οποία σας έχουμε απόλυτα, απλά εγώ δεν μπορώ να πω απογοητεύτηκε ο Τζούρισιτς που ένα παιχνίδι είναι επίσημο. Ήταν όλοι πίσω προφανώς, κάποιοι παραπάνω, κάποιοι πιο λίγο πίσω. Σαφώς σε λίγο για μια ομάδα.
0: Από τους ξένους το ΑΠΟΕΛ.
1: Απαιτήσεις και έχω παραπάνω.
0: Ο μοναδικός που με έπεισε μέχρι τώρα, ξέρεις ποιος
1: είναι. Ξέρω ποιον έπεισε, ναι.
0: Πέμ.
1: Το Σάστρε.
0: Ναι.
1: Ναι, ξέρω. Ξέρω πώς σκέφτεσαι, είμαι στο μυαλό σου. Και ξέρω από ποιον έχει παραπάνω απαιτήσει και ο δικαίος. Που τον Τζούρισιτς.
0: Αφού είναι το όνομα
1: μου. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Δεν διαφωνώ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει η κουβέντα του αγωνιστικού. Την ΑΕΛ την παραμελήσαμε λίγο στο αγωνιστικό. Μισό λεπτάκι μόνο. Είναι πλήγμα οι δύο απώλειες των Γκομής και Τσατακόβιτς.
0: Αντίλεκτα. Δηλαδή στο παγκόσμιο εγώ θυμάμαι.
1: Δύο επιθετικοί σου και σκόρερ του αγώνα να χτυπούν το ίδιο μάτσο. Ήταν τόσο σοβαρά.
0: Χτύπησε την ανελέητα η ατυχία.
1: Εντάξει, είναι μια συνθήκη που ενδέχεται να την πάρει πίσω και μόνο με έναν πολλά καλό προγραμματισμό στο finish να μπορέσει να,
0: εντάξει,
1: να καλύψει
0: ο
1: το κενό.
0: Εντάξει, ο σήμερα είπε ότι να κάνουν υπέρβαση.
1: Εντάξει, τους αδικό.
0: Από υπέρβαση σε υπέρβαση είναι
1: σήμανε συναγερμό και δεν φταίνει οι άνθρωποι της άλλη. Είναι ατυχία και θεωρώ ότι δουλεύουν νυχθημερό για να μπορέσουν να καλύψουν το κενό. Που έδειξε να έχει καλά φοντά η άλλη, έτσι. Με τον κόσμο της, νέος αέρας, αρκετοί νέοι παίχτες.
0: Καλοί παίχτες.
1: Δεν φάνηκε ότι είναι 9 στους 11 καινούργια, ας πούμε. Η παγή ήταν ο Σίντσο Μίλος Αβγεβίτς, αν δεν κάνω λάθος. Οι άλλοι 9 ήταν καινούργια. Φάνηκε ότι οι προπονήσεις έχουν μια αλφα μειογένεια. Φυσικά, όπως και για αρνητικά, δεν βιάζομαι αυκαλό συμπεράσμα, έτσι για θετικά. Θέλω ένα πιο μεγάλο δείγμα για να βλέπουμε λίγο περισσότερο τι γίνεται. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
7: Ναι, μα εσύ εγκλειστό στο μασού.
1: Αν ήξερα ότι είναι εσύ, θα το κλαίω ούτε ως τα τώρα.
7: Κύριε Λέζον, το λοιπόν, καλησπέρα από Λίβιο.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
7: Καλησπέρα, κύριε Λεωνίδου.
1: Γεια σου.
7: Καλησπέρα, Στέφανε.
1: Αντεμόγλου.
7: Τα λόγια είναι περιττά. Το μόνο λάθος που έκαμε ο φίλος μου, Ιαννάκης Παντελή, εσχημίες έκαμε τες ο Μπέρκ. Εν τες έκαμε ο άνθρωπος και τα πειράματα. Τα λόγια είναι περιττά.
0: Μπέρκ, και go home.
7: Που ακούω τούν τα πράγματα εγκουρασμένοι. Ναι ρε, τσαπίζα ρε. Ετσαπίζασαι. Εγώ βέλια λυπηθείτε τον κόσμο. Αλλά να αλλάξω το σκηνικό τώρα και θα πω ότι είναι ο Γκαντέμογλου που φταίει. Ο Γκαντέμογλου φταίει για την καταγγελία της Ομονίας. Είναι ένας καράβλος ο Γκαντέμογλου, φταίει εκείνος. Φταίει, έκαμε τις μεταγραφές, έκαμε τις σούδες, να πάμε, είναι ο Γκαντέμογλου που φταίει.
0: Nice.
7: Είμαι θυμωμένος πολλά ρε φίλε, δεν θα το συνεχίσω, αλλά και δεν θα ξαναπώ τίποτε. Θα τους αφήγω μόνος τους να δούμε ως που να μας περιπέζουν. Τούτο είναι το έργο. Το λοιπόν, καλησπέρα, χαιρετίζω με παιδιά.
0: Γεια σου αγαπητέ φίλε. Να σε
1: γεια
0: καλά.
1: Σου,
0: να σε... Και ο Μουγγέλε ο Αριστίδου.
1: Ναι. Να πω απλά εντάχει μια είδηση στον Παναθηναϊκό. Στον μπάσκετ τραυματίστηκε στο χέρι ο Χέις Ντέιβις και μένει έξω μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Αν έβρω τούτο που μας μαθιάζει, μπορεί να γίνει ο δολοφόνος στη ζωή μου, ρε φίλε. Έβηλε εκείνε, ο Ναν Μινίσκον. Που Μινίσκο δεν ξέρω πλέον. Ο Χέις Ντέιβις, κατάγμα στο χέρι. Ωραία, ξεκινάει η σεζόν.
0: Πού πότε.
1: Πού πότε. Όχι, άιστε χαπί τραβελερό. Μπράτο, βίσκε βάλεν του τσάμε στη γωνιά. Δεν που κάνουν, ρε, πες του ξύλο στις προπονήσεις, ρε. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο.
0: Ποιον επόμενο, ρε.
1: Έκαμε μου το χέρι του. Α, sorry, κύριε Στεφάνο, ευχαίνω ο επόμενος. Λάθος δικό μου. Πάμε σε πολιτικό. Ναι, πάμε και επιστρέφουμε.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Η ώρα είναι 3:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θρήνος και οργή από τις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο που σημειώθηκε στα νυχτά της Κερίνιας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 8 νεκρούς και 20 αγνοούμενους. Ένταση και επεισόδια στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας το πρωί, όταν οργισμένοι συγγενείς προπυλάκησαν τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρ Χιούρμαν και τον λεγόμενο πρέσβη της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί για την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει προσωρινό διάταγμα το οποίο θα απαγορεύει τον απόπλους σε ακραίες καιρικές συνθήκες μέχρι την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Στις αποφάσεις περιλαμβάνονται επίσης και αυστηρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν το διάταγμα, ενώ η λιμενική αστυνομία και τα αστυνομικά ελικόπτερα θα αναλάβουν την επιτήρηση των ακτών. Η υποκράτηση για 8 ημέρες στέθηκαν με απόφαση του δικαστηρίου ο 24χρονος και ο 21χρονος που συνελήφθησαν για την απόπειρα φόνου εναντίον 21χρονου από την Ινδία που διαπράχθηκε χθες το βράδυ στην Αγλαντζά. Το θύμα που φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ερωτικές αντιζηλίες πίσω από το περιστατικό. Μέτρα για την αποτροπή της τουρκικής επιθετικότητας στην Μεσόγειο λαμβάνει το Τελαβίβ λόγω της παρουσίας του σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το Ισραήλ. Η ετοιμότητα αφορά και περιοχές κοντά στην Ελλάδα και την Κύπρο ή στο χειρότερο σενάριο στη Συρία ή την Γάζα, αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα. Δικαιώματα 100 ετών σε 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα αποκτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Βενεζουέλα στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την κυβέρνηση της χώρας.
8: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
9: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
10: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες σύντομες βροχές στα ορεινά ή και σε ανατολικές περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Super Sport 104.
11: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Imagine.
15: John Lennon.
14: Imagine άσπρο.
15: John Lennon με άσπρα.
14: Imagine βελούδο.
15: John Lennon με βελούδο.
14: Καλά, είσαι χαμένος.
15: Εσύ είπες Imagine.
14: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
15: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
14: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
18: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Super Sport 104.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: θυμήθηκε ο Λεωνίδου να πει πάμε.
1: Αφού έχει καινό, κύριε Αλεξάνδρου. Κατάντια τη Ομόνοια, ρε για όνομα, για ποιαν κατάντια μιλάω παρέα, για το πρωτάθλημα, οξά για το Europa, λέω 059.
0: Για τη φετινή κατάντια, κύριε.
1: Επιμένεις.
0: Για την πρώτη αγωνιστή.
1: Θέλει να ακούσει και εσύ σαν. Δεν υπάρχει κατάντια, κύριε 059. Μην ακούει. Μην είναι 90. Του ξεσυνερίζει.
0: Κάντε μου γλου, για σένα που λέει τώρα ο Λεωνίδου.
1: Ναι, κάντε μου γλου, ποια κατάντια, φίλε. Απλά θέλω να διακόψω τον ερμόν τη σκέψη σου. Λοιπόν, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Εντάξει, είπαμε και για την ΑΕΛ, είπαμε και για τα ΠΟΕΛ. Ανόρθωση, εντάξει, εγώ πιστεύω.
0: Ανόρθωση, να σου κάνω, εμπούτες λίες ομάδες που δεν μπορείς να πεις κάποια πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει, τούτον είναι. Το μυστικό είναι ο ΕΛ Μαέστρο να βρει το κουμπί του κάθε ποδοσφαιριστή για να μπορεί να, μπορώσει, να φτάσει στο, στο top του.
1: Φίλε, δεν χρειάζεται πάνικος. Τίποτε. Κύριε Πάμε, εσύ σε καλώς ορίζουμε. Ναι, έχεις πολλά καλή σχέση με τον Πολύγιο, κατάλαβα το. Χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Η σχέση σας.
0: Να πήρες με τσι μεγάλο.
1: Του 900. Δεν
0: με τσι μεγάλο.
1: Γιατί, ένα λεπτό, κύριε Στεγιό.
0: Ρε μα έτσι μπήσες πόξο τώρα.
1: Να λεπτό, πρίφι. Να λεπτό, κύριε Πάμε, εσύ συγγνώμη, πριν φύγετε.
0: Του το καρφίτσο, μα
1: απλά, όχι, χρειάζεστε καν μικρόφωνο. Πείτε μου πότε χρονολογείται η πρώτη σας συναδελφική συνάντηση με τον κύριο Αλεξάνδρου. 1900 πόσο. 1800, δεν είναι η επανάσταση.
2: Στο
1: τέλος είναι η επανάσταση. Στο τέλος είναι 1821.
2: Άμα τη αφήξη του όθωνου στην Ελλάδα.
0: Επίσης, έτσι μπήσες.
1: 1996 όλα. Μπορείς και πιο πίσω.
2: Που έπιασε το πρώτο ευρωπαϊκό Παναθηναϊκός.
1: 56, μπράβο, τον Ντομινίκ Βίλκινς.
0: Άρα,
1: 56.
2: Είναι αφισβητήσει
1: ο καλάθος. Στο Παρίσι. Έχει και αναστικά. Ναι,
0: έφυγα έξω. Κάποιος γιορτάζει, κάμε τα δικά σου.
1: Πού είναι στο Παρίσι το πρώτο ευρωπαϊκό Παναθηναϊκού. Με τον Βίλκινς.
0: Ο Ντομινίκ Βίλκινς.
1: Το κόψιμο του Βράνκοβιτς, νομίζω είναι Παρίσι. Όχι, απλά τώρα που το είπαμε, θυμήθηκα. Εντάξει, είναι και συμφρίζεται το κουβέντα, γι' αυτό πάμε σε ακρόατη. Ναι, το ότι χτυπάς 100 βολές το λεπτό, είναι συνοχλήριο κοφτής των ευρωπαϊκών που γεννήκαν ατασσαλίες εις βάρον των σταμάτημα του ρολογιού. Πάμε στον επόμενο, κύριε.
3: Καλησπέρα, κύριε.
1: Χαίρετε.
3: Ομόνοια Κύπρος.
1: Γεια σου, Ομόνοια μου. Ενωτάκης.
3: Ποιος εμπόνοι.
1: Έλα ρε Τάκη μου, χαίρομαι που με ακούεις.
3: Εγώ ήδη άρχισα τους πανηγυρισμούς.
1: Μάλιστα, για ποιον πράγμα.
3: Που σε ακούω.
1: Καλή επιλογή.
0: Παίξατε μπουρούες.
3: Εν τω μεταξύ, δεν πέφτια, και μέσα στα site, και ακούω κάτι κουβέντες για την Ομόνοια. Πιστεύω ότι πολλοί που μας, για να ρω και αυτό μου μέσα, διότι για να παρεξηγηθώ, πρέπει να πάρουμε ένα MRI, όχι να δούμε αν έχουμε πρόβλημα στον εγκεφαλό, αν έχουμε εγκεφαλό. Πραγματικά.
0: Υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή.
3: Γίνεται ρε παιδί.
0: Προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή πάνω τους.
3: Μπορώ να το ξέρω τούτον, αλλά εντάξει, μιλούμε ότι βρέσει στα σκαλοπάτια μου. Μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Δύσκολη περίπτωση του ασθένους.
3: Πάρα πολλά δύσκολη. Δηλαδή μέχρι το Ισραήλ πήραμε τους, αλλά δεν έγινε τίποτα. Φέραμε τους πίσω πάλι.
0: Άλιστα.
1: Ας επικεντρωθούμε στους θετικούς ανθρώπους της ζωής.
3: Βεβαίως. Εσένα και εμένα και τον Πολύβιο.
1: Τον Πολύβιο δεν μπορούσε να πω. Ο Πολύβιος εγκολλάσε αυτήν την εξίσωση.
3: Και ο φίλος μου ο Παπαμουσιέφ. Το λοιπόν... Που την πέφτει, ως την πέφτει την αγωνιστική και εσύ, η Ομόνοια είναι αγεντά. Ειδικά με τους που φέρες στο κέντρο, αν τους έχετε υπόψη σας, διότι εγώ τους.
1: Ναι, έχουμε τους.
3: Και με τους υπόλοιπους, διότι έχει ποιότητα η Ομόνοια, με τον Μπερδάρες, έχει πολλά καλούς παίκτες. Θα κεντά. Θα είναι πάρα κάποιες μιλήν, δεν ξέρω.
0: Λευκαρίτικο, λευκαρίτικο, είναι το κορυφαίο.
1: Εγώ λέμε Λευκαρά FC.
3: Ναι. Θα έρθουμε, θα πιάμε, θα κάνουμε τον back to back, ρε. Δηλώνω το τώρα, σήμερα.
0: Τα Ανασομπρούερ. Τα Ανασομπρούερ. Είναι οι δύο σε ένα ρε.
1: Τα Ανασομπρούερ, τι ακούν τα αυτιά μου.
3: Ναι ρε, είναι ένας παίκτης σε δυο σε τέσσερα.
0: Είναι δυο παίκτες σε ένα.
3: πιο παίκτες σε έναν από στα Ζαπού. Εντάξει.
0: Δύο.
1: Δεν μας πω, άμα συνεννοάστε εσείς, εγώ έφερω στα σύνολα. Αυτά είναι που τα βρίσκετε.
3: Όχι, βρίσκουμε.
0: Τι γράφουν τα Ζαπού δύο σε ένα.
1: Άμα τα βρίσκετε.
3: Άμα τύχει και ευρωθέν μαζί, είναι να μας βάλουν υποτίτλους. Άρα να σκευάζει, να σκευάζει βέβαια, είναι να τα βρούμε.
0: Το Λεωνίδη βάζει στον πόξο που την εξίσωση.
1: Έλα ρε Τάκη.
3: Όχι ρε, για όνομα να το θεωρεί. Αφού είσαι καλό πράγμα, γιατί κάνεις έτσι.
0: Που είμαι καλό πράγμα και κάνω έτσι.
3: Όχι ρε, αγαπούμε το.
0: Όχι, εσύ όρμα, αν είσαι μαζί του όλη μέρα, παρέτ.
3: Μα ο Λεωνίδου, άσε το ρε φίλε όπως το πλάσμα μπορεί, με μάσεις πέτα.
0: Ακριβώς όπως το πλάσμα.
3: Λεωνίδου αστιεύκα.
1: Πάντα Τάκη μου.
3: Το λοιπόν, χάρηκα που με ακούσετε. Και πρότεινε να του 26 λέω σας ότι θα κάνουμε τον back to back.
0: Άντε γράφει.
3: Το λοιπόν.
0: Χαρήκαμε, χαρήκαμε που σαν εχτήκαμε.
3: Και εγώ καλές βροχές.
0: Καλά μπάνια.
1: Καλά μπάνια. Γεια σας Τάκη μου, καντέμω γλουμόνο νομόνια. Πολύ βιεύρε το κουμπί της φωνής του Λονίδου και χαμήλωστο.
0: Χαμήλωνι, εσπασμένο.
1: Χαμήλωστο, εμένα μην τα φωνάζω τώρα.
0: Εσπασμένο το κουμπί. Ρε σιγαντέμο γλουμού, έρεσαι. Λοιπόν, ρε Λεωνίδου, καμιά άλλη ομάδα.
1: Όχι, απλά για να έρθω στην ολοκληρώσαμε λέγοντας ότι θέλει υπομονή. Όταν λέει υπομονή, εσύ με πρώτη αγωνιστική κριτική μπορείς να κάνεις, αλλά όχι ισοπαίδωση. Δηλαδή, και νομίζω πραγματικά ότι εντός ανόρθωσης δεν τίθεται θέμα του μαέστρου αυτή τη στιγμή. Το στηρίζουν και καλά κάνουν. Και
0: με αυτά που είπε σήμερα το Παρπετάς, εντάξει, τούτες οι συναντήσεις, διότι χτες ευκήκε ότι σου έδινε μάλλον την εντύπωση ότι η συνάντηση έγινε μετά το αποτέλεσμα και υπήρχε πρόβλημα ουσιαστικά. Ενώ ναι. Τελικά εξ όσων μαθαίνουμε το οι συναντήσεις κάθε εβδομάδα
1: ναι, που γίνεται. Άκου, πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Γιατί για παράδειγμα χτες μιλούν με ένα φίλο σπίτι τη νύχτα στο τηλεφωνό και ακούσε με Ραφαλά που μιλούν και είπα ότι για μένα να κρίνουν να φτιάξει ανόρθωση προμονητή μετά από έναν κακό αποτέλεσμα στην Πρεμιέρα. Αν τζαλί μου νέα λεσία, ο Καμαρανέ δεν σχίζε σου.
0: Καλά, γιατί πέρσι πότε φτιάξε ένα ανόρθωση.
1: Περίμενε. Να ακούσει και ψήμα σοβαρά.
0: Με τη δεύτερη αγωνιστική είναι φίλη.
1: Περίμενε. Υπήρχε όμω μια βασική διαφορά ΑΕΚ ανόρθωση φέτο σε τι ανόρθωσει που περιγράφει εσύ ότι δικαιούσουν να γάμει μεταγραφέ. Άρα έπρεπε με τι μεταγραφέ που έκαμε, κύριε, με τον προγραμματισμό σου το σύνολο να είναι πολλά καλύτερο και να υπάρχουν κάποιε. Νότες αισιοδοξία μέσα. Ο Ελ Μαέστρο ήρθε. Προφανώς εις γνώση το ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Όμως για έναν άνθρωπο που έχασε το σέσι που το ρόστερ, σε μια ομάδα κατ' επέκταση, και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αν δεν τον πιστώσουμε τούτον τον προπονητή χρονών, ποιον είναι να πιστώσουμε. Την πέμπτη αγωνιστική να σου πει, καμία να σου πω. Αλλά που την πρώτη φύγε γιατί έβαλε λάθος θέση τον Λόπες, τον Γιάννη, τον Κωστή, και μου καμνεί. Ναι, αλλά. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι έναν ελαφρυντικό το οποίο οφείλουμε σε ένα σημείο να το δώσουμε μέχρι να δούμε πώς θα μονταριστεί η κατάσταση.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Το ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, εν τι σημαίνει όμως ότι. Εν του πέταμά του, να το πω έτσι.
1: Δεν είπα έτσι όμως.
0: Υπάρχουν οι ξένοι στην ομάδα.
1: Και η ομοιογένεια υπάρχει γιατί παίζαν πέρσι μαζί, αλλά η φιλοσοφία του προπονητή διαφορετική που του Καμορανέζη για παράδειγμα. Άρα χρειάζεται ένα ευλογό χρονικό διάστημα να κρυθεί. Δεν ξέρω αν θα πετύχει ο Μαέστρος στην ανόρθωση και θα αποδίδει καλό ποδόσφαιρο. Απλά για μένα, στα μάτια τα δικά μου, μπορεί να είμαι και λάθος, χρειάζεται να του δώσεις κάποιο χρόνο. Όχι να νοστήσεις τον τοίχο από την πρώτη αγωνιστική και θεωρώ ότι η διοίκηση δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι του μεταφέρει τα να πραγματικά δεδομένα με την πίεση που έχει στην ομάδα.
0: Εάν το έκανε, θα έμενε φοβερά εκτεθειμένη η διοίκηση.
1: Για μένα ο Μαέστρος δεν το κάνει.
0: Είναι αυτή η διοίκηση που τον έφερε, γνωρίζοντας τα προβλήματα που έχει ανόρθωση, γνωρίζοντας ότι εκτός από την ομοιογένεια δεν μπορείς να δεις άλλο θετικό στην ομάδα, συν του ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές. Έψαξε τον Ελ Μαέστρο, δεν πιστεύω ότι φέραν τον με κλειστά μάτια και προτείναν τους τον.
1: Προφανώς ρε φίλε, ψάξε να
0: ψάξετε το. Μπορεί να τον ιθιώξεις που είναι πρώτη αγωνιστική.
1: Όχι, καλά κάνουν σου
0: λέω. Τώρα, αν φτάσουμε να πούμε, ξέρω εγώ, στην παρέλαση και δείχνει σημεία καλύτερα η ανόρθωση των αγωνιστικών χώρων, για μένα είναι να σκεφτείς.
1: Συγγνώμη, η παρέλαση ποια αγωνιστική είναι, γιατί εσείς μιλάτε με παρέλασεις, εγώ μιλώ με αγωνιστικές.
0: Οκτώβρη, ρε.
1: Εντάξει, έκτη, εβδομή, κάπου για μην μπορεί.
0: Εσύ και διακοπή, μετά την τετάρτη.
1: Εντάξει, πέπτη αγωνιστική, ξέρω εγώ. Να έχεις ένα δείγμα, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Γεγονός ότι αν εξατομικεύσουμε το πρόγραμμα της ανόρθωσης, εν τη βοηθά θέμα. Να έχει κάποια παιχνίδια που μπορεί να μπει με τον άραν του φαβορή, εν ούλα τα λεγόμενα ντέρπι με διεκδικητές.
0: Ναι ρε, αλλά να σου πω κάτι, έτσι όπως, εδώ, έτσι όπως φέτος το πρωτάθλημα, δηλαδή ποιες είναι οι ομάδες δηλαδή που θέλουν σοβαρά να τις περάσεις. Εντάξει, είδεψε και την Ομόνια με την
1: Αραδίπο. Μα δεν λέω ότι στην πράξη θα αποδεικνύω τα ρε πολύ μου. Άλλο να παίζεις, να μην πω ονόματα ομάδων, διεκδικητές τίτλου και άλλων ομάδες που διεκδικούν την παραμονή τους με στόχο την παραμονή. Εν και ξέρω αυτό σε κέρδιζε ρε παιδιά, εν προχωρούμε τη σκέψη μας απαραίτητα παρακάτω. Είναι άλλη δυσκολία των αγώνων. Αλλά πάλι, και που παίζει τώρα ομάδες
0: ωραία, να σε ρωτήσω ένα πράγμα, να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Πάει η Πάφος στο Αμόστο και παίζει με η Σαλαμία.
1: Ναι.
0: Ένα κλόνι το φαβορί είναι η Πάφος.
1: Είναι φαβορί.
0: Ένα κλόνι το φαβορί, ένα παιχνίδι που μπορείς να πεις ας πούμε να κάνω
1: εφαβορίσκετο. Μα δεν έχει σχέση, μπορεί Πάφος να κάνει φίλε ένα λεπτό.
0: Άρα αυτόματα που τις 12 τουλάχιστον οι 7 ομάδες.
1: Έχει έναν όμιλο ομάδο που διεκδικούν παραμονή.
0: Μπορεί να πεις ότι είναι εύκολο το παιχνίδι.
1: Φίλε, πρόσεξε.
0: Είμαι γκραφ φαβορί στην έδρα.
1: Πρόσεξε. Δεν χαρακτηρίζω καμία ομάδα εύκολη λία. Ο καθένα μπορεί να αντιληφθεί τη δυσκολία του να παίζει με μια αλφα ομάδα που έχει 15 εκατομμύρια budget, ή 10 ή 13 ή 9, με το να παίζει μια ομάδα που έχει 2 εκατομμύρια μπάτζετ. Διαφορετική δυσκολία στα χαρτιά. Από εκεί και πέρα, αποτέλεσμα δεν σου εγγυάται κανένα. Και είναι 38 παραδείγματα και Αραδίπου και πολλέ άλλε. Ακόμα και 29 που κέρδισαν τον Ήψον, αν και περίμεναν το πολύ. Οφείλουμε να το πούμε τούτο.
0: Εγώ θεωρώ ότι κανένα δεν περίμενε να κερδίσει έτσι εύκολα.
1: Εντάξει.
0: Να κερδίσει, εντάξει. Είπες, μέσα έξω, α πούμε, για μένα ήταν φαβορή βλέποντα και τον Ήψον, και πώ εκείλησε η προετοιμασία του Ήψον.
1: Ναι, είπε για Ιμπάφον πριν. Είδε τα στιγμιότυπα με την Καρμιώτησα.
0: Oh.
1: Έχει κλασικότατε ευκαιρίε με τον Ήψον. Είπαμε την Καρμιώτησα, στο Καρμιώτησα Πάφο. Έχει, ναι, έχει κλασικότατε ευκαιρίε η Καρμιώτησα που είναι outsider, έτσι. Φαντάζομαι κάτι, εσύ είναι ακλόνητο φαβορή Πάφο με την Καρμιώτησα. Ειδικά στο στέκιο Κυραγή, σε ένα γνώριμο περιβάλλον κλπ. Κλπ. Ασχέτω αν τυπικά τα φιλοξενούμενοι. Συμφωνούμε. Ήταν ακλόνητο. Δεν τι ευκαιρίε. Αν ήταν εύστοχη η Καρμιώτησα, βαζό το αν για χάρη συζήτηση όμω, ξέρω ότι δεν παρπατά στη ζωή και στη μάπα. Θα είχαμε διαφορετικά δεδομένα. Η Πάφος είναι αποτελεσματική σε κέριο χρονικό σημείο στο 45 του πρώτου ημιχρόνου όμως. Δηλαδή δεν γυρίζει ο δεύτερο ημιχρόνο. Πάει στα αποδυτικά προηγούμενη. 48-2-0. Τέλειωσε το παιχνίδι. Μετά υβρεχώρουσε, έκαμε ευκαιρίες. Την κράτησε ο Μαζέσκι, την κράτησε η αστοχία της Καρμιώτησας. Οπότε τι καταλήγουμε. Έκαμε 6 αλλαγές, θα δεν κάνω λάθος νούμερα. 5 ή 6. Πάλε, και αν βλέπεις η μετάβαση που Κύπρος σε Ευρώπη και το αντίθετο δεν, που Ευρώπη σε Κύπρο δεν είναι εύκολη. Καμιά ομάδα στον κόσμο θεωρώ δεν έχει δύο εντεκάδες αρχικά. Γιατί λέμε για rotation. Μπορείς να πεις μια ομάδα στον κόσμο που έχει δύο εντεκάδες.
0: Δύο εντεκάδες ένεσεις, αλλά τουλάχιστον να έχεις 16 άξιους.
1: Εντά, αν έχεις budget και αξιοποιήσεις το να έχεις 17 παίχτες καλούς. Πλέρωσε συμβόλαια καλά και φέρε. Η Πάφος είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Στην Premier γιατί πετάσουν τόσα λεφτά.
1: Εντάξει, φίλε, αλλά σου λέω να μείνω στα τη Κύπρου, η Αγγλία δεν πολύ παρακολουθώ. Πιστεύω καμιά ομάδα στον κόσμο δεν έχει δύο εντεκάδες. 16-17 παίχτες έχουν κάποιες ομάδες. Η μετάβαση κρατάμε από Ευρώπη σε Κύπρο δεν είναι εύκολη. Και γενικά, όταν κάποιοι παίχτες δεν παίζουν, υπάρχει μια λίωση στην αγωνιστική εικόνα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Είναι αναντίλεκτο για μένα. Και
0: μάλιστα.
1: Πολλά παραδείγματα που φαίνονται.
0: Λοιπόν, φύλαξε γελία για αύριο.
1: Έχω και για αύριο, με φάστε.
0: Είναι και σταμάτας. Να είστε καλά, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε μπάσαμε ο Στέλιον. Πάμε εσύ.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια
0: ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε μπάσαμε ο Στέλιον. Πάμε εσύ.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία.

0: χαμογελάς. Echo. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
2: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1... 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KIK20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22 368 000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
3: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
4: Αφού κουντώ.
3: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
5: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη? Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ, αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
3: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι? Εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
6: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου.

0: που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πρώτον πυλών της Ομόνιας ήταν Άσε και Μπράουερς. Μπαίνει αύριο στο αεροπλάνο Κούσουλος για λογαριασμό της Κηφισιάς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Παναγιώτου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ουτρέχτη. Έσπασαν το φράγμα των 10.000 διαρκείας οι πράσινοι. Η ΑΕΛ ζήτησε από την ΚΟΠ όπως ο διαιτητής Κωνσταντίνος Φελάς τιμωρηθεί και εξαιρεθεί από τους αγώνες της Λεμεσανής ομάδας. Στα της ενίσχυσης, ο Νταμάχου εξετάζει διάφορες περιπτώσεις επιθετικών κορυφής. Αρνήθηκε πρόταση για τον Μαλεκίδη ο Απόλλωνας. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κβίτα για να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση εκτός Ιμπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Φουρτάδο στην Ανόρθωση. Αξιολογείται η κατάσταση των Τόσιτς και αρτήματα. Φεύγει το εμπάρκο και ανακοινώνει τρεις ποδοσφαιριστές ο Αποέλ. Ο Ντάλσιο θα αγωνιστεί κανονικά με ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ και θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με την Ανόρθωση. Φουλάρι για τερματοφύλακα ο Ρόκα στην ΑΕΚ. Διαθέσιμη η Πηλέας και Αμίν για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για περαιτέρω ενίσχυση στην ΠΑΦΟ. Επιστρέφει ο Μπρούνο εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια για το Super Cup. Ο Ράτσκοφ στον Άρη το ψάχνει για κεντρικό επιθετικό. Αναμένεται να κινηθεί και για τερματοφύλακα η ελαφρά ταξιαρχία. Παρελθόν από τη Νέα Σαλαμίνα αποτελεί ο Γιώργος Ποντικός. Μετά τον Τζολάκη, η ΧΑΛ φέρεται έτοιμη να αποκτήσει από τον Ολυμπιακό και τον Χρήστο Μουτζακίτη. Πλήγμα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, νοκάουτ με κάταγμα για περίπου 6 εβδομάδες ο Χέις Ντέιβις. Η Άστον Βίλα απέκτησε τον Ιμπραήμ Εμπάιγ από την Παρί για 55 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστροφα για να γίνει παίκτης της Manchester City μετράει πλέον ο Έντσο Φερνάντες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
9: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της ΣΥΤΑ Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλό απόγευμα κύριε και κύριοι, καλό μήνα κύριε Στέφανε. Καλό φθινόπωρο. Μέσα στο φθινόπωρο είναι και τα γενέθλια μας ενδιαφέρουν. Και η ονομαστή μου γιορτή κύριε Στέφανε.
1: Και τα δύο σε ένα μήνα.
0: Όχι σε δύο. Για να έχει έτσι action να έχουν να εύχονται οι φίλοι μας. Οκτώβριν και Γενοέβρι.
1: Δεν το κάνεις μια να είναι μπαμ και κάτω.
0: Όχι, νέβα.
1: Νέβα.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα με πολύ και σε ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγγιώς και το Μάγκα. Επανερχόμαστε σήμερα με το ρετρό μας 360. Στρογγυλοποιούμεθα. Κύριε Στέφανε, οδεύοντας για το 400, Νόντας Χριστινάκης. Είναι η τρίτη νέα προγνωστικά. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χθες η πρεμιέρα με έκπληξη. Σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα τουλάχιστον, γιατί το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο και αν κάποια ομάδα πρέπει να κερδίσει, ήταν η ομάδα της Ελλάδας που κύριε Στέφανε. Τρία δοκάρια. Ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα του ΟΚΑ, δεν ήταν καλή η ομάδα του Μπέρκ. Σε αυτήν την πρεμιέρα, είπαμε με οι πρεμιέρες δύσκολες, εκπλήξεις, rotation κλπ. Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, μια χαρά η Ομονία Ελλάδας, μπράβο της. Έχουμε τέσσερα ματσάκια ωραία περιποιημένα. Έχουμε μεγάλο νικητή την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Φίλιππο. Βρεν τρία σκόρερ στα πέντε ρε. Ήβρεν το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, το Άρης Απόλλων και το Έλλαν Όρθος.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο μοναδικός πάει ολόησια για 200 από την Τίμκο που φωτίζει την Κύπρο και τα βέρναν περιποιημένη στον Άγιο Επιφανή.
1: Εγώ ανυπομονώ για το πρωτάθλημα.
0: Το πρωτάθλημα σας εσάς να είσαστε έτοιμοι κανόνες τους. Μετά τις 6.30 δεύτερη αγωνιστική προηγείται ο κύριος Μιχάλης Αριστίδου.
1: Προηγείται.
0: Βρήκε δύο, έναν ο κύριος Χάρης και οι υπόλοιποι έξι κούλουρο.
1: Ούτε και ένα.
0: Ούτε και ένα. Κούλουρο. Εντάξει, να δούμε πώς θα πει και ο Σάκος. Καλησπέρα.
2: Είμαι καλησπέρα.
0: Ναι, Γιώργη Αντωνίου.
2: Πάμε για τα προγνωστικά, αλλά με θυμηθείς που σου είπα προωθήσει να έχει πολλές εκπλήξεις στον πρωτάθλημα.
0: Τηρούθηκε πολλά. Τηρούθηκε πολλά.
2: Είπα σου το.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
2: Ένα αποτέλεσμα που να πούμε, ναι.
0: Απόλλων, ναι, Απόλλων Ανόρθωσης.
2: 2-1.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
2: 0-2.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
2: 1-1.
0: Άρης Ομονία.
2: 1-1.
0: Ναι, ωραία ματσάκια σας είπρα. Χαίρετο.
2: Ωραία πολλά. Ευχαριστώ, καλή
0: συνέχεια. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
3: Αλό.
0: Ποιος.
3: Αγούργο.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, κι άλλαξε ο καιρός, ρε.
3: Ασκεύχομαι με παράπονο. Πρώτο δεν έπρεπε να σκεφτείς σήμερα. Έχω τόσα πολλά να πω, Ιωάννη, που με κάνουν δύο μέρες. Όχι να το προγνωστικά.
0: Και την τρίτη να με ρίχνεις.
3: Άντε ρε, έχουν πάει.
0: Έχεις Δευτέρα, έχεις Τετάρτη, έχεις Πέμπτη, έχεις αυτά.
3: Αντέξτε με ως αύριο. Αύριο είναι εκπομπή, αυτή τη μόνο για λόγο.
0: Αύριο να σου είναι αδίκο. Πέμω από όλο ανόρθωσης.
3: Από όλο.
0: Πόσα.
3: 2-1.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
3: 4-0. 4-0. Δεν έχω έτσι όλο πάντα.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
3: Από
0: ΕΛΑΕΛ.
3: Από ΕΛΑΕΛ. Αλλά δεν είναι δύσκολο.
0: Ήταν ήταν εύκολα. Πόσα.
3: Ήταν
0: πόσα.
3: Εύκολα τα. 0-0.
0: Και Άρης Ομονία.
3: Έχω ξέρει μισό την Ομονία. 2-0 ο Άρης.
0: Γιατί να μισάτε ρε. Με μισάτε ρε. Χαιρετώ. Με μισάτε ομάδες είπαμε. Να είστε μέσα ομάδες σας. Καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Παπαδοσίος.
0: Ναι, για να είπαν τελεί.
4: Θα πω δύο θέματα.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
4: Διπλών η Ανόρθωση.
0: Πόσα.
4: 2-0 η Ανόρθωση.
0: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
4: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
0: Πόσα.
4: Σοπαλία. 1-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
4: 1-1.
0: Άρης Ομονία.
4: 1-1.
0: Χαιρετώ. Ο Γιαννάκη μου πούλησε ο Περιάνιο Δέρια να έρθωσε μόνο.
4: Έλα να σου πω.
0: Πέ μου.
4: Αύριο έχει μεγάλο που παραγγείλει στους τσούλους, είναι του Αγίου Μάμα.
0: Ναι. Είναι στη Μόρφου ρε, στη Μόρφου το μεγάλο το πανήγυρι που είδε στη Μόρφου.
4: Ναι, να ζήσουν οι μάμνοι.
0: Να σε καλά.
4: Παπαϊ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος.
5: Αλέξης από Ηλί.
0: Παναγία μου, Παναγία μου.
5: Γεια σου κύριε Στέγιο μου, γεια σου.
0: Επανέρχονται τα λεβεντόπεδα όλα σήμερα πρώτο μήνο. Μάλιστα. Πέ μου ρε Αλέξη.
5: Αν μου τα πεις κύριε Στέγιο.
0: Απόλλων, ναι, Απόλλων Ανόρθωσης.
5: 3-0.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
5: 0-2.
0: Από ΕΡΑΕΛ.
5: 2-1.
0: Και Άρης Ομονία.
5: 1-1.
0: Σε ευχαριστώ ρε Άρεξη.
5: Εγώ ευχαριστώ κύριε Στέγιο.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
6: Άρης από τον Λεμεσός και ερμάνα το Σάβα Μάτζικα Ρώμα 100 χρόνια.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, και ζούμε στο νου μου.
6: Και μετά τον Δεκέμβρη μου θα τον αλλούμε, αλλά κάνουμε πριν πέφτει.
0: Ρώτα τον Στέφανο, ξέρει πώς αποσέψες το παιχνίδι, ξέρεις πώς αποσέψες το μάτς. Μα λες σε Ρώμα. Ξέρεις πώς θα απολογίζεις, λες σε Ρώμα.
1: Πρέπει να σε φάει η Ρώμα πάλι.
0: Πρέπει να σε φάει η Ρώμα πάλι.
1: 2-3-0.
0: Να σε φάει η Ρώμα πάλι. Ξέρεις το όριο, ξέρεις το καλύτερο να λοιπόν να σε αφαιρώσω. 4-4.
1: Εννοείς σε φάει 4.
0: Έβαλε μπαλέ.
6: Έδωρε 0-4 κύριε Στέφανε, μα πούζεις.
0: Να προχτές έλεγα πως ένας φαμούς Φιωρεντίνα, είμαι Φιωρεντίνα λάθη. Άσο να το δει άλλη αυτό να με την Αταλάντα. Άλλα 4.
6: Κύριε Ρέιζον, κύριε Στέκιο, πρέπει να προθερμάνει λίγο με τη Ρώμα το Στέφα.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ο Πυρούς με 960 ότι παίζει με φωτιά και ένα καϊκέ, διότι
6: εσύ ένα
0: καϊκέ, αλλά συνεχίζει, αντιλαμβάνεσαι φωτιά πυρούμενη. Απόλλων Ανόρθωσης.
6: Απόλλων Ανόρθωσης 3-1.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
6: Σαλαμίς ΑΕΚ. 1-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
6: Από ΕΛΑΕΛ. 2-1 το από ΕΛ.
0: Και Άρης Ομόνια. Ωραία ματσαγία.
6: 2-2. Εντάξει πολλές ισοπαλίες στον αγωνιστή.
0: Να είσαι καλά, χάρη μου. Σε ευχαριστώ.
6: Καλύτερα. Πάμε.
0: Επόμενος καλησπέρα.
7: Καλησπέρα μας, κύριε Στέκιο μας.
0: Ναι ρε Αντρεούδη.
7: Επιλάτε εγώ για τα που ήταν νοπτικά μας.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
7: Να κερδίσει Απόλλων το 2-1.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
7: Να κερδίσει Σαλαμίνα το 2-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
7: Να κερδίσει η ομάδα σου η ΑΕΝ 0-1.
0: Απάνω μου το Αντρεούδη μου. Και Άρης Ομονία.
7: Να κερδίσει η Ομόνια 1-0.
0: 1-0. Μάλιστα.
7: Έθελα να πω 0-1 με τη
0: χώρα. Ναι, να κερδίσει 1-0. Ναι, σωστά το είπες.
7: Okay.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
8: Άρκεψες για η Ρώμα και Παναθηναϊκό.
0: Ποιος?
8: Λατσιάλη.
0: Απαναία μου το φίλο μου.
8: Έστειλα σου και μήνυμα 2-2 με μαντάν ελπίζω.

0: Ο Φίλιππος είπε 3. Απόλλων Ανόρθωσης.
1: Θα κερδίσει ο Απόλλων 2-0.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
1: Θα κερδίσει Σαλαμίς 1-0.
0: Αποέλ ΑΕΛ.
1: Θα κερδίσει το Αποέλ 1-0.
0: Και Άρης Ομόνια.
1: Άρης Ομόνια θα έρθουν ισοπαλία 1-1.
0: Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στελάρα μου.
0: Σαλαμίς, Σαλαμίς, Σαλαμίς.
2: Αιωνία.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Λοιπόν, έπιαγε εγώ την καλησπέρα μου.
0: Πέ μου, αχαπαρουή μου, πέ μου και σου να μην πέρχει κουτσίς τίποτε έτσι αχαπαρός που είσαι, πέ μου.
2: Να κουτσίσω και καλά δουν τη στράτα.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
2: Απόλλων Ανόρθωσης 3-0.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
2: 2-1.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
2: Από ΕΛ ΑΕΛ 1-3.
0: Και Άρης Ομόνια.
2: 1-2.
0: Εν εύκαλες τον κόκο να πει ΑΕΛ, έχασες το τραπέζι.
2: Μέσα στο σπίτι.
0: Την αύριο να τον κάνει να πει ΑΕΛ, άμα πει ΑΕΛ, επικέρδισες το τραπέζι ξανά.
2: Οκ.
0: Χαίρετο.
2: Τσάου.
0: Έμαθαν τον Παπαγάλο να ρωτήσει ΑΕΛ τώρα. Πιο εύκολο ρε κουμπάρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
3: Ανδρέας ΑΕΚ, ο Φωστηγαζής.
0: Α, Παναγία μου, επανέρχονται οι μεγάλοι μας, ρε κουμπάρε, επανέρχονται οι φίλοι μας, μάνα μου, έτσι πρώτην του μηνός. Πέ μου, Ανδρέα μου, έξι.
3: Πέ μου τα δύο.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
3: Απόλλων 2-0.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
3: 1-2.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
3: Από ΕΛ ΑΕΛ, 0-2.
0: Και Άρης Ομονία.
3: 2-3.
0: Είσαι φόρμα. Καλό δρόμο.
3: Ωραία,
0: πάει. Πάρα μου το φίλο μου, ρε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα, Στέφανε. Φίλιππος, Ομόνια.
0: Βάρτε ένα χειροκρότημα του νικητή, ρε κομπάρε, της περασμένης εβδομάδα, ρε κομπάρε, 3-5. Της βεντέτσας μας.
4: Έχουμε.
0: Περίμενε, ρε Φίλιππέ μου, ρε. Έλα, σου πω, μετά τον το χειροκρότημα, Άκουρε Στέφανε να δεις τώρα ένα που κέρδισες. Μετά από το χειροκρότημα, τι κέρδισε ο κύριος Ιχολύπτης?
4: Ο Ιχολύπτης?
0: Ναι, μαζί μου.
4: Δεν να κερδίσει άλλη μια τεσσάρα ο Ιχολύπτης, δεν μα κερδίσει.
0: Και αυτόν κλεφτήκω. Τέλειωσε. Να, ακούεις, όχι για τίποτε άλλο, να χωνέψει την τεσσάρα. Είσαι καλεσμένος στον Φίλιππο, να? Και στον Μάικη, υπόψη σου. Τώρα με πας σαν σοβαρότητα. Γι' αυτό μου είπα να μου να κερδίσεις, να δώσεις υπόψη σου. Εντάξει. Απόλλων Ανόρθωση, ρε Φίλιππε.
4: 3-0.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
4: 1-1.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
4: 1-2.
0: Και Άρης Ομονία.
4: 1-2.
0: Χαίρετο.
4: Καλή συνέχεια, Στέλιο.
0: Και επίσης, Φίλιππε μου, να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
5: Μιχάλης Ομόνια Λιθοδόντας.
0: Μα Παναγία μου, είπα σου, επανέρχονται τώρα, τέλειωσε ρε φίλε, χειμωνιάζει τώρα, τέλειωσε.
5: Τέλειωσε,
0: έρχονται μυριάδες πίσω.
5: Ναι, ναι.
0: Πέρα μου, Μιχαλιό μου.
5: Να πούμε τα απογνωστικά.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
5: 3-0.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
5: 0-3.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
5: 3-0.
0: Και Άρης Ομόνια.
5: 2-3.
0: Να σε καλά, Μιχαλιό μου. Σε okay. Ευχαριστώ. Χαιρετίμαστε
5: όλους μας πάνω.
0: Επίσης, φίλε μου, καλέ. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Ο Πανίκος Πάφος.
0: Πανίκος Πάφος. Τι ομάδα είσαι, είπαμε?
6: Σαλαμίνα.
0: Σαλαμίνα. Εν τούτον παθήμουμε. Εν τούτον παθήμουμε, ρε Πανίκο. Πέρα μου, Πανίκο μου, από όλα ανόρθωσης.
6: Τι ομπίες.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
6: 3-2. Δεν τους Σαλαμίνας.
0: Συγγνώμη.
6: 3-2. 3-2.
0: 3-2.
6: Ναι.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
6: 3-1.
0: Και Άρης Ομονία.
6: 2-3 η Ομονία.
0: Να είσαι καλά, Πανίκο, σε ευχαριστώ. Bye. Πάμε στη μάμα και στη συνέχεια λιθροδόντας και λοιπά. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
7: Χρήστος ΑΕΛ Λευκοσία.
0: Α, Παναία μου, πιάμε και λέγον τέλει Λευκοσιάτες, μάλιστα. Πέρα μου ρε Χρήστο.
7: Όπως να λέει και ο αρχόντας των φιδιών, ούλα έναν έναν και αδέρια έλεγα δύο.

0: Α, Παναγία μου, άρχοντας, άκουσες και τον άρχονταν τώρα.
1: Άντε, πες και ευκεί.
0: Εντάξει, έχουμε τον Γιαγούρη, να είσαι καλά.
1: Bye bye.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Άρης ο Αρχηγαγούργος είμαι.
0: Ο Άρης ο Αρχηγαγούργος, όπου λέμε, ο Άρης ο Αρχιστράτηγος. Ο Τσούμαρος επίνει στην απάντηση, είναι έκαμε σοου.
2: Μάλιστα.
0: Έπιαν 100 ευρώ, έφαγε νύπια και έφυγε. Τέλος πάντων. Α, Απόλλων Ανόρθωσης.
2: 2-2.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
2: 1-3.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
2: 2-0.
0: Και Άρης Ομόνια.
2: 1-2.
0: Είσαι άρρωστος?
2: Όχι, είμαι μια χαρά, μόλις ξύπνησα όμως.
0: Α, επειδή είναι η φωνή σου, είναι ακόμη εντάξει. Να είσαι καλά. Thank you. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ. Μίλα ρε. Πάμε επόμενο στα επόμενα δευτερόλεπτα. Ξανά. Καλησπέρα. Στέφανε, πού είσαι να δεις όταν... Πού είσαι να δεις όταν πάρει το πρωτάθλημα η Ρώμα φέτο, δηλαδή ο 4-7. Διάβασε το πρώτο ρε.
3: Άμα μπες μόνη της.
0: Δεν μόνη της. Να μόνη της ρε.
3: Πλάκα γκάμνα.
0: Εχθές ρωτήσαμε, επέζαν τρεις ομάδες μου εχθές, κύριε Τάσο. Κύριε Στέφανα στο όνομα σου, ναι. Κύριε Στέφανε. Και τρεις εκτός έδρας.
3: Η Ρώμα και άλλη. Η Ρεάλ.
0: Όχι.
3: Ποια?
0: Η Ρώμα, η Άρσενα και ο Παναθηναϊκός.
3: Μάλιστα.
0: Και είπα σε ένα γάμο τρινίγες. 1-2-0-2-1-3. Έκανα 0-4-0-2-0-1. Ευχαριστημένος.
3: Εσύ, συγχαρητήρια.
0: Έκανα 5 νίκες Σαββατοκυριακό. Κύπρον, Ελλάδα, Αγγλία, Ισπανία και Ρώμα. Άρα είναι, και Ιταλία. Άρα είναι ιστορική μέρα.
3: Κάθε λίγα χρόνια δικαιούσε εσύ μια φορά.
0: Κάθε
3: λίγα χρόνια.
0: Κάθε Ολυμπιάδα, α πούμε. Έτσι είναι. 960 μόνο υπάρχει περίπτωση. Ένα παίζει γραμμή. Σύρνω την κάτω. Με σοβαρότητα το λέω αυτό το πράγμα. Ούτε να το συζητά. Σε ευχαριστώ. Περιμένω τα προγνωστικά σου. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Έπεσε, ανάγκησα, έπεσε η γραμμή. Μάλιστα. Μέντο και βάζει το μήνυμα.
3: Ένα λεπτό, περίμενε.
0: Η μέντο και βάζει όμω.
3: Ναι. Ναι, οκ.
0: Κατάλαβε 960 μου. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα, πάμε σε ακόμη ένα κύριο Κυριάτση. Φορμανιμένο, όπω έξι. Μετά από καιρό, ο κύριο Κακούργο Ασαραμινέο. Μάλιστα. Ο Χάρης μου Απόλλων επανήρθε, μάλιστα. Ο Μιχάλης Ριθόντας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Φίλιππος Αθάνατη.
0: Φίλιππος Αθάνατη Αλκάρα. Μάλιστα, Φίλιππε μου, κακούωση.
4: Απόλλων Ανόρθωση 2-0.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
4: 0-2.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
4: 3-0.
0: Και Άρης Ομονία.
4: 0-2.
0: Χαίρετο.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και αρκεί και αξιές και όλοι. Καλησπέρα.
5: Ο Ραφαήλος είμαι.
0: Ποιος?
5: Ο Ραφαήλος ο Αρθωσιάτης.
0: Ναι.
5: Ο Ραφαήλος ο Αρθωσιάτης.
0: Άκουσα τον Ραφαήλο μου. Λέω σου ναι, εννοούσα για τα προγνωστικά.
5: Θέλω να σου πω μόνο για μια όρθωση.
0: Από όλο ο Αρθωσιάτης πόσα?
5: 0-2.
0: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
5: 1-1.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
5: 0-0.
0: Και Άρης Ομονία.
5: Κι.
0: Πόσα δηλαδή?
5: 2-2.
0: Ραφαήλ μου, σε ευχαριστώ, να σε καλά, καλώς συνέχεια λεβέντη.
5: Αλλά είμαι απογοητευμένος.
0: Εντάξει, ένα στρώσετε σιγά σιγά. Να σε καλά. Πάμε σε ακόμη. Έχω λέει μου για διάλειμμα και στο για να προγραμματίζουμε να μένουν καρτερά ο κόσμος. Λοιπόν, διότι ξεκινούν και τα καλησπέρα και από τις περιστερώσεις και που λένε ότι έχω και τον Ιθιά, ακούω την Ελένη, ακούω την Τίνα, καλό χωριό εδώ να βρίσκουν γραμμές οι κοπελούδες μας, οι μικρές μεγάλες, αυτά. Πάμε σε ακόμη ένα υπόδειο διάλειμμα και επιστρέφω, άτε.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Η μαγεία της EuroLink

0: κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση. Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στη μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας, κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Super Sport 104. Η ώρα είναι 4:30.
8: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
9: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σιπασαμάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπόρικε ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιού να είναι καλά. Και τον Μάγκαν, καθώ επανερχόμαστε σήμερα με το ρετρό 360 Νόντα Χριστινάκη. Να είναι καλά. Και έχουμε και τα προγνωστικά των συνεργατών μα μετά τι 6.30. Έχετε ενδιαφέρον στο δικό του στο πρωτάθλημα. 8 λαμβάνω μέρο. Προηγείται ο κύριο Μιχάλη Αριστίδου με 2. Επιτυχίες, μία ο κύριος Χάρης, υπόλοιπη Κούλουρο, περιλαμβανομένου του Στέφανου του Ιχορύπτη και του Τάσου του Ιχορύπτη. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία Απόλλωνα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, ρε Νίκα, ρε.
1: Να μπορείς.
0: Απόλλωνα Όρθωσης.
1: 2-2.
0: Σαλαμίς
1: ΑΕΚ. Σαλαμίν ΑΕΚ. 1-3.
0: Από ΕΛ, ΑΕΛ.
1: Από ΕΛΑ 0-1.
0: Και Άρης Ομόνια.
1: Και Άρης Ομόνια 1-2.
0: Χαίρετο.
1: Υπάρχω και μπέζι.
0: Υπέζι τα 4 σας έπαιρνα να βάλω 7 ρε.
1: Α,
0: 4 πέρχε έπρεπε 2 να έχει κανένα μπορεί να βρει 2 να πάει όπως είπε ο Φίλιππος 3 στα 5 προχτές πάει ο Θεακοσιάρη της Τίμκου. Και είναι τα παίρνα ο Ισήριο μπας στον Άγιον Επιφάνιο.
1: Μάλιστα.
0: Διότι η απάντηση είναι πήγε.
1: Okay.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται και να πούμε και για τα... περίμενα να δούμε αν έχουμε τίποτα απόψε το εντυπωσιακό για το φίλο μας τον 8 την Πέπτη είναι το Super Cup. Ομόνια Πάφος, Πάφος Ομόνια, Κυπελούχη, εναντίον πρωταθλητών και το αντίθετο. Αυτά. Λοιπόν, έλα κύριε Στέφανε, καλησπέρα.
2: Με καλωμένο.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Στέφανε, καλησπέρα Στέφανε.
0: Ποιος?
2: Κυριάκος Ανόρθωση Λάρνακα.
0: Ο Κυριάκος, ο Ανόρθωσιάτης, μα κέρδισες μια φορά να μην το φέτος.
2: Όχι, τίποτε, ποτέ.
0: Οκ. Okay. Πέραμε να δούμε.
2: Ανόρθωση για έναν.
0: Ναι.
2: Να μου το άλλα, δεν τα θέλω κύριε Στέφανε.
0: Σαλαμίν ΑΕΚ.
2: 1-3.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
2: 2-2.
0: Και Άρης Ομόνια.
2: 1-2.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Bye. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Εφύγε. Επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν έχει πρόβλημα. Καλησπέρα. Να ξαναπούμε. Λοιπόν, 4 ματσάκια όμορφα και περιποιημένα. Α, μου το φίλο μου, το φίλο μου, το Λατσιάρι μου, 2-2 κύριε Στέλιο, μάλιστα. Ελπίζει με μαντάλα, λέει ο φίλος μου, Λατσιάρι. Εγώ έχει ρημά από Μαθιάτη. Καλησπέρα και στο Μαθιάτη μας πάνω τον όμορφο. Ένα, φτάνει ο... έχει πεθερό στο Μαθιάτη, είναι ο Λασάρας, δεν ξέρω. Το τσάτσο πάνω. Καλησπέρα. Εμείς στείλουμε τη γραμμή. Πέφτει μόνη της. Έπεσε η γραμμή έκρισε. Έπεσε. Τι έγινε. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Να πάμε στο 77-77-1020. Να δούμε τι γίνεται. Για να γεμώσουμε σιγά σιγά την πρώτη την κόλλα και προχωρούμε παρακατώ. Να το πω και τα υπόλοιπα ρε φίλοι. Να το πω για το φίλο μας. Είναι τα 4 παιχνίδια τούτα που είπα. Είναι την Παρασκευή το Μόνια 29 Καρμιώτησα. Είναι το Σάββατο το Αραδίπου Ύψωνας. Και είναι και το Πάφος Ολυμπιακός τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα όπως είναι και το Άρης Ομόνια. Επειδή παίζουν μεταξύ τους για το Super Cup. Εντάξει. Αυτό είναι το πρόγραμμα μαζί με τους 4 αγωνιστές της δεύτερης αγωνιστικής. Εντάξει. Σε μια αγωνιστική που σημειωθήκαν 22 γκολ συνολικά. 3 γκολ και κάτι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Άρης με ευκαιρία πάλι γιατί νομίζω ότι ο πρόπλεχνη ένα Απόλλων Πάφος που ήταν και παδίο δύο. Ένα Απόλλων ορθώσεις εν 3-0 μπορεί να το διορθώσεις.
0: Ναι, βράτα.
3: 3-0 Απόλλωνας.
0: Εντάξει.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Δικαιώτη διορθώσεις. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Παύλος.
0: Ναι, Παύλαρα, ορθωσιάτη.
4: Τέσσερα στα τέσσερα που έκανες,
0: πέμου.
4: 4 στα 4 που έκανες.
0: Ποιος?
4: Εσύ πέντε στα πέντε βάλω οι ομάδες σου.
0: Οι ομάδες μου.
4: Ναι.
0: Πέντε στα πέντε.
4: Πέντε στα πέντε, ναι. Και χωρίς να δεχτούν κόουνα.
0: Βέβαια. Ποιος είναι να μας βάλει κόρη, κομμάρια.
4: Κάποιος ετοίμος εσέφτε και βάλει τέσσερα ή όμα.
0: Ας πούμε, αλήθεια, αν την εβδομάδα, επειδή παίζω με την ομάδα του, την πρώην ομάδα του προπονητή μας, τρία κομμάτια να βάλουμε.
4: Λοιπόν, Απόλλων Ανόρθωσης, τσις, 0-0.
0: 1-0.
4: 0-0.
0: 0-0. Σαλαμίνα ΑΕΚ.
4: Σαλαμίνα ΑΕΚ, 1-1.
0: Αποέλ ΑΕΛ.
4: Αποέλ ΑΕΛ, 1-1.
0: Και Άρης Ομόνια.
4: Άρης Ομόνια, 1-2.
0: Θυμάσαι να που παίξεις 1-0, 0-2, 1-3 και 0-1. Ο 1-0 τόσα, τα αποτελέσματα, 0-1. Μάλιστα, έκοντεψα, ναι.
4: 0-1 ο Παναθηναϊκός.
0: 0-2 ο Παναθηναϊκός, 0-1 η Άρσεναλ.
4: 0-1 η Άρσεναλ και έκοντεψε στη...
0: Και 0-4 το Ρωμάκι.
4: 0-4 ο Ρωμαλέον.
0: Μάλιστα. Ρωμαλίο όνομα και πράγμα.
4: Θέλω απλώς μισόν αυτό για εκείνον τον παιχνίδι που έπαιξε πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό, αν το είδες το παιχνίδι.
0: Όχι, εντάξει, αφού ήμουν για το
4: μόνιο.
0: Αλλά ναι, ήσουν
4: κινητικός για...
0: Εν το μήνυμα που μου στείλες.
4: Ναι.
0: Εντάξει, έχουμε με καιρό να τα δούμε τα παιχνίδια.
4: Να δούμε με τον Πάο.
0: Και να τοποθετηθούμε.
4: Ναι, οκ.
0: Έγινε.
4: Γεια, γεια.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο ή επόμενη κυρία και στα μωράκια μας. Αν σιγά σιγά ετοιμάζονται για το σχολείο προσεκτικά, να πάει στο σχολείο για να είναι κερδισμένοι. Έτσι, όμορφα και περιποιημένα. Και καλή σχολική χρόνια να έχουν όλα τα παιδάκια μας. Αυτά. Λοιπόν, Τριμή Κλινική Καλησπέριζη, μάλιστα. Περάσαμε και πάνω σήμερα. Όχι, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω, σαϊτά. Ναι. Που τον άλλον τον δρόμο. Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλώ.
0: Ποιος?
5: Γιάννης Σαλαμινάκ, τα πολεμίδια.
0: Πες μου ξανά, άκουσα τα πολεμίδια.
5: Γιάννης Σαλαμινάκ, τα πολεμίδια.
0: Α, μάνα μου, Σαλαμίς.
5: Εγκαιρών αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα έχει μονιάζει, πρέπει να πιένετε.
5: Ναι.
0: Να πάνε, ασχολάνετε λίγο γλύρωνα, να ξαπλώνετε καμιά μισή ώρα μετά το φαγή και ώρα 4 και 5. Ώστε σε 7 παραπέντε να στείλα πέρα.
5: Δεν είναι έτσι σκολαντωμένο, έχουμε ωραία.
0: Α, μάλιστα. Ποια μου λέει πέντη μου.
5: Απόλλωνα 3-0.
0: Ναι.
5: Σαλαμινά καλή ο ένα με ανατροπή.
0: Μάλιστα, με ανατροπή, μάλιστα.
5: Ναι. Ο ένα έλεγα ένα.
0: Ναι.
5: Και η δευτέρα η Ομόνια 2-2.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Χαιρετώ. Μάλιστα. Περιμένουμε κοτσινοβόρκα τώρα. Τους βεντέτες μας. Πάφων, Λεμεσόν, Πολεμήθκια κλπ. Πάμε σε επόμενο Απόλλων. Ο φίλος μου 368, Απόλλων 2-1, αλλά λέω Άρης 2-1, το Αποέρ 2-0, Σαλαμινάκα 2-1. Μάλιστα. Είπα ότι δεν θέλω να σας αδικήσω, προτιμώ τηλεφωνικώς που τα γράφω. Και μένουν. Τα μηνύματα κάποια στιγμή μπορεί να χαθούν. Ενώ να μην τα βρίσκω. Δεν θέλω να σας αδικώ. Σηκώνω το τηλέφωνο, μπαίνετε να πείτε το καλησπέρα σας. Και είμαστε μια χαρά. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο πρόγραμμα και ο Στρατάρχη μου έκαμε show σήμερα στην απάντηση του Δημήτρη. Καλησπέρα. Ένα λεπτό να δω. Περίμενε ρε Στεφάνε. Περίμενε ρε Στεφάνε. Πριν να πάμε στο κόσμο. Για να μπηχθεί που ρωτάω. 4.73, ένα λεπτό να το ευρώ, αν υπάρχει. Μάλιστα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Βεντετίδης.
6: Να μου γίνεται.
0: Μα στην καλά Βεντετίδη μου. Να ζήσετε με κυρία σου ρε.
6: Ευχαριστώ.
0: Είδες ότι
6: σου ρε. Κοπιά στα κεράζουν.
0: Είδες ότι έλα λόγω μια νησί στα λόγια, δεν μένει στα λόγια, είσαι κουβαρτόπεδο.
6: Ναι, κοπιά στα κεράζουμε.
0: Έμπορούμε, ρε φίλε, έμπορούμε.
6: Έχει σημάξει την μέρα.
0: Ναι. Μάλιστα.
6: Μπορείς να έρθει σε άλλη μέρα και σου κεράζει το πρόβλημα.
0: Απόλλων Ανόρθωση και πέρασε καλά με την κυρία σου και τα βασιλούθια σου.
6: Απόλλων Ανόρθωση.
0: Ναι.
6: 1-2.
0: 1-2. Σαλαμίνα ΑΕΚ.
7: Ένα μήνα, 2-0.
0: Από ΕΡΑΕΛ.
7: 1-2.
0: Και Άρης Ομόνια.
7: 2-3.
0: Ανέβρισε ένα αυτίσιο.
7: Ένα λεπτό, έλα σου πήγε ακόμα ένας.
0: Ποιος?
7: Ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ.
8: Γεια.
0: Γεια.
8: Ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης.
8: Ναι.
0: Πόσο χρειάζεται ρε Παναγιώτη?
8: Να γίνει τώρα 9 Σεπτέμβρη.
0: Μάνα μου το μωρού, εμένα να πεις προγνωστικά ακόμα ρε.
8: Ναι.
0: Μα είσαι γιος του Βασίλη.
8: Ναι.
0: Άντε ρε Βασιλούι μου, πέμω να δούμε. Απόλλων Ανόρθωσης.
8: Ένα-δύο.
0: Ένα-δύο. Σαλαμίνα ΑΕΚ.
8: 2-1.
0: 2-1. Από ΕΛΑΕΛ.
8: 2-2.
0: 2-2. Και Άρης Ομόνια.
8: 2-1.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ αγαπούλα μου.
8: Bye.
0: Μάνα μου το βγαίνει στα δόμου το μωρό. Πάμε σε επόμενο. Ο 545, καλησπέρα κύριε Στέλιο Ραφαέλος Αεκάρα Ξυλοτύμπου. Ο φίλος μου 3-3-3. Όποιος διάλων αποτέλεσμα εκτός που άσεις τον Ταβουέλ, πέντε του να αλλάξει άθλημα λέει. Μάλιστα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
9: Θεόδωρος Ομόνια Παραλίμνη.
0: Πιάσαμε και το παραλίμνη μας. Αμάνα μου
9: εδώ
0: το
9: και δεν πάρω.
0: Όχι τώρα που είπες παραλήμνη πρέπει να έρθω από τη Μαλασκή. Μάλιστα.
9: Όχι,
0: να έρθω να κανονίσω κάτι για το φτωχικό τώρα που έπρεξε.
9: Καλό το ρίτ.
0: Μάλιστα.
9: Τα τρία πρώτα, έναν έναν και μηδέν τρία.
0: Έναν έναν. Έφαγε και τον Άρκοναν τον φιδιό, να. Ξέρεις να μπορεί ο Άρκοναν στον φιδιό. Ούλα χει που είναι η αέλαλη.
9: Ναι.
0: Όπου κι αν είσαι άκου τον Άρκοναν μου. Να σε καλά, δε Θεόδωρε, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Άρκοναν στον φιδιό, ρε. Ούλα χει. Πού είναι η ΑΕΛ? Εδώ είναι και Παντελία. Για να έρθω οι 2-0 να δέρει πάντα, οι άλλοι ένα-ένα. Έναν κόφτη. Ρε να παίζουν μπόμπες, να κάνουν αυτά, να έχει συναγερμούς, να έχει κατρίνες, να έχει χιονοθύελες, να έχει αυτά. Όταν ευκεί ο φίλος μου Παντελή να πει το χορτάρι, το Παπαδόπουλος, εν καλό, να τράβει σε νερό, μπέζεται το γήπεδο και ό,τι η κυβέρνηση πρέπει να στάσει για γήπεδο προσφύγου. Τέλειος. Και ούτε να γίνει καμίνι του Παπαδόπουλος. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εκλείσε. Καλά ρε, μιλήσαμε, δεν είπαμε τίποτε. Μάλιστα, εμένα ανακοίνωση την απόκτηση του 31χρονου Ρουμάνου επιτερικού μέσου. Ναι, ήταν του Τανάση, ήταν αναμενόμενο, αλλά επισημοποιήθηκε. Μάλιστα. Άρα, σημαντική ενίσχυση για τους πρωταθλητές μας. Επίσημη ανακοίνωση. Έχουν καταλήξει συμφωνία λέει η Αριστεάουα για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Τελευταία εξέλιξη τώρα με την ανακοίνωση. Πάμε σε αγούμεναν κύριο, κυρία, να δούμε τίποτα. Έχουμε καλησπέρα από Ακάκη. Ναι ρε, αλλά ο Λεύκος κάποτε έφτιανε και λέμε μας καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω αν καλά ορισμένοι που... Ο Κακουλής ο Μέγας, ακούεις, ήταν ψιλοάρρωστος είπε μου. Φαντάσου, να ψιλοάρρωστος ο Κακουλής. Καλησπέρα.
10: Όχι, καλησπέρα μας.
0: Ποιος?
10: Ο Καβεκιώτης είμαι.
0: Ο?
10: Από τους Καπέδες.
0: Μάλιστα, από τους Καπέδες, μάλιστα.
10: Μάλιστα. Πέμω να σου πω.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
10: 0-0.
0: 2-2. Σαλαμίς ΑΕΚ.
10: 1-0.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
10: 2-1.
0: Και Άρης Ομόνια.
10: 2-0.
0: 3-0.
10: 2-0.
0: Να είσαι καλά, χαίρε μας τους Καπέδες και στα καμπιά σου πάνω.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρετο.
10: Γεια σου.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Ποιος? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάποιο μωράκι μου είναι. Ένα μίλα. Εντάξει. Καλησπέρα. Ποιο μωράκι? Ποιος? Ένα ακούσε αγάπη μου καλά. Πες του παπάκι της μάμα να πιάτε ξανά τηλέφωνο. Να ακουστείς καλύτερα. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Πέφτει καμένα που ήταν, ναι. Α, εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιο μωράκι μου καλό?
11: Γιώργος.
0: Γιώργο μου, πόσο χρόνο είσαι?
11: 11.
0: Και από πού είσαι λεβέντο παιδό μου?
11: Λατσά.
0: Α, δαμε γείτονας, είπαμε να έρθεις όποτε θέλεις. Τι ομάδα είσαι?
11: Ομόνια.
0: Ομόνια. Πες μου ρε Γιώργο μου, από όλο να ρωθώσεις αγάπη μου.
11: 2-0.
0: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
11: 2-1.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
11: 3-2.
0: Και Άρης Ομονία.
11: 0-2.
0: 0-2 είπες μου ρε Γιώργο.
11: Ναι.
0: Πάει σε εκτίναξη, να πάει σε εκτίναξη.
11: Ναι.
0: Εντάξει, καλή χρονιά να έχεις αγαπούλα μου.
11: Επίσης.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος καλησπέρα.
12: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης, λέμε σου, περί χώροντο και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
12: Εμπία στον Δημήτρη, απάντηση.
0: Μάλιστα.
12: Όχι μου 100 ευρώ.
0: Είδα το βίντεο.
12: Έκανα τρία βίντεο. Έναν του Δημήτρη, έναν εσένα και έναν της Βάσος.
0: Μάλιστα κύριε.
12: Το καλύτερο σουβλάκι όλων των εποχών, Βραζιλία, Αργεντινή, Ουραγουάη, Αυστραλία, Αμερική, Κίνα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ευρώπη, από Ανατολή, Ιράκ, Συρία, Τουρκία και τα κατάμια είναι του Δημήτρη απάντηση που το 96, 30 χρόνια όλων των εποχών.
0: Μάλιστα.
12: Έπιαζα 80 ευρώ να είμαι στην πλατεία Σολομού που είναι Ομονιάτη και τον πέτσαν που πουλά αυτοκίνητα.
0: Οχ χωρέ, μάλιστα.
12: Έπια σύνολο 180 ευρώ και σε μισή ώρα έφυγα πάω πίσω Λεμεσόν.
0: Μάλιστα κύριε.
12: Έχω να ανακοινώσω ότι εσύ άχνα στην πρεμιέρα έδραν την Ομόνια 2-1 και τον Μάιο το πλάτσιμα έπιαν το Ομόνια.
0: Άρα τώρα που ήρθε νησο παλιά, μπαλένω πια ή.
12: Εφαβολή με την Πάφον και απόλυνο δύσκολο back to back 2-2, αλλά είναι φαβολή.
0: Μάλιστα, εντεκάδα.
12: Έχω να πω τους αχάμπαρους. Ας την Πάψο Πράσινη. Πατήκα τον Μπέρκ είναι τρελός, ο Νορδινός, να μην τον κατηγορούν, διότι είναι στην Κύπρο ο νέος Φέρκουσο, Μουρίνιο, Βενγκέρ, Έντζο Μπέρζο και Ματσέλο Λίπη και Φάμπιο Καπέλο.
0: Μάλιστα.
12: Είμαι έτοιμος τώρα. Προγνωστικά και...
0: Από όλων ανόρθωσης.
12: Η ανόρθωση έχει και αρκείναν καλή.
0: Από όλων ανόρθωσης πόσα ρε.
12: Θα νικήσει ο Απόλλων 2-0.
0: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
12: Στο Αμόχωστος.
0: Ναι.
12: Πρώτον παιχνίδι στο Γασιμπή η Σαλαμίνα 3-3 αδικήθηκε από τον Διαιτή 1-1 η Σοβαρία.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
12: Έχουμε δύο απώλειες της ΑΕΛ. Ο Ντομής και ο άντος ο Βόσνιος εσχιαστούς 6 μήνες και 9. Αν δεν κερδίσει το ΑΠΟΕΛ πρίζει καρέκλα του Παπαδόπουλου.
0: Πόσα.
12: Αρμίσου να πω δεν θα χάσει η ΑΕΛ. Η Σοβαρία 1-1.
0: Και Άρης Ομόνια.
12: Παίζουμε την Πέμπτη Super Cup. Να κουραστούμε. Ευτίζω Μπέρκ. Αμέν κάποιο rotation. Θα κερδίσει η Ομόνια τον Άρη την Δευτέρα 1-2.
0: Και εντεκάδα.
12: Βραζιλία το 82. Βραζιλία το 98. Η Αργεντινή το 86.
0: Βραζιλία 82.
12: Είναι αφιερωμένη στον καλύτερο σουβλάκι όλων των εποχών, Δημήτρης, απάντηση και στην κούκλα σεξοβόμπα σερβιτόρα του Κιβάσο. 1982, Ιταλία, Βραζιλία 2, χατρίκ, ο Πάολο Ρώση, τραγκό της Βραζιλίας, ο Φαρκάο και ο γιατρός, ο Σόκρατες. ήταν η καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών και από αυτήν του Πελέ του 70, τον Στάου, Ριβερίνο, Χούλι Αμπέρτο, Σενγκαρίτσα. Προπονητής, Τένεσετένα, Βραζιλία, Σελεσάου Καριόκα, έπαιξε με τη Σούπερσταρ, Ιρανική Εντεγκέρα, Πέρες, Λεάνδρου, Λουιζίνιο, Όσκαρ, Τζούνιο, Σερέζο, Πάολο Ισιδόρο, Φαλκάο, Σόκρατη, Ζήκο, Τσέντε, και το απόγευμα έφυγε από πίσω, Λεμεσόν.
0: Καλή επιστροφή στα Λαδάρχης, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
13: Γεια σας.
0: Γεια σας.
13: Με ο Παντελής, Ομόνια Ραδίπου.
0: Μάνα μου το μωρούι μου, πόσο χρόνο είσαι ο Παντελή μου.
13: 7,5.
0: 7,5 το μωρούι μου, ρε. Επίες γήπεδο νεχτές.
13: Όχι.
0: Είδες το όμως το μάχε, ναι.
13: Ναι, είδα το.
0: Μπράβο στην ομάδα σου. Τι δάξε, να πάει Δευτέρα ή Τρίτη.
13: Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Πες μου να δούμε ένα πόλο να νόρθω στις πόσα από σε.
13: Ο Απόλλων είναι 0.
0: 2-0. Σαλαμίνα ΑΕΚ.
13: ΑΕΚ 2-0.
0: Η ΑΕΚ 2-0. Από ΕΛ ΑΕΛ.
13: Η ΑΕΛ. Όχι, η Σοβαλία.
0: Πόσα, 1-1.
13: Ναι,
0: 1-1. Εντάξει. Και Άρης Ομόνια.
13: Η Ομόνια 2-0.
0: Παντελή μου, να σε καλά, καλή μου σχολική χρονιά, λεβεντόπεδο μου. Μάνα μου τα ευγενικά μου τα μωρά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος?
14: Δημητράκης Παναιτσιάλια από Καραβασόντακτα, καλά
0: μου. Απαναία μου, ποιοι που εμφανίζονται σήμερα, ρε Στεφανέ. Τα καλά σου, λέ.
14: Είχαμε φίλες, δεν είχαμε φίλες εδώ, κυρία, καλέντα και στραούλα.
0: Καλό. Μάλιστα.
14: Κάτι παράξενο να ακούμε πάνω.
0: Μάλιστα. Πέ μου τα χτά καλά μου.
14: 3-0, 1-2, 1-2 και 1-1.
0: Σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
14: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
14: Γεια.
0: Καλαπασός. Ωραίος. Ελπίθηκα πολλά, είχε θέμα με το με ζημίες της πολλές έγινε και θέμα και ζημίες πολλές στο γήπεδο της ΑΤΕΠΕ Καρκαλώ, νο. Πολλές χιλιάδες ζημίες. Τα στολίδι ρε, κουκλί ρε, βιακίδα το. Πήραν τα ούλα. Να ισχύσε, παίζαν μωρά από τον το Ακαδημίες και λοιπά και ευτυχώς επίασε, νο. Είχε καμιά αρχιά κουκιά το με επίασε, 10 λεπτά πριν το... Δηλαδή ήταν να πάω στην Κερκίδα, επειδή είστε καλμένοι, σηκώσαν τα ούλα. Ήταν να μου χτύπα ξύλο. Λοιπόν, πάμε. Τι θέλει ο φίλος μου, ο Παναής, ο Πορτοκαλί Ράφτης.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Four-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 29 Αυγούστου με Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Four-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
11: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν

0: στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 2 στον Super Sport 104.
1: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Παίκτης της Ομόνιας με κάθε επισημότητα είναι ο 31χρονος Ρουμάνος μεσοεπιθετικός Φλωρίν Τανάσε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων. Βγαίνει ανακοίνωση και για Μπράουερς. Αρνήθηκε πρόταση για τον Μαλακίδιο Απόλλωνας. Αγώνα δρόμου κάνει ο Κβίτα για να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση εκτός Ιμπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ. Συνεχίζεται η προσπάθεια για εξέβρεση κεντρικού επιθετικού στην Πάφο. Επιστρέφει ο Μπρούνο εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια για το Super Cup. Από την Κερκίδα θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι η Σαπίντο και Κορέια. Φεύγει το εμπάρκο και ανακοινώνει τρεις ποδοσφαιριστές ο Αποέλ. Ο Ντάλσιο θα αγωνιστεί κανονικά με την ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ και θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με την Ανόρθωση. Στην ΑΕΛ θα προχωρήσουν για ακόμη μια μεταγραφή προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην κορυφή της επίθεσης. Αναμονή στην Ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Φουρτάδο. Αξιολογείται η κατάσταση των Τόσιτς και αρτήματα. Σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ η απόκτηση τερματοφύλακα διαθέσιμη εν ώψη Νέας Σαλαμίνας, Ιππηλέας και Αμίν. Ο Ράτσκοφ στον Άρη το ψάχνει για κεντρικό επιθετικό. Αναμένεται να κινηθεί και για τερματοφύλακα η ελαφρά ταξιαρχία. Η Χαλ συμφώνησε με Ολυμπιακό και αγοράζει Μουζακίτη για 15 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Πλήγμα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό νοκάουτ με κάταγμα για περίπου 6 εβδομάδες ο Χέις Ντέιβις. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπαρσελόνα ο Γκάμπριελ Ζεσούς. Πρώτων πυλών της Manchester City βρίσκεται ο Έντσο Φερνάντες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
13: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώτου. Ήταν καλά κύριε Στέφανε, που αν τελειώσει ο πρωτάθλημα στην Ιταλία αντιλαμβάνεσαι ότι πιάνουμε το σήμερα. Αν τελειώσει ο πρωτάθλημα στην Ιταλία πιάνουμε το.
1: Ναι, επειδή είσαστε πρώτοι στην πρώτη θέση.
0: Ναι, είσαστε πρώτοι στην πρώτη θέση.
1: Με άλλες πέντε.
0: Όχι, είμαστε πρώτοι στην έκτη θέση. Είμαστε πρώτοι, είμαστε πρώτοι.
1: Είσαστε πρώτοι με άλλους πέντε, λέω.
0: Εκείνη η πρώτη φορά που ισοβαθμίσαν ομάδες και πιάνε πρωτάθλημα μια ομάδα.
1: Και καλά, γιατί είναι πρώτοι με άλλους πέντε. Αδιακοπή το πρωτάθλημα,
0: αυτήν την στιγμή πιάνουμε το πρωτάθλημα. Διότι δεν έπαιξαν μαζί μας. Τόσο απλά. Η μια από τις πέντε παίζει.
1: Ναι, θέλουν να παίξουν μαζί σας για να πάρουν επίσημα την πρώτη θέση.
0: Χιουμοράκι.
1: Ερώτηση. Και από τις έξι ομάδες τώρα που βρίσκονται στην εξάδα της Ιταλίας, Λάτσιο, Αταλάντα, Ιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ, Ρώμα, και από τούτες εντοαιώνιον τέρπι που λέμε,
0: που ήταν τις έξι ομάδες, το πιο μισητό τέρπι, μισητό, Λάτσιο, Ρώμα.
1: Με τη Λάτσιο.
0: Λάτσιο, Ρώμα, βέβαια. Βέβαια, ρε.
1: Μα θα είμαι με τη Λάτσιο όμως, δεν μου να κάνω.
0: Αφού είναι της ίδιας πόλης, ρε.
1: Εγώ θέλω να είμαι μια ομάδα.
0: Είναι ομάδα η Λάτσιο.
1: Όχι τη Λάτσιο.
0: Εντάξει, Μίλαν ήρθε και το Μιλάνο, εννοείται. Κοινό είναι μεγάλο, παραδοσιακό.
1: Να σου πω,
0: ναι.
1: Να είμαι με τη Γιουβέντους.
0: Πάει σου η Γιουβέντους, ναι. Πάει σου η
1: Γιουβέντους.
0: Θα κάνω άλλο σχόλιο.
1: Επιθετική ομάδα.
0: Άλλο, να μονεί.
1: Επιθετική ομάδα.
0: Ναι, πολλά ρε. Η πιο επιθετική ομάδα. Και κάποτε άμα εφήσαν ο αέρας, πιάνατε για πέναρτη. Εξαρτάται που εφήσαν ο αέρας.
1: Αν είναι πάνω, αν είναι κάτω.
0: Όχι, αν είναι βορειοανατολικά, αν είναι νοτιοανατολικά και λοιπά. Γιουβέντους για παρόγω, απλά τίποτα, εννοείται ρε.
1: Λοιπόν, θα είμαι με τη Γιουβέντους.
0: Γιουβέντους ή Ιντερ Μίλαν, οι πρώτοι τρεις σε τίτλους. Αυτές. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή με φιρτάδους και φιρτάδες με τα προγνωστικά μας σήμερα με τέσσερα ωραία ματσάκια περιποιημένα. Εγεμόσαμε τη σελίδα μας για δεύτερη σελίδα να δούμε έτσι πρώτη του μηνός. Είχαμε νικητή την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Φίλιππον, 3-5 ο άνθρωπος, και περιμένουμε και σας ενημέρωσε προηγουμένως μετά τις 6.30 μετά το ρετρό. Ενημέρωσα τον κύριο Μπελεγκάρη, τον κύριο Γιώργο Χαραλάμου, τον κύριο Μιχαλή Αριστή, τον κύριο Χάρη Χαγιούγερα, τον Γιαννάκη τον Έλληνα, τον συνάδελφο σου, τον κύριο Ντάσο Μιχαλίδη και τον κύριο Θεόδωρο Τσουράκη. Εντάξει, για τη δεύτερη αγωνιστική του δικού σα του προγραμματισμού με τα δικά σα τα δώρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γεστέλιο.
0: Ποιο?
2: Γεωργιάδη, πείτε ευκοσία, Νίκο Γεωργιάδη.
0: Ναι, Νίκο Γεωργιάδη.
2: Πρώτα θα ήθελα τη γνώμη σου για τον παίκτη που κλείσε νεμονία που είστε άγουα αντανός χορού.
0: Έχει ιστορικό παρετό, αλλά να δούμε και τούτον όπως όλους τους παίκτες.
2: Ναι, ήταν σε δράση και δεν
0: θέλετε. Ναι, αλλά να δούμε και τούτον σε όλους τους παίκτες.
2: Σίγουρα, σίγουρα, στο είπε.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, να πω για τα προγνωστικά.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
2: 2-0.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
2: 0-1.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
2: 0-1 η ΑΕΛ.
0: Και Άρης Ομονία.
2: 2-0 η Ομονία.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Έπιασε κανένα μήνυμα αντίποτε από τους 7 τους συναθλητές σου, αντιπάλους σου. Αντιπάλους σου, είναι αντιπάλους σου.
1: Είναι αντιπάλοι μου, ναι.
0: Στο κυνήγι του της πρωτιάς.
1: Ναι. Όχι ακόμα. Να τους περιμένουμε.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
3: Γιώργος Απόλλων, Λεμεσός.
0: Γιώργος Απόλλων, τα Απολλωνιστούκια μου, μάλιστα, κύριε. Πέ μου, ρε Γιώργα, ρε.
3: 4-2 Απόλλωνας.
0: Ναι.
3: 2-2 η Σαλαμίνα.
0: Ναι.
3: 1-1 το Αποέλ.
0: Ναι.
3: Και 3-3 ο Άρης.
0: Ωχ, ρε. Πολλά κουβουλά, μάλιστα.
3: Να
0: είσαι καλά, σε χαιρετώ. Αλλαγή σελίδας. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα. Ο Τασάρας, ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ξέρετε. Ποιος?
4: Γιάννης Αϊκλάρναγα.
0: Ο Γιάννης Αϊκλάρναγα. Μάλιστα, κύριε. Πέμε μου, λεβέντη μου.
4: Να μπορώ να μου τα λαλείτε.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
4: 3-0.
0: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
4: 1-4.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
4: 2-3.
0: Και Άρης Ομονία.
4: 2-1.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Γιάννη μου. Καλή συνέχεια να έχεις. Bye. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Έλα, Στελάρα μου.
0: Ποιος?
5: Λευτέρης Άμα Χριστιανός.
0: Μάλιστα, κύριε.
5: Να μην φίλε τα μάτς.
0: Να σου τα πω, ρε φίλε. Έχουμε Απόλλων Ανόρθωσης.
5: 0-2.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
5: 1-2.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
5: 0-0.
0: Και Άρης Ομονία.
5: 2-2.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
5: Καλή.
0: Περιμένουμε, χάσαμε τον Ηράκλη μπάλα. Περιμένουμε. Ο Κυριάκο είναι γιοντάρι μου, ο Φίρτα, δούμε τώρα που ξεκινάει η σεζόν. Νομίζω και ο Στυριανός Αβουέρτο, αλλά δούμε και ο Αυτοκράτορας, ήταν πολύ ζωδαλίδης. Να δούμε αν τελειώσαν τις διακοπές τους και η Λιβύη και ο Τασάρας μου. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Κύριος Σωτήρης.
0: Ποιος?
6: Ο Σωτήρης.
0: Σωτήρης.
6: Ναι.
0: Περίμενε, σκέτω. Σωτήρης από
6: πού?
0: Ναι, κύριε Σωτήρη, μα από πού είσαι? Διότι αν και δεις Σωτήρη μπορεί να βρεθούν στην 3.876 ζει ανά την Κύπρο.
6: Κάθομαι στα Λατσιά.
0: Α, και τι ομάδα είσαι, Σωτήρη μου?
6: Ομόνια.
0: Μάλιστα, φίλε μου. Τώρα εντάξει, Σωτήρης, Λατσιά, Ομόνια. Απόλλων Ανόρθωσης.
6: 3-1.
0: Νέα Σαλαμίς ΑΕΚ.
6: Νέα Σαλαμίς ΑΕΚ, 1-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
6: Από ΕΛΑΕΛ, 2-1.
0: Και Άρης Ομονία.
6: 0-2.
0: Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις.
6: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
7: Ο Κίτρινος Παουδάρης, ένας είναι.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου, το φίλο μου.
7: Ωραία, πάμε καλά.
0: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Διός, λέοντα μου.
7: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν,
7: όπως θα έχεις σειρά με μου τα πεις. 2-0.
0: Ναι.
7: 1-1.
0: Ναι.
7: 1-1.
0: Ναι.
7: Και 2-1.
0: Και χαιρετώ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
7: Γεια σου.
0: Κύτριος Παγωτάρε, ρε. Παγωτών ωραίων περιποιημένων, λέοντας, α, στις παραλίες που πάμε. Λεβέντης, παίζει εσπουρούες του ταυτά του και λοιπά, με το κίτρινο του αυτοκίνητο, μια χαρά. Αελίστας μες στην Αγία Ανδριάδα. Παραλίμνη και λοιπά. Λιοπέτρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, κύριε Παμεϊσέος.
0: Καλώς τον Μάριον τον Μπερβολιάρη.
8: Δε μου τα.
0: Ακούτο, φόρμα πολύ. Εν τω μεταξύ, μόλις και ο Μάριος παρατηρά ότι να μπουν και ο κόλ τώρα. Σε εκείνα που ερώτησε ο άλλος προηγουμένος. Ως παδελιός να μπουν έναν και ένα. Εντάξει.
8: Άντε να μπουν.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
8: 3-0.
0: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
8: 2-0 η ΑΕΚ.
0: Να δει ρε ο φίλος ο Χριστάκης, α, μάλιστα. Από ΕΛΑΕΛ.
8: Από ΕΛΑΕΛ. Από ΕΛ 2-0.
0: Από ΕΛ 2-0. Και Άρης Ομόνια.
8: Ομόνια 2-0.
0: Να είσαι καλά, ρε Μαρία μου.
8: Και εσύ καλύτερα, κύριε Παμοϊσέος.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
1: Για τον Φλωρίν Τανάσε, 31 χρονών, μεσοπιθετικός, στέλεχος της Εθνικής Ομάδας της Ρουμανίας. Στη Ρουμανία κατέκτησε 2 πρωταθλήματα. Πέτυχε 130 γκολ συνολικά στην καριέρα του όλη και καμιά 70 ασίστ.
0: Ένα που είπα, έχει βαρετόν ιστορικό. Και είπα, όλους τους παίκτες, όπως όλους τους παίκτες τοποθετούμε, να το ζούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο φίλος μας ο Χριστόφορος ο Κατοφάς. Καλησπέρα, κύριε Στέλιο. Καλό με. Τα προγνωστικά σου μας τα είπες, κύριε Χριστόφορη, που τον άιδε μέτη. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Η κυρία Ελένη Κοκκίνο Τριμηθιά.
9: Μάλιστα. Σου τα πω μόνα μου. 2-0.
0: Ναι.
9: 0-2.
0: Ναι.
9: 1-1.
0: Ναι.
9: Και 0-2.
0: Και χαιρετίζουμε την Κοκκίνο Τριμηθιά μας.
9: Ευχαριστώ.
0: Έγινε. Για στην Ελένη, μην πάμε και κάτω. Η Ντίνα μας καλό χωριό να δούμε που δεν μας πει τα δικά της τα προγνωστικά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Έτσι, σκόλες σου ανάμιση. Μια χαρά. Καλή εσπέρα.
10: Καλησπέρα, Στέλιο μου, και στον δεν ξέρω ποιος είναι δίπλα σου.
0: Ένας αντιρωμαίος, ένας αντιπαπαμοϊσαίος, ένας αντιαελίστας, ένας αντιπαναθηναϊκός, ένας αντιάρσεναλ απ' όλα.
1: Όχι.
10: Και για μένα ακόμα.
0: Ναι. Μας χωρίζει μια γυάλα ολοκληρή για να μην τρώει τα σάγια πάση κεφαλή.
10: Οκ.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, κατάλαβες με, ναι.
0: Το Βίζο Μόνια Κύπρος.
10: Ω, μπράβο.
0: Μάλιστα.
10: Καλό μήνα και να σου ζήσει ο Κάρος σου, φίλε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
10: Να σε καλά. Πέ μου τα διότι εντάξει.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
10: 2-0.
0: Στην Λάρνακα μόνο να τιμήσουμε Λαρνακής παίκτες και παράγοντα εναρτής.
10: Φίλε, να προσπάθεις.
0: Okay. Νέα Σαλαμίσα ΑΕΚ.
10: Νέα Σαλαμίσα ΑΕΚ. Να δέρει Σαλαμίνα 2-1.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
10: 1-1.
0: Και Άρης Ομονία.
10: 1-2.
0: Χαίρετο.
10: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
11: Έλα, έρχοντα.
0: Ο Τάιγερ μου ρε, πρόθηκε και ο Τάιγερ ρε.
11: Ένα λιμεντά στο πέμπτο.
0: Αφού εσύ να πέρασε προηγουμένο ρε, χάθηκε τόσο ο Τάιγερ λαλό ρε κομπάρε.
11: Λιμεντά στο πέμπτο καμίς.
0: Κάμνω καλά.
11: Μπράβο.
0: Δοξάζω το Θεό και τίποτε άλλο.
11: Βέβαια, να περάσουμε.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
11: Λοιπόν, φίλε, βάλε 2-0.
0: Ναι.
11: 1-2.
0: Ναι.
11: 1-1.
0: Ναι.
11: Και 1-2.
0: Εντάξει, Τάιγερ μου.
11: Άντε, μάνα μου.
0: Χαίρετο. Στο Τάιγερ το Μέγα ρε. Φίλο μου αρέσει το Τάιγερ ρε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Φορμαρισμένη, πρώτη του μηνός οι φίλοι μας και οι φίλες μας και τα μωρούθια μου. Δεν έχει άλλα μωρούθια τώρα, να δούμε αν είναι φράση γραμμή, να μένει φράση, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
12: Τάσος
0: μου. Σωτήρα, παραλήμνη, τιμήσα μας, Σωτήρα, τιμήσα μας, φαίνοντας, τιμήσα μας. Πέμουν να δούμε ένα πολλό ανόρθωσης.
12: Καταρχήν, καλό μήνα, άκουσα γιορτάζει ο γιος σου πριν λίγο να ανοίξω ράδι, να είμαι δίκαιος.
0: Ναι.
12: Ας σου ζήσει και ξεκινούμε.
0: Απόλλων ανόρθωσης.
12: 1-1.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
12: Σαλαμίς ΑΕΚ, 2-1.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
12: 2-1.
0: Άρης Ομόνια.
12: Να βάλω και το δύο να. Και καλησπέρα αγαπητέ Στέφανε.
1: Καλησπέρα Τάσο.
12: Άντε καλή συνέχεια.
0: Επίσης χαιρετούμε. Μάλιστα κύριε. Να μπορείτε ότι δαμε. Ένα άλλη κατάσταση εντάξει. Καλησπέρα.
13: Έλα κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
13: Ο ταξιτής ο Λεμεσανός.
0: Ιάκωβος Απόλλων Λεμεσός. Μάλιστα κύριε.
13: Το λοιπόν 2-0.
0: Ναι.
13: 1-2.
0: Ναι.
13: 1-1.
0: Ναι.
13: 1-1.
0: Να σε καλά μεγάλε.
13: Και το τραγούδι πότε για να καλώ την πατέρα.
0: Τώρα να δω σήμερα γιατί έχω και ρετρό. Έχω και το.
13: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Έχω και τα προγνωστικά του τον κύριο Δαμέ τον. Ναι.
13: Εντάξει κύριε Στεγγεφία.
0: Έγινε. Να σε καλά. Επόμενος καλησπέρα. Εμίλα. Επόμενα δευτερόλεπτα τώρα πάω και σε κανένα μήνυμα να δούμε τι γίνεται γιατί που την ώρα μου μίλησε ο φίλος μας νομίζω ότι λοιπόν ο φίλος μας ο Χριστόφορος είπαμε να είπε μας καλό μήνα η κόσκιο τριμιά μας ευχήθηκε η τριβή χρήνη μας ευχήθηκε ο φίλος μας ο Σαλαμινίος στο πρόνορας πρέπει να με άδεια των μέρες. Ο πιστός ακροατής ξεκουράζεται ακόμα έτσι παράγερα. Έχω ένα προγνωστικό του 312. Εντάξει, είπαμε προτιμώ τηλεφωνικά. Εντάξει, ένα αρκετή. Οκ. Okay. Φουλάρωμε τις μηχανές σιγά σιγά. Τα 200 άρια στήπηκε 12. Συν ένα για τους 8 δαμέ τους κυρίους. Συν τα σταβέρνες μας. Συν. Πλην δεν έχει. Πλην δεν έχει. Μόνο πρόσθεση. Εντάξει. Αυξάνονται οι ταβέρνες, αυξάνονται τα 200 άρια, όλα τα σχετικά. Με το 0-0 να πάρετε καμιά κιθάρα, αν είπες. στο Ιλάνναγα. Όχι.
1: Αν είπαμε κάτι, όχι.
0: Ενευρεθήκεται, επειδή είπε μου από αέρος ότι αφορμαρισμένος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
14: Απεσιώτης Ομόνια.
0: Απεσιώτης Ομόνια. Μάλιστα.
14: 4-0 ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
14: 2-2 Σαλαμίνα ΑΕΚ.
0: Ναι.
14: Από ΕΛ ΑΕΛ 3-1.
0: Ναι.
14: Άρης Ομόνια 1-3.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
14: Επίσης.
0: Σε χαιρετώ.
14: Bye bye.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία, καλησπέρα.
15: Χαίρετε.
0: Ποιος?
15: Ένας ανώνυμος, γίνεται ο Ξαμαγουρεύεται.
0: Ποιος είσαι?
15: Ανώνυμος.
0: Ανώνυμος.
15: Γίνεται ο Ξαμαγουρεύεται.
0: Εσύ βαφτίσα δηλαδή.
15: Όχι ρε, βαφτίσα
0: να... Εντάξει ρε, φίλε, άμα είσαι ανώνυμος, είναι και μεγάλες και πάμε λέμε ανώνυμος. Έμπειρας, να είσαι καλά πάντως, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον ανώνυμο. Θα μιλώ με ανώνυμο και εσύ. Είμαι ανώνυμος. Θα ευχαριστώ τον άλλο. Είμαι ανώνυμος. Εντάξει. Πήγαινε να πλάσεις και εσύ. Μιλά με ανώνυμους άλλους και λοιπά. Εμείς εδώ καμάς έναν όνομα χριστιανικό. Έχουμε το ρε κομπάρε. Έχουμε το. Έναν τροπή να πεις είμαι ο Γιάννης, ο Κουρέας ή ο Ανδρέας, ο Πατσιχάρη ρε κομπάρε. Να να κάνω συζήτηση τώρα.
1: Μπορεί να θέλει να πει κάτι το οποίο δεν μπορούσε να...
0: Ή καλά να μου το λαείς σαν ανώνυμος. Ας πού πει έχω κάτι να πω ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Για όνομα του Θεού, απαγορεύει σαν καιρό να μα πει την άποψή του για οποιοδήποτε θέμα. Τα να μην έχει λίβελ. Ναι. Λοιπόν, προλαβαίνω ακόμη κανέναν τίποτα ή θέλει να πα για σύντομα τελειών ειδήσεων. Καλησπέρα. FM. Εντάξει. Ένα λεπτό να πω σε μήνυμα. Οκ. Εντάξει. Δεύτερον, καλησπέρα από το Κιωτρινιθιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, επιστρέφαμε μετά το σύντομο τελευταίο ειδήσιο. Θυμίζω, έχουμε ρετρό 3-6-0 Νόντας Χριστινάκης. Και το πρωτάθλημα των συνεργατών μας, δεύτερη αγωνιστική. Ετοίμαστε τους σιγά σιγά, εντάξει, με τα τηλέφωνα τους, προδιάθεστους, μετά τις 6.30. Εντάξει, 7:20 κάπου για με κοντά να είναι έτοιμοι. Εντάξει.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου. Μας Best Brand Pizzas Mini Special 3x140 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand Λιοχώρη εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750 ml 4,49 και επιπλέον cashback 80 cent. Νουνού γάλα Evaporé Light 400 γραμμάρια 79 cent και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
11: Imagine
12: John Lennon.
11: Imagine άσπρο.
12: John Lennon με άσπρα.
11: Imagine βελούδο.
12: John Lennon με βελούδο.
11: Καλά, είσαι χαμένος.
12: Εσύ είπες Imagine.
11: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
12: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
13: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα.
14: Καλά, είσαι χαμένος.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
17: Super Sport 104.
18: Η ώρα είναι 5:30.
19: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
20: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Θρήνος και οργή από τις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο που σημειώθηκε στα νυχτά της Κερίνιας, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 8 νεκρούς και 20 αγνοούμενους. Ένταση και επεισόδια στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας το πρωί, όταν οργισμένοι συγγενείς προπυλάκησαν τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φανέρχιουρμαν και τον λεγόμενο πρέσβη της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί για την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει προσωρινό διάταγμα το οποίο θα απαγορεύει τον απόπλου σε ακραίες καιρικές συνθήκες μέχρι την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Στις αποφάσεις περιλαμβάνονται επίσης και αυστηρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν το διάταγμα, ενώ η λιμενική αστυνομία και τα αστυνομικά ελικόπτερα θα αναλάβουν την επιτήρηση των ακτών. Η υποκράτηση για 8 ημέρες τέθηκαν με απόφαση του δικαστηρίου ο 24χρονος και ο 21χρονος που συνελήφθησαν για την απόπειρα φόνου εναντίον 21χρονου από την Ινδία που διαπράχθηκε χθες το βράδυ στην Αγλαντζά. Το θύμα που φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ερωτικές αντιζηλίες πίσω από το περιστατικό. Μέτρα για την αποτροπή της τουρκικής επιθετικότητας στην Μεσόγειο λαμβάνει το Τελαβίβ λόγω της παρουσίας του σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το Ισραήλ. Η ετοιμότητα αφορά και περιοχές κοντά στην Ελλάδα και την Κύπρο ή στο χειρότερο σενάριο στη Συρία ή την Γάζα, αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα. Δικαιώματα 100 ετών σε 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα αποκτούν οι ΗΠΑ στην Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την κυβέρνηση της χώρας.
23: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
24: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
25: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
22: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανό να δώσουν μεμονωμένες σύντομες βροχές στα ορεινά ή και σε ανατολικές περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Ανέμενε τις βεντέτες τώρα. Όχι με τις βεντέτες. Είναι η ώρα τους. Διότι ξέρουν ειδικά όταν τελειώνουμε 6 παρα 5, γιατί μετά ο χρόνος είναι ανάγκη για τους συναδελφούς. Συνεχίζουμε στην εκπομπή το ΣΥΠΑΣΑ πάντα από τον Super Sports στους 104 Πανκυπρίως, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Μίτσα Παπαγγελού, να είναι καλά. Και τον μάγκανο χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, σήμερα 360-360. Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστεύω ακροατής, μέχρι τέλους. Θυκιάβασες το εδώ. Του θυκιάβασες. Ο φίλος μου, καλησπέρα ρε Βέντη μου, από την 1η Μαρτίου του 2017 που ήρθα δαμέ, επίσης τώρα Κροατής. Συμπληρώνει που είναι δεκαετία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Χασάν μιλά.
0: Ω, Χασάν μου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πάντα καλά, δόξα σε ο Θεό, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πέ μου να δούμε τι σκέφτηκες.
1: Πέ μου.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
1: 2-1.
0: 2-1.
1: Ναι, 2-1.
0: Σαλαμίν ΑΕΚ
1: 1-3.
0: 1-3. Από ΕΛΑΕΛ
1: 3-1.
0: Και Άρης Ομόνια
1: 1-2.
0: Χαζά μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλά, καλό βράδυ. Χαζά μου, τους παλιούς μου ακροατές. Καλησπέρα από Πάφο κάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
2: Σοκράτης, Ομόνια Εργάτες.
0: Απαναία μου, Παναία μου, Παναία. Καλά ρε, τόσο Θεοδόσης επεντάτε ψεντέλια δια ήταν που...
2: Τέγια, εντάξει, και εγώ να σκέφτομαι, αλλά...
0: Α, τε, όλα και τούτο για όνομα του Θεού, ρε κομπάρι.
2: Χάθηκε, ρε φίλε,
0: χάθηκε. Ναι. Μια μπήρα μπίνει την με το ζόρι, και άλλος παντάσεις του, και κάμινε και τον Μερακλή. Πήγα μου στο κράτη μου.
2: Πίνει και με σε μποντρινούτσο.
0: Ναι. Και θέλεις και όλα το παστού, ως που απαίσεις το αυτοκίνητο. Απόλλων Ανόρθωσης
2: 2-0.
0: Σαλαμίν ΑΕΚ
2: 2-2.
0: Από ΕΛΑΕΛ
2: 2-1.
0: Και Άρης Ομόνια
2: 1-2.
0: Να είσαι καλά, Σοκράτη.
2: Έγινε.
0: Χαιρετισμούς στους εργάτες. Bye. Χαιρετώ.
2: Okay.
0: Από εργάτες. Μάλιστα.
2: Bye.
0: Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Ποιο, α, μάνα μου, να σου εξηγήσω, Μιχάλης, Ομονιά Κατσιλά Καρομαλέων, μάλιστα.
3: Πάει τρένο ρε Ρωμά, πάει τρένο.
0: Με μουρμουρά και εσύ αυκιά που ακούσουν και
3: έλα ρω τίποτε.
0: Τίποτε με λαλείς.
3: Εδέρα ούλες οι ομάδες μου, οι τρεις ομαλιάνε ομόνοι.
0: Είναι πασουκαμό.
3: Που την είχα σίγουρη.
0: Τα πύλο μου. Πέμουν να δούμε Απόλλων
3: Ανόρθωσης. Απόλλων Ανόρθωσης, Απόλλων Ανόρθωσης, να φαίνεται σε τίποτε καμία, όχι, θα μου να κάνουμε 2-1.
0: 2-1. Σαλαμίν ΑΕΚ.
3: Σαλαμίν ΑΕΚ, ντέρπι δουλών, 1-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
3: Από ΕΛΑΕΛ, 1-2.
0: Και Άρης Ομόνια.
3: Άρης Ομόνια, Αρδία Παναγία μου, 0-2.
0: Άσε καλά Μιχαλιό μου, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να
0: έχετε. Έγινε, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ντίνα, καλό χωριό.
4: Και με στέλιο μου, τι κάνεις?
0: Δοξάζω το Θεό, την Παναγία, και απάντες τους Αγίους.
4: Μπράβο. Λοιπόν, εμένα να μου βάλεις 3-0.
0: 3-0, ναι.
4: 0-2.
0: 0-2.
4: 1-0.
0: Ναι.
4: Και 1-2.
0: Χαιρετίμαστε το καλό χωριό για στην Κλήρου.
4: Να δώσω, να κανονίσουμε την άλλη τεταυτή, να έρθεις πάνω.
0: Αν δεν έχει μάχη και λοιπά, θα μιλήσουμε όμορφα και περιποιημένα.
4: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
4: Ναι.
0: Έγινε.
4: Ευχαριστώ
0: Χαιρετώ.
4: Πολύ.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα. Πέμουρε Στεφάνε, καλησπέρα. Και εσάς τους το
5: γέρμα.
0: Τον εκλεχτόν κύριον Γιασεμίν, τον Ομονιάτη, μάλιστα.
5: Και καλό μήνα και καλό απόγευμα.
0: Και καλό φθινόπωρο.
5: Μάλιστα, αυτήν την εβδομάδα κάνω δήλωση ότι θα κερδίσω.
0: Να τα κάνει χιόνι με αγάπη.
5: Δεν έχουν παρέ. Γιατί δεν έχετε δήλωση. Παλιά
0: δεν έχουμε τη δήλωσή σου, αλλά απαντώ. Κρατούμε λαλούν και πολιτική, κρατούμε τη διαφωνία μας.
5: Πρέπει να μου δώσεις παραπάνω θάρρος. Τώρα έχω ξεστά πως και
0: εγώ. Μάνα μου. Άλλαξε λίγο τα προγνωστικά που είχες μες στο νου σου.
6: Έχεις την ευκαιρία σου.
5: 2-0 ο Απόλλων.
6: Ναι.
5: Έναν η Σαλαμίνα.
6: 1-1.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: 2-1 το Αποέλ.
6: Ναι.
5: Και 1-2 ο Άρης με την Ομόνια.
6: Μάλιστα κύριε.
5: Έχω τσάνναυρο 2, 3, 4.
6: Και έχεις τσάνναυρης 2 σίγουρα.
5: Οκ. Μα ξεκινώ με 50%.
6: Μάλιστα.
5: Το λοιπόν. Καλή συνέχεια παιδιά.
6: Να είσαι καλά. Καλύτερο. Σε χαιρετούμε. Επόμενος καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας.
6: Ποιος?
7: Νίκος Απόλλων λέμε.
6: Α, το φίλο μου, το φίλο μου. Λάθος μου, περώδησα ποιος. Λάθος μου ρε κουμπάρε.
7: Έμπειρα.
6: Δε μου νίκαρε μου.
7: 3-1 να δέρει ο Απόλλωνας.
6: Μάλιστα.
7: 3-1 να δέρει η ΑΕΚ.
6: Ναι, 1-3 δηλαδή.
7: 3-1 να δέρει ο Άρης.
6: Ναι.
7: Ισοπαλία Ντάλλας και ο Μάτσο Άρης με την Ομόνια και η Σαλαμίνα με την ΑΕΚ.
6: Περίμενε, είπε μου 3-1 να δέρει ο Άρης δηλαδή μου.
7: Ναι, 3-1. Α, ναι, ναι, sorry, ναι. Άρα μιλήθηκε το Σαλαμίνα και η ΑΕΚ.
6: Σαλαμίνα ΑΕΚ, πόσα πόσα.
7: 2-2. Το Αποέλ είπαμε το.
6: Είπε μου 1-3 δηλαδή μου.
7: Να δέρει η ΑΕΚ 3-1.
6: Μάλιστα. Λεμεσός ο Λέα.
7: Λεμεσός δεν χάνει με τίποτε.
6: Μάλιστα κύριε. Να σε καλά νίκαρε μου.
7: Καλή συνέχεια.
6: Σε χαιρετώ. Πάντα με λεμεσιανές μας ο λίγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
8: Σούπερ Στελάρα σε χαιρετώ.
6: Γιώργκατσος ανόρθωσης αμοχός του.
8: Μεγάλη κυρία του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
6: Γκράντε σινιόρα Σιπριώτο. Μάλιστα.
8: Σου εύχομαι καλό μήνα. Με υγεία και χαρά.
6: Και να φτάσουμε τα γενέθλια μα να είμαστε ζωντανοί, ναι.
8: Πάντα να σε καλά, πάντα να σε καλά.
6: Και ο κόσμος όλος.
8: Και ο κόσμος όλος βέβαια, αν είμαστε οι άνθρωποι καζοί, φίλες στην Λάρα. Το λοιπόν καταρχάς να πούμε ότι ο ασθενής απέθανε φίλες στην Λάρα, αλλά παραμένει στην τεχνική ηγεσία για να πεθάνει πιο φορές το Σάββατο που έρχεται.
6: Την
8: ΑΕΛ μπορώ να σου πω είναι δεύτερη μου ομάδα, στηρίζω διότι όχι πήρες εσύ αμέ, ναι. Αλλά γενικά πάω ότι, αλλά έμω πολλά ρε σε ούτε σε εσά, να σου το είσαι.
6: Πέ μου πόσα.
8: Να πω ελέγει να βρει τρόπους πως είπω να σειράσει, να το πω 3-1.
6: 3-1. Και Άρης Ομόνια.
8: Άρης Ομόνια μην στήσω παλέ, 2-2.
6: 4, 8, 12, 16 κόλ, μάλιστα.
8: Ναι, ένας κόλ πολλά, ναι.
6: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
8: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
6: Σε χαιρετώ επίσης. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
9: Πέρα κύριε Στέκιο.
6: Ποιος κυρίως?
9: Αλέξανδρος Ομόνια από Τσιμονόφου.
6: Ε, Αλέξανδρε, μα πού έχατε και εσύ ρε κουμπάρε.
9: Έχουμε και δουλειές, βρούμε και αδρά μας.
6: Παίρνε ρε στο καλησπέρα σου. Πέμω να δούμε.
9: Α, και καλό μήνα.
6: Επίσης και ευθυνόπορο. Να πω λόγω ανόρθωσης.
9: 3-1.
6: Σαλαμίς ΑΕΚ.
9: 1-1.
6: Από ΕΛΑΕΛ.
9: 1-3.
6: Και Άρης Ομόνια.
9: 1-2.
6: Να σε καλά ρε Αλεξάνδρε και χρόνια πολλά για χτες ρε.
9: Thank you, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να σε καλά. Επόμενος καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
6: Ποιος κύριος?
10: Ομόνια Ακάκη.
6: Ομόνια Ακάκη. Μα ο Λευκός.
10: Ομόνια Ακάκη.
6: Σκέτο.
10: Ναι.
6: Μάλιστα.
10: 1-1.
6: Ναι.
10: 1-2.
6: Ναι.
10: 1-2.
6: Ναι.
10: 0-2.
6: Χαιρετώ το Ακάκιν ολόκληρο. Και το Μένικο, χαιρετώ.
10: Και το Μένικο και τον Αστρομερίδη.
6: Αστρομερίδη εντάξει, αφού σήμερα ήμουν και να πω και ο Σάββατο βέβαια.
10: Εντάξει.
6: Και εμπεριστερώ να με θυμωθούν οι φίλοι μας.
10: Ναι, και περίμενε ρε, πιο πάνω είναι κοτσοτρινικιά.
6: Είμαι κοτσοτρινικιά, είμαι 4 φορές.
10: Εντάξει.
6: Να είσαι καλά, χαιρετώ. Είναι η περιοχή μας και αμέ, ξέρεις, η σειρά των χορκών μου. Είναι οι φίλοι μας και αμέ, ανοιωθήκαμε. Κοχιοτριμηθιά, κάκι με περιστερό, ένα στρομερίδησε, ναι. Κάτω κοπιά, πάνω κάτω ζώθια, μορφού, ποτάμι και λοιπά. Η παιδική μας η φίλη. Πιένουμε από η ραδούθια μας, άγιο πεζάει μάπα. Περισσότερο κάτω από πια, οφείλω το πω, περισσότερο είναι κάτω από πια. Επίναμε και ζώθια και μόρφου, αλλά κάτω από πια, πήγαμε και πρασκιό. Που επίναμε ήταν μια χαρά που ερχόμαστε, όμως είχε λίγο ανηφόρα και πάνω, πάνω ζωθιά, πάνω η χρυσιά του Αρχάγγελου, μάνα μου, μάνα μου, πώς πρέπει να πω, είναι τον υφορούι. Και ήταν μετά, και το πότε παιχνίδι, κατάλαβες, δεν ήταν, ας πούμε, πριν να πεις, ξέρεις, εξεκούραστος. Έτσι ότι βρίσκαμε, πιάνναμε, ξέρω εγώ, τις αναψυχτικά μας, κάτι, το καλοκαίρι, τα καρπουζούκια μας, τα αυτά μας, και μόνο να μεν το στομάχια μας καλά, καλά, πιένε κάτω αν υπορούει. Βέβαια, σπάνω. Ωραία όμως. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
6: Ποιος κύριος?
11: Νικόλας Απόλλων Λεμεσός.
6: Ο Νικόλας, ο Απολλωνίστας, ο Λεμεσανός. Μάλιστα, κύριε Νικόλα.
11: Είμαστε καλά, καλή αρχή σε όλα. Καλό μήνα.
6: Και φθινόπωρον και όλα. Πέμουν να δούμε.
11: Πρέπει να μου πείτε από τις
6: προβλές. Απόλλων Ανόρθωσης.
11: Λοιπόν, 3-0.
6: Σαλαμής ΑΕΚ.
11: Σαλαμής ΑΕΚ 1-2.
6: Από ΕΛΑΕΛ.
11: 1-2.
6: Τι ωραία ματσάκια έχει. Και Άρης Ομόνια.
11: Και Άρης Ομόνια 2-2.
6: Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ.
11: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Εχάδει είναι ο Νικόλας Ομόνια Λεμεσός. Να βάλω καμιά να κυρία για τον Νικόλα Ομόνια Λεμεσός, να δούμε πού είναι. Εντάξει. Ο Παράτσος Αγρονικόρας, δεν πάει να δει να μου κάνει. Τέλος πάντων. Καλησπέρα. Πέ μου γιατί εξηγημένοι πρέπει να ακούμε, να. Εντάξει, κανόνες με για το διάρρημα και όλα τα σχετικά. Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
6: Ο φίλος μου ρε, ο φίλος μου ρε, καλώς το ρε.
12: Τι κάνετε?
6: Καλά εσύ?
12: Όχι, τέλειωσα την προπόνηση μου.
6: Τέλειωσα την προπόνηση σου, μπράβο.
12: Ναι, νικήσαμε 1-0.
6: 1-0. Mm-hmm. Πες μου, τι τάξη θα πάει φέτος?
12: Σκάλα 2.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
12: Σήμερα η ομάδα δεν είναι στους ομίλους του Europa League.
6: Είναι στους ομίλους του Europa League.
12: Ναι,
6: ναι.
12: Είδαμε.
6: Εντάξει.
12: Αλλά είναι δύσκολο να νικήσουμε τη Juventus.
6: Ίσο πάλι αν έμπειρασαι.
12: Ναι.
6: Πες μου να δούμε ένα Απόλλωνα Ανόρθωσης.
12: Απόλλωνα Ανόρθωσης. Να νικήσω Απόλλωνας 2-1.
6: Σαλαμής ΑΕΚ.
12: Σαλαμίνα ΑΕΚ. ΑΕΚ. Λέει ΑΕΚ 0-2.
6: Από ΕΛ ΑΕΛ.
12: Δεν να σκεφτώ. 3-1.
6: Και Άρης Ομόνια.
12: Εννοείται Ομόνια. Άρης Ομόνια. Άρης Ομόνια. Θα λέω 1-4. Να προσπαθήσουμε.
6: Θα προσπαθήσετε να νικήσετε 4-1. Μάλιστα.
12: Uh-huh.
6: Να σε καλά λεβεντόπεδο μου.
12: Καλό απόγευμα.
6: Επίσης λεβέντη μου. Τι έβγαινε στα τα μωρά έχω ρε κουμπάρι. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα σε γιο
6: μου. Ποιος?
13: Ο Γρηγόριος είμαι.
6: Καλώς το.
13: Καλώς το. Να μου κάνω.
6: Δοξάζομαι τον Θεό.
13: Πάντα καλά να σου. Και εσύ και η Ιούλια γίνει.
6: Μάλιστα.
13: Έχουμε και λέμε. Έναν ένα.
6: Ναι.
13: Το εύκολο είναι το από έλ.
6: Ασαλαμίνα ΑΕΚ.
13: Έναν ένα.
6: Ναι. Από ΕΛ ΑΕΛ.
13: Έναν μηδέ.
6: Και Άρης Ομονία.
13: Πάρ'
6: τους 2-1
13: ρε στον
6: Ιωμονία. Ναι. Να είσαι καλά Γρηγόρια μου.
13: Επίσης, καλά
6: σε ευχαριστώ, πάρ'. Σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
14: Άλλο.
6: Άκης από έλ ρε κοπέλια. Είπαμε για πεντέτες, έμεινε που τους τελευταίους ρε κοπέλια.
14: Πες τα νεύρα που με στελειωπέ μου, ήταν να σου τα πω τα προγνωστικά.
6: Απόλλων Ανόρθωσης.
14: Απόλλων και Ανόρθωση, φίλε μου, είναι 2-0.
6: Σαλαμής ΑΕΚ.
14: 1-2.
6: Από ΕΛ ΑΕΛ.
14: 3-1.
6: Και Άρης Ομόνια.
14: 1-1.
6: Μάλιστα.
0: Bye. Είμαστε και η δεύτερη σελίδα, κύριε. Περιμένουμε τις βεντέτες στις δικές μας, τις χώριες βεντέτες. Εντάξει, περιλαμβανομένου εσού. Είναι στους 8 το πρωτάθλημα σας, δεν είναι ωραία. Με αυτήν την ειρενία. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Μάλιστα, έτσι χαλαρά. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω το μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, από όλων τα σεβανά λέει Σαραμίνα 2-1 που έλεγα να ρίζει ο 564. Παίρνετε τηλέφωνο, προτιμώ τηλέφωνο και όχι τα μηνύματα. Προσκευάζοντα, θέλω να είμαι δίκαιο, σκευάζοντα με τα τρία τα τελευταία ψηφία, αλλά παίρνετε τηλέφωνο καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε και φόρμουλα 1 να το ξαναπούμε ρε φίλε. Στη Μόντζα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, κατατακτήριες δοκιμές. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, μεγάλη μέρα του Ιταλικού Grand Prix. Ξεκινά στις 3 στο Omega Channel με τον Φρίξον τον Μασούρα και τον Δημήτρη Νογιώκα. Και στις 4 παρακάτω οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και το Omega Channel μεταδίδει ζωντανά για αποκλειστικά το Ιταλικό Grand Prix. Εντάξει. Όμορφα, καλό Σαββατοκύριακο για το Grand Prix. Μιλούμε για διαδρομή ιστορική. Εντάξει, Μόντσα. Μάλιστα. Προλαβαίνω ακόμα ένα ή θέλει να πάει στο διαδρομή. Ναι, επέμω ό,τι θέλει. Αν προλαβαίνω να ξέρω, γιατί μετά είπαμε να πάμε και να παρέσουμε με το ρετρό. Να πάω ακόμα ένα. Εντάξει. Πάμε ξανά 77-77-10-20 να δούμε ένα προγράμμα ακόμα ένα-δύο άτομα και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Έμεινε εδώ οι φίλοι μας, εμείς να δούμε. Μάλιστα. Περίεργο πράγμα, εν πάση περίπτωση. Να μου λέει ο φίλος. Ο άρχοντα, όχι, ο άρχοντας το φιδιό μου τεράριδουτα. Εν το original. Ο Λαχιγουίνια, λέει ο άρχοντας το φιδιό. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
15: Αυγερινός Ανόρθωση.
0: Μένικο.
15: Μάλιστα.
0: Μόλις έστειλα μήνυμα, μόλις έστειλα χαιρετισμού στο Μένικο, ευκήγαινα από το Μένικο. Μάλιστα κύριε.
15: Λοιπόν, είναι τα παιχνίδια έχουμε κύριε Στέγιο μου.
0: Έχουμε ένα Απόλλων Ανόρθωσης.
15: Να μην τα γράφουμε με καμιά ισοπαλία, ένα ας πούμε.
0: Ας πούμε, ένα.
15: Ναι.
0: Έχουμε Σαλαμίνα ΑΕΚ.
15: Σαλαμίνα ΑΕΚ, θεωρώ για να κερδίσεις ένα 0-2.
0: Έχουμε ένα από ΕΛΑΕΛ.
15: Από ΕΛΑΕΛ, εντάξει, στοιχώς έτσι με την αποφάτηση στην τράβη εκτές της, ένα από 2-0 από ΕΛ.
0: Και έχουμε και Άρης Ομόνια.
15: Και Άρης Ομόνια, 2-2.
0: 2-2. Να είσαι καλά ρε Αβγέρνη.
15: Να είσαι καλά.
0: Μα Μένικο που μένει τώρα η Λευκοσία.
15: Μένικο, Μίσκο Μένικο.
0: Επειδή που εβδομάζε να έρθω σε έναν Κυπριανό με ένα φίλο και γι' αυτό.
15: Όχι, σιγά
0: την κάτω.
15: Έγινε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Αυτά κύριε Στέφανε. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω. 6-5 ακριβώς. Επιστρέφω με το ρετρό μας. 3-6-0 όντας Χριστίνα. Για να πάμε πιο μέντρα τον άνθρωπο να την υπενθυμίσουμε. Αυτά.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή.

0: Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
1: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tangarina City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση.

0: Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Παίκτης της Ομόνιας με κάθε επισημότητα είναι ο 31χρονος Ρουμάνος μεσοεπιθετικός Φλωρίν Τανάσε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων. Βγαίνει ανακοίνωση και για Μπράουερς. Στα ραντάρ της Πάφου βρίσκεται ο 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός Αφόνσο Πατράο. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, μειωμένος θα είναι ο αριθμός των εισιτηρίων που θα πάρουν οι αεκτσίδες για το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος μετά από απόφαση της ΚΟΠ σε συνεννόηση και με την αστυνομία. Αρνήθηκε πρόταση για τον Μαλεκίδιο Απόλλωνας, αγώνα δρόμου κάνει ο Κβίτα για να προλάβει το παιχνίδι με την Ανόρθωση εκτός Ιμπράουν, Λιούμπιτς, Τόμας και Βέισμπεκ. Φεύγει το εμπάρκο και ανακοινώνει 3 ποδοσφαιριστές ο ΑΠΟΕΛ. Ο Ντάλσιο θα αγωνιστεί κανονικά με ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ και θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με την Ανόρθωση. Στην ΑΕΛ θα προχωρήσουν για ακόμη μια μεταγραφή προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην κορυφή της επίθεσης. Αναμονή στην Ανόρθωση για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Φουρτάδο. Αξιολογείται η κατάσταση των Τόσιτς και Αρτήματα. Ο Ράτσκοφ στον Άρη το ψάχνει για κεντρικό επιθετικό. Αναμένεται να κινηθεί και για τερματοφύλακα η ελαφρά ταξιαρχία. Η Κράσα Βαενή ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού Αντωνί Ιζουτσιούκου. Η Χαλ συμφώνησε με Ολυμπιακό και αγοράζει Μουζακίτη για 15 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία. Στην Αθήνα για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων ο Πουέρτα. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός και η Τζιρόνα ήρθαν σε προφορική συμφωνία για τον Ουναΐ. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της Μπαρσελόνα, ο Ζεσούς. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
2: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
1: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή με Δώσε Πάσα και πάμε στο ρετρό που σήμερα συμπληρώνει 360 φιλοξενούμενες από Κύπρο, Ελλάδα, ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Φίρτα τον Νόντα τον Χριστινάκη. Πάμε αμέσως στο ίδιο ταύτα. Νόντα μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που είπατε, κύριε Παπαγουσέως, να δώσω τα συγχαρητήρια μου σε εσάς σταθμό για τις 360 συνεχόμενες εκπομπές. Για να σας ευχαριστήσουμε παράλληλα, είναι πολύ σπουδαίο να υπάρχουν τέτοιου είδους εκπομπές και τέτοιου είδους άνθρωποι που να θυμούνται και τους παλιούς.
2: Να είσαι καλά, Νόντα μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να μπούμε στο διαδάφτατσι, πώς ξεκινάς την καριέρα σου και πώς προκύπτει η θέση τερματοφύλακα. Πάμε ένα αρκετά πίσω.
3: Να πάμε πάρα πολύ πίσω.
2: Δημοτικό, γυμνάσιο και λοιπά, ναι.
3: Λοιπόν, να σας πω, ήμουν σε σεντερφόρ. Πάντα ήμουν σεντερφόρο στο σχολείο,
2: ναι,
3: με τους φίλους μου. Η γενιά του δημοτικού που ήμουν εδώ στο πρωτοδημοτικό Άνω Ηλίσιον, παίξαμε 8 παιδιά στην πρώτη εθνική της Ελλάδας. Για να φανταστείτε τι γινόταν. Και ήμασταν 24 ώρες το 24 με μια μπάλα. Είτε ναι, στο σχολείο, είτε έξω.
2: Μιλάς για τα Λιώσια τώρα.
3: Ηλίσια. Άνω Ηλίσια
2: μεγάλωσε. Ηλισιακός. Ηλισιακός.
3: Μπράβο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πήγαμε από το σχολείο λοιπόν όλοι μαζί και οι 7 που είμαστε στο δημοτικό στην 6η. Με το που τελειώσαμε το δημοτικό πήγαμε στην Ακαδημία του Ηλισιακού.
2: Ναι.
3: Εκεί είχαμε μια φοβερή τύχη να συναντήσουμε δύο δασκάλους προπονητές για την ηλικία και που ασχολήθηκαν πάρα πολύ μαζί μας. Να φανταστείτε, πήγαινα στο σχολείο αργότερα Λύκειο και πρώτη και δεύτερα Λυκείου ήμουν ήδη στην πρώτη ομάδα και έρχονταν ο προπονητής και έφευγα από το σχολείο το πρωί, πήγαινα, έκανα προπόνηση στο γήπεδο ατομική του τερματοφύλακα και ξανά πήγαινα σχολείο για να κάνω διπλές. Επειδή ρωτήσατε για το πώς έγινε ο τερματοφύλακας από center for, ήταν μια συγκυρία που πήγαμε, ενώ παίζαμε μέσα, έπαιζα μέσα και ήμασταν καλοί, πήγαμε να παίξουμε ένα φιλικό με την ομάδα αυτή τη Λυσιακού στα 13-14, δεν είχαμε τερματοφύλακα. Άντε, και μετά δεν με αφήνανε να μην παίζει ο τερματοφύλακας, ενώ δεν μου άρεσε, ποτέ δεν μου άρεσε
2: να
3: παίζει ο τερματοφύλακας. Σχεδόν όλοι οι τερματοφύλακες της εποχής μας παίζαν μέσα, αλλά όμως όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και ανέβηκα και στην πρώτη ομάδα του Λυσιακού στη Β' Εθνική από 16 χρονών, συνεχίσαμε σε αυτή τη θέση και κάποιες στιγμές προσθέσαμε, βρέθηκα πάνω στην αλλαγή των προπονητών που θέλαν οι τερματοφύλακες να παίζουν και με τα πόδια, να μπορούν να βγουν έξω από το τέρμα αρκετά και έξω από την περιοχή. Και τελικά όλη αυτή η ιστορία με βοήθησε να κάνω μια καριέρα σαν τερματοφύλακας, έχοντας και φόδια τα πόδια, κάτι που τώρα είναι must, δεν συζητείται να μην έχει ο τερματοφύλακας.
2: Τότε ήταν είδηση. Ήταν στο ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα, ναι.
3: Για να καταλάβετε κάτι που θυμήθηκα τώρα, όταν ο συγχωρεμένος ο κ. Πρόκον ήρθε στο παραλίμνη, και σκεφτόταν πώς θα αποφασίσει τι σύστημα να παίζουμε και πώς θα παίζουμε. Ήταν πάλι σε μια φάση με τεχνείο της τακτικής που παίζαμε με λίμπερο κάποιες ομάδες και κάποιες ομάδες είχαν αρχίσει να παίζουν ζώνη με τετράδα πίσω. Θα θυμάστε εσείς και
2: πάλι. Ναι, βέβαια.
3: Και ήρθε στα πολιτήρια και λέει, επειδή ο τερματοφύλακας μας είναι καλός με τα πόδια και μπορεί να βγει, ξεχάστε το λίμπερο και ξεκινάμε από τώρα να παίζουμε με τέσσερις πίσω ζώνη. Και άρχισε να μας μαθαίνει αυτό το πράγμα στο παραλίμνη, κάτι που δεν είχαμε ξανακάνει με αυτή την έλευση του Πρόκου.
2: Πες μου, στον Ελυσιακό πόσο καιρό έμεινες?
3: Στον Ελυσιακό έπαιξα 4 χρόνια συνεχόμενα, από 15,5 μέχρι 19,5 χρόνια, και μόλις, επειδή ήταν εντολή και απόλυτα σεβαστή του πατέρα. Μόλις τελείωσα τα παιδαγωγικά, γιατί ήταν 2 τα χρόνια τότε που χρειαζόταν για να γίνει δάσκαλος στο Μαράζλαιο, είχαμε συμφωνήσει με τον πατέρα μου ότι τότε θα ήμουν ελεύθερος να πάω όπου θέλω. Μόλις τελείωσα σχεδόν 20 χρονών το πτυχίο του δασκάλου μου, τώρα κάνω ό,τι θέλεις, και πήγα μεταγραφή στην Παναχαϊκή από τον Λυσιακό, στην Αλφα Εθνική.
2: Ήταν πρώτη εθνική Παναχαϊκή.
3: Ήταν πρώτη εθνική Παναχαϊκή, ναι.
2: Τότε, ναι.
3: Ήταν πολύ καλή ομάδα. Ναι. Άλλες συνθήκες εκείνο τον καιρό για την Παναχαϊκή, καμία σχέση με αυτό που δυστυχώς συμβαίνει τώρα.
2: Ναι.
3: Είχε πολύ μεγάλους.
2: Κάποτε ήταν το καμάρι ΟΗ της Πάτρας της Πελοποννήσου ολόκληρης, έτσι. Βέβαια,
3: ναι.
2: Βέβαια. Πεκταράδες έβγαλε τα Μπουρλί.
3: Είχαμε το μεγάλο και τους... θρύλο της Πάτρας, τον Ανδρέα τον Μιχαλόπουλο.
2: Ο Μιχαλόπουλο, ναι, βέβαια, σπουδαίος.
3: Συγχωρέθηκε. Και είχα συμπαίκτες πολύ, πολύ μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής. Τον Ζήκο, τον Ψαράδο, τον Σωτηρόπουλο. Πολλά παιδιά που διατείνω και τις ξέρω.
2: Που έκαναν καριέρα μετά σε μεγαλύτερες ομάδες, έτσι.
3: Πολύ μεγάλες ομάδες, ναι.
2: Μάλιστα.
3: Και ήταν το πρώτο βάθμιμα που δρώσει στην Αλφα Εθνική. Αλλά τα 3-4 χρόνια στο Λυσιακό ήταν και αυτά πάρα πολύ καλά. Σχεδόν με το 100% των συμμετοχών, με πρωταθλητισμό από δεύτερη σε τρίτη, από τρίτη σε δεύτερη, έτσι ήταν ο Λυσιακός σχεδόν πάντα,
2: ναι,
3: εκείνη την εποχή. Σε ξερά γήπεδα έπρεπε να είσαι πάρα πολύ άγριος τύπος για να αντέχεις αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια, βέβαια,
3: η καθημερινότητα,
2: βέβαια, βέβαια.
3: Σε ξερά γήπεδα και να κάνεις προπόνηση, μια και το φέρει κουβέντα και σας αρέσουν ίσως αυτά τα πράγματα. Έκανα προπόνηση όπως κάνουν τώρα στο χώρο του τροματοφυλακής, αλλά έπρεπε να φοράω 3 φόρμες.
2: Ναι.
3: Για να μπορώ να κάνω, να πέφτω άφοβα και να κάνω τόση πολύ προπόνηση. Και από εκεί μας κάναν και τρελούς, γιατί δηλαδή, κάναμε στο χώρο του, στο ξερό γήπεδο, τέτοιες προπόνησεις και λέγανε αυτοί δεν πάνε καλά. Αλλά φοράγαμε 3 φόρμες από πάνω, 3 από κάτω. Πιο πολύ κούραση ήταν από το βάρος των ρούχων και από το ότι από τη ζέστη παρά την προπόνηση.
2: Πώς προέκυψε Κύπρος?
3: Πώς
2: προέκυψε Κύπρος?
3: Η Κύπρος προέκυψε πρώτα απ' όλα, η Κύπρος είναι μεγάλη αγάπη.
2: Ναι.
3: Η μητέρα μου είναι Κύπρια.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Σαν να ακούσετε. Όλα τα καλοκαίρια μας ερχόμασταν εδώ στη Λεμεσό στον παππού και στη γιαγιά. Και δικαιούμουν να παίξω σαν ομογενής, τότε σαν Κύπριος ομογενής τέλος πάντων. Ενώ ήδη ήταν μόνο 3 οι ξένοι, αλλά εγώ δεν έπαιρνα θέση ξένου. Ήρθα ένα καλοκαίρι στην Κύπρο και έτυχε μέσω κάποιων γνωστών φίλων να κάνει δοκιμαστικές προπονήσεις ο Απόλλωνας και τις έκανε ο κ. Παντιαράς τις προπονήσεις αυτές.
2: Ναι.
3: Και πήγα στην προπόνηση που είσαι στην Παναχαϊκή μου, λέει εντάξει, δεν θα προπονηθώ, εντάξει, δεν είναι για μεταγράφες και τέτοια, είναι καλά. Του άρεσα πάρα πολύ στην προπόνηση, μετά ξαναπήγαμε άλλη μια προπόνηση και στο τέλος έγινε μεταγραφή, μια καλή μεταγραφή για μένα. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που ήμουν σε εκείνη την ομάδα, παρόλο που είμαι μικρός ακόμα. Ήταν μεγάλη εμπειρία, ήμουν μέλος της ομάδας που πήρε το πρώτο πρωτάθλημα του Απόλλωνα στην Κύπρο το 91.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ μεγάλη τιμή και ξέρετε πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Απόλλωνας. Και ίσως οφείλεται στον κύριο Παντζιαρά το τι έγινε όλο αυτό.
2: Στον Γιώργο τον Παντζιαρά, ναι.
3: Ναι, μετά στους προπονητές του Απόλλωνα που είχαμε και τον κύριο Έγκελ, τον προπονητή του δερματοφυλάκου μας, ήταν ο Θράσος, ο Κωνιώτης και μόλις είδα ο Απόλλωνας ότι μπορούσε να ανταποκριθεί ο Μιχάλης Οπιστοτή και εγώ ήμασταν οι μικροί τότε 20 χρονών. Ο Θράσος σταμάτησε και έγινε προπονητής μας. Και είχαμε εκείνη τη χρονιά που πήρε η ομάδα στο τάθλημα και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Είχε συμμετοχές εκείνη τη χρονιά?
3: Είχα.
2: Οι συμμετοχές?
3: Όχι, είχα γυρίσει από χιάστο το καλοκαίρι και έκανα μόνο μία συμμετοχή στο τελευταίο παιχνίδι για να καταλάβει το κλίμα που υπήρχε στην ομάδα. Αποφάσισε ο προπονητής, δεν είχα παίξει καθόλου εκείνη τη χρονιά λόγω του τραυματισμού και ήμουν στον πάγκο. Τα πιο πολλά παιχνίδια και με έβαλε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα για να έχουν όλα τα παιδιά που ήταν σε εκείνο το κλουμπ έστω και μια συμμετοχή.
2: Μάλιστα.
3: Είναι κάτι που μετά από χρόνια, εκείνη την εποχή νιώθες πικρία να μην παίζεις. Λογικό, άμα είσαι 20 χρονών. Αλλά μετά από χρόνια το έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Ήταν, και η ιδέα του κυρίου Κακουλή, του Μήνου που ήταν ο γυμναστής
2: μας. Του Μήνου του Κακουλή, ναι.
3: Και του Θράσου.
2: Μάλιστα.
3: Ζήτησε να τον προπονητή να το κάνει και το έκανε για αυτούς. Και όσο όταν περνάνε τα χρόνια και βλέπεις τα πράγματα, λες αυτοί οι άνθρωποι είχαν αρχές και αξίες και σεβόντουσαν τα παιδιά όλα.
2: Και στη συνέχεια.
3: Στη συνέχεια, λόγω του τραυματισμού, επέστρεψα στον Ολυμπιακό πάλι για να ξαναξεκινήσω να παίζω και να επανέλθω. Πήγα μεταγραφή στον Πανελλαδικό, παίρνοντας 2 χρόνια πολύ καλά στον Ολυμπιακό πάλι. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και οικονομικά για μένα και για την κατάσταση στην πρώτη κατηγορία. Ανεβάσαμε μάλλον την ομάδα στην πρώτη κατηγορία του Σταυροπούλου. Είχα συμπαίκτες τον Γιαννακόπουλο, τον Τζόρτζελιτ, τον Λιρίαν, τους ξέρετε.
2: Η χρυσή ομάδα του Πανελλαδικού τότε.
3: Η χρυσή ομάδα του Πανελλαδικού. Και ήρθε το καλοκαίρι εκείνο που ανεβήκαμε μια πρόταση από την Ένωση, η οποία εμένα πάντα στο μυαλό μου ήταν η Κύπρος, γιατί είχα περάσει και πολύ καλά στην Απόλλωνα. Αφενός αφετέρου είχα πάντα στο μυαλό μου ότι ξέρεις, πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων και αυτό είναι το σοφό. Έβλεπα πάρα πολλούς παίχτες πολύ μεγάλους όταν τελειώνει η καριέρα τους να μην έχουν στη ζωή τους προσανατολισμό και να είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζαν, και τώρα συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Και εγώ ήθελα να λέω, στην Κύπρο είναι το μόνο μέρος που μπορείς λόγω αποστάσεων και λόγω συνθήκων να είσαι δάσκαλος, να δουλεύεις στο σχολείο και να παίζεις και μπάλα σε ψηλό επίπεδο.
2: Να το συνδυάσεις τότε, πριν μετά το φίλι μου.
3: Τότε γινόταν από όλα τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Οι περισσότεροι ήταν σε τράπεζα, εγώ στο σχολείο, κάτι που μου άρεσε επίσης πολύ το σχολείο και τα παιδιά. Και λέω θα το κάνω αυτό και δεν πειράζει, ας αφήσω την πρώτη εθνική και τον Πανελλαδικό, και είναι το ίδιο πράγμα και η Ένωση, μια καλή απόφαση κατά τη γνώμη μου. Γύρισα στην Ένωση Νέου Παραλυμνίου σε 6 συνεχόμενες χρονίες, έχασα 5-6 μάτς περίπου.
2: Ναι.
3: Και απόλασε τον κόσμο σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας πάρα πολύ, με πολλά πολύ καλά παιχνίδια και με παιχνίδια άσχημα, αλλά στην ουσία επί της ουσίας παίζοντας, που όλη η ιστορία στον αθλητισμό είναι να μπορείς να παίζεις. Και αυτό μου το προσέφερε η Ένωση. Θεωρώ ότι προσπάθησα πάρα πολύ να είμαι όσο καλύτερος μπορούσα και υπήρξαν χρονιές που ήταν πάρα πολύ καλές εκεί. Γενικά και εκεί πέρασα πάρα πολύ καλά και εκτιμώ και αγαπώ και αυτή την ομάδα απεριόριστα.
2: Μάλιστα. Μετά με τα γραφικά, πώς έχεις ζεις?
3: Μετά έγινε το εξής. Την τελευταία χρονιά που μου στην Ένωση κάναμε μεταγραφή το Κώστα τον Φασουλιώτη, και το καλοκαίρι, το έκτο καλοκαίρι που βρισκόμουν στην Ένωση, προέκυψε μια ανάγκη για τερματοφύλακα, κάτι συνέβη, νομίζω σταμάτησε ο Πετρίδης, κάτι συνέβη στο ΑΠΟΕΛ, και ο Κώστας, ας το πούμε έτσι, μετέφερε στους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ εκείνης της εποχής τα καθεντικά στοιχεία που είχαμε, ξέρω εγώ, αθλητικότητα, την σταθερότητα που είχα, το επαγγελματισμό τέλος πάντων. Και όταν μου ζήτησε να το από έλα, αν θέλω να έρθω, φυσικά δεν θα μπορούσε ποτέ κάποιος να αρνηθεί μια τέτοια πρόταση.
2: Ποια χρονιά ήταν τότε το...
3: Το 2001.
2: Το
3: 2001 και 2001-2002.
2: Μάλιστα.
3: Και τη χρονιά εκείνη πάλι ευτυχήσαμε να ζήσουμε πάλι από τον πάγκο. Έπαιξα κάποια παιχνίδια, έκανα βαριά. Έπαιζε ο Μιχάλης ο Μορφής,
2: ναι.
3: Με τον οποίο είχαμε σχεδόν 15 χρόνια διαφορά και δικαίως έπαιζε. Ήταν μεγάλη επένδυση για την ομάδα, έπαιξε από μένα 10 χρόνια μετά. Έπαιξε λίγο αρκετά μάτσο, όμως δεν μπορώ να έχω παράπονο. Και πάλι πήραμε το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά εκεί. Με Μαλέκο, με Κόκκις, αν θυμάστε, πάρα γάτο πλέον.
2: Βέβαια, θυμόταν μας,
3: Ήταν μια φανταστική σεζόν και ακολούθησε μια δεύτερη φανταστική σεζόν στην Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Που είχαμε φτάσει 10 παιχνίδια αποκλειστούμε.
2: Ήταν ρεκόρ τότε.
3: Ναι.
2: Από τη Χέρτα Βερολίνου τότε στο Νιόβρη μήνα στο Βερολίνο.
3: Η πρώτη μεγάλη βαθμολογική συγκομιδή και για την Κύπρο και για ομάδα,
2: ναι.
3: Στην οποία στηρίχθηκαν οι επόμενες χρονιές του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τη βαθμολογία, φυσικά όχι όσον αφορά την ποιότητα της ομάδας, ήταν πολύ καλύτερη τα επόμενα χρόνια. αλλά και
2: πολύ. Ήταν και γίνει φουρνιά καλή. Πάρα πολύ καλή. Την έζησα σχεδόν όλα τα παιχνίδια τα μετάδοσα εντός εκτός. Και θυμούμαι.
3: Πάρα πολύ καλή.
2: Από την Εσθονία που ξεκίνησε μέχρι το Βερολίνο.
3: Ήταν πολύ πολύ μεγάλη παίκτες όλοι, σπουδαίο.
2: Βέβαια.
3: Από το πρώτο στο τελευταίο.
2: Ναι.
3: Και καλοί προπονητές και γενικά, εντάξει, η μεγάλη διαφορά και στον Απόλλωνα και στο ΑΠΟΕΛ είναι ότι όταν έχεις τον κόσμο αυτό να σε υποστηρίζει είσαι 34% καλύτερος. Είναι ολοφάνερο. Αν έχεις ζήσει να παίζεις...
2: Και πώς συνεχίζεις?
3: Συγγνώμη, σας αξώ.
2: Πώς συνεχίζεις μετά?
3: Μετά έπαιξα πολύ λίγο στη Δόξα γιατί με παρακάλεσε ο Σπύρος ο Μαρακός να πάμε να τον βοηθήσω.
2: Ναι.
3: Έπαιξα με 6 μήνες και μετά σταμάτησα το ποδόσφαιρο και ξεκίνησα την προπονητική σχεδόν αμέσως.
2: Μάλιστα. Από την προπονητική τι κρατάς μέχρι τώρα?
3: Καταρχήν να σας πω ότι με εγωιτεύει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Όλος ο σχεδιασμός αυτό που κάνουμε, έστω και αν δεν το κάνω σε ψηλό επίπεδο, είναι το ίδιο για τον προπονητή κατά τη γνώμη μου, επειδή έχω παίξει και όλα τα χρόνια που έπαιζα στην πρώτη κατηγορία. Η προπονητική μοιάζει με αυτό που συμβαίνει σε ένα πόλεμο, θα το έχετε ξανακούσει, εκτός από την αιματοχυσία. Όλα τα άλλα, ο σχεδιασμός, η προπόνηση, η προετοιμασία, είτε για στην αρχή είτε για το, για κάθε παιχνίδι, η προπαγάνδα που κάνεις, αν λέτε, ή τα mind games, το να εμψυχώσεις την ομάδα σου, να την προετοιμάσεις, να δημιουργήσεις όλες τις συνθήκες αυτές που πρέπει για να φτάσεις σε ένα σημείο, σε έναν αγώνα, να έχεις κάνει κατασκοπία, να έχεις κάνει όλα αυτά, να τα έχεις μελετήσει, να επιλέξεις το πού και πότε και πώς θα επιτεθείς. Όταν θα άλλη στρατηγική, όπως λέμε, εγώ αποφεύγω να λέω τη λέξη τακτική, θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό το θέμα της στρατηγικής σε ένα μάτς. Υπάρχουν κανόνες τακτικοί που δεν μπορείς να τους αφήσεις εκτός του παιχνιδιού και πρέπει να τους ξέρουν παίκτες, αλλά η ουσία είναι το πώς θα επιλέξεις το πού, το πώς, το πότε και το γιατί σε σχέση με τον αντίπαλο και τις συνθήκες που κρατούν. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη γοητεία όταν το κάνεις και σου αρέσει. Και είναι όντως φανταστικά όλα τα χρόνια και όλες οι αναμνήσεις από τα παιχνίδια που θυμάμαι και κάνουμε επαναφορά στην ύμνη πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά εξίσου θυμάμαι και παιχνίδια που έχουμε κερδίσει με τη συνεισφορά του προπονητή, με αυτά που έχουμε σκεφτεί, με τις αλλαγές που κάνουμε, ξέρω εγώ, με το basketball coaching, τις αλλαγές των συστημάτων, που και αυτά σου δίνουν εξίσου την ίδια χαρά. Φυσικά, αν προλάβετε ο ρωτημάσεις τι από τα δύο προτιμάς, σίγουρα θα ήθελα να παίζω 100 χρόνια συνεχόμενα.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό και λέω ότι σε όλα τα παιδιά, όσο πιο πολύ αντέξετε να παίζετε, μπράβο. Και κάποιοι που κακολογούν το Μέση, τον Ρονάλντο, που συνεχίζουν πλέον να παίζουν σε μεγάλες ηλικίες, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα, πιο υγιές, αρκεί να τα αποκρίνεις στις απαιτήσεις, το να συνεχίζεις να παίζεις όσο πιο πολύ μπορείς, όσο βάζεις τα κοντά και παίζεις στο γήπεδο, είναι σε ένα παιδί και χαίρεσαι με μια πάσα, με μια απόκριση, με ένα γκολ. Πάρα πολύ.
2: Να ρωτήσω, κορυφαία σου προπονητική χρονιά και κορυφαία σου ποδοσφαιρική χρονιά, ποια θεωρείς ότι ήταν?
3: Μάλιστα, είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσω προπονητικές χρονιές. Εμένα το επίπεδο δεν με απασχολεί αν είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία σαν προπονητής.
2: Ναι.
3: Εξάλλου είναι και η επιλογή μου λόγω του σχολείου και λόγω του ότι δεν είναι συμβατό να είσαι πολύ ψηλά. Κάποιες φορές που είχα προτάσει από πρώτη κατηγορία έπρεπε να έρθω στο σχολείο. Και το σχολείο είναι κάτι που αγαπώ εξίσου με το ποδόσφαιρο, να ξέρει και τα παιδιά, σαν δάσκαλος. Και επέλεξα να μην είμαι ποτέ πολύ ψηλά, αλλά νιώθω το ίδιο πράγμα. Είτε προπονώ μια ομάδα τέταρτης κατηγορίας, είτε μια ομάδα πρώτης που το έχω κάνει σαν βοηθός, αυτό είναι μεταξύ. Οι προπονητικές χρονιές υπήρξαν πολλές που κάναμε ανώτους, 4 φορές που κάναμε προαθλητισμό. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω πάρα πολλά παιδιά που ξέρω ότι τους έβαλα εγώ πρώτη φορά να παίξουν 16-17 χρονών να έχουν παίξει στη δεύτερη κατηγορία, να έχουν παίξει στην πρώτη κατηγορία. Υπήρξε, θεωρώ, προπονητικά ήταν από τις καλύτερες μου χρονιές, μια αποτυχημένη τελικά χρονιά στην Ομόνια Ραδίπου που χάσαμε την ΑΟ στην πρώτη κατηγορία τότε στο τελευταίο παιχνίδι. Ήταν πολύ σπουδαία χρονιά με το Διγενή, 4-5 χρόνια που κάναμε 17 συνεχόμενες νίκες και ανέβηκε η ομάδα την τρίτη στη δεύτερη. Αλλά οι επιτυχίες, οι προπονητικές, να σου πω την αλήθεια, νιώθω ότι είναι κάτι που πρέπει να το αφιερώνεις και να το χαρίζεις και να μην μπαίνει μπροστά στους παίχτες. Και έτσι δεν είναι κάτι που το κρατάω και να πω ότι ξέρετε, είναι για μένα αυτό. Χωρίς τους παίκτες μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
2: Ήσουν και παραμένεις ταπεινός. Γνωστό γιατί ήρθαν και κάποια μηνύματα και από μονιάδες και από αποβελίστες που λένε την καλή τους στην κουβέντα. Αν ήσουν σέντερ φορ ή επιθετικός, σας ρωτούσα για το ομορφότερο ή το πιο σημαντικό γκολ που έχεις πετυχεί. Σε τερματοφύλακας
3: θα σε ρωτήσω. Με προλάβατε. Θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να μην το έχει ακούσει κανένα στιγμή.
2: Ναι.
3: Γιατί ακριβώς δεν κάθομαι να λέω έκανα αυτό και έκανα τα λουτιάκι. Παίζαμε μια χρονιά με τον Λυσιακό, όταν ήμουν 18 χρονών, την άνοδο ποιος θα λέγει εμείς ή αδερφή μου. Η αδερφή μου ήταν στην Β' Εθνική. Ήταν μια ομάδα με πάρα πολύ κόσμο και με πάρα πολύ δύναμη εντός και εκτός, γιατί ήταν ομάδα των αδερφών Βαρδίνου Γιάννη.
2: Ναι.
3: Και παίξαμε ένα παιχνίδι στην Κρήτη εναντίον της Ιεράπετρας.
2: Μάλιστα.
3: Και στο παιχνίδι εκείνο έπρεπε ο Ελυσιακός να κερδίσει οπωσδήποτε, αλλιώς θα έβγαινε εκτός τίτλου. Και η Ιεράπετρα, όπως καταλάβαινε, ήταν η ομάδα της Κρήτης, έπρεπε να παίξει με όσο πιο πολύ πάθος μπορούσε για τους υπόλοιπους κριτικούς του Ρεθύμνου. Και παίξαμε σε εκείνο το παιχνίδι και έπιασε 3 πέναλτι μέσα στον αγώνα.
2: Στο 90 λεπτό εννοείς.
3: Στο 90 λεπτό, ναι. Υπάρχουν και άθρα αυτά στην Ελλάδα. Και ήταν από τις πιο ωραίες. Και κερδίσαμε και με ένα γκολ που βάλαμε στο 85 με ένα σούτ από τη σέντρα που ήταν απόκριση και πήγε κολλήθελα. Είναι αυτό που λένε όταν κάτι έχει πρώτη αγαθή να γίνει, γίνεται βρίσκεται.
2: Όταν σε θέλει, θέλησε, ναι.
3: Ναι. Και δεν μπορούσε να δακαιώσει το διαιτητή σου, τι άλλοι έμειναν. Και έχει, λέει, πιο κορυφαία, ας το πούμε, αθλητική μου στιγμή και ήμουν πάρα πολύ μικρός τότε.
2: Ναι.
3: Και είχε γίνει και μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα.
2: Σε βοήθησε για την συνέχεια αυτό.
3: Με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, τότε ήταν μόνο εφημερίδες.
2: Ναι. Ήταν μεγάλη υπόθεση εφημερίδες τότε, βέβαια. Βέβαια.
3: Ναι. Λοιπόν, και την ίδια μέρα, πριν περίπου 15 μέρες, είχε γίνει ο τελικός του πρωταθλητριών με τη ΣΤΕΑΟ που του Κατάμ είχε πιάσει 4 πέναλτι.
2: Ναι. Λοιπόν,
3: και βάλανε οι εφημερίδες για να κάνουν, ξέρετε, τους δημοσιογράφους.
2: Ναι, να κάνουν σύγκριση.
3: Να τραβήξουν το βλέμμα των αναγνωστών. Και είχα βάλει μια φωτογραφία του Κατάμ και μια δική μου και βρήκα. Τρέφηκε στην Κρήτη ο διάδοχος του Κατάμ, που φυσικά είναι τεράστια υπερβολή πάλι γι' αυτό. Αλλά έγινε γνωστό, γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα 90 λεπτό να συμβεί αυτό, είναι πολύ σπάνιο να πιάσει κάποιος 3 πέναλτι.
2: Ήτανε τότε που έγινε και ο, θυμάσαι το Σαρκάνι με τον Ολυμπιακό το 0-0 με την Καστοριά, 3 πέναλτι.
3: Ναι.
2: Και έγινε ο γνωστότατος ο Νίκος ο Σαρκάνης τότε και την μεθεπόμενη χρονιά πήγαινε ο Ολυμπιακό Μύριος.
3: Ο Νίκος, ξέρετε ότι έχουμε, καταρχήν τον αγαπάμε όλοι στα Ελίσσαρα και εμείς.
2: Έπαιξε Ελυσιακό, από εκεί ξεκίνησε.
3: Η ομάδα που ξεκίνησε, ο Σαρκάνης είναι Ελυσιακός.
2: Και αυτός δεν ξεκίνησε τερματοφύλακας.
3: Και αυτός έπαιζε μέσα.
2: Ναι, του έκανα το ρετρό, μου είπε ότι δεν ξεκίνησε τερματοφύλακας και μετά κατέληξε τερματοφύλακας.
3: Ναι, ακριβώς. Και αυτός ξεκίνησε από αυτόν έβλεπα εγώ.
2: Ναι.
3: Και που φορούσε 5 φόρμες για να κάνει προπόνηση και σκοτώνονταν δεξιά. Εγώ τον έβλεπα παιδάκι 10-12 χρόνια που ήταν απέναντι. Από το γήπεδο του Λυσιακού το παλιό που τώρα είναι το γήπεδο του μπάσκετ της ομάδας στα Ελίσσια, ο Ιζογράφος. Και μετά πήγε και έκανε τη μεγάλη του καριέρα και προς τιμή του, όταν έπεσε στο Ολυμπιακό, μου τηλεφώνησε και μου λέει, «Λα μικρέ, θέλω να σε γνωρίσω». Γιατί ακούω στα Ελίσσια ότι είσαι πάρα πολύ καλός και πήγα στο γραφείο του, ενώ δεν είχε κανένα λόγο, αυτός ήταν πολύ μεγάλος, ήταν τότε φτωφάντομος στην κυρία, πραγματικά ήταν θρύλος της Ελλάδας εκείνη την εποχή. και μου έδωσε συμβουλές, μου έκανε δώρο ένα ζευγάρι γραδιά και με ψήφισε να συνεχίσω, ας πούμε. Ήταν πολύ σπουδαίος άνθρωπος, μοναδικός.
2: Μάλιστα, βέβαια, αιωνία του μνήμη, Λεβέντης, μάλιστα.
3: Αιωνία του, όντως.
2: Λοιπόν,
3: και προπονητής του Ολυσιακού.
2: Βέβαια. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι έχεις και προπόνηση και όλα τα σχετικά και το ότι εθυσιάζεις έτσι το ημίωρο σου. Σε ευχαριστώ και θα τα πούμε και από κοντά με ένα καφεδάκι.
3: Εγώ ευχαριστώ. Το έκανα από σεβασμό σε εσάς, δεν θα το έκανα άλλη φορά να αφήσω την προπόνηση μέσα στο 20 λεπτά. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ καταρχήν. Ουδέποτε ποτέ. Το έκανα σε σεβασμό σε εσάς, επειδή το ζητήσατε, και σε σεβασμό σε όλους αυτούς που έχετε φιλοξενήσει, που ούτε κατά διάλειο δεν συγκρίνονται μαζί μας, είμαστε πολύ μικροί με όλους τους θεούς που έχετε φιλοξενήσει εκεί, το Κούδα, το Σαγκάλι που λυπάτε και τους Κύπριους πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Έχω ακούσει αρκετές φορές αποσπάσματα τις εκπομπές, γιατί συνήθως πέφτουν σε όλα προπόνηση, αλλά όποτε βγει κάτι κάθομαι και το ακούω, διότι είναι πολύ σπουδαίο να ακούς και να μαθαίνεις από τους ανθρώπους που έζησαν τα πράγματα ήδη από πρώτο χέρι.
2: Να σε καλά, Νόντα μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και από κοντά.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Χαίρετο. Νόντα Χριστινάκη, ήταν στο ρετρό 360. Πάμε σε ένα διάλειμμα έτσι ωραίο, περιποιημένο. Και ετοίμασε σιγά σιγά, Στέφανε, μέχρι να επιστρέψω τους συναδέλφους να δούμε στο δικό του το πρωτάθλημα πώς προχωρούν. Ολοκληρώσαμε 360. Εντάξει, άντε.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την Προεδρική Κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην Προεδρική Κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλέφωνο και γραμμή 24 μηνύματα. Προγνωστικά έδωσαν οι φυρτάδικοι φυρτάδες για μόσα με δυο κόλλες και κάτι. Μέχρι τις 6 παρά ακούσαμε τον Όντα Χριστινάκη στο ρετρό 360-360, κύριε Στέφανε. Πάμε στους φυρτάδους μας οδηγώντας στο πρωτάθλημα. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρεμιέρας. Προηγείται ο κύριος Μιχάλης Αριστίδου με 2 επιτυχίες. Ακολουθεί ο κύριος Χάρης Χατζηκυριάκος με 1 επιτυχία και οι υπόλοιποι 6 κούλουρο. Δεύτερη αγωνιστική. Ποιος είναι πάνω?
1: Θεόδωρος και Παύλος.
0: Μάλιστα. Παύλος Περεγκάρης, ο τατάς του πρωταθλήματος.
2: Ένας από τους 6 που πήρε κούλουρο.
0: Μάλιστα, κύριε. Μαραθώνιος όμως, ρε Παυλάρα.
2: Ναι, μαραθώνιος. Το είπε και ο Ρινάλο Σάβα. Ακόμα είμαστε στην αρχή, είπε ο Αργεντίνος. Τέλος Απόλλωνα, λοιπόν. Ξεκινάμε. Αγώ αγώνες.
0: Απόλλωνα Ανόρθωσης.
2: 2-1.
0: Νέα Σαλαμίς ΑΕΚ.
2: 1-1.
0: ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ.
2: 1-0.
0: Και Άρης Ομονία.
2: 1-1.
0: Εντάξει, Παυλάρα μου, είσαι πέτσι.
2: Να είστε καλά.
0: Χαίρετο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Βάρτε το στο πρόγραμμα σας και είπα την Τρίτη, να. Κάθε
2: Βεβαίως.
0: Τρίτη. Every Tuesday. Για τους ακροβαθείς.
2: Να είστε καλά.
0: Χαίρετο. Θεόδωρος Τσουλακής. Έλα, Θεόδωρα μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Άντε να μην κάνεις 7. Βεβαίως.
3: Πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε Απόλλων Ανόρθωσης.
3: 2-0.
0: Νέα Σαλαμίς ΑΕΚ.
3: 0-1.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
3: 2-1.
0: Και Άρης Ομονία.
3: 1-2.
0: Μάλιστα. Θεωρώ διάθεση κλεισκά σκορ τώρα και λοιπά, οκ. Okay. Να δούμε. Τρίτη, προετοιμαστείτε την Τρίτη. Και κάθε εβδομάδα θα ανακοινώνουμε ποιος προηγείται.
3: Πάντα.
0: Στο βάθος υπάρχει 200, είναι το ροκουμπόνι, υπάρχουν ταβέρνες, υπάρχουν πολλά και διάφορα.
3: Εγώ έβαλα στόχο την Τρίτη θέση.
0: Να, έχουμε και πρωταθλητή χειμώνα και λοιπά που πάρει να πάρει κάτι, έχουμε και μηνιαίων. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά,
3: έχουμε πολλά τώρα.
0: Παρά. Μάλιστα. Μακάρι αν καλά οι συνεργάτες μας. Να είσαι καλά, ρε Θεόδωρε. Ποιος εμπάνω, κύριε?
1: Μιχάλης Αριστίδου.
0: Α, η βεντέτσα μας. Έχετε κάτω από την πρώτη θέση. Μιχάλιο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Οδηγείς στην Κουρσάνο όπως στη Ρώμα.
4: Το τελευταίο κομμάτι θα μπορείς να το παραβλέψεις. Είμαστε εκ δύο αντίθετοι.
0: Καλά, ρε. Μα είσαι Λάτσιο.
4: Βέβαια.
0: Καλά, ρε. ΑΕΛ και Λάτσιο, ρε.
4: Είμαι με τη μεγάλη ομάδα της Ρώμης, ρε.
0: ΑΕΛ και Λάτσιο, ρε.
4: Είμαστε με τη μεγάλη ομάδα της Ρώμης.
0: Η Ρώμη είναι μεταξύ μια ομάδα. Έχει άλλα, εν πάση περίπτωση. Εντάξει. Λοιπόν, Απόλλων Ανόρθωσης.
4: Απόλλων Ανόρθωση. 2-0 ο Απόλλωνας.
0: Νέα Σαλαμίς ΑΕΚ.
4: 1-3 η ΑΕΚ.
0: Από ΕΛ ΑΕΛ.
4: 1-1, διότι μείναμε πολύ επιθετικούς.
0: Μάλιστα. Άρης Ομονία.
4: Καλό παιχνίδι.
0: Για τα υπόλοιπα δεν τα μπορεί, είναι καλά, και ποια χαρά είναι.
4: Επειδή είναι πατωκάμω του γι' αυτό.
0: Ναι.
4: 2-1 ο Άρης.
0: Μα Δευτέρα.
4: Δευτέρα, ναι.
0: Εντάξει, να είμαστε μαζί. 2-1 είπες.
4: 2-1 ο Άρης, ναι.
0: Να σε καλά, Μιχαλιό. Τρίτη φόρμα ρίσκη.
4: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Ποιον έχεις πάνω?
1: Παπεμπάφο. Χάρη.
0: Χαρίς. Το Χαρί μου είναι δεύτερος επί του παρόντος, α. Με μια επιτυχία. Λοιπόν, καλησπέρα, ρε Χαρί. Πάρ' τον
2: καλησπέρα, ενεργία. Στέλιο μου. Την καλησπέρα μου σε όλον τον κόσμο. Εντάξει, είπα ότι όταν ξεκινήσαμε αυτά τα προγνωστικά, είπα να είμαι έτσι λίγο σεμνός, είπα θέλω το νούμερο 2. Όμως είμαι σε απόσταση αναπνοής που τον Μιχαλιό μας.
0: Ναι, βέβαια, η υπόλοιπη κουλούρο.
2: Σημαίνει ότι μπορούμε για περισσότερα.
0: Βέβαια, Ευρώπη σίγουρα και βλέπουμε.
2: Αλλάσσουν οι στόχοι.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά προσαρμογή στο.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, προχωρούμε.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
2: Ή σημεία.
0: Σκορ. 4 μαχαίνει.
2: Απόλλων Ανόρθωσης. 2-0.
0: Νέα Σαλαμίς ΑΕΚ.
2: 1-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
2: 1-1.
0: Και Άρης Ομόνια.
2: 1-1.
0: Χαρή μου να σε καλά, χαίρε μας την Πάφων ολοκλήρη και στα περίχωρα.
2: Την έχει αυτέλειο μου και σε ρόνο μου.
0: Ποιον έχεις έτοιμο?
1: Γιώργο Χαραλάμπους.
0: Α, Παναγία μου, το Γιώργο Χαραλάμπους. Μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Κούλουρον πρώτη αγωνιστική. Τώρα δούμε έναν πουλο παρκάζει.
2: Κούλουρον πρώτη.
0: Αφού έπιαζε 6 κούλουρο, ρε μόνο και ο Μιχάλης Ήπρε και έναν ο Χάρης.
2: Γιατί δεν ήπρα εγώ. Α, ακριβές σκορ, ήπρα νίκες.
0: Εγώ, η ακριβές σκορ, ακριβές σκορ.
2: Α, εντάξει.
0: Απόλλων Ανόρθωσης.
2: 2-0 Απόλλων.
0: Νέα Σαλαμίσα ΑΕΚ.
2: 1-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
2: 1-0 το ΑΠΟΕΛ.
0: Και Άρης Ομόνια.
2: 2-2.
0: Να σε καλά, ρε Γιώργα, ρε.
2: Να σε καλά, Στέλιο μου, καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε μέχρι τώρα 5. Έμεινε ο Γιαννάκης ο Έλληνας, ο Πρίχτης ο Τάσος και ο Στέφανος. Ποιος εμπάρα?
1: Πάμε, Γιαννάκη είναι Έλληνα.
0: Και τι μας τον γιοντάσο μόνο και έμεινε ο τελευταίος. Γιαννάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ένα κουτσίζεις κανένα τον τη φορά?
5: Ελπίζομαι.
0: Ελπίζομαι, μάλιστα. Λοιπόν, Απόλλων Ανόρθωσης.
5: 2-0.
0: Νέα Σαλαμίσα ΑΕΚ.
5: 1-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
5: 0-1.
0: Άρης Ομόνια.
5: 1-2.
0: Μάλιστα, κύριε Ανάγκη μου, είσαι πέτ. Χαιρετώ, φορμαρίστου για την Τρίτη.
5: Γεια σας.
0: Γεια σου, λεβέντη μου. Πάμε στον κουμπάρα τον Τάσο. Εγώ έπαιζε η γραμμή του. Εμπάνω. Καλησπέρα, ρε Τάσο. Μα άκουσα, παίζε μου γραμμή, λέω για να πάω. Αλλά όπως μόλις ακούσαν Τάσον οι θαυμάστριες, προσπαθήσαν να πιάσω γραμμή να πούν καλησπέρα.
2: Δηλαδή.
0: Έλα, λέω.
2: Ό,τι πεις.
0: Μάλιστα. Πέ μου τα σάρα μου από όλο να ανόρθωσεις.
2: Είπαμε. 1-2.
0: 1-2. Νέα Σαλαμίσα ΑΕΚ.
2: 0-2.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
2: 2-1.
0: Και Άρης Ομόνια.
2: 1-2.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Είναι ευκύστο.
0: Και μιλούμε. Χαιρετώ. Κυρία, γίνε να σε μαζί μου είπες.
2: Όχι, εσύ.
0: Εντάξει, ένα από την Κυριακή. Οκ.
2: Okay.
0: Bye. Παρασκευή να σε σύρε. Εντάξει, άρα είναι την Κυριακή να πούμε μοντά σου. Το χιουμορίστα τον Τασάρα, ναι, για μένα τον Τασάρα που αναφέρεσαι, φαντάζομαι. Για να μην πιάσεις και να πεις και αν καλησπέρα να αναφερούμαστε και εσένα. Μαθιατίτη. Λοιπόν, τελευταίος. Μα όχι, έσκατος ο κύριος Στέφανος.
1: Και καλύτερος.
0: Μπορούσε να το αποφύγεις το τελευταίο.
1: Καθόλου. Λοιπόν.
0: Βάλω τελευταίος ο κύριος Στέφανος. Τελεία.
1: 2-0.
0: Ναι.
1: Ο Απόλλων. 1-2 θα πω την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: 1-0 το Αποελί.
0: Ναι.
1: Και 0-0 τον Άρη με την Ομόνια.
0: Ναι, μάλιστα. Ολοκληρώσαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Ξαναλέω. 2 βαθμούς ο κύριος Μιχάλης Αριστίδου. 1 βαθμό ο Χάρης. Χαγιο Κυριακός, Κούλουρον, υπολείπει στην πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε ακόμα λίγα λεπτά. Κάποιοι που είναι προλάβα να δούμε τα δικά τους τα προγνωστικά, μέσα σε επηρεάζουν οι δικοί μας. Ακούγεται, πιάνουν και κούλουρους. Βάζουμε τους στην παρέα μας. Πάω να πω καλησπέρα, παρακαλώ.
2: Είδες ότι μόλις ήβρα γραμμή, είναι ευκήκα. Εκεί να μέσα πιάνουν τα παράπορά σου.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Τώρα η βράμε γραμμή είναι εμείς η φτωχήνα μου να κάνουμε.
0: Έμπειραζε ρε φίλια που βιάζονται
2: πολλά. Παγιώνουμε ποσί, παγιώνουμε πολλά, δεν είχα βρίσκουμε.
0: Μάλιστα.
2: Άμα δεν βρούμε δεν μπορούμε και κανένα μήνυμα, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Σωστό.
2: Να μου κάνετε.
0: Πέμω από όλων ανόρθωσης.
2: Σε δισκόρ τώρα να σου πω. Ναι. Ξέρεις πόν κάρτον τώρα σε δισκόρ.
0: Ναι.
2: Από όλων ανόρθωσης. 3-0.
0: Σαλαμίσα ΑΕΚ.
2: Σαλαμίσα ΑΕΚ. 0-3.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
2: Από ΕΛΑΕΛ. 1-1.
0: Και Άρης Ομόνια.
2: Άρης Ομόνια. 2-3.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Αν κουτσίσω έναν, κερδίζω κάτι.
0: Κερδίζεις την αγάπη μου.
2: Την αγάπη μου,
0: α. Μάλιστα.
2: Και ποια μου είναι αγάπη, εξισύρισα.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
0: Χαιρετίζω μας στο λεωφορείο μας τον Μιχάλη με τους επιβάτες του το 0009. Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρος. Καλησπέρα. Είναι έναν τεπέντης ο Νόντας τέλειο μου, κύριος από έναν Ομονιάτη. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου τι θέλει να κάνουμε. Νομίζω επαριέμωσα. Να βάζεις άντρα κουδίνια, πάω στο καλό. Να μ' αναβαλείς. Μακεδόνα. Όχι ρε, να σου πω να μ' αναβαλεί ρε φίλε. Φίλε, να σου πω μια ανησύγηση, ας σ' αρέσει πάρ' του. Να πιάω άλλο ένα κρατή. Φίλε, εντάξει, θα σου πω που πια και θυμηθήκα. Έχει έναν ωραίο, καλησπέρα για από μάλλα λίγο λεωφορείακης, είδες το. Έχει έναν ωραίο, Χάρης Αλεξίου, ωραίο, όλα σε θυμίσω. Θέλω να το ακούσω. Μπορείς. Μάλιστα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος.
6: Μαύρος Πάρθυρα.
0: Έλα, Μαύρε Πάρθυρα, που τα βουνάτα και τα λαγκάδια.
6: Στην ησυχία μου.
0: Μαζεύκω προγνωστικά να δεν μπορεί να δω μπαταβαίνω να δω 200 άρκα που είναι τύπκο να δω πολλά και διάφορα.
6: Μα εμείς είμαστε την άτυχη ρε Στέλιο μου.
0: Πέτω να δούμε ένα Απόλλων Ανόρθωσης.
6: Απόλλων Ανόρθωση 2-0.
0: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
6: Παρακατώ, λάλε μου.
0: Σαλαμίνα ΑΕΚ.
6: 2-2.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
6: 1-3.
0: Και Άρης Ομόνια.
6: 1-3.
0: Να είσαι καλά.
6: Έγινε Στέλιο μου.
0: Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ να έχεις εσύ και ο συνεργάτης σου.
0: Βέβαια, πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία, καλησπέρα.
7: Καλώς σας απόγευμα.
0: Ποιος.
7: Νίκο Μοσυλωτή Νέα Σαλαμής.
0: Νίκος Μοσυλωτή Νέα Σαλαμής. Πέ μου Νίκο μου.
7: Πριν από τα προγνωριστικά, έχετε να πω κάτι ρε Στέλιο, ένα δευτερόλεπτο. Κάποια φάση θέλω να μου βάλεις το τρίτο γκολ της Πάφου που το μετά είναι ο Χάρης.
0: Το τρίτο γκολ.
7: Ναι, το δεύτερο δύο.
0: Μα στην πρόκριση.
7: Ναι.
0: Να το βάλουμε, να το βάλουμε. Δεν παίζετε
7: ο φίλος μου, δεν παίζετε.
0: Μάνα μου το χαρούι μου, μάλιστα.
7: Ξέρει πόση συμπάθεια έχω μαζί.
0: Είπα τούτο.
7: Εντάξει. Από τα προγνωστικά.
0: Από όλων ανόρθωσης.
7: 3-1.
0: Σαλαμίς ΑΕΚ.
7: 2-1.
0: Από ΕΛΑΕΛ.
7: 1-1.
0: Και Άρης Ομόνια.
7: 1-3.
0: Να είσαι καλά κύριε Νίκο, σε ευχαριστώ.
7: Καλώς σας απόγευμα.
0: Χαιρετώ.
7: Γεια.
0: Ουφ, Θεέ μου. Τελειώσαμε. Λοιπόν, αφήνουμε με Χάρης Αλεξίου. Ευχαριστώ ρε Στεφάρε. Αρέσκε, μα ήρθε μέσα στο νούμα, αρέσκε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπα Γιόνς. Ευχαριστούμε τον χορηγό του ιδιωτικού θέτου, τον Μάγκα. Σήμερα, μάγκες μου, συμπληρώσαμε 360. Ξαναθυμίζω ότι η Φόρμουλα 1 συνεχίζει την ευρωπαϊκή της διαδρομή στην Ιταλία σε θρηλυκή Μόντζα. Το Omega Channel θα μεταδώσει την Κυριακή 4 παρατέταρτο με τον Φρίξον τον Μασούραν και τον Δημήτρη Νογιώκα. Η δράση όμως θα αρχίσει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τις κατατακτήριες δοκιμές. Έχει τεράστια σημασία, είναι ιστορικό Grand Prix από τα ιστορικότερα. Στο Omega Channel αποκλειστικά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε από τον Στέφανο που θα πάρει την Χάρης Αλεξίου, την κορυφαία μας. Και από μένα το Στέλιο Παπαμουσίος, τα λέμε με το καλό αύριο είναι Τετάρτη, κύριε Στέφανε, 4 και 5. Εντάξει, χαιρετούμε.

Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Sharebox και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
3: Από το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι, οι μικροί ήρωες και ο Γιαννάκης Λακοτρύπης επιστρέφουν στον Super Sport 104. Τα μικρόφωνα για τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών ανοίγουν και πάλι. Οι μικροί ήρωες σας μεταφέρουν όλα τα νέα της δεύτερης, της τρίτης αλλά και των μικρότερων κατηγοριών. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 ως τις 2 στον Super Sport 104.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Ένα κουντήσεις να κουρεί.
10: Αφού κουντώ.
9: Κούντα δυνατότερα να κλείσει και νουλα κουλουμάκα.
11: Θέλεις κούντιμα για να βάλεις το σπίτι σε τάξη. Έλα στο Leroy Merlin και ανακάλυψε. Έως 30% μείωση σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες. 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Αλλά και απίστευτες τιμές σε είδη τακτοποίησης.
9: Μα γίνεται να έχω συσταρισμένο σπίτι. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: την ομάδα το Scooter Sync δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βήμα.

0: με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Scene.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά μετά τις 7. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live. Με μία ώρα παράταση σήμερα, θα πάμε και τις 9 παρέα. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Ο φίλος Ελευθέρης λέει καλησπέρα Σάκη και καλό μήνα. Επίσης, καλό μου φίλε Ελευθέρη. Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει ο φίλος ο Άρης. Άρη μου και εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Μάνος ο Σαραμόπουλος, τον ακούσαμε νωρίτερα, μας λέει πως η Manchester City ήρθε σε συμφωνία με την Chelsea και αποκτά τον Έντσο Φερνάντες με 126 εκατομμύρια λίρες. Μόνο Μάνο, ε. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Με απλή χρέωση μηνύματος.

0: Λοιπόν, θα πάμε όπως σας είπα και νωρίτερα στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ρεπορτάζ Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αρκετά θέματα και ενδιαφέροντα, θα έλεγα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα. Καλό μήνα.
2: Γεια σου, μου. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, έχει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αρκετά θέματα, έτσι.
2: Τι δεν έχει. Έχει αρκετά θέματα. Τι δεν έχει. Φτάσαμε στο τέλος του Αυγούστου, μπήκαμε 1η Σεπτέμβρη και συνεχίζουμε και τρέχουμε και θα τρέχουμε ακόμα.
0: Και θα τρέχετε ακόμα.
2: Φαίνεται, γιατί να διευκρινίσω κάτι, ότι μπορεί μεταγραφές στην Ισπανία και στην Αγγλία και στην Ιταλία να ολοκληρώνονται απόψε, αλλά δεν μπορούν να πουλήσουν παίκτη. Να αγοράσεις από τις χώρες μπορείς.
0: Α, μπορεί κάποια χώρα εκτός από αυτές να αγοράσει, αλλά δεν μπορεί.
2: Ακριβώς, δηλαδή ο Ολυμπιακός αν θέλει έναν παίκτη από την, από την Premier League, ας πούμε,
0: μπορεί να το πάρει,
2: ναι,
0: αλλά ομάδα από την Premier League μπορεί να...
2: Ακριβώς, γιατί το λέω αυτό γιατί κυκλοφορεί τις τελευταίες ένα όνομα το οποίο το είπε και ο Δίνος Τσαπαλιάρης και είναι σωστή πληροφόρησή του, ότι ο Ολυμπιακός την ψάχνει με τον Κιέζα, τον Φρεντερίκο Κιέζα, τον Ιταλό της Λίβερπουλ, ο οποίος δεν παίζει στη Λίβερπουλ, όπως είναι γνωστό. Πήρε η Λίβερπουλ και τον από την Παρίσι Σερμέν, πώς το λένε, τέλος πάντων πήρε ένα πολύ καλό παίχτη από την Παρίσι Σερμέν, τον Πακολά, τον Παρκολά. Οπότε σίγουρα δεν είναι, πλέον δεν έχει θέση στη Λίβερπουλ και ψάχνει το Ολυμπιακός για αυτή την κίνηση. Αν δεν γίνει αυτό, προφανώς θα γίνει κάτι άλλο. Για τον Βάργκας το βλέπω δύσκολο. Γιατί η Σεβίλη επιμένει τώρα να αλλάξει κάτι, η Σεβίλη στις απαιτήσεις της ή αποφασίσει να τον πουλήσει τελικά, όπως και για το Χίλ, και για τον Βάργκας και για το Χίλ, πάντως ο Ολυμπιακός διαψεύδει. Τέλος πάντων, να σου πω για τον Πουέρτα ότι
0: πέρασε από πω, και... Θα μου δώσει 10 δευτερόλεπτα να πω ότι στο ημίχρονο η Καλαμάτα προηγείται του Βόλου με 0-2.
2: Ναι.
0: Ωραία, συνεχίζει τώρα, συγγνώμη.
2: Το βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, να σου πω ότι έχει πολύ παρασκήνιο η μεταγραφή του.
0: Ναι, να μας τα εξηγήσεις, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έρχεται δανεικός από την Νότια.
2: Από τον Ολυμπιακό λένε ότι ο Ολυμπιακός τον αγοράζει. Mm-hmm. 7 τάδες ο Ολυμπιακός και τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει δανεισμός από την Νότια. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός, έτσι το διευκρινίζω.
0: Μάλιστα.
2: Θα το δούμε αυτό. Πάντως μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή υπήρχε πολύ παρασκήνιο, να σου δώσω να καταλάβεις ότι η μεταγραφή, φίλε, έκλεισε στις 5 τα ξημερώματα. Και μάλιστα είχε μπει τελευταίες ώρες από τα μεσάνυχτα χτες η Μπενφίκα, η οποία είναι γνωστό ότι ήθελε τον παίκτη, αλλά δεν είχε, επειδή τα τελευταία έπρεπε να είναι cash. Η Σαντατέρ δεν συζητούσε τίποτα άλλο εκτός από το 16 εκατομμύρια cash. Και η Μπενφίκα είχε πρόβλημα. Προφανώς, και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός πήγε 9 η ώρα το πρωί στην τράπεζα και κατέθεσε τα χρήματα. Πρόλαβε δηλαδή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. Για να δώσω να καταλάβουν κανείς τι έχει γίνει.
0: Είπαμε, μεγάλο παρασκήνιο πίσω από τις μεταγραφές.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός παίρνει ένα μουντιαλικό παίκτη. Είναι ο δεύτερος και ο Φρόιλερ βέβαια. Είναι ο τρίτος, συγγνώμη, γιατί είναι και ο Πέντερσεν, ο Δανός. Ήδη έχει πάρει τρεις παίκτες οι οποίοι ήταν από τους πρωταγωνιστές, αν θέλεις, στο Μουντιάλ για όποιον έχει παρακολουθήσει. Γιατί και ο Πέντερσεν είχε πολύ καλή παρουσία, είχε βάλει και ένα γκολ με την εθνική ομάδα της Δανίας. Ο Φρόιλερ εννοείται ότι ήταν βασικός στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Και τώρα ο Πουέρτα αποκλείται να είναι και ο τέταρτος. Η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού Εξτρέμου να είναι και αυτός μουντιαλικός, θα το δούμε. Αν δεν είναι ο Κιέζα. Τέλος πάντων, είχε πολύ παρασκήνιο όπως σου είπα για να μην βγάζω. Τελικά όλα πήγαν καλά. Ο παίκτης ήρθε γύρω στις 4.30 στην Αθήνα. Έχει πάει ήδη για ιατρικές εξετάσεις. Θα πέσουν υπογραφές και πιθανότατα αύριο θα ανακοινωθεί η απόκτησή του. Μια σπουδαία κίνηση. Ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τα χαφ του Ολυμπιακού. Η εκτίμησή μου είναι, αν και μπορεί να παρεξηγηθώ, ότι όλοι οι χαφ μαζί του Ολυμπιακού δεν κάνουν τον Μπουέρκα. Αλλά όμως δυναμώνει πολύ στον άξονα Ολυμπιακός με αυτόν, με τον Φρόιλερ, με τον Έσε. Παίκτες μπορούν να σε ανεβάσουν επίπεδο, έτσι. Εννοείται τώρα θα υπάρχει και μια ερώτηση, ας πούμε, ένα ερώτημα πότε θα δέσουν όλοι αυτοί μαζί. Προφανώς θέλει κάποιο χρόνο, έτσι.
0: Εννοείται αυτό.
2: Δεν μπορεί το όλοι μαζί να αρχίσουν να παίζουν και να πετάει ο Ολυμπιακός, μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί ο Ολυμπιακός τον Πουέρτα τον κυνηγάει εδώ και 1,5 μήνα. Και πέρασε από χίλια κύματα η μεταγραφή μέχρι τώρα. Λέγαμε, τελείωσε. Ο Ολυμπιακός έλεγε δεν ασχολούμαστε με τον Πουέρτα, τέλος. Ο Πουέρτα, τέλος. Ο Βάργας, τέλος. Όλα. Και τελικά επενέβη ο Μαρινάκης, ο οποίος ασχολήθηκε προσωπικά με την υπόθεση αυτή, γιατί η αλήθεια είναι που τη ξέρω ότι τον ήθελε πολύ αυτό, του άρεσε πολύ, τον είχε δει στο Μουντιάλ και του άρεσε πολύ, γι' αυτό και ασχολήθηκε και έτσι ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον φέρει στην Ελλάδα, ένα σπουδαίο παίκτη, μεγάλο όνομα, και μην ξεχνάμε Ρεσάκη ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή σε οικονομικό επίπεδο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Τεράστιο το ποσό τώρα, τι λέμε.
2: Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό και τον Ουναΐ. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα 20 εκατομμύρια είναι το μεγαλύτερο ποσό. Δηλαδή έχουν περάσει και Ζάχοβιτς και Ζιωβάνι και τα λοιπά. Και ήθελα να... Α, θα έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 2 εκατομμύρια. Έχει πάρει έξτρα πριν. Και να εξηγήσω γιατί, επειδή λέγαμε για 16 εκατομμύρια ότι είναι η ρήτρα, αυτή δεν ήταν η ρήτρα, 16 εκατομμύρια, λέμε μεταγραφή, φίλε, έχει φτάσει στα 20.
0: Γιατί
2: πήρε η Μποκοτά, η οποία ήταν η πρώτη του ομάδα, τροφία. Περίπου 2 εκατομμύρια που δικαιούται.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Πήρανε κάποιοι μανατζαρέοι από εδώ, από εκεί που εμφανιστήκαν 2-3 γενικά. Πήρε ένα, πριν ο ίδιος, 1 εκατομμύριο.
0: Πριν υπογραφής, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως. Και όλα αυτά μαζί, όπως καταλαβαίνεις, φτάνουν στα τα 20 εκατομμύρια. Αυτό είναι το παρασκήνιο για τον Πουέρτα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει εξέλιξη Μουζακή τη Χαλ, η οποία Χαλ τον ήθελε και όταν πήρε τον Τζολάκη, ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να τον δώσει. Πιο πολύ γιατί είχε πρόβλημα με την λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
0: Τώρα, αν φύγει ο Μουζακίτης, κάπου διάβασα για τον Αποστολάκη του Όφη, παίζει κάτι τέτοιο.
2: Όχι. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και ακούω και για Αθανασίου και τέτοια δεν είναι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι να ψάξω να βρω ποιος θα είναι ο έξτρεμ. Γιατί αυτά πρέπει να γίνουν σήμερα αύριο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αύριο το βράδυ θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει τη λίστα στην UEFA. Για τους παίκτες που ψάχνουν δικαίωμα με την
0: Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσεξε τώρα, εάν φύγει ο Μουζακίτης, δεν θα πρέπει να πάρει κάποιον Έλληνα, άσχετα με τον Γιάννη Αποστολή.
2: Όχι, δεν είναι απόλυτο.
0: Δεν είναι απόλυτο, μάλιστα.
2: Δεν είναι απόλυτο. Έχει 3-4 παιδιά από τις Ακαδημίες, τον Μπακούλα, ξέρω εγώ, τον Φίλη, οι οποίοι θα παίξουν και αύριο το κύπελο. Ο Φίλη σίγουρα θα παίξει αύριο στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Παρεμπιπτόντως να σου πω ότι αύριο ο Ολυμπιακός εισιτήρια για το μάτς με τη Λάρισα δεν πήρε. Βγήκε η αποστολή, δεν είναι μέσα ο Ελκαμπή, ο Έσε, ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας. Ξεκουράζει αρκετούς παίκτες, γιατί υπάρχει και το μάτς του Σαββάτου στο Βόλο. Οπότε θα δούμε πολλά από τα νέα πρόσωπα αύριο, και Πέτερσεν από τα δεξιά. Καμία σχέση με την δεκάδα που είδαμε.
0: Τον Πόποβιτς ίσως κάτω από τα δοκάρια.
2: Σίγουρα ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Καμία σχέση με την δεκάδα που είδαμε στην Τρίπολη το περασμένο Σάββατο.
0: Ο Σάλιακας είναι okay.
2: Ναι, δεν έχω ενημέρωση. Τώρα με πιάνει και πρόοπτου για να δω.
0: Πάντως στην αποστολή είναι Πόποβιτς, Τουρνάρα, Σάλιακας.
2: Ωραία.
0: Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Πέτερσεν.
2: Έχουν πέσει τόσα πολλά.
0: Ναι, το ξέρω γι' αυτό, για να σε βοηθήσω.
2: Ωραία. Ο Ρέτσος. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Άλλωστε το κεφάλι είχε χτυπήσει. Μετά νομίζω ήταν καλά.
0: Να τελειώσω και με τους άλλους. Ο Μπρούνο, ο Τινκιζιάν, Κουτσογούλας.
2: Τικνιζιάν,
0: ναι, sorry.
2: Κουτσογούλας, ο οποίος είναι δεξιμπάκ, να ξέρεις.
0: Ο Φορτούνης, ο Σα, ο Μάρτινς, ο Γκαρθία, ο Φρόιλερ, ο Μπακούλας, ο Τσικίνιο, ο Ρόκα, ο Φίλης, ο Σίλβα, ο Γκοντζάλες και Κλέιτον. Αυτή είναι στην αποστολή.
2: Από αυτούς όλους δύο παιδιά θα πρέπει να είναι γεννηθέντες του 2004 και πριν.
0: Και σε όλο το μάτς.
2: Έτσι, και μιλάω για όλες τις ομάδες, ισχύει αυτό, ότι θα πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα τους δύο παιδιά μικρότερα του 2004. Ακόμα και αλλαγή να γίνουν, να το διευκρινίσω, να χρειαστεί κάποιος να γίνει αλλαγή, θα πρέπει να αντικατασταθεί από παίκτη αντίστοιχο. Έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι ο κανονισμός, να πούμε για τους φίλους.
2: Ναι, είναι ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ. Έτσι. Τα διευκρινίζω αυτά για να τα ξέρει ο κόσμος γι' αυτό. Τι άλλο
0: έχουμε, τώρα είσαι...
2: Ναι, είμαι λίγο σε κατάσταση. Να σου πω ότι είναι ο Πουέρτα, είναι ο πέμπτος Κολομβιανός που έρχεται στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος ήταν ο Μπερμούδες, παρακαλώ.
0: Ωραίος.
2: Το 2001, ναι, από την Μπόκα Τζούνιορ. Μετά ήρθε ο Πίνο το 2004, λίγα πράγματα. Ο Πάρντο που έμεινε δύο χρόνια στον Ολυμπιακό ήταν ο τρίτος. Και ο τέταρτος ήταν ο μεγάλος Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος μας απογοήτευσε όμως. Όχι μόνο, δεν μας απογοήτευσε τόσο πολύ στο γήπεδο, αλλά σε χαρακτήρες. Γιατί υπήρχαν πολλά παράπονα στο Ρέντι για τη συμπεριφορά του, με την κακή έννοια της βεντέτας, και γι' αυτό τελικά έφυγε από τον Ολυμπιακό, και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αλλάξει καμιά κοσαριά ομάδες, για να καταλάβει και κανείς. Αλλά είναι και σπουδαίος παίκτης όμως. Όπως όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν και τις ιδιορυθμίες τους.
0: Πάντα, πάντα.
2: Οπότε ο Πουέρτα είναι ο πέμπτος Κολομβιανός που έρχεται στον Ολυμπιακό.
0: Ο Σιπιόνι, τι γίνεται με το Σιπιόνι?
2: Τι να γίνει?
0: Υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθεί ή όχι?
2: Θα σου πω αύριο το βράδυ. Όχι να παραχωρηθεί, αν θα είναι εκτός λίστας. Αυτή τη στιγμή, φίλε, ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους.
0: Αυτό που σε ρώτησε είναι ερώτηση από το φίλο τον Κώστα, το συνονόματό σου, έτσι?
2: Ναι, το απαντήσω του Κώστα. Έχει 21 ξένους. Δεν βάζω μέσα Γιάρεμτσουκ και Κλέτον, οι οποίοι θα φύγουν, εννοείται, έτσι. Άμα δεν θέλουν να φύγουν, να σκάρουν στο Ρέντι να κάνουν προπόνηση. Και συν ένας ακόμα, ο εξτρέμ που θα έρθει, 22. Και πρέπει οι ξένοι στη λίστα να είναι 17.
0: Οπότε πάλι κόβουμε 5.
2: 5. Έτσι, δεν βάζω ούτε ο Ροντινέη μέσα ούτε τίποτα. Έτσι,
0: ο Ροντινέη θα φύγει γι' αυτός, έτσι?
2: Ναι, φύγει, θα πάει στη Σάντο. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι για την
0: Βραζιλία. Ναι, είδα στο αεροπλάνο που ανέβασε ένα story.
2: Ναι, όχι, αυτό με το αεροπλάνο ήταν
0: παλιό. Παλιό ήταν αυτό.
2: Παλιό ήταν, όταν πήγαινε για διακοπές.
0: Με ξεγέλασε.
2: Ναι. Οπότε θα πρέπει να αφήσει 5 εκτός. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι απλά τα πράγματα για το Μεντιλίμπαρ, που δεν θέλει να αφήνει εκτός παίκτες που θα παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν θέλει. Αλλά ίσως να αναγκαστεί, ας πούμε, να έχει κανένα δυο που να έχουν δικαίωμα μόνο. Και τα νομίζω ότι Ντάνι Γκαρσία, Τσικίνιο, δύσκολα θα είναι στη λίστα. Από τους, να διευκρινίσω ότι από τις μεταγραφές όλοι θα είναι μέσα. Εννοείται, έτσι. Δεν μπορείς να αφήσεις μεταγραφές.
0: Εννοείται αυτό, δεν το ζητάμε.
2: Έτσι. Θα την πληρώσουν μόνο κάποιοι από την παλιά φρουρά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, νομίζω κάπως ότι έτσι έχουν τα πράγματα, και είμαστε αναμονή να δούμε τι μπορεί να βγάλουμε για ό,τι αφορά το εξτρέμ, που δεν αποκλείεται και απόψε να έχουμε κάποια εξέλιξη. Οπότε.
0: Έχεις ανοιχτές τις κεραίες σου, Κώστα, δεν σε φοβάμαι.
2: Ναι, μη στραβώσει καμία και τρέχω.
0: Σαν τις κεραίες του Βέγκου, θυμάσαι? Μετά
2: είχε ναι, μόλις είδε την κυρία με τα γυαλιά.
0: Μπράβο. Το νου σου.
2: Ναι. Πού το θυμήθηκε? Τρελή φάση. Γιατί Βέγκο τρελαίνομαι για αυτό.
0: Και εγώ. Όσες φορές να δεις, φίλε, τις ταινίες του, δεν έχεις πρόβλημα.
2: Ειδικά αυτή η ατάκα πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης που κάνει το διαιτητή του της πυγμαχίας και λέει 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10, και τον βγάζει νικητή, και που πας ρε μάνταλε. Είναι ατάκες απίστευτες αυτές, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να το κάνουμε λίγο πιο έτοιμο, γιατί από την πίεση και το άγχος δεν ξέρω πού θα πάμε, μέχρι που μπορεί να φτάσουμε. Λοιπόν, τα είπαμε όλα νομίζω.
0: Έγινε, Κώστα μου, ό,τι
2: είμαστε σε αναμονή για ό,τι αφορά την μεταγραφή, την τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται να γίνει άλλη, του εξτρέμ, ο οποίος αναμένεται ή σήμερα ή αύριο να ξέρουμε πιθανότατα ποιος είναι, είτε εν πάση περιπτώσει ποιος είναι ο στόχος του Ολυμπιακού. Και το λέω μέχρι αύριο, γιατί όπως ξαναλέω, αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός θα παραδώσει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχει διώχνει και μας συμμετοχή στο Europa League. Και αποκλείεται ο Ολυμπιακός να δώσει 10-12 εκατομμύρια να πάρει ένα εξτρέμ που δεν θα παίζει στο, θα παίζει μόνο για το πρωτάθλημα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία, σε χαιρετώ.
2: Εις αύριο τα σπουδαία, αλλά εγώ είμαι εδώ για στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Σπορτς, είμαι σε συνέχεια.
0: Ένας δημοσιογράφος, φίλε, 25 ώρες το 24ωρο είναι.
2: Ναι, να κοιμούμαστε και λιγάκι όμως.
0: Α, κοιμάσαι κιόλας, εντάξει.
2: Έλα, ναι.
0: Από την Πέμπτη και μετά, ρε φίλε, να κοιμάσαι. Κάτσε τώρα, ξυπνήσουμε μέχρι την Πέμπτη.
2: Μην είσαι σίγουρος.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τα λέμε αύριο, φίλε. Σε χαιρετώ.
2: Έγινε, φίλε, καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι σωστά, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Τώρα σιγά σιγά βγαίνει η είδηση που μας την έδωσε νωρίτερα ο Μάνος Αραμόπουλος για ένα μεγάλο deal ανάμεσα στη Manchester City και την Chelsea για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες με ποσό ρεκόρ και με πάρα πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων. 145,9 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε. Αυτή είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League από ό,τι βλέπω. Θα δούμε, μετά, η εκπομπή μας θα πάει και τις 9 σήμερα, οπότε θα δούμε μετά τις 8. Μήπως ξανά έχουμε λίγο τον Μάνο Σαραμόπουλο. Γιατί κάπου είδα και ένα deal μεταξύ Βαλένθια και, Βαλένθιας και Λίβερπουλ για τον Έλιοτ που τον παίρνει δανεικό. Μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για τα δεδομένα της Βαλένθιας. Δανεικός για ένα χρόνο ο 23χρονος μέσος επιθετικός από ό,τι βλέπω θα μετακομίσει στην Ισπανία με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο όπως σας είπα. Λοιπόν, 59 λεπτό, Βόλος Καλαμάτα παραμένει το 0-2 όπως σας είπα και νωρίτερα.

Από ό,τι βλέπω σήμερα έχει παιχνίδια για την Champions League που ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο. Είναι αρκετά για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Την ίδια ώρα ξεκινάνε, όπως και για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Εδώ ο άνθρωπος του Προέδρου θα σας ενημερώνει για αυτά τα παιχνίδια. Μετά τις 10 παρατέταρτο λοιπόν, μετά τις 10 ο Βασίλης Γερασίμου. Μαζί σας βέβαια θα είναι από τις 9, θα παραδώσουμε εμείς σκητάλι. Πήραμε παράταση, είπαμε. Μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα. Sports on Air Live, εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Super Sport 104.
1: Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Super Sport 104.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
11: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

31 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Breaking free, reclaim life authentically. Sports on air live μέχρι και τις 9 σήμερα εκτάκτως. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος.

Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παραθηναϊκού, θα μιλήσουμε με Γιώργο Τσαμπά. Να σας πω πως παραμένει το 0-2 στο 68 λεπτό, Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική της κύριας φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Βόλος, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ, έκανε δύο αλλαγές πριν από λίγο, Κόμπαντι Γροσδί. Λικουρίνος αντί Χαραραμπόγλου και Λάμπρο αντί Κρεσπή.

και μια είδηση εκτός αθλητικών. Αυτό που θα σας διαβάσω τώρα μου έχει τύχει και εμένα, αλλά ήμουν τυχερός. Έχετε δει αρκετές φορές κάποιοι να οδηγούν σε εθνική οδό, στην Αττική οδό, σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό έγινε και νωρίτερα. Στη σύλληψη λοιπόν ενός 90χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της τροχαίας Αττικής οδού στο Κοροπή, καθώς αντιμετωπίστηκε, φίλες και φίλοι, να κινείται με το αυτοκίνητό του στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν, κατάφεραν να τον κινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής οδού από την πλευρά του Μαρκόπουλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ. Και κατά την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο 90χρονος δεν είχε μαζί του την άδεια ικανότητας οδήγησης. Και αργότερα προέγυψε ότι το δίπλωμα είχε λήξει το 2018, παρακαλώ. Σχηματίστηκε βέβαια δικογραφία και υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Άντε τώρα να είσαι από την, την πλευρά που ερχόταν αντίθετα. Δηλαδή να πηγαίνεις κανονικά εσύ και να σου έρθει ο άλλος αντίθετα. Αυτό μου είχε τύχει εμένα μια φορά, παιδιά, εκεί στο Αίγιο. Υπάρχει διαχωριστικό κράσπεδο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω την τοποθεσία, αλλά θυμάμαι και όταν περνάω από εκεί κάνω το σταυρό μου έτσι. Ενώ είχα κάνει μια προσπέραση σε ένα φορτηγό από την αριστερή λωρίδα, ως συνήθως και ευτυχώς μπαίνω στην μεσαία λωρίδα και συνεχίζω. Και ήτανε, δεν έβλεπες, γιατί ήταν στροφή, όπως λέμε έτσι, όχι πολύ κλειστή, αλλά ήταν και το κράσπεδο, δεν έβλεπες. Εκεί που πήγαινα 100-110 εγώ, νορμάλ. Νορμάλ εννοώ, το όριο ήταν εκεί κάπου είναι 120, αν δεν 110, αν δεν κάνω λάθος. Ερχόταν στο αντίθετο, είχε μπει μάλλον κατά λάθος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και δεν κατάλαβε τίποτα ο τύπος και με μεγάλη ταχύτητα. Και εκεί αισθάνθηκα πόσο τυχερός ήμουν. Θέλει τεράστια προσοχή, παιδιά. Το τιμόνι θέλει τεράστια προσοχή.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό μήνα, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλό μήνα.
0: Μπήκε το φθινόπωρο. Τι λες?
2: Νομίζω με 39 βαθμούς δύσκολα να μπει φθινόπωρο. Αλλά ημερολογιακά μπήκε. Εγώ να ευχηθώ, είναι η αρχή της Ινδίκτου.
0: Ωραία.
2: Που η αρχή της Ινδίκτου, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, που ξεκινάει το Σεπτέμβριο για την Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη, και που σηματοδοτεί έτσι μια πνευματική ανάσα μέσα στην ηλική αλλαγή που συμβαίνει το Σεπτέμβριο για τον περισσότερο
0: τώρα. Τι είπες τώρα?
2: Οπότε καλή αρχή της Ινδίκτου θα ευχηθώ.
0: Ωραίος ο Γιώργος. Λοιπόν, είχαμε πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό χθες στη Λιβαδιά. Όσοι ήταν πολλοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού που πήγαν εκεί.
2: Ναι, κάτω... πάνω από 2.000. Ναι,
0: κάποιοι μου λέγανε για 3.000 κόσμο. Είχε πολύ κόσμο τέλος πάντων. Δεν τους μέτρησα, δεν είχα πάει εγώ. Συνδύασαν και εκδρομούλα με τα ωραία σουβλάκια εκεί στη Λιβαδιά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι για το μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτερος του Λεβαδιακού. Είχε ένα κενό εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ήταν καλός, μπορώ να πω. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε ένα αρκετά, έτσι, κανένα 20 λεπτό ήταν που ήταν ο γνωστός Παναθηναϊκός με αρκετά προβλήματα. Επιγραμματικά θα πω ότι ξεχώρισε ο Κάγκουα, ο οποίος φάνηκε ότι έλειψε αυτός ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Το τελευταίο καιρό ή τα τελευταία χρόνια δεν είχε τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός. Να είναι δηλαδή δραστήριος, να έχει εκρηκτικότητα, να είναι σχεδόν όπου κοίταγε στο γήπεδο ήτανε. Δηλαδή έριξε πολύ τρέξιμο. Και σε γενικές γραμμές ήταν πετυχημένο, θα έλεγα, τον ντεμπούτο του. Ένας παίκτης που θεωρώ ότι θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό αρκετά. Κάποιος φίλος, μάλιστα, χθες μου έστειλε ένα μήνυμα και λέει: πες τον Κάγκουα ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι, να σταματήσει να τρέχει.
2: Ωραίο, έξυπνο.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, ήταν ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως. Πρόσεξε, το έλεγα και το μεσημέρι στη Ζέτα. Κερδίζει ηρεμία από τη στιγμή που μπαίνει η Ευρώπη. Αυτό ήταν και το ζητούμενο. Να δίνεται χρόνος στον προπονητή να δέσει την ομάδα στην ουσία, να δούμε ομάδα, γιατί ποιοτικούς παίκτες έχει και θα έρθει κι άλλος ή κι άλλοι. Λοιπόν, και φυσικά με την νέα μεταγραφή των Τέσσερς, ο οποίος έχει καθαρίσει πολλά παιχνίδια σε εισαγωγικά το νέα, και στην Ευρώπη έχει δώσει 2 προκρίσεις, αλλά και χθες με το δεύτερο γκολ κλειδώνει το μάτς και φεύγει νικητής ο Παναθηναϊκός από την Λιβαδιά. Μπράβο να πούμε στον κόσμο που πήγε και βοήθησε με τον δικό του τρόπο την ομάδα. Φυσικά, τι άλλο να πω εγώ για να σου δώσω το λόγο, να πω για τον Ταμπόρδα, ο οποίος τον εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά ο προπονητής, παρόλο που ήταν με ένα πόδι στο τελευταίο μάτς στο ευρωπαϊκό, με και κάτω 2 στημένα, δηλαδή 2 assist. Ο Παναθηναϊκός, παρόλο που ήταν μάλλον το πρώτο γκολ αυτό γκολ, μετά όμως φαίνεται δουλεμένη η φάση του γκολ, ο Ταμπόρδα να εκτελεί και ο Ντέσσερτς να πετυχαίνει το γκολ που κλειδώνει στην ουσία τη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο λόγος δικό σου.
2: Ναι, κοίτα, κάνει πολύ μεγάλο κομμάτι των όσων.
0: Ναι, και να πω επίσης, να μην το ξεχάσω, και τον Μπένια, ο οποίος εκεί που χρειάστηκε έκανε 2 εκπληκτικές αποκρούσεις. Να μην το ξεχάσω.
2: Ωραία,
0: αυτό.
2: Πάμε από το τέλος.
0: Πάμε από το τέλος και για την άμυνα να πούμε. Ναι, ναι.
2: Ο Μπένια είναι εξαιρετικό. Σάκη, και η επεμβάση του και καλά, τη θέση του Λίμπερο σαν θεματοφύλακα στην περίπτωση είναι παγκόσμια κλάση.
0: Το γνωστό μπακότερμα που λέγαμε εμείς μικροί.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα παιδί μεγαλωμένο στο περιβάλλον της Μπαρσελόνα. Αν ψάχνουμε να δούμε ένα δύναμο σημείο στον άνθρωπο, είναι ότι αν ήταν πάνω από ένα 90 θα καθάριζε και όλες τις αναέριες φάσεις με μπλοκάρισμα. Τώρα κάποιες φάσεις τις διώχνει με γροθιές. Είναι το μόνο μελανό σημείο που βρίσκω εγώ, τον θεωρώ εξαιρετικό μέχρι στιγμής. Τώρα, η ομάδα Σάκη χθες εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Να βάλεις μια ανωτελεία, να σε διακόψω, ναι, και πάλι να πω ότι πέτυχε γκολ ο Βόλος, γιατί είναι σε εξέλιξη το μάτς του Βόλου
2: το
0: με την Καλαμάτα,
2: ναι,
0: για,
2: ναι,
0: το κύπελο. Η πρώτη αγωνιστική, όπως είπα και νωρίτερα, της κύριας φάσης του κυπέλου Ελλάδος.
2: Okay.
0: 74ο λοιπόν λεπτό, μειώνει ο Βόλος 1-2. Μια πολύ ωραία παλιά του Λάμπρου. Και Ορτάδο, ναι, βρίσκεται φάτσα με τον Βασίλεβιτς και στην ουσία τον εκτελεί και κάνει το 1-2. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 77ο λεπτό. Συνεχίζεις.
2: Ναι, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό για μένα. Δημιούργησε πληθώρα φάσεων που είναι σημαντικό, συνδυαστικές. Νομίζω ότι αν ο Αντίνο σκόραρε σε εκείνη τη φάση που χάθηκε η μπάλα με συνδυασμού με 1-2 από τα αριστερά, θα ήταν ένα από τα πιο όμορφα γκολ που έχει σημειώσει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς αστόχησε. Αλλά το θετικό ήταν ότι με την είσοδο του Κάγκουα έγινε ρυθμιστής και συνδετικός κρύβος στο χώρο.
0: Να το πούμε σωστά, δεν ήταν είσοδο του Κάγκουα, ήταν βασικός.
2: Όχι, ναι, με την είσοδο ενός είναι ενδεκάδα.
0: Είναι ενδεκάδα, σωστά, ναι.
2: Και φάνηκε και ο Καμαρά ίσως καλύτερος από τις προηγούμενες φορές στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια ο διαιτητής που παρένθεση ήταν ένα μεγάλο ανέκδοτο κάτι.
0: Καλά, μου. Δεν πέτυχε ειδικά στο...
2: Όχι, όλο το παιχνίδι έδινε ανάποδα σφυρίγματα εις βάρος του Παναθηναϊκού και ανάποδες κάρτες. Και σταματάω εδώ.
0: Στο πειθαρχικό, αυτό πήγα να πω, στο πειθαρχικό τομέα δεν πέτυχε τίποτα.
2: Εντάξει, αυτό οδήγησε και την αλλαγή του Καμαρά που είχε δει από το ένα το λεπτό, είχε κίτρινη κάρτα. Ίσως το Κουντούρι είχαν πιο aggressive και πιο επιθετικό το κέντρο του Παναθηναϊκού. Βέβαια, συνέπεσε με το 20 λεπτό που ο Παναθηναϊκός ήταν το χειρότερο σημείο στο παιχνίδι έναντι του δεύτερου ημιχρόνου. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν προβλεπόμενο αυτό, γιατί έρχονταν από ένα εξαντλητικό παιχνίδι με 130 ευρώ.
0: Πάντως ο Κάγκουα, φίλε, ήταν με το καλημέρα, ήταν κάνει τη διαφορά.
2: Ο Κάγκουα άφησε, φίλε, υποσχέσεις, γιατί αν στην πρώτη εμφάνιση είναι έτσι και βελτιώνεται ο άνθρωπος συνέχεια.
0: Ναι, πολύ ταχύς, καλή τεχνική. Προσπαθεί να παίξει κάθετα, βοηθούσε ανασταλτικά. Στη μεσαία γραμμή έκανε τη διαφορά. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά δεν τον είδαμε έτσι όλα αυτά που έχουμε δει από την Χάπο Ιμπερσεβά. Εντάξει, πρώτο παιχνίδι ήταν, δηλαδή που σουτάρει κιόλα, που προσπαθεί να μπει, να παίξει ένα εναντίον ενό. Αυτά που έχει τα στοιχεία, βέβαια, θα τα δούμε στην πορεία. Υπομονή, συνεχίζει.
2: Και νομίζω ότι τέλο πάντων, τέλο καλά, όλα καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός καθάρισε το παιχνίδι σχετικά εύκολα μετά την αποβολή που ούτε σε την είδε ο Βεργέτη απευθεία. Έπρεπε να του μιλήσει στο Βάρ για να δει κάτι πασφανέ. Μετά ήταν και στον εκτέλεση φάουλ ο Ταμπόρδα που πλέον ειδικεύεται στα χτυπήματα δραστημένα, είναι πάρα πολύ καλός και εν γέννη βοηθάει με όλη την παρουσία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Ντέζελς αποδεικνύει πόσο μας κόστησε που δεν τον είχαμε πέρυσι και γιατί αγοράστηκε. Και σαν και ο Παναθηναϊκός μετά από τρία χρόνια που κάνει με το δεξί, μπαίνει στο πρωτάθλημα, δεν είχε στραβοπάτημα.
0: Ναι, γιατί πάντα στην πρώτη αγωνιστική είχε θέματα.
2: Και ξεκίνησε με μια γκρίνια φοβερή και άφησε άλλο να κάνει στραβοπάτημα. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι αυτή που στραβοπάτησε στην πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι είναι στο χέρι του τώρα, έχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κάνει με το ένα πολύ καλό ξεκίνημα και θα πρέπει.
0: Πριν τον ΠΑΟΚ έχει την Πέμπτη νίκη Βόλου.
2: Ναι, βέβαια, υπάρχει το κύπελο, αλλά θεωρώ έτσι στο δικό μου το μυαλό, εφανού κάνευ ότι εκεί θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι σοβαρός και να πάρει την νίκη, γιατί και στο κύπελο μετράει κάθε αποτέλεσμα, μετράνε ακόμα και τα γκολ, όπως είπαμε.
0: Είδε πέρυσι με την Καβάλα για ένα γκολ που δεν προσπάθησε ο Παναθηναϊκός. Άλλαξε το δρομολόγιο στο κύπελο.
2: Δεν ήμασταν στο τελικό κύπελο.
0: Έτσι, ναι.
2: Μπορεί να ήμασταν σε θέση του όφη εμείς φέτος. Εντάξει, εγώ θετικό το βλέπω το πρόσημο. Εντάξει, έχουμε και τα μεταγραφικά που βλέπει τι γίνεται. Μέχρι τελευταία στιγμή σίγουρα ο μεγάλο στόχο είναι ο Ουνάη, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά ο Παναθηναϊκός παράλληλα εξετάζει και άλλα πράγματα σε περίπτωση που δεν τα βρει με το Μαροκινό τελικά.
0: Ακριβώς, να πούμε ότι υπάρχει, σύμφωνα με τον Γάλλο δημοσιογράφο τον Σεμπάστιαν Ντένις, ο Παναθηναϊκός θα πάρει δανεικό τον Ουνάη με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 25 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο Γάλλος.
2: Υπερβολικά μου φαίνονται.
0: Και εμένα μου φαίνονται υπερβολικά, φίλε. Δεν ξέρω, πάντως κοίτα να δεις, από χθες μία πάει στον Άγιαξ, μία δεν πάει στον Άγιαξ. Ο Άγιαξ έχει πάρει παίκτη. Και τον Άμπραμπατ και άλλον έναν, τώρα μου διαφεύγει, το είπαμε νωρίτερα, με τον Μάνατο Σταραμόπουλο. Έχει πάρει παίκτη εκεί στο κέντρο. Δηλαδή, βλέπεις ότι από την Αφρική λένε ότι το Africa Food, το οποίο είναι ένα μέσο αρκετά αξιόπιστο, λέει ότι ο Ναΐ είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Από το μεσημέρι το λέει αυτό. Μετά βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα που λέει ότι η Τσιρόνα απέρριψε την τελευταία προσφορά του Παναθηναϊκού για τον Ουναή, το απόγευμα έγινε αυτό. Μιλάμε τώρα, αυτό το λέει ο Κυρός, είναι ένας δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ της Τσιρόνα. Λοιπόν, αυτό βγήκε από την Ισπανία και μετά ήρθε, όπως είπα νωρίτερα, με τα 25 εκατομμύρια, ο άλλος δημοσιογράφος, ο Γάλλος, τι ήταν αυτός τώρα, γιατί έχω πραγματικά, μιλάμε, έχω μπερδευτεί με όλα αυτά που...
2: Βέβαια, γίνει και τελευταίες μέρες τώρα και υπάρχει οργανισμός έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Μετακινήσεων και προσθέσεων και αυτά.
0: Λοιπόν, πάντως, εγώ χθες είχα πει ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι, βράδυ, ό,τι να γίνει θα γίνει, γιατί πιέζεται πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός λόγω χρόνου. Δεν νομίζω, δηλαδή, να τραβήξει άλλο, δηλαδή, ό,τι να γίνει θα γίνει, γιατί μετά θα πάει στο Plan B που λέμε, θα πάει σε κάποιον άλλον παίκτη για να προλάβει τα διαδικαστικά για να δηλωθεί στη λίστα, έτσι. Νομίζω μέχρι Τετάρτη το βράδυ, αύριο είναι, ή μέχρι τις 3.
2: Είναι μέχρι τις 3.
0: Μέχρι τις 3, οπότε έχει αύριο και μεθαύριο, ναι. Οπότε αυτό το διήμερο, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει το όνομα του Γκασάμα, από ότι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Είναι εξαιρετικό.
0: Μια δύσκολη περίπτωση, ναι. Λοιπόν.
2: Με άλλα στοιχεία αυτό, βέβαια, που θα δώσει ίσως πράγματα που δεν μπορούν να δώσει και ο Νάης στο κέντρο, να παλέμε.
0: Όχι, ο Γκασάμα, ο Γκασάμα είναι, μιλάμε για στόπερ, αριστεροπόδαρο.
2: Για το στόπερ, είπε. Για το στόπερ. Για τον Κάσερε, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι.
2: Είδες, είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα ονόματα.
0: Οργασμός με τα ονόματα. Έτσι, έτσι, ναι, για το στόπερ. Θα δούμε αν θα κινηθεί ούτως ή άλλως. Πάντως.
2: Αυτό είναι ο Θηριώδη, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάντως στο κάδρο και αυτός ο Γκασάμα. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι ζωντανή η υπόθεσή του με λίγα λόγια.
2: Ξέρεις, στον Παναθηναϊκό υπάρχει και, τι να πω, ας πούμε, τους τραυματισμούς και στον ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ.
0: Να πάμε και εκεί στο μπάσκετ,
2: με, ναι. Με τον Ντέιβις, δηλαδή πάλι Ναν Ντέιβις στις προπονήσεις να παθαίνουν ο ένας χάνταγμα, ο άλλος μηνίσκο, δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα.
0: Και συνεχίζουμε τα ονόματα. Ακόμα υπάρχει μια περίπτωση του Γκαμπριέλ Περέιρα, είναι Βραζιλιάνος στόπερ της Κοπενχάγης που φαίνεται ότι έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζει πολύ καλά τον παίκτη ο Νίστρουπ από την κοινή τους παρουσία στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια, λέω εγώ. Έτσι, γιατί ίσως να δούμε, όπως είναι Παλάσιος, στο 90 να γίνονται κάποιες κινήσεις.
2: Μα γίνονται πολλά τελευταία.
0: Ακριβώς. Πάντως, κοίτα να δεις. Ο Ουναΐ τώρα, με αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις. Το μόνο που για μένα ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει είναι αν έρθουν πετροδόλαρα. Εκεί δεν μπορεί να τα βάλεις.
2: Μα, ναι, και μετά είναι και η επιθυμία του παίκτη. Δηλαδή,
0: αλλά αυτό είναι το βασικό. Έτσι.
2: Γιατί μετά, εγώ εντάξει, κατανοητή η επιθυμία του Ουναΐ να παίξει στα 4 μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, μετά θα απορρίσω γιατί να μην έρθει στον Παναθηναϊκό που θα παίζει και στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Και θα είναι βασιλιά να του μέτσει και να πέσει τα πετροδόλαρα. Θα είναι αντίστοιχο.
0: Μα και εδώ θα έχει το ακριβότερο συμβόλαιο αν έρθει, φίλε.
2: Ναι, και κοίτα, γνωρίζει και εδώ. Και εδώ το Ναι δεν πέρασε άσχημα και καλώς ήταν τον Παναθηναϊκό σε αρκετά παιχνίδια όσο αγωνίστηκε. Και σαν χώρα, σαν πέρασε.
0: Με του αρέσει πάντως, αυτό έλεγε.
2: Ναι, ναι.
0: Πάντως το περσινό σύριαλ το ζήσαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, μέχρι και σπίτι είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, να μην τα λέω τα ίδια. Και μετά άλλαξε και μανατζερική στέγη και τελικά.
2: Και θα είναι και το περιβάλλον διαφορετικό. Θα είναι για βασικός, γιατί γίνανε και κάποια παιχνίδια που έμενε έξω. Δεν τον βάζαμε το προπονητικό staff, τότε τον είχε και στο θέση 10 που είναι και η φυσική του θέση. Πιστεύω τώρα ότι σε ένα πιο οργανωμένο περιβάλλον και με καλύτερους συμπαίκτες γύρω του, ότι θα είναι και αυτός ακόμα καλύτερος.
0: Ακριβώς. Πριν από λίγο ισοφάρισε ο Βόλος, Βόλος Καλαμάτα 2-2, φίλε, 25ο λεπτό, με μια πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ στο 84, ο Κοντζάλης.
2: 3-3 θα
0: έτσι. Στο αριστερό παραθυράκι του Βασίλεβιτς και έτσι 2-2 εκεί. Περίπου 4-5 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις πριν από την λήξη του ματς. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Να πούμε να πω ότι πρώτα απ' όλα ο Μπακατσέτας, να πούμε ότι μάλλον θα φύγει ως ελεύθερος πλέον, θα λυθεί το συμβολαιό του από τον Παναθηναϊκό. Και ο Πάντοβιτς, για τον Πάντοβιτς ήθελα να πω ότι και αυτός θα αποχωρήσει. Βέβαια δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το φίλο που ρωτάει για το Ζαρουρί, γιατί αν όντως φύγει ο Ζαρουρί θα πάει και για εξτρέμο ο Παναθηναϊκός. Έτσι.
2: Ναι, εκτός αν είναι με πελήστρη Αντίνο και θεωρεί ότι ο Γιάγκουσιτς και τα Μπόρδα θα καλύπτουν και αυτή θα παίζει με ένα εξτρέμο της ουσίας.
0: Καλά,
2: και
0: μπορεί να παίξει ακριβώς. Ναι, παίζει και ο Καρσία εξτρέμο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε, χθες το πρώτο ημίχρονο Τετέι με τον Καρσία δείχνουν εξαιρετικά στοιχεία μαζί και αυτοί, ότι όταν πατήσουν καλύτερα, δηλαδή μπορούσε και σε δύο φάσεις να έχει τελειώσει νωρίτερα τη φάση και ο Καρσία να έχει σκοράρει.
0: Ναι, είχε και δοκάρι βέβαια. Ναι.
2: Έτσι κάνανε εξαιρετική δουλειά από το μήχρονο.
0: Λοιπόν, να θυμίσω, Βιλένα πήγε στη Βίλε, Μοτσέριν στο Αμπουντάμπι με πώληση. Ο Μπακασέτας μάλλον θα μείνει ελεύθερος, μπορεί και τις επόμενες ώρες. Στη Χάβρη πήγε ο Τουμπά. Στη Γιακελόνια, αυτό πήγαινε από
2: ο
0: Πάντοβιτς.
2: Ναι, μάλλον θα πάει δανεικός. Το Ολυμπιακό στη Σουχαρεσκάκη.
0: Μπράβο. Τι άλλο.
2: Έγινε ξεκαθάρισμα μεγάλο.
0: Ναι, ο Σισοκό, αυτό πήγα να πω. Ο Σισοκό ακόμη είναι αραχτός εδώ και ίσως πάει στις καθυστερήσεις, να πω, σε κάποια ομάδα της Αθήνας, γιατί δεν έφεγε από την Αθήνα.
2: Ο Μαξ, το Μαξ.
0: Ας το Μαξ, που τον θυμήθηκε, ρε φίλε.
2: Λοιπόν. Ναι, εννοώ ότι η ομάδα έβγαλε πολύ σε εισαγωγικά έτσι, ποδοσφαιρικό λίπος από πάνω της, εννοώντας ότι κάνει τη δουλειά του προπονητή πιο εύκολη, να έχει ποδοσφαιριστές με τους οποίους μπορεί να δουλέψει και να μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες. Έτσι πολύ. Εκεί έγινε εξαιρετική δουλειά, δεν είχε γίνει όλα τα τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς. Ο Ζαρουρί περιμένει από το μάνατζερ να φέρει κάποια πρόταση για τον, για το κεντρικό αμυντικό. Να πω επίσης μια πληροφορία που μου ήρθε τώρα, ότι υπάρχει κάποιο άλλο όνομα που είναι Ευρωπαίος, αλλά δεν έχει γραφτεί στο ρεπορτάζ.
2: Πάντως, ο Ζαρουρί, για να είμαστε τίμοι, Σάκη, να πούμε ότι από τα εξτρέμ που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος σκόρερ. Έτσι, είχε τα περισσότερα.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, και φέτος πάλι σε λάθος θέση. Έπαιζε δεξιά, ενώ αυτός, παρόλο που έχει δεξιπόδι, παίζει από τα αριστερά.
2: Έτσι, και ίσως ήταν και τίμιος και συνεπής και στα αμυντικά του καθήκοντα. Αν έπαιζε, δεν μπορούσε να καλύψει και, και τον μπακ που είχε πίσω του.
0: Ακριβώς.
2: Και συνήθως έκανε με επιτυχία. Απλά είχε δύο παιχνίδια στα προκληματικά που ήταν από μέτριος ως κακός, έτσι. Και ίσως μέτρησε γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και να πούμε ότι στην τελική ευθεία βρίσκεται εδώ για το φίλο τον Άρη που ρωτάει, η νέα συνδρομητική αθλητική πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, που θα κάνει πρεμιέρα εκεί μετά τις 20 του Σεπτέμβρη, προς το τέλος. Και από ό,τι μαθαίνουμε, η μηνιαία συνδρομή θα είναι στα 10 ευρώ. Θα υπάρχουν και διάφορα πακέτα. Αυτά, ό,τι βγαίνει, θα σας ενημερώνουμε πάντως, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
2: Θα το πούμε και τις επόμενες μέρες, εφόσον είμαστε επικοινωνία κάποια στιγμή, ότι για μια παρουσίαση που θα γίνει το Σάββατο στο πεδίο του Άρεως, παρουσιάζεται έτσι στην έκθεση βιβλίου στο Παλαιό Θέατρο Αλίκη. Έχει έτσι, μια παρουσίαση για τη σημασία του Παναθηναϊκού και το Παναθηναϊκό σε σύμβολο της Αθήνας, και αθλητικό και πολιτιστικό, και έχει ενδιαφέρον, θα το ενημερωθούν οι φίλοι από το διαδίκτυο, και η είσοδος είναι ελεύθερη και θα είναι και μια γιορτή έτσι και χρήσιμο για όποιον θέλει να ακούσει την ιστορία του Παναθηναϊκού, και θα τιμηθούν και διάφοροι άνθρωποι από το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο. Θα δώσουμε τις επόμενες μέρες περισσότερες πληροφορίες.
0: Και αύριο, βέβαια, βέβαια, γιατί όχι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μήνα και πάλι.
2: Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη και για τα παιδιά καλή σχολική περίοδο που έρχεται.
0: Ναι, ξεκινάνε στις 12 νομίζω,
2: 11 του μήνα, Παρασκευή.
0: Μάλιστα, 11 Παρασκευή, για να ξεκουραστούν Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι, γιατί είναι δύσκολο.
0: Βέβαια, προσαρμογή.
2: Έτσι.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό βράδυ φίλε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ Σάκη.
0: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για τη δεύτερη ώρα. Είπαμε σήμερα, πήραμε παράτηση, θα πάμε μέχρι και τις 9. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Διάλειμμα, επιστρέφουμε. Θα δούμε αν μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με Μάνο Σαραμόπουλο που μας έφυγε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επανέλθει. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσθέσει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων.

0: Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Πάμε για την τρίτη ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συντονισμένοι πάντα σωστά. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά, με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στην οργάνωση γενικά της παραγωγής. Τελικό Βόλος Καλαμάτα, φίλες και φίλοι, 2-2. Just the way you are. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Λοιπόν, και τώρα ο φίλος μας ο Άγγελος από το Κλειδί Άρτας μου έστειλε ένα έτσι πολύ ωραίο. Θα σας κάνω μια ερώτηση και θα περιμένω απαντήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και το παιδί που κάνει διανομή πίτσας. Ξαναλέω, τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και το παιδί που κάνει διανομή πίτσας. Περιμένω τις απαντήσεις σας.

0: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 8. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Να πάμε για άλλη μια φορά, part 2 που λένε και οι μορφωμένοι, να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις από την ώρα που μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Μάνο, καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σου Σάκη, καλό μήνα στους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Κυκλοφορούν τα εκατομμύρια, φίλε, πάνω από τα κεφάλια μας.
1: Τρέχουνε, με χίλια τρέχουνε. Τώρα είχαμε στην Αγγλία, βέβαια, από αλλού, εκεί που δαπανώνται τα περισσότερα εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργηθεί ξανά νέο παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφών το καλοκαίρι του 26. Η Manchester City, έτσι που ξέρουμε όλοι ότι πούλησε με 60 εκατομμύρια ευρώ τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, τον Ρόδρι, στην Μπαρσελόνα, ήθελε και αυτός να γυρίσει στην μητέρα Ισπανία. Έτσι λοιπόν η Manchester City, για να καλύψει το κενό, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει και τον ταλαντούχο, τον Μαροκινό, τον 19χρονο, τον Αγιούμπ Μπουαντί, έτσι ξέρουμε όλοι, με 90 εκατομμύρια από την Λίλ, τώρα συμφώνησε με τη Τσέλσι και πήρε τον διεθνή Αργεντινό χαφ, τον Έντσο Φερνάντες, που είχε διακριθεί και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με εκείνα τα εκπληκτικά σουτ έξω από την περιοχή. Νέο βρετανικό ρεκόρ μεταγραφή σε 146 εκατομμύρια ευρώ, γιατί στο είχα πει σε λίρες.
0: Ναι, το είπα μετά εγώ σε ευρώ.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Τώρα λέω σε ευρώ, να καταλαβαίνει πιο καλά και ο κόσμος που μας ακούει. Και θα πω μάλιστα την εξέλιξη που είχε στην καριέρα του στο θέμα των χρημάτων έως τώρα ο Έντσο Φερνάντες. Ξεκίνησε στη River Plate της επαγγελματίας και έπαιρνε 4.000 ευρώ την εβδομάδα. Μετά τον παίρνει η Μπενφίκα και η αύξηση πάει από τις 4 στις 41.000 την εβδομάδα πάλι, έτσι. Μετά τον παίρνει η Τσέλσι και πάει στις 180.000 την εβδομάδα, επαναλαμβάνω, και τώρα στη Manchester City πάει στις 375.000 ευρώ την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Θα βγαίνει, πιστεύω, να πληρώνει τους λογαριασμούς στο παιδί.
1: Έτσι όπως το πες. Νομίζω και εγώ με λίγη δυσκολία θα τα καταφέρει.
0: Θα ζοριστεί λιγάκι, θα φάει ψωμί γελιά, αλλά θα βγει, εντάξει.
1: Οπότε λοιπόν κατέριψε τώρα το προηγούμενο μέχρι χθες το βράδυ ρεκόρ του Μπαρκολά, τα 143,2 εκατομμύρια που έδωσε η Λίβερπουλ στην Παρί Σεζερμέν και πήρε τον διεθνή Γάλλο εξτρέμ. Επίσης 138 εκατομμύρια ευρώ είχε δώσει η Τσέλσι στην Άστον Βίλα και πήρε τον Μόργαν Ρότζερς, ενώ η Manchester City επίσης είχε δώσει 135 εκατομμύρια στην Νότιχαμ, πήρε τον Έλιοτ Άντερσον, που τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο με την ομάδα του Τούχελ την Εθνική Αγγλίας. Ο Ιταλός Σάντρο Τονάλι με 108 εκατομμύρια μετακινήθηκε από την Νιουκάστλ στην Τότεναμ. Με 99 εκατομμύρια ο Ματέος Φερνάντες, ο Πορτογάλος από West Ham, επίσης Τότεναμ. Ο Αγιούμ Μπαουντί, που είπαμε, 95 εκατομμύρια από Λίλ σε Manchester City. Ο Σαβίνιο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που είχε περάσει και από την Τζιρόνα, η Manchester City με 87,7 εκατομμύρια τον πήρε η Τότεναμ. Ο Μπρούνο Γκυμαράες με 87,5 εκατομμύρια από Newcastle σε Arsenal. Ο Κάρλος Μπαλέμπα, ο μεσοεπιθετικός της Brighton, στη Manchester United με 75,9 εκατομμύρια, και ο Ζερεμί Ζακέ με 63,5 εκατομμύρια στην Λίβερπουλ από Λίλ.
0: Να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες με τα εκατομμύρια.
1: Να σου πω ότι από Ιταλία είχα την πληροφορία που σου είπα ότι η Άντερλεχτ παίρνει το Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό.
0: Η Άντερλεχτ, μάλιστα.
1: Η Άντερλεχτ, ναι.
0: Για να δούμε. Για το Μουζακίτη ήθελα να σε ρωτήσω, βλέπεις...
1: Για το Μουζακίτη διάβασα ότι πάει στη Χαλ με 15 εκατομμύρια και υπάρχουν και κάποια μπόνους.
0: Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι νομίζω είχε, έτσι έβγαινε από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι
1: πέρυσι
0: 40 και δεν τον έδωσε 30, ναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσα.
1: Ναι, 30 με 40 εκατομμύρια.
0: Ναι, πολλά περισσότερα και δεν τον έδωσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, τι να πεις. Προφανώς θεωρούσε ότι μπορεί να πάρει περισσότερα.
0: Ναι, δεν έκανε τη χρονιά που θα ήθελαν στον Ολυμπιακό, φαντάζομαι, ναι, ναι, και ίσως τώρα τον δίνουνε. Μήπως δεν κάνει και φέτος. Ναι, δεν ήταν ανάλογη με όταν βγήκε.
1: Η εξέλιξη δεν ήταν η ανάλογη τώρα για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είπες νωρίτερα για τον Ζεσούς και την Μπαρσελόνα.
1: Το έχω πει από χθες.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Με 10 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε η Μπαρσελόνα και μάλιστα πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 9 που φόραγε μέχρι πρόσφατα. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που ξέρουμε όλοι ότι έχει πάει στις ΗΠΑ να συνεχίσει και ενδεχομένως να κλείσει εκεί την κορυφαία του σταδιοδρομία. Κοιτά, ο στόχος της Μπαρσελόνα, όπως έχουμε ξαναπεί, ήταν ο Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά η διοίκηση της Ατλέτικου τουλάχιστον για φέτος, παρά το γεγονός της πρόσφερε 100 εκατομμύρια Μπαρσελόνα την πρώτη φορά, 120 τη δεύτερη, ήταν ανένδοτη, δεν τον πούλαγε. Όπως επίσης δεν τον πούλαγε και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Με επίσημη ανακοίνωση έχουμε πει και να μας κάνει προσφορά η Ρεάλ, δεν τον δίνουμε. Προφανώς τώρα η Ατλέτικο, που έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές, έτσι, έχει ενισχύσει αρκετά το έψυχο δυναμικό της για να βοηθήσει τον προπονητή στον Ντιέγο Σιμεώνε και να διακριθεί και στην Ισπανία, αλλά πολύ περισσότερο και στο Champions League. Δηλαδή έδωσε 40 εκατομμύρια και πήρε από την Sporting Λισαβόνα στο Δανό το Χιούλμαν, εξαίρετος χαφ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι στα παιχνίδια στην Κοπεχάγη με τη Δανία εναντίον της Ελλάδος, μια ομάδα μόνος του. Και επίσης πήρε Ατλέτικο με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Paris Saint-Germain τον νοτιοκοράτη χαφ τον Καγκ Λιίν, που και αυτός εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του, έτσι. Εντάξει, τα άλλα στην Ισπανία, τα περισσότερα στην Ισπανία τα έδωσε η Ρεάλ, που πήρε με τα 125 εκατομμύρια ευρώ από τη Λειψία το Γιωάν Διομαντέ, τον διεθνή Αφρικανό φόρο από την ακτή Ελεφαντοστούν, αριστεροπόδαρος, μπορεί να παίξει και δεξιά και δεκάρι. Εντάξει, βεβαίως είναι και ο Μπερνάρντο Σίλβα τώρα, οπότε πρέπει να δώσει μεγάλη μάχη ο Διομαντέ για να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα, γιατί επιστρέφει και ο Ροντρίγο που αποθεραπεύτηκε, ο Βινίσιους είναι μεγάλη κλάση, δεν βγαίνει, ο Εμπαπέ άλλη ιστορία, σκοράρει ανελιπώς. Εντάξει, έχει πληθώρα
0: και ανταγωνισμό μεγάλο εκεί πάντως.
1: Πληθώρα ποδοσφαιριστών να διαλέξει ο Μωρίνιο, έτσι. Ο Μωρίνιο, ο οποίος φέτος πρέπει να πούμε έχει εμφανιστεί πολύ διαφορετικός και στα αποδυτήρια και στις προπονήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει προκαλέσει θετική εντύπωση στον ισπανικό τύπο.
0: Και να πούμε και για τον Παυλίδη, μάνο μου, που η Αμπόλα τον αποθέωσε παρομοιάζοντάς τον με τον Ζορμπά.
1: 11 γκολ, ναι. Σκόραρε και χθες στη νίκη της Μπενφίκα. Εντάξει, είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και αυτό είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Ελλάδα, η Εθνική Ελλάδος ξεκινάει τα παιχνίδια της πλέον στο μεγάλο τραπέζι του Nations League, την πρώτη κατηγορία, στο Βελιγράδι, το στάδιο Ράι Κομίτης του Ερυθρού Αστέρα, όπου θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας, έτσι. Και όπου ο Παυλίδης, εντάξει, πρέπει να δείξει και εκεί τις ικανότητες του και μετά έχει να πάει η Εθνική Ελλάδος στο Αύγουσμπουργκ, όπου θα συναντήσει αυτή τη φορά την Εθνική Γερμανίας δίχως το Ρούντιγκερ, το διεθνή στόπερ της Ρεάλ, που σήμερα αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και εκεί θα το βρει απέναντί της και τον Κλοπ η Εθνική Ελλάδος, έτσι.
0: Ενδιαφέρον είναι αυτό. Για άλλα Ελληνόπουλα έχουμε κάποιο ενδιαφέρον, έτσι, νέο?
1: Κοίτα να δεις.
0: Του εξωτερικού εννοώ.
1: Λέγαμε και νωρίτερα ο Τζόλης, έτσι, δέχθηκε πειρά του αγγλικού τύπου, που λέει ενώ τα προηγούμενα παιχνίδια στον τελικό του Super Cup ήταν πολύ καλός, το ίδιο και εναντίον της Coventry. Τώρα στο παιχνίδι εναντίον σας στο Βίλα χθες το βράδυ δεν τα πήγε καλά, πήρε και κίτρινη κάρτα, θα μπορούσε να έχει αποβληθεί κιόλας. Θα πρέπει να δει ότι στην Αγγλία τα μαρκαρίσματα είναι πολύ πιο σκληρά, πρέπει να είναι και αυτός σε καλύτερη κατάσταση. Σήμερα δηλαδή ήταν καυστικός ο Βρετανικός τύπος απέναντι στον 24χρονο διεθνή Έλληνα και μάλιστα η Σαν, αν θυμάμαι καλά, του έδωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία 4 για το συγκεκριμένο παιχνίδι αντίον των Βίλας, που στο δεύτερο ημίχρονο τον αντικατέστησε ο Μικέλ Αρτέτα, έβαλε τον Εσέ στη θέση του.
0: Μάλιστα.
1: Στο δεύτερο παιχνίδι που νίκησε η Χαλ την Coventry 1-0, ήταν ξανά πάρα πολύ καλός ο Κωνσταντής ο Τζολάκης.
0: Καλό ξεκίνημα έκανε στην Αγγλία.
1: Ο Καρέτσας βγήκε κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης στο παιχνίδι το 2-0 αντίον του Αμβούργου, που νίκησε η Ντόρτμουντ, την άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης, εκεί βεβαίως όπου δυστυχώς τραυματίστηκε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας και θα απουσιάσει 6 με 7 μήνες, άρα η φετινή αγωνιστική περίοδος πάει τελείωσε για τον Έλληνα.
0: Ναι, χαμένη.
1: Και μάλιστα πήρε δανεικό από την Arsenal το 19χρονο Ήθαν Νουανέρη, ο οποίος δεν έχει οψιόν αγοράς του. Η διοίκηση της γερμανικής ομάδας όπως έλεγε ο τεχνικός διευθυντής ο Lars Ρίγκεν, θέλει τον Νουανέρη να παίξει για το διάστημα μέχρι να γίνει καλά ο Κωνσταντέλιας, και μετά ο Νουανέρη θα πάει στην Arsenal ή η Arsenal μπορεί να τον δώσει όπου θέλει. Δεν έχει μπει οψιόν αγοράς. Κοντάρουν πάρα πολύ στην επιστροφή του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Μάλιστα έχει μπει και το αυστηρό πρωτόκολλο που λέει 2-3 μέρες υπομονή να ξεπριστεί το γόνατό του που έχει πάει πρόσθια ρήξη χιαστού. Μετά μέχρι τέλος της εβδομάδας ή αρχές της άλλης θα μπει στο χειρουργείο. Στη συνέχεια θα υπάρξουν εντατικές 1-2 μήνες ενδυνάμωση και κίνηση, παθητική κίνηση, και από τις αρχές του 27 τότε θα αρχίσει να κλωτσάει μπάλα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι, κάτι άλλο.
1: Να πούμε πότε λήγουν οι μεταγραφές στα πρωταθλήματα.
0: Ναι, ενδιαφέρον. Για πες μας. Ενδιαφέρον αυτό, ναι.
1: Η Ελλάδα έχει ακόμα μεταγραφές για Ελλάδα, εννοούμε τώρα. Γιατί αύριο είναι η λίστα της UEFA, έτσι, άλλο τον άλλο τάδο.
0: Κάτσε, αύριο το βράδυ είναι η πέμπτη βράδυ, τρεις του μηνός, φίλε.
1: Α, πέμπτη.
0: Πέμπτη βράδυ, μέχρι στις 12 παρά 1.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, στην Ελλάδα οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στην Premier League σήμερα τελειώνουν, όπως και στην La Liga. Στη Γερμανία τελείωσαν 31 Αυγούστου. Στην Ιταλία σήμερα. Στη Γαλλία σήμερα. Στην Τουρκία 4 Σεπτεμβρίου. Στην Πορτογαλία 4 Σεπτεμβρίου, στην Ολλανδία 2 Σεπτεμβρίου, στο Βέλγιο 5 Σεπτεμβρίου, στην Κύπρο 9 Σεπτεμβρίου, και από 15 έως 29 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα έχουμε τις μετακινήσεις των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, όπου υπάρχουν αρκετοί και σημαντικοί.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Το Κουλούρης βέβαια. Ο Κουλούρης αποκάλυψε ότι αυτό το καλοκαίρι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με ένα κορυφαίο σύλλογο της Ελλάδος, χωρίς να τον κατονομάσει, όπου τελικά δεν τα βρήκανε και υπέγραψε στην πολωνική Βιέσιστα μετά την επιστροφή του από τη Σαουδική Αραβία, όπου έπαιζε στη Real Wehda.
0: Είχε περάσει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, τώρα
0: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ό,τι είπε, εντάξει, είχε παίξει και πιθανότητα και για άλλες ομάδες. Και πρέπει να πούμε τώρα ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος με τον Ρονάλντο, τα δύο αυτά μεγάλα παλιά αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
0: Το Ρονάλντο τον παλιό λες, όχι το Κριστιάνο.
1: Όταν λέω Ρονάλντο, εννοώ το φαινόμενο. Άμα είναι, θα πω Κριστιάνο. Να μην μπερδευόμαστε.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Λέμε για τον κόσμο, για σένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρονάλντο είναι Ρονάλντο, Βραζιλιάνο. Το άλλο είναι ο Κριστιάνο. Λοιπόν, αυτοί οι δύο τώρα εξαγόρασαν μαζί επίσης με τον Αμπροζίνη, έναν Ιταλό επιχειρηματία, και τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, τον Αμπντουλάχ Αλ Σαούντ, το 80% των μετοχών της βραζιλιάνικης Ατλέτικο Ιντερνασιονάλ, η οποία βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος της χώρας της. Δώσαν 75,4 εκατομμύρια ευρώ και έχουν στόχο σε 8 χρόνια να την ανεβάσουν στη μεγάλη κατηγορία και να την καταστήσουν και μία από τις διεκδικήτριες του τίτλου.
0: Είπες Αλ Σαούντ, φίλε, και μου θύμισες παλιά.
1: Που μοίρασε ρολόγια.
0: Τον πρίγκιπα που θα έπαιρνε τον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν λεγόταν Αλ Σαούντ. Το έζησε γι' αυτό.
1: Δεν ήταν ο Αλ Σαούντ αυτό.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό. Το όνομα λέω που είπες. Απλή συνωνυμία εξαδέρφια μπορεί να είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Απλά το θυμήθηκα τώρα και το σκέφτηκα δυνατά.
1: Εγώ θυμήθηκα τον Αλ Σαούντ που ερχόταν στην Ελλάδα τη Σαουδική Αραβία τη δεκαετία 60-70. Και κάθε φορά που έμενε στον Αστέρα στην Βουλιαγμένη εκεί σε κάποιο πολύ εντυπωσιακό ξενοδοχείο, έδινε εντολή και μοίραζαν οι ακολουθοί του χρυσά ρολόγια στους υπαλλήλους, στους ανθρώπους του ξενοδοχείου.
0: Τότε τη δεκαετία του 60, φίλε, ήμουν Αγρίνιο, δεν ήμουν εδώ.
1: Καλά σου λέω, εντάξει.
0: Δεν υπήρχα καν.
1: Για τους παλαιότερους, εκεί 65, 68, 70 εκεί.
0: Μάλιστα. Φίλε, σήμερα νομίζω, δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
1: Κοίτα να δεις τώρα, μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Έχουμε 4 λεπτά ακόμη για το διάλειμμα.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε για τη Γιουβέντους που παίρνει δυναμικό, ήδη έχει πάει στο Τωρίνο, περνάει από τις εξτάσεις, θα ανακοινωθεί πρέπει σήμερα το βράδυ, το αργότερο από το πρωί, τον θαυμάσιο Γερμανό διεθνή, τον Νίκ Βολταμάντε, που ενώ ήταν εντυπωσιακός στις Άλσμπουργκ και στις άλλες ομάδες, και στην Dortmund, στην Στουτγκάρδη. Εκεί που ήθελα να τον πάρει πέρσι το καλοκαίρι η Bayern, τελικά έδωσε τα 80 εκατομμύρια ευρώ η Newcastle, πλειοδότησε. Μετά το είχαν μετανιώσει οι άνθρωποι των Βαβαρών που δεν έδωσαν τα λεφτά, ενώ έχουν, αν μη τι άλλο, ο οργανισμός Bayern είναι ο κορυφαίος στον κόσμο, δεν έχει ούτε ένα ευρώ οφειλής. Τελικά τον πήρε με τα 80 εκατομμύρια η Newcastle, όμως εκεί δεν ξέρω, με τον Ed Howe δεν τα πήγε καλά, τις περισσότερες φορές ήταν απειλωματικός. Τώρα λοιπόν αποφάσισε και μέσω και του ατζέντ του, έκανε κρούση, τον πήρε τηλέφωνο και ο Λουσιάνο Σπαλέτη, ο προπονητής της Ιουβέντους και ο νέος διευθύνων σύμβουλος ο Καρνεβάλη, και τον έπεισαν και πάει δανεικός για ένα χρόνο στην άλλοτε πρωταλήτρια Ιταλίας, η οποία εδώ και χρόνια μετά την αποχώρηση του Αντρέα Ανιέλη περνάει δύσκολες στιγμές, και τώρα πάει ο Βολτεμάντε λοιπόν στους Μπιανκονέρι, όπως επίσης πήρανε και τον Πάπε Ματεσάρ. Θα δούμε τι θα γίνει. Ευελπιστούν όλοι ότι η Γιουβέντους η τωρινή θα είναι πολύ διαφορετική. Μάλιστα χθες πρέπει να πούμε ότι παρουσιάστηκε κάποια στιγμή στο Τωρίνο ο προερχόμενος από την Ολλανδία, γιατί τώρα ο Αντρέα Ανιέλη δουλεύει για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ζει στην Ολλανδία, και όλοι παρακαλάνε να βρεθεί τρόπος ο Τζον Ελκάν, το μεγάλο αφεντικό της Γυραιάς Κυρίας, να πείσει τον Αντρέα Ανιέλη να επιστρέψει στην διοίκηση της Τωρίνο, καθότι και τα της Τωρίνο, της Γιουβέντους, καθότι και τα κάποια θέματα που υπήρχαν με τη δικαιοσύνη αθωώθηκε, οικονομικής φύσεως θέματα. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί η Γιουβέντους μετά την αποχώρησή του έχει πέσει σε ένα γεγονός προβλημάτων και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Τώρα κυριαρχεί στην Ιταλία και δικαίως η Ίντερ με τον Πέπε Μωράτα, Μαρότα μάλλον για την ακρίβεια, που ένα φεγγάρι ήταν το δεξιχέρι του Αντρέα Ανιέλη, αλλά η αλαζονία του Ανιέλη ανάγκασε τον Μαρότα να φύγει, να πάει στην Ίντερ, και εκεί μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κάνει την Ίντερ κορυφαία ομάδα της Ιταλίας, ασχέτως αν άρεσε να πάρει κάπως το πρωτάθλημα, το πήρε φέτος. Είναι ξανά το φαβορί για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ξεκίνησε εντυπωσιακά τη Serie A, το νέο πρωτάθλημα. Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο αρχηγός της, παρουσιάζει το καλύτερο του ποδόσφαιρο με προπονητή τον Ρουμάνο τον Κίβου, που έχει διατελέσει και ποδοσφαιριστή στον Ερατζούρι, είτε ως λίμπερο είτε ως αριστερός μπακ. Εντάξει, θα δούμε. Η Νάπολη που εντάξει είχε δανεικό τον Χόιλουντ, τον δανό φόρο από τη Manchester United, που αναγεννήθηκε δίπλα στον Αντώνιο Γόντε, το μέχρι πρώτη προπονητή του Παρτενοπέη, αλλά μετά παραιτήθηκε λόγω διένεξης με τον πρόεδρο της Νάπολη, τον ιδιόρυθμο κύριο Ντε Λαουρέντις, και προσέλαβε προπονητή τον Μαξ Αλέγκρι, που έφυγε από τη Μίλαν, και στη Μίλαν στη θέση του πήγε ο Πορτογάλος ο Αμορίμ. Θα δούμε.
0: Μάλιστα, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο επικοινωνίες μας.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δυναμισμός που καθυλώνει. Σχεδιασμός και κομψότητα που μαγνητίζουν. Αυτή είναι η Mercedes-Benz GLC Coupé AMG Signature Edition. Με εντυπωσιακή σχεδίαση, έντονο σπορ χαρακτήρα και εσωτερικό που επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Για εσένα που δεν συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. GLC Coupé AMG Signature Edition. Τώρα από 64.900 ευρώ. Ανακάλυψε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είστε σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί. Θα παραδώσουμε σκητάλη στον Βασίλη Γερασίμου. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνη στην οργάνωση της παραγωγής.

Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω. Ωραίος ο φίλος μου ο Μάριος λέει: γεια σου Σάκη, αν θέλει βοήθεια ο Έντσο Φερνάντες να φάει τα λεφτά του, θυσιάζομαι εγώ για να βάλω ένα χεράκι. Να σου πω την αλήθεια, να θυσιαστώ κι εγώ ρε φίλε.

Λοιπόν, σας ρώτησα νωρίτερα, κανείς δεν το βρήκε βέβαια, τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και το παιδί που κάνει διανομή πίτσας. Λέω και πάλι, τι κοινό έχουν ο γυναικολόγος και το παιδί που κάνει διανομή πίτσας. Άντε να σας, να το πάρετε ποτάμι, να σας πω την απάντηση. Κανείς δεν το έχει βρει βέβαια. Και οι δύο βλέπουν, μυρίζουν και πιάνουν, αλλά δεν τρώνε. Από το φίλο μου τον Άγγελο, από το κλειδί Άρτας αυτό. Θυμίζω για το κύπελο Ελλάδας, Βόλος Καλαμάτα νωρίτερα τελικό 2-2. Για την Championship στις 10 παρατέταρτο, West Ham Wolves, Lincoln Blackburn, Portsmouth Derby, Preston Bristol City, Sheffield United Bolton, Swansea Watford, Birmingham Southampton και Stoke Norwich. Τα δύο τελευταία είναι στις 10, τα υπόλοιπα είναι στις 10 παρατέταρτο.

Για το κύπελο Ιταλίας, ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Άλλο ένα αρχίζει στις 10. 71 το λεπτό, Πάρμα Κρεμονέζε είναι στο 0-2. Στις 10 το μάτς στο Ρήνο Μόνσα.

Για το φίλο το Μανώλη, γεια σου Μανώλη. Αυτή την ώρα γίνεται διαπραγμάτευση από ό,τι λένε οι πληροφορίες του Παναθηναϊκού. Ακόμη δηλαδή γίνεται διαπραγμάτευση με την Τζιρόνα. Και κάποια ομάδα είχε κάνει μπάσιμο από τη Σαουδική Αραβία. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα πούμε και αύριο για το μάτς της Πέμπτης, που σίγουρα εκεί ο Νίστρουπ θα κάνει αλλαγές, καλέ μου φίλε, στην ενδεκάδα. Σίγουρα θα φρεσκάρει την ενδεκάδα του ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Εγώ κάτι που δεν είπα νωρίτερα όταν μιλάγαμε με τον Γιώργο, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν είμαι προπονητής όμως, την άποψή μου λέω, ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται και παίκτη στο 6. Γιατί εκεί στο 8-10 μαζευτήκαμε πολύ. Και μάλλον μπορούν να παίξουν και τα μπόρτα μπορεί να παίξει εκεί. Ο Γιάγκουτσις μπορεί να παίξει εκεί. Πίσω από το επιθετικό Γκαρσία μπορεί να παίξει. Ο Κάκουα μπορεί να παίξει.

Οπότε γι' αυτό λέω έχουμε μαζευτεί πολύ. Ο Λούζα και στο 6 μπορεί να παίξει, αλλά και στο 8. Μεσοπιθετικά ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είναι γεμάτος, αλλά έχει ένα θέμα και στο 6, έτσι νομίζω δηλαδή.

Να πούμε πως παίκτης του Άρη για τα επόμενα 2-1 χρόνια και επίσημα πλέον ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο 34χρονος διεθνής φόρβορντ, επιστρέφει στην Ελλάδα και έτσι θα ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που ανακοίνωσε σήμερα την αποκτησή του. Θα συναντήσει βέβαια εκεί τον αδερφό του, τον Κώστα. Να πούμε πως μένουμε στον Άρη, αλλά στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Άρης, ο οποίος προετοιμάζεται εν ώψη της σαββατιάτικης αναμέτρησης με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Εξετάσεις έκανε ο Φαμπιάνο Λέισμαν και έδειξαν ότι έχει αιμάτωμα στον μυρό. Και φυσικά αύριο που θα έχει προπόνηση ο Άρης θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του.

Πάντως στο μάτς με τον Όφη δεν νομίζω ότι προβληματίστηκε ιδιαίτερα ο Άρης. Άνετη ήταν η νίκη απέναντι στον Όφη, απέναντι στην ομάδα της Κρήτης. Και γενικά θεωρώ ότι άφησε υποσχέσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Πάμε για στο Περιστέρι. Με τρεις απουσίες, ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει το Πανσεραϊκό για το κύπελο αύριο στις 8 είναι το μάτς αυτό στις Σέρες, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Συγκεκριμένα, να σας πω πως στην αποστολή δεν βρίσκεται ο Στίβεν Τσούμπερ για λόγους αποφόρτισης, ενώ εκτός έμειναν Χάρη Τσιγκάρας και Ματθαίος Μουντές, που αντιμετώπισαν προβλήματα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και δεν πρόλαβαν να είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την ομάδα τους. Αντίθετα, να πω πως επιστρέφει ο Λευτέρης Λίρατζης. Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιέγκ, Λίρατζης, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγνουσον, Μίτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κότσης, Μουτασουμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδη, Τζοβάρας, Τσαντίλας και Τσιλούλης είναι η αποστολή της ομάδας του Ατρομήτρου. Ατρομήτου, συγγνώμη. Στο Βόλο, Βόλος Καλαμάτα 2-2, θυμίζω, για το κύπελο. Ο Βόλος που έχανε 2-0, κατάφερε όμως να ισοφαρίσει με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Ματίας Γκοντζάλες και ισοφάρισε την Καλαμάτα σε 2-2. Ο Βόλος, ο οποίος μείωσε με τον Ουρτάδο και ισοφάρισε με τον Γκοντζάλες, όπως σας είπα. Είχαμε δηλώσει τον προπονητή της ομάδας της Καλαμάτας, του κ. Χρυστοφιλέα. Καταρχάς, λέει, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Είχαμε να διαχειριστούμε ένα παιχνίδι με πολλές απουσίες. Το δεύτερο ημίχρονο έπρεπε να βάλουμε πολλά νέα παιδιά. Έγιναν λάθη. Καθώς τα παιδιά έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί, προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε και είχαμε την ευκαιρία στο τέλος να πάρουμε τη νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι κυπέλου, στο οποίο κοιτάξαμε να διαφυλάξουμε κάποιους παίκτες, γιατί η συνέχεια στη Super League είναι πολύ δύσκολη, κατέληξε ο προπονητής Καλαμάτας, ο κ. Παναγιώτης Χρυστοφιλέας. Πάντως, από ό,τι έβλεπα, ήταν πάρα πολύ καλό το μάτι στο Πανθεσσαλικό. Τρομερό καμπάκ έκανε ο Βόλος. Στο 26 ο Μπόλιβαρ πετυχαίνει το πρώτο γκολ για την Καλαμάτα. Και ο Μπονέτο στο 31 λεπτό κάνει το 0-2. Τα υπόλοιπα σας τα είπα νωρίτερα, πως ισοφάρισε η ομάδα του

Πάμε για στην Κρήτη. Ευχάριστα νέα για τον Όφη, για τον προπονητή, τον κύριο Κόντι, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας προπονήθηκε κανονικά, θα είναι διαθέσιμος εν ώψη του αυριανού αγώνα κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Το μάτς ξεκινάει, παιδιά, στις 10 και 4 στη Θεσσαλονίκη. Σε έντονους ρυθμούς έγινε η τελευταία προπόνηση του Όφη. Ατομικό ο Ισέκα και ο Χριστοσχέλης.

Να σας πω επίσης, ενώ είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 9, πως η ΚΕΔ προχώρησε σε αλλαγή στο δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης της ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Ολυμπιακό. Είναι αύριο το μάτς αυτό για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Αρχικά είχε οριστεί, φίλες και φίλοι, ως δεύτερος βοηθός ο κύριος Μαυροκορδόπουλος, ενώ αντικαταστάθηκε με τον ορισμό του κυρίου Καραγκιζόπουλου. Αλλαγή υπήρξε και στους ορισμούς για το μάτς της Μαρκό με την Κηφισιά, αφού ο Μπαλιάκας αντικαταστάθηκε από τον Φραγκιαδάκη, από ό,τι βλέπω.

Καλησπέρα στο φίλο το Δημήτρη, μας ακούει στη Λάρισα. Μου λέει για τον Θάνο Ταμπίζα, που πήγε στην ΑΕΛ μετά από το σύντομο περασμάτο από την Ιταλία και μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό Β. Να θυμίσω ότι τα Βυσσινή είχε τιμήσει τα χρώματα αυτά και ο πατέρας του, ο Νίκος Ταμπίζας.

Να σας πω πως αύριο Τετάρτη στις 5 σε μετάδοση από την Ερθίο Sport η εθνική μας, τα κορίτσια μας, η εθνική βόλεϊ γυναικών αντιμετωπίζουν την Σερβία για τα πρώιμη τελικά του Eurovolley. Σήμερα είχαμε την τελευταία προπόνηση εθνικής εν ώψη του πρώιμη τελικού με τη Σερβία. Ομοσπονδιακός τεχνικός, ο κύριος Απόστολος Οικονόμου, θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή την ΦΕΙΠΑ Κονδύμου.

Η Φέη Πακοδήμου, να θυμίσω, υπέστη διάστρεμα στον αγώνα με τη Γαλλία. Θα την περιμένουμε, λέει ο coach, μέχρι την τελευταία στιγμή. Δίνουν αγώνα δρόμου με τους φυσιοθεραπευτές, έτσι ώστε να, αν μπορέσει να κάνει το ζέσταμα και να είναι μαζί μας. Μακάρι, γιατί αξίζει και αυτή να είναι στο γήπεδο αύριο. Τι να πούμε εμείς, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Αύριο στο μπάσκετ να πάμε πριν σας αφήσουμε. Έρχεται για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Μοντέρο. Στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα ο 23χρονος Γκάρτ θα έρθει στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο πρωινάσος της Βαλένθια με πτήση από τη Μαδρίτη, αφού έχει ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Να σας πω, καμία ανησυχία για τον Μιλουτίνοφ. Έπαιξε χθες στον αγώνα της εθνικής του με την Ιταλία. Τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος από το γήπεδο. Αλλά επέστρεψε στο παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο. Να σας πω επίσης πως κατάγμα τετάρτου μετακαρπίου υπέστη ο Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού. Θα λείψει περίπου 6 εβδομάδες από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Χάνει βέβαια την εκκίνηση της περίοδου. Θα χάσει αρκετά παιχνίδια. Θα χάσει και το Super Cup που θα γίνει στη Ρόδος 26 και 27 του Σεπτέμβρη και τις πρώτες αγωνιστικές της νέας σεζόν στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή στις 24 του Σεπτέμβρη Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί, στις 30 αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν. Όλα αυτά είναι εντός έδρας, που σας λέω. 2 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ, 8 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός Φενέρ, 13 Οκτωβρίου Παρτίζαν Παναθηναϊκός, αυτό είναι εκτός, 16 Οκτωβρίου Παναθηναϊκός Χαποέλ Τελαβίβ. Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον Σωτήρη Γεωργίου, έχει ευνοϊκό, θα έλεγα, πρόγραμμα σε γενικές γραμμές στην αρχή και παίζει αρκετά παιχνίδια εντός έδρας η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο φίλος μου Βασίλης Γερασίμου κάνει ζέσταμα, από ό,τι βλέπω έξω, να μπει εδώ στο γήπεδο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, να σας πάει μέχρι και τις 3 αν δεν κάνω λάθος. Στον καλό μου φίλο λοιπόν τον Βασίλη θα παραδώσω σκητάλη σε λίγο.

0: Για το φίλο που ρωτάει για ένα μάτσα από την Premier League της Αιγύπτου, ημίχρονο, καλέ μου φίλε Νίκο, Ουάντι Ντέκλα Αλ Κανάχ 0-0. Πώς το έχω το Αιγυπτιακό, Θανάση, ε? Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Για την τέταρτη αγωνιστική του Αυστριακού Πρωταθλήματος έχουμε ένα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Wolfsberger LASK είναι στο 0-0 στο 25ο λεπτό, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή μας εκπομπή. Έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, ένας και μοναδικός, ο καλός μου φίλος, ο Βασίλης ο Γερασίμου. Ήμασταν μαζί για τις προηγούμενες 3 ώρες. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάση Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς για την...
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport 104.
0: Όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Βραδάκι Τρίτης, 1η Σεπτέμβρη. Τα πάμε και χθες. Καλό μήνα τους φίλους τους βραδινούς. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως τις 2 μετά το ξημέρωμα. Μάλλον μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλέφωνα πρώτα 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, είχαμε κύπελο το απογευματάκι, το πρώτο μάτς από την πρεμιέρα του κυπέλου έγινε για τη league phase του κυπέλου, έγινε στο Βόλο. Βόλος Καλαμάτα 2-2 με 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Ισοφάρισε ο Βόλος στο 94 με τον Χουρτάδο και στο Γκονζάλες με στο 83 το 2-2. Προηγήθηκε η Καλαμάτα με τον Μπολιβάρ στο 26ο λεπτό και με τον Μπονέτο στο 39. Ισόπαλο Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα μας, να τα πούμε σε λιγάκι. Πρώτα να πούμε τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για όσους έχετε παίξει στοιχηματάκι. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Βέβαια, πολλά παιχνίδια ξεκινάνε σε περίπου 40 λεπτά. Τα παιχνίδια από την Αγγλία. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε κύπελο από τη Ρουμανία. Σέψη Κλουζ 1-3. Όντρα Οπόλε με τη Βίστλα Κρακοβίας 2-1. Έτσι λέω τα πιο σημαντικά μάτς. Πάρμα Κρεμονέζε 0-2. Πάμε Σουηδία, Χέλσιμπορκ, Ερέμπρο, εδώ είναι στο 52 το μάτς, παραμένει το 0-0. Κάποιο άλλο μάτς σε εξέλιξη δεν βλέπω, μάλλον υπάρχουν μάτς σε εξέλιξη, είναι μισό λεπτό. Η Ταργκοβίτσε με την Βολουντάρη 0-1. Από την Τουρκία, από την β' κατηγορία, Μπολουσπόρ με την Κέσιο Ρενγκουτσού 0-2, μιλάμε για το 52, βρισκόμαστε στο 52. Σαριγέρ Πεντικοσπορ 0-0. Βόλσμπερκερ Λαξ Λίντσερ 1-0 στο 38. Η Βόλσμπερκερ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά προηγείται. Δεύτερο λεπτό αποβλήθηκε παίκτηση, αλλά κατάφερε και βάλε γκολ στο 34. Η Λίντσερ είναι η πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ για το Champions League. Πάμε στην Ελβετία. Λοζάνου Σι με την Ετουάλ Καρούζ 0-0. Ξαμάξιν Βερτών 1-1. Γιώνα Κρίνς 0-0. Στάντε Νιόν Βίντετουρ 1-1. Από την Ισλανδία, Ρέκιαβικ με την Βίκινγκουρ 0-0. Αυτά είπαμε αργότερα, 9 η ώρα ξεκινάνε παιχνίδια, κάποια μάτσα από τη Γαλλία για τα κύπελα, μάλλον Ολλανδία κύπελα, και αργότερα έχουμε 10 παρατέρτο Championship, League 1, League 2. Θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Βλέπω και αρκετά μηνύματα έχουν έρθει ήδη. Στοιχηματικά έχουν στείλει πολλοί φίλοι. Μπιλάρα μας ενημερώνει, έχουμε παίξει στοιχηματάκι να περάσει βραδιά. Ναι, παιδιά, θα ενημερώνουμε και έχω παίξει κάτι ψηλά από τις Αγγλίες, κάτι γκολ. Τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Πουέρτα, ο οποίος αναμένεται και αύριο να έρθει στην Αθήνα, να περάσει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όπως κάνουν πάντα οι ομάδες, και να υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, με ένα πολύ μεγάλο κόστος, 16 εκατομμύρια ευρώ, έδωσε ο Ολυμπιακός στην Σαντατέρ για να πάρει τον Πουέρτα, που είχε τόσο μεγάλη, ήταν τόσο μεγάλη ρήτρα. Τελικά ο Ολυμπιακός την έδωσε και είναι παίκτης του Ολυμπιακού τη νέα χρονιά.

Από και πέρα σήμερα είναι τελευταία μέρα. Σήμερα, ναι, μέχρι αύριο το βράδυ, 12 η ώρα, είναι η τελευταία μέρα μεταγραφών για τις ομάδες που έχουν Ευρώπη και πρέπει να δηλώσουν τη λίστα. Μέχρι αύριο είναι η τελευταία μέρα για να πάρουν ποδοσφαιριστές, για να τους βάλουν στη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια που έρχονται για την Ευρώπη, Conference, Champions League και Europa, που παίζουν ελληνικές ομάδες και όφι βέβαια. Από και πέρα, αν δεν το κάνουν μέχρι αύριο οι ομάδες, μπορούν να πάρουν ποδοσφαιριστές και να τους έχουν μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι τα Χριστούγεννα, το Γενάρη, εκεί που είναι διακοπή. Εκεί μπορούν να δηλωθούν αν οι ομάδες έχουν περάσει παρακάτω.

να πούμε και τα social media του σταθμού. Στο Instagram μας ακολουθείτε 943 κάτω παύλα sports. Στο Facebook 943 sports. TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν sports. Πρώτο μήνυμα, η φίλη μας η Αποστολή από Θεσσαλονίκη. Καλό μήνα με υγεία. Ο Πουέρτα ήρθε Ελλάδα σήμερα στις 5 η ώρα, ναι. Εγώ είπα ότι έχετε. Ναι, οκ. Okay. Περνάει ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Έτσι είναι το τυπικό του θέματος. Μπιλάρα, έχω παίξει και εγώ αρκετά παιχνιδάκια, λέει 2-3 δελτιάκια με 4-5 μάτς, όλα γκολ. Παιδιά, θα ενημερώνουμε, είπαμε μην ανησυχείτε, τα παιχνίδια ξεκινούν 10 παρατέταρτο και θα ενημερώνουμε για όλα τα μάτς και αυτά που είναι ήδη σε εξέλιξη. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας, το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία, το γείτονα. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Για το Μουζακέτη, παιδιά, είπαμε ότι θα παίξει στη Χαλ τη νέα χρονιά. Είναι οριστικά, τέλος πάντων είναι ουσιαστικά είναι θέμα λεπτομεριών και τα πάντα τρέχουν γρήγορα για να προλάβουν οι Τίγρες το transfer deadline, άρα είναι πάρα πολύ κοντά, μένουν κάποια διαδικαστικά πράγματα για να παίξει και ο Μουζακέτη. Θα πάει και άλλο ένα παλικάρι, Άννα Ελληνόπουλου, να παίξει στην Αγγλία. Εκεί θα βρει τον συμπαίκτη του πριν λίγο καιρό, τον Τζολάκη.

Ο φίλος ο Γιώργος που είναι Ολυμπιακός, μιλάει να πιστέψει ο Μουζακίδης θα μπορέσει να παίξει στη Χάλ. Κοίταξε να δεις. Ο Μουζακίδης τη πρώτη χρονιά που είδαμε και θαυμάσαμε και πήρε και τον τίτλο του πιτσιρικά του καλύτερου στην Ευρώπη, θα παίξει στη Χάλ. Ο Μουζακίδης το τελευταίο διάστημα που δεν γίνεται στα καλά το παλικάρι, μπορεί να αντεφορμέ, να έχει άλλα θεματάκια. Τέλος πάντων, ο καθένας δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει μέσα του. Θα κάνει αγώνα για να παίξει. Αν και στην Αγγλία συνήθως πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα που δεν κάνεις στην Ελλάδα, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλη η φιλοσοφία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι ο Μουζακίτης έχει τα φόντα, το πιτσιρικάς αυτός, να παίξει στη Χαλ. Αν δεν παίζει βασικό σου άλλα παιχνίδια, να πάρει φανέλα βασικού σπίτι του, αλλά θεωρώ ότι με προσπάθεια, με προπονήσεις, με αγώνα, μπορεί να πάρει και θέση βασικού στην ομάδα της Χαλ.

Λοιπόν, ο 19χρονος, διαβάζω εδώ πέρα, πρώην παίχτης του Ολυμπιακού και τις επόμενες μέρες παίχτης της ΧΑΛ, θα πάρει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Θα υπογράψει ένα συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ μαζί με τα μπόνους. Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Νομίζω ότι θα πάρει περίπου τριπλάσια λεφτά από όσα έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Άρα είναι πολύ καλό deal και του Μουζακίτη και του Ολυμπιακού. Από ό,τι λέγεται, ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, όσα πήρε και για τον Τζολάκη. Ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει βγει προς τα έξω τα χρόνια που θα κάτσει στη ΧΑΛ, πώς θα υπογράψει. Αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες, περίπου στα 4 χρόνια, 3 με 4 χρόνια θα υπογράψει συμβόλαιο, μπορεί και παραπάνω από 4 χρόνια. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Πιτσιρίκο. Πιτσιρίκος είναι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη.

Είπαμε το Ολυμπιακός στην Αθήνα, όπου έρτα περνάει ιατρικά, θα ανακοινωθεί επίσημα. Πληρώθηκαν τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας, πάνω από 20 εκατομμύρια το συνολικό κόστος της μεταγραφής.

Εντάξει, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί τώρα για το φίλο που μου λέει για τον Μαρινάκη. Παιδιά, είπαμε, οι ομάδες έτσι είναι. Αγοράζουν και πουλάνε, εντάξει. Πέδωσε 16 εκατομμύρια στη Ρασίξα Ατέρια τον Μπουέρτα και θα πάει περίπου στα 20 μεταγραφή, αλλά ταυτόχρονα έδωσε και τον Μουζακίτη, θα πάρει περίπου στα 16-20 εκατομμύρια. 16 με 20 από ό,τι λένε. Άρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να βάζει μόνο από την τσέπη σου. Γιατί αν βάζει από την τσέπη σου κάποια στιγμή θα υπάρχουν θέματα και από το financial fair play και από παντού. Πρέπει να αγοράζεις και να πουλάς ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να αγοράζεις μόνο. Θα έχει θέμα με την UEFA. Είναι πολύ, πολύ αυστηρά τα πράγματα από την UEFA σε αυτά τα θέματα. Σου λέει δεν μπορεί να αγοράζει μόνο. Δεν έχει έσοδα, σου λέει μόνο που λέει, αγοράζει. Πούλησε το Μουζακίτη στα 16 εκατομμύρια, πήρε τον Μπουέρτα με 16 εκατομμύρια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Να πούμε τα παιχνίδια του κυπέλου που έχουμε σήμερα. Έχουμε κανονικά κύπελο, μισό λεπτά να τα βρούμε και να τα πούμε. Είπαμε το μεσημεράκι απογευματάκι Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα λοιπόν έχουμε το απόγευμα 5 ώρα. Έχουμε το παιχνίδι στην Χρυσούπολη Νέστος ΑΕΚ. Μαρκόκι Φυσιά 5.30. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός 8. ΠΑΟ Κόφι 10 και 4 το βράδυ. Και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου την 5η στις 9. Όλα τα παιχνίδια εδώ θα τα ακούσετε από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Και τα παιχνίδια του κυπέλου.

Ο φίλος ο Ανδρέας, καλημέρα, καλησπέρα Μπιλάρα Ανδρέας από Κορυδαλό, Ολυμπιακάρα. Πιστεύεις θα... Κοίταξε να δεις τώρα παιδιά, μεταγραφές όλες, πιστεύω θα παίξει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με πολύ δυνατό βιογραφικό, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, εξαροχτάρι, είναι πολύ δυνατός. Η Ισπανία μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Τώρα τι θα γίνει στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει, παιδιά. Όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Το ότι όμως είναι ένα όνομα γνωστό και καλός προσφέρει, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία από κανέναν. Ο Παντόκιας είναι και άλλης ομάδας, είναι ένας πάρα πολύ καλός προσφέρει. Τώρα τι θα γίνει στο Καραϊσκάκι, στο γήπεδο, στο Ολυμπιακό, θα το δείξει, παιδιά, η πορεία.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας καλησπερίζει από την Πάτρα. Γεια σου φιλαράκο μου. Να δούμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα. Χέλσιμπορκ Έρεμπρο παραμένει το 0-0 στο 66. Ταργκοβίτσε Βολουντάρι 0-1 στο 65. Μπόλουσπορ με την Κεσιό Ρενγκουτσού 0-2 στη Διερόδρομος. Σαριγέρ Πέντιξπορ 0-0, αυτά είναι στο 62. Έχουμε ημίχρονο Βολσμπέκερ Λίντσερ 1-0. Λοζάνουσι Ετουάλ Καρούζ 1-0. Ξαμάξ Ιβερντών 1-1. Γιώνα Κρίνς 0-0. Στάντε Νιόν Βίντετουρ 1-2. Αυτά είναι στο ημίχρονο. Ημίχρονο έχουμε και στη Ισλανδία. Ρέκιαβικ Βίκινγκουρ 0-0. Και έχουμε και ένα μάτς για το κύπελο ακόμα της Ρουμανίας με την Γκλουζ, με την Πετρολούλ Πλοέστη. Είναι 0-0 στο 25ο λεπτό. Κύπελο είπαμε για την Ρουμανία.

0: Για το φίλο το Μιχάλη που με ρωτάει πότε είναι η διακοπή για την Ελλάδα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Παρασκευή στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει έχω βγει, έχει βγει βρώμα πως Αποστολάκης και Ουναΐ έρχονται Πειραιά, ψάξ' το αν θες. Ο Αποστολάκης, ποιο Αποστολάκης? Παίζει τον Όφι, πιτσιρικός. Δεν το ξέρω, για τον Ουναΐ αυτό που διαβάζουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός επιμένει για τον Ουναΐ. Θα δούμε τελικά που θα καταλήξει ο παίκτης. Είπαμε παιδιά, η Ρασίκη Σαρατένα ανακοίνωσε ήδη την πώληση του παίκτη. Είπε ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε το πλήρες ποσό της ρήτας για τον Πουέρτα. Η Σαρατέρ άρα ανακοίνωσε την, τη φυγή του Πουέρτα, ο οποίος θα παίζει στον Ολυμπιακό τη νέα χρονιά, είπαμε. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε. Έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες μέχρι τις 2. Μη φύγει κανείς. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 20.32 λεπτά μετά τις 9. Είπαμε βράδυ Τετάρτη, μάλλον βράδυ Τρίτης, 1η Σεπτέμβρη. Με ωραία βραδιά, ζέστη έχει και υγρασία αρκετή. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας καλησπερίζει από τον Βύρονα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Παιανία, λέει η Μπιλάρα καλησπέρα. Έχω παίξει West Ham Wolves goal goal, Portsmouth Derby goal goal και άλλα δύο μάτς βλέπω. Το Bolton, μάλλον Sheffield United Bolton goal goal και Wycombe Sheffield Wednesday goal goal. Καλή επιτυχία. Εύχομαι φιλαράκο. Τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν περίπου σε 15 λεπτά, 10 παρατέταρτο, είναι ώρα Αγγλίας. Μάλλον εδώ στην Ελλάδα τα παιχνίδια ξεκινούν σε περίπου ένα τεταρτάκι. Από τώρα θα ενημερώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.

0: Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο να πούμε την καλησπέρα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη μου, και καλό μήνα με υγεία σε εσένα και την οικογένεια.
0: Καλό μήνα, φιλαράκο μου, με υγεία και σε εσένα και ό,τι επιθυμείς.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης και στους ακροατές το ίδιο, βέβαια.
0: Βέβαια, σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε.
1: Και στέλνουν και μηνύματα όπου είναι οι άνθρωποι, είτε με μηνύματα είτε εξωτερικό, είτε εδώ στην Ελλάδα. Και εγώ θα ξεκινήσω με τη μεταγραφή της ημέρας, όπως ήταν ο Πουέρτα που πήρε σήμερα από τον Σαντατέρ. Νομίζω μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Πάρα πολλά τα χρήματα, Βασίλη μου, πάρα πολλά για ελλαδικό χώρο. Και όταν τον πληρώνει και ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ολυμπιακού, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έχει χρήματα, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα μεγάλο ποσό. Και είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί σε.
0: Νομίζω πρέπει να είναι μεγάλη μεταγραφή, νομίζω ήταν του Καστίγιο, δεν θυμάμαι.
1: Αν νομίζω ότι είναι αυτή.
0: Αυτή είναι, γιατί και ναι, και ο Καστίγιο είχε. Καλά. Μάλλον όχι, ο Καστίγιο είχε πουληθεί με πολύ μεγάλο ποσό.
1: Ναι,
0: για,
1: ναι, ναι, σωστό, ναι, σωστό. Ναι, ναι. Άρα ο Πουέρτα είναι μεγαλύτερη, η πιο
0: ακριβή μεταγραφή που
1: έγινε στην Ελλάδα. Αν πέρα από το ότι είναι στον Ολυμπιακό, είναι ακόμα και σε άλλο σύλλογο να ήταν, θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο παίκτη αυτό ο Βασίλη. Γιατί τον έχω δει και αγωνιζόμενο. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνει, όπω είπε και στο Καρισιά και θα φανεί στο Χορτάρι. Αλλά νομίζω ότι οι παίκτε με αυτήν την αξία δεν νομίζω ότι θα έχουν πρόβλημα.
0: Εντάξει, μόνο είναι και πόσα θα δέσει με την ομάδα, πόσα είναι η ομάδα. Αν η ομάδα, ναι, ας πούμε, δεν είναι καλή, ο Πουέρτα να κάνει μόνος του άνθρωπος.
1: Σαφώς.
0: Εντάξει, δεν είναι πινκ-πονγκ, είναι ποδόσφαιρο. Αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι φτιάχνει φέτος, προσπαθεί να παίρνει παίκτες να κάνει μια πολύ καλή ομάδα σχέση με πέρυσι. Εντάξει.
1: Ναι. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά χρειάζονται και χρόνο, έτσι, για να τους δέσει όλους.
0: Βέβαια. Δεν μπορεί να πει αύριο και να παίξει και να βγάλει μάτια. Θέλει την προσαρμογή, να μάθει τους παίκτες, να μάθει το σύστημα του προπονητή. Είναι άλλο. Άλλο Σαρατέρ που παλεύει για την κατηγορία και άλλο Ολυμπιακός πάει για πρωτάθλημα. Υπάρχει διαφορά.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Γιατί σε ατέρω που έρθα, πάλευε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες για να σώσουν την κατηγορία. Πήγανε παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ενώ πέρα είναι άλλο, άλλο πράγμα. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα.
1: Σαφώς θέλει να πάρει πρωτάθλημα και θέλει και διάξει την Ευρώπη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, Ευρώπη με τον Ολυμπιακό θα βγει η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, με σε ατέρω ήταν δύσκολο να βγει, με τον Ολυμπιακό θα βγει σίγουρα η Ευρώπη. Ναι. Τώρα πια θα είναι Champions League, Europa Conference, θα το δούμε στο τέλος της χρονιάς. Αλλά σίγουρα θα παίξει η Ευρώπη.
1: Σωστά. Τώρα περιμένουμε τον εξτρέμο, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμα φανή.
0: Ο Ρέαμτσουκ.
1: Γιάρατσουκ.
0: Ο Ρέαμτσουκ, διαβάζω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Από το φίλο μου τον. Ήταν και του Ζάχοβιτς πριν. Μεγάλη μεταγραφή. 13 εκατομμύρια, δεν έχει φτάσει εκεί στα 16.
1: Ναι.
0: Ο Γιάρατσουκ πήγε στην Άντερλεχτ.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου πω τώρα και με πρόλαβες.
0: Μου το στέλνει ο Μάνος Σταραμόπουλος.
1: Ναι. Όπως και ο Μουζακίδης.
0: Σάντος, ολοκληρωθεί μεταγραφή, νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, έτσι έγινε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: και ο, πάει... πώς το λένε, και ο...
1: Και ο...
0: Και ο... Όχι, όχι, και ο, πώς το λένε, και ο Μάρτινς, αν πάει τελικά στη Ρωσία, στην Κάζονσταρ, αν τελικά πάει.
1: Κάζονσταρ, ναι, αν πάει αυτός, το δεν είναι σίγουρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σίγουρος είναι ο Κουτσίδης, πάει άνιδε, πάει στη Γερμανία ο... Ο Κουτσίδης, ο στόπερ μας, ο νεαρός που έχουμε.
0: Ναι, β' κατηγορία Γερμανία στην Άιντραχτ.
1: Ναι, πάει από εκεί αυτός ο παίκτης. Πάντως γενικά.
0: Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, που είναι Ολυμπιακός και αυτός σαν και σένα, και είναι και από κοντά, από την Νίκαια, λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα και στο φίλο τον Ολυμπιακό που είναι στην γραμμούλα. Βέβαια να πούμε ότι 16 έδωσε, 16 πήρε από το Μουζακίδη.
1: Αυτό πήγα από τώρα.
0: Μα εγώ το είπα στην αρχή, παιδιά, έτσι είναι. Δεν μπορεί οι ομάδες μόνο να δίνουν, μάλλον να αγοράζουν μόνο. Πρέπει να πουλούν. Εντάξει.
1: Και επίσης, θα δώσω και εγώ την καλησπέρα μας στο φίλο από την Νίκη που με.
0: Αυτό έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα εντάξει, να υπάρχει μια φορά ένας πρόεδρος να κάνει και ένα δώρο και να πει μαζί με αυτά που πήρα, έδωσα τόσα, πάρτε και άλλα 5 εκατομμύρια 6 για να παίξει, το καταλάβω. Τώρα να δίνεις μόνο και να μην πουλάς, δεν γίνεται.
1: Σίγουρα εννοείται. Καταρχήν θα έχει πρόβλημα με το Finance Prep Play.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν δεν κάνει κάτι τέτοιο. Από την κυνηγά δηλαδή.
0: Ναι, γιατί σου λέει πώς γίνεται, ρε φίλε, να έχεις μόνο έξοδα.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και πώς θα βγάλεις και πέρα.
0: Αυτό, ναι, αυτό. Μπορεί να έχεις, να είσαι ο Μαρινάκης, να είσαι ο Βελισανίδης, να είσαι ο Αρτογιάννης, να είσαι ο Αλαφούς, να είσαι ο Ηλιόπουλος, να έχεις χρήμα, αλλά σου λέει όμως, εντάξει, χρήμα μπορεί να έχεις. Αλλά δεν γίνεται μόνο να σκορπάς και να μην φέρνεις έσοδα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτος. Πάντως, οι γενικές γραμμές του Βασίλη μου έχουν γίνει καλές μεταγραφές από όλες τις ομάδες σχετικά.
0: Ναι, φέτος το καλοκαίρι ήταν μεταγραφικά πολύ δυνατό για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός
1: πολύ
0: χρήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλά, Παναθηναϊκό.
1: Και οι Άκοι έχουν δώσει.
0: Και οι Άκοι έχουν δώσει χρήματα. Έχουν δώσει γενικά οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ την οποία είναι αυτό που ξερικά την Παρτιζάν, 10 εκατομμύρια δεν είναι λίγα.
1: Όχι. Εντάξει. Όχι. Αλλά ενώ είναι πιο πίσω λίγο οικονομικά από τους υπόλοιπους.
0: Εντάξει, την πάση. Εντάξει. Εκεί πάνω κάτω είναι πάντως οι ομάδες δώσαν αρκετά χρήματα το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με άλλα καλοκαίρια που είχαμε.
1: Συμφωνώ απολύτως. Και θα έχουμε και καλό και δυνατό πρωτάθλημα φέτος. Αυτό βλέπω εγώ. Επειδή έχουν ενισχυθεί ομάδες και ειδικά ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αυτή η τριάδα ειδικά, θα γίνει μάχη μεταξύ τους. Εγώ αυτό βλέπω, Βασίλη μου.
0: Ναι.
1: Θα γίνει μεγάλη μάχη. Θα είναι πολύ ισχυροί και οι τρεις. Και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε να βλέπουμε ωραία μπάλα. Τουλάχιστον έχουμε να βλέπουμε ωραία μπάλα, έτσι. Και κερδίζει όποιο τυχερό ή όποιο καλύτερο σε εκείνη τη
0: στιγμή. Ναι, εντάξει, καλύτερο κερδίζει, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτά, Βασίλη μου.
0: Να είσαι καλά, Φιλαράκο, ευχαριστώ που πήρες.
1: Ευχαριστώ. Μου έδωσε τον χρόνο σου να μιλήσω μαζί σου.
0: Τίποτα, τίποτα, μην ευχαριστεί.
1: Καλή συνέχεια τη εκπομπή σου και καλή σε κούραση αργότερα.
0: Να είσαι καλά, Φιλαράκο μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, εγώ. Ευχαριστώ
0: μια
1: πολύ.
0: Χαρά, μια χαρά.
1: Καλώς βράδυ.
0: Ο φίλη μα Αποστολία με ενημερώνει, μου λέει το Ροντινέι, τον άφησε ελεύθερο ο Ολυμπιακό. Η φίλη μα Αποστολία από Σαλόνικα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-33-943 το Viber για να στέλνετε δωρεάν μηνυματάκια και το email μας ο νεαρπαπάκι 943. Εντάξει παιδιά, τώρα δεν είναι, εγώ δεν είμαι της λογικής, είναι κακό να πουλάς. Δεν υπάρχει ομάδα στον πλανήτη, όποια ομάδα και να πάρετε, τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και αυτές πουλούν παίχτες. Δεν γίνεται να μην πουλάς ποτέ, μόνο να αγοράζεις, γιατί αυτούς που έχεις για πρωτοπαίζουν. Άντε να σου πω εγώ, η Παρή ας πούμε. Και αυτή πουλάει παίχτες. Και η Ρεάλ πουλάει, και η Μπάγερ πουλάει, και η Manchester City πουλάει. Δεν μπορούμε να μένουν μόνιμα εκεί και να παίρνουν μόνο παίχτες. Γιατί αν παίρνουν μόνο παίχτες, θα γίνουν 50 οι ποδοσφαιριστές. Πότε θα παίζουν. Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Αλέξανδρος από το Κέντρο. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε. Στο κουπονάκι έχουμε γκολ για τη Ζυρίχη. Νωρίς-νωρίς. Ζυρίχη Young Boys 1-0 στο 11ο λεπτό. Κλουζ Πετρολούλ Πλοέστη 0-0 στο 42. Η Κλουζ παίζει με 10. Από εκεί πέρα κάποιο γκολ άλλο. Νομίζω υπάρχει ένα γκολ. Η Λίντσε σοφαρίζει τη Βόλσμπερκερ, η οποία παίζει με 10 παίκτες από το δεύτερο λεπτό. Η σοφαρίζει στο 55. Κάνει το 1-1. Σαριγέρ Πεντικσπορ 2-0 στο 81 και εδώ. Μπολουσπορ με την Κέσο Ρενγκουτσού 0-2. Ταργοβίτσε Βολουντάρι 0-1 στο 85. Χέλσιμπορκ Έρεμπρο 0-1 γίνεται στο 86. Μπήκαμε, είναι 0-1 με τον Αχμέντ Γιασίν τον γκολ στο 87 για την Έρεμπρο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Κουβαρά. Γεια σου, Δημητράκη μου. Καλησπέρα.

Ναι, για τον Ολυμπιακό το είπαμε και πριν, μου στείλε μήνυμα και η Αποστολή. Α, το διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει σοβαρά την περίπτωση του Γιάννη Αποστολάκη. Λογικό, γιατί φεύγοντας ο Μουζακίδης έφυγε και ένα Ελληνόπουλο. Χρειάζονται Έλληνες να υπάρχουν σε ελληνικές ομάδες και Έλληνες ποδοσφαιριστές.

για το φίλο που με ρωτάει, φίλε, το διάβασα και εγώ, φίλε Γενίκο από Βοτανικό, ότι σύμφωνα με το Food Mercato, βέβαια σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν εκεί από το Food Mercato, γράφουν ότι προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού με Χιρόνα για τον Ουναΐ. Αλλά αυτό, μιλάμε, έρχεται από το Food Mercato, δεν έχει ο Παναθηναϊκός ανακοινώσει κάτι. Αν πεις όπου υπάρχει η φωτιά, καπνός, υπάρχει και φωτιά. Αλλά θα δούμε. Παιδιά, θα δούμε. Έτσι με τον Μπουέρτα, μία τελείωνε μεταγραφή, μία σταμάταγε, μία τελείωνε, μία χάλαγε. Τελικά ο Μπουέρτα είναι στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα γίνει το ίδιο και με τον Ουναΐ.

Λοιπόν, για μια που λέγαμε για τον Νουαΐν, διαβάζω εδώ πέρα κάποια site. Λοιπόν, είναι και εδώ είναι μεγάλη μεταγραφή και στο νούμερο για τον Νουαΐν, τον ξέρουμε, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον είδαμε, τον έχουμε δει και στην Ελλάδα. Λοιπόν, τελευταίες ώρες διαβάζω, βγήκαν δύο δημοσιεύματα που συνεργάζονται Γάλλοι δημοσιογράφοι με καλή ενημέρωση από Αφρικανούς δημοσιογράφους και έγραψαν ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Χιρόνα για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή και buyout την επόμενη χρονιά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο έχει ρήτρα, 25 εκατομμύρια ευρώ. Α, μιλάμε τώρα από ό,τι λένε εκεί οι Γάλλοι και οι Αφρικανοί δημοσιογράφοι. Μιλάνε για δανεισμό του ποδοσφαιριστή και buyout το καλοκαίρι. Αν ο Παναθηναϊκός θέλει, δίνει 25 εκατομμύρια και πληρώνει τη ρήτρα. Άρα θα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο. Τότε θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή σε ελληνική ομάδα, γενικώς στην Ελλάδα. Αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι. Αυτά είναι δημοσιεύματα που βγαίνουν από τη Γαλλία και από κάποιους Αφρικανούς δημοσιογράφους. Ότι υπάρχει προφορική συμφωνία για δανεισμό του παίχτη. Και buyout το καλοκαίρι 25 εκατομμυριάκια τσάμπα πράγμα στη ρήτρα για να τον πάρει από την Χιρόνα.

0: Αρχικά διαβάζω εδώ από την πλευρά του Παναθηναϊκού, έτσι βγαίνουν κάποια ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν έχει βγει ο Παναθηναϊκός επίσημα να πει κάτι. Κάποια ρεπορτάζ κάποιων ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Γράφει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ορίσει τα 25 εκατομμύρια ως ποσό υποχρεωτικής ρήτρας σε περίπτωση που κλείσει αρχικά τον ποδοσφαιριστή ως δανεικό. Άλλωστε, ο ποδοσφαιριστής έχει επικοινωνήσει με την πλευρά του Παναθηναϊκού και είπε ότι 15 εκατομμύρια φτάνουν. Δηλαδή, του είπε, παιδιά, 25 που λέει η Χιρόνα, ξεχάστε το, και με 15 την κάνουμε τη δουλειά. Τώρα για τον παίχτη, αν τελικά πάει στον Παναθηναϊκό, θα πάρει και αρκετά χρήματα. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Περιεπία θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους, αν τελικά πάει στον Παναθηναϊκό. Θα είναι ο πιο ακριβοποιημένος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα. Ο Άγιαξ που είχε δείξει ενδιαφέρον, διαβάζω εδώ, είχε φτάσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Στον Άμπραμπατ έδωσε παραπάνω, να τον πήρε ελεύθερο, αλλά δεν πλήρωσε ομάδα τον Άμπραμπατ, και στον Ουναΐ έφτασε μέχρι τα 2 εκατομμύρια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, τα 2 με τα 3,5 εκατομμύρια περίπου. Για πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Βασίλη, τα Μέγαρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τα λες κάθε μέρα.
1: Πάρει,
0: και, πέμπτη.
1: Καλό μήνα,
0: και Πέμπτη θα πάρεις, καλή εβδομάδα θα μου πεις.
1: Καλή εβδομάδα σου πάλι. Μη σου πω και το Σάββατο.
0: Τι κάνεις, φιλαράκο μου.
1: Να κάνω μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ με τις μεταγραφές, ξέρεις, δεν ασχολιόμουν. Απλά περίμενα να δω. Τώρα τελευταία μέρα, όχι ότι έχω ιδιαίτερη αγωνία, απλά ξέρεις τώρα είναι τρελαμένος ο Σαμοθράκης. Περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, με τον Εξτρέμ πλέον.
0: Και τώρα είναι Ολυμπιακός, τώρα ψάχνει.
1: Ολυμπιακός
0: τώρα ψάχνει ένα Εξτρέμ, το οποίο θα δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλιώς θα πάρει κάποιον παίκτη Εξτρέμ, αλλά θα παίζει στην Ελλάδα μέχρι να περάσει ο Γενάρης, τα γιορτές.
1: Όχι, δεν νομίζω μέχρι 27 Γενάρη πρέπει να είναι.
0: Εκεί, τέλος πάντων, τέλη Γενάρη, εκεί που τελειώνουν ο όμιλος, τελειώνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι, μπαίνει στα επόμενα μάτς.
1: Ναι, πέρσι έτσι θυμάμαι. Ναι, 27, 30 Γενάρη.
0: Αλλιώς μέχρι αύριο και ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να πάρουν παίκτες που παίζουν Ευρώπη, βέβαια, για να τους δηλώσουν στην Ευρώπη. Δεν έχουν άλλο περιθώριο.
1: Λοιπόν, περιμένω καταρχάς να είναι ο Κιέζα. Ήταν, επειδή παρακολουθούσα και μ' άρεσε πολύ και η σκουάντρα Τζούρα και μ' άρεσε έτσι. Άσχετα τώρα άμα είναι πεσμένη, να πούμε, χειρότερη από την εθνική τη δική μας, και το ιταλικό ποδόσφαιρο μου άρεσε και παρακολουθούσα, εντάξει, πολύ μου άρεσε η Γιουβέντους και το παρακολουθούσα το Κιέζα εκεί πέρα. Μιλάμε για παιχταρά, μιλάμε για Γκαλέτη και καλύτερος, έτσι, για πολύ παιχταράς, αλλά είχε πολλούς τραυματισμούς δυστυχώς και δεν μπορούσε να κάνει μεγάλη καριέρα.
0: Ναι, είχε πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, αυτά όμως είναι. Εντάξει, μπορεί να έρθει και να κάνει να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Γιατί ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, τον πήγανε πίσω τραυματισμοί.
1: Αυτό που με ευχαριστεί, που μου είπε και ο Θέμης, ο Παλιούρας, ότι στα καλοκαιρινά φιλικά της Λίβερπουλ έπαιζε. Τώρα εντάξει. Προηγούνται τώρα άλλοι παίχτες. Έχει άλλους παίχτες νεότερους μπροστά του, πιο ταχυδυναμικούς, πιο έτσι.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Πρέπει να είναι γύρω στα 30-32.
0: Α, δεν είναι μεγάλος, εντάξει. Δεν είναι μεγάλος.
1: Όχι, είναι. Και είναι φοβερά ταχυδυναμικό. Δηλαδή, μπουκαδόρο, σουτάρι, κάνει σέντρες, τα πάντα. Τα πάντα. Είναι. Δηλαδή, με το που το άκουσα το μεσημέρι, ενθουσιάστηκα.
0: Ναι, υπάρχει ένα όνομα ακόμα για Εξτρέμ, ο Ναβιτατσβίλη, που είναι και αυτός από ό,τι διαβάζω ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού.
1: Έναν από τον τέτοιον, από τη Γαλλία.
0: Αλλά αυτό σε Ετιέν. Αλλά σε Ετιέν, από ό,τι διαβάζω, θέλει 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε καλή μεριά.
0: Βρήκανε παπά να θάψουν καμπόσου. Βρήκανε που δύο βαρντάκι, σου λέει, έλα εδώ, θέλω 20 εγώ.
1: Ήταν ένα μεσίτιδε ή παλιά, εδώ στα Μέγαρα, πήγαινε και έλεγε, ξέρω εγώ, στο γέρο το πάρπα, το πουλά στο χωράφι. Του λέγε όχι. Ή του λέγε, ξέρω εγώ, το πουλάω, αλλά θέλω τα τριπλά λεφτά, παράδειγμα. Του λέγε σε καλή μεριά και έφευγε.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: Πάρει τα λεφτά, θα τα πάρει σε καλή μεριά τα λεφτά, κατάλαβε. Ναι.
0: Εντάξει, φίλε Γιώργο, που στέλνει μήνυμα, φίλε του Παναθηναϊκού, και για τον ΑΕΠ που λες για τις υπόλοιπες μεταγραφές, ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ναι, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα. Το να πάρει παίχτε ακριβού.
1: Δεν φέρνουν όμω και παιχταράδε.
0: Ναι, ναι, αυτό πήγα να πω. Ότι φέρνουν καλού ποδοσφαιριστέ. Τώρα ότι θα φέρουν την ευτυχία, μπορεί να μην τη φέρουν. Αυτό είναι εντάξει, δεδομένο. Κανεί δεν ξέρει. Δεν είμαστε μάντη. Λέμε ότι όμω όταν παίρνει ένα ποδοσφαιριστή ακριβό, η πιθανότητα να είναι καλό είναι παραπάνω από ένα ποδοσφαιριστή που είναι πιο φθηνό. Βέβαια δεν είναι θέσφατο ότι θα γίνει σόνι και καλά, γιατί έχουμε δει και κατά καιρούς μεγάλα ονόματα να έρχονται και να περνάνε για να μην ακουμπάνε την μπάλα.
1: Άλλο να πάρεις παράδειγμα ένα μεταχειρισμένο δεκαετίας και άλλο να πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Ναι, αυτό λέω. Βέβαια το αυτοκίνητο μπορεί να πάρει να πάρεις Τέσλα και να πάρει να βάλεις ηλεκτρικό και να πάρει φωτιά. Και να έχει άσχα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Περισσότερες πιθανότητες να ναι. Παίξει μπάλα και καλή μπάλα.
0: Αν το δείξει το Ολυμπιακό, δεν το δείξει, κανείς δεν ξέρει. Και ο Τσικίνιο ήρθε ένας παίξης ο οποίος δεν ήταν τόσο γνωστός. Και όμως την πρώτη χρονιά κάνει παπάδες. Έτσι έγινε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Μετά άρχισε να κάνει.
0: Εντάξει, okay, ρε παιδί.
1: Σε λάθος θέση ο Μετιλίμπαρ.
0: Δεν πήγε και ο Ολυμπιακός καλά μια χρονιά. Και αυτό ήταν μέσα στη μετριότητα. Αυτό να πω ότι όλοι καμπί, ας πούμε. Δεν ήταν το τεράστιο όνομα.
1: Ναι, που ποιος
0: ο Λαραμπή, ας πούμε. Ήταν τεράστιο όνομα. Όταν ήρθε, ήταν λαϊ στυλ που έρτα 15 εκατομμύρια ευρώ, όχι.
1: Όχι. Εντάξει, έπεσε σε μικρομεσαίες ομάδες στην Ισπανία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήρθε όμως και έκανε παπάδες.
1: Ναι, και ήρθε εδώ πέρα να πω.
0: Αυτό λέω, δηλαδή. Ότι
1: και ένα, στα 35, έτσι, ναι, όχι.
0: Ένα παίκτη που έρνεται πολλά λεφτά δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο που θα παίξει καλά. Είναι αναλόγω πολλά πράγματα. Αν του πάει η Ελλάδα, η φιλοσοφία του παιχνιδιού, αν του βγαίνει το παιχνίδι, είναι πολλά.
1: Ακριβώς. Άμα είναι εντάξει, δηλαδή νιώθει καλά με τους συμπαίκτες του.
0: Ναι, εγώ
1: δηλαδή,
0: δεν λέω.
1: Όπως εμείς, ρε παιδί μου, πώς.
0: Εγώ δεν λέω για κανένα παίκτη τσάκι. Δεν λέω ότι. Ποτέ δεν λέω ότι θα παίξει μπάλα. Θα τον εδώ λέω.
1: Όποιος και να είναι. Στη δουλειά σου να είσαι παράδειγμα και να μην ταιριάζουν τα γνώτα σου, ρε παιδί μου, με τους συνεργάτες, με τους κολλητές, αυτά να πούνε.
0: Έτσι,
1: να
0: και το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο τι είναι. Και το ποδόσφαιρο τι είναι, παιδιά είναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μεγάλα παιδιά είναι. Όταν είναι 25-26 ετών δεν είναι, παιδιά είναι ακόμα.
1: Ακριβώς. Μεγάλα παιδιά, όπως το είπε.
0: Ναι. Παίζουν πολλά ρόλο σε έναν ποδοσφαιριστή, σε έναν που θα πάει σε μια ομάδα. Όπου βλέπει παίχτε τεράστιου κολοπεχταράδε με πολλά εκατομμύρια ευρώ, όχι 16, 50 και 60 και 70, πάνε σε ομάδε μεγάλε και δεν ακουμπάνε την μπάλα. Δεν πάνε
1: ναι,
0: να
1: γιατί δεν είναι το κλίμα. Μπράβο. Αυτό που να του τραβήξει, να του δώσει το κίνητρο και όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν.
0: Βεβαίω. Α πούμε, τώρα μου ήρθε ένα παίχτη που εγώ θαύμασα πολύ, γιατί έπαιζα Ιταλία στοίχημα και έπαιζα πολύ την Κόμο. Ο Στρεφέτσα έκανε παπάδε. Όταν γίνεται στο Ολυμπιακό, εγώ λέω, έλεγα τότε, αν ακούγες ότι ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι,
0: έκανε όργια στην Κόμο. Και όμως δεν φύγει στο Ολυμπιακό, πέρασε τότε, αν ακούγες ότι ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι,
0: έκανε όργια στην Κόμο. Και όμως δεν φύγει στο Ολυμπιακό.

0: Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα παίξει πολύ αυτός και δεν θα παίζει λίγα λεπτά. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός δυναμώνει πολύ στο κέντρο.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει, να μου πεις αν είναι καλός και ο Μεντιλίμπαρ τον εμπιστευτεί, γιατί να μην παίξει και βασικός και να μην είναι κάποιοι άλλοι στον πάγκο.
1: Ο Φρόιλερ.
0: Ναι, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ο Φρόιλερ, εσύ στο Μουντιάλ έβγαζε 90 λεπτά και παρατάσεις.
0: Αυτό λέω, μπορεί να πάρει θέση κάποιο άλλο που να θεωρείται τον αυτό του βασικό, αν είναι καλός ο Φρόιλερ.
1: Κοίταξε, να πάρει θέση βασικού, ξέχνα αυτό που λέμε βασικό. Γιατί είναι και οι τέσσερις βασικοί για μένα.
0: Εκτός αν βγάλει όλους έξω.
1: Και ο Έσε και ο Τσικίνιο.
0: Εκτός αν βγάλει όλους έξω.
1: Και τετράδα είναι βασική.
0: Εκτός αν τους βγάλει ο Μεντιλίμπαρ έξω, ο μεγάλος Μεντιλίμπαρ, και βάζει τον Καρθία.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Εντάξει, κάνουμε πλάκα. Δεν νομίζω. Ο Καρθία έμεινε γιατί εντάξει είναι. Είναι αγαπημένο παιδί του Μεντιλίμπαρ. Θα τον έχει στον
1: πάγκο.
0: Ναι, εντάξει. Αυτά γίνονται από προπονητές.
1: Τώρα μπορεί να παίξει κανένα παιχνίδι
0: όταν είναι ένα 2-0, ένα 3-0, να παίξει κανένα 20 λεπτό. Στα κύπελα. Δεν νομίζω να τον προορίζει για βασικό. Δεν νομίζω.
1: Όχι. Εγώ σου λέω, περιμένω όπως θυμάμαι το 2004. Που φωνάζαμε Σοκράτη, σε παρακαλώ, φέρε το Ριβάλτο στον Ολυμπιακό. Τώρα, Βαγγέλη, σε παρακαλώ, φέρε το Κιέζα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Να πούμε και το σύνθημα το παλιό. Ναι. Σου λέω, εγώ έφαγα κόλλημα με το που άκουσα Κιέζα, έφαγα κόλλημα κατευθείαν με αυτό το παίχτη. Άκουσα και για τον Αποστολάκη.
0: Επιτυχικά στο Όφη, γι' αυτό γιατί.
1: Όπως είναι δεξί μπακ, έτσι.
0: Έφυγε ο Μουζακίτη, χρειάζεται και έναν Έλληνα, γιατί φεύγει ένα Έλληνα.
1: Ναι. Ο οποίος είναι δεξιμπακ. Πρόσεξε όμως τώρα τι γίνεται. Έχει το Πέτερσον ένας, Σάλιακας δύο, ο Κοτσογούλας και αυτός είναι δεξιμπακ. Είναι από τα.
0: Εντάξει, τώρα αυτούς που λες τώρα. Ναι, αυτούς που λες τώρα δεν πρόκειται να παίξουν στον Ολυμπιακό.
1: Συν τον Αποστολάκη. Άλλο λέω εγώ. Μήπως Σάλιακας με Αποστολάκη, που θα είναι δηλωμένοι στην Ευρώπη αυτοί υποχρεωτικά, έτσι. Πάρουν, ας το πούμε, τη θέση του Μπρούνο και είναι για την ένας να παίξει, ξέρω εγώ, από αριστερά. Σαν αναπληρωματικός του Τικινιζιάν, πώς τον λένε,
0: ναι, το Αρμένιο.
1: Και μείνει ο Μπρούνο έξω, παράδειγμα. Άκουσα για το Γέραψο που πήγε, Αϊτχόβεν, Άντερλεχτ που πήγε.
0: Άντερλεχτ.
1: Λοιπόν, Μάνος Σαραμόπουλος, έτσι, μιλάμε απίθανος, έτσι, κάθεσε και τον ακούς.
0: Είναι αυτός το μάνατζερ. Ο το μάνατζερ που ό,τι λέει πετυχαίνει, πώς τον λένε αυτόν, μωρέ.
1: Α, είναι από την Ιταλία, το δημοσιογράφο,
0: το Ιταλό. Που τα πετυχαίνει όλα, όταν λέει κάτι, αυτός τελείωσε, είναι τελειωμένο.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Έτσι είναι ο Σαραμόπουλος. Ο Σαραμόπουλος της Ελλάδας είναι.
1: Ναι. Όχι, είναι, σου λέω εγώ, με το που λέει Μάνος Σαραμόπουλος τώρα, κατευθείαν κάθομαι, ακούω να δω τι θα πει. Και έχει και γενικές γνώσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Έλεγε, δεν θυμάμαι τώρα για τα μπουζούκια, έλεγε. Για δεκαετία του 60. Για άλλο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Κάτι είπε για δεκαετία του 60 που μου άρεσε. Τέλος πάντων. Αποστολάκης, εντάξει. Σου λέω κάπως έτσι το κόβω. Πάντως η λίστα δεν θα έχει εκπλήξεις που. Δηλαδή δεν περιμένω εκπλήξεις. Περιμένω ότι.
0: Εντάξει, οι περισσότεροι είναι με αυτούς που ξέρουμε. Συν τις μεταγραφές θα μπουν στη λίστα. Αυτά δεν έχει κάτι
1: λάθος. Ναι. Δηλαδή. Τώρα να μείνει κανένας Μπουστάβο Σά δεν το νομίζω. Έξω παράδειγμα, επειδή είναι πιτσιρικάς. Αλλά πιστεύω Ζέρσον.
0: Κάποιος πρέπει να μείνει έξω.
1: Δύο. Γκαρσία 3,
0: νομίζω,
1: Ποποβιτς 4 και Μπρούνο.
0: Ο Τσικίνιο δεν νομίζει να μείνει έξω.
1: Είπες?
0: Ο Τσικίνιο δεν νομίζει να μείνει έξω από τη λίστα.
1: Τι να πω.
0: Είναι και αυτός ένα παιδί που τον εμπιστεύεται με τη Λίμπαρ.
1: Και ποιος να μείνει?
0: Ναι, σου λέω εγώ ότι βλέπω το Τσικίνιο. Τώρα ποιος θα μείνει, μπορεί να μείνει και ο Τσικίνιο. Αλλά εγώ έτσι που βλέπω το με τη Λίμπαρ, με το Τσικίνιο και. Παιδί μου, του έχει αδυναμία. Έτσι είναι, προέχουν.
1: Ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ.
0: Βλέπεις ότι το βάζει και παίζει σε όλες τις θέσεις. Τον εμπιστεύεται.
1: Και Σιπιόνι θα αφήσει έξω που κακός αν θα το κάνει αυτό.
0: Να δούμε. Μέχρι αύριο το βράδυ, μάλλον είναι αύριο το βράδυ τελειώνουν μεταγραφές. Και την Τετάρτη το πρωί.
1: Υπομονή.
0: Το μεσημεράκι θα μάθουμε τις λίστες των ομάδων όλων.
1: Εσείς κάνετε τίποτα.
0: Η Άκη δεν κινείται για κάτι, δεν έχει ακουστεί κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ριμπάλτα μας συμφωνήσει ξαφνικά παίχτες. Δεν έχει βγει κάτι. Ακόμα έχουμε περιθώριο. Ο Ριμπάλτα τους ή άλλους τα κάνει αυτά. ξαφνικά ανακοινώνει η παίκτη ΣΥΑΚ. Θα δούμε. Πρέπει να πάρει.

0: Δεξιά για μένα θα είναι λάθος αν δεν πάρει. Παίκθησιακό
1: έχει. Τουλάχιστον ένα δεξί μπακ και ένα.
0: Και δεν λέω να πάρει μετά από αυριανή ημέρα, γιατί θα πάρει παίκτες. Το θέμα είναι να προλάβει τη λίστα.
1: Ναι, για τη λίστα μιλάω. Τι.
0: Ότι θα πάρει,
1: εκτός
0: θα πάρει.
1: Και αν πει πάω με αυτούς και εκτός λίστας, ξέρω εγώ, τον έχω τον άλλον εκτός λίστας για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι να πω.
0: Εντάξει, αλλά δεν έχει ακόμα χρόνο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι κάτι θα πάρει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρει παίκθησιακ. Τώρα δεν πάρει, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Ακριβώς. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το πάει και έτσι. Πάντως είμαστε από τους τελευταίους και καλά κάνουμε που κλείνουν τις μεταγραφές. Σήμερα τώρα 12 η ώρα τελειώνουν οι μεταγραφές του. Δηλαδή, αυτό άκουσα και από το Μάνο Σαραμόπουλο. Δεν μπορούν πλέον Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία να πουλήσουν παίχτες. Μπορούν να αγοράσουν όμως.
0: Ναι, και νομίζω και η αγορά της Ρωσίας παραμένει ανοιχτή για ακόμα λίγες μέρες. Το λέω αυτό για το Μάρτς και την Κράσνονταρ.
1: Κοίταξε, η Ρωσία δεν συμμετέχει στην Ευρώπη, νομίζω. Μόνο το τοπικό της πρωτάθλημα, το πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι γενικά η Ρωσία πάντα ήταν έτσι λίγο παραπάνω μεταγραφικά. Έμενε λίγο ανοιχτή λίστα.
1: Ναι, αλλά δεν έχει Ευρώπη.
0: Ναι, δεν έχει Ευρώπη. Εντάξει, δεν παίζει Ευρώπη.
1: Εντάξει, έχει πολλά λεφτά, θα μου πει όμως. Εντάξει, είναι το άλλο.
0: Ναι, εντάξει, όλα. Ο καθένα που κάνει ποδοσφαιριστή τα κοιτάει όλα. Άλλο κοιτάει να πάρει κάποια χρήματα να παίξει Ευρώπη και α είναι λιγότερα. Κάποιο άλλο σου λέει μόνο τα χρήματα. Και αυτό βλέπει και παίκτε οι οποίε πάνε και παίζουν στη Σαουδική Αραβία, α πούμε.
1: Νεκροταφείο. Άμα παίκτες... δεν ήταν αυτέ οι αγορέ, άμα δεν ήταν η αγορά τη Σαουδική Αραβία, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Θα βλέπαμε πολλού παιχτάρε όπω παλιά. Αλλά μα τρώει εκεί πέρα αυτό το πράγμα.
0: Κάποτε μα έτρωγε η Ρωσία.
1: Ναι.
0: Που δίνανε παραπάνω υπεραξία για να πάνε να παίξει εκεί, γιατί εντάξει το κλίμα είναι και λίγο παράξενο.
1: Θυμάστε το Καστίγιο τότε, 30.
0: Ναι, γιατί το κλίμα είναι λίγο παράξενο στην Ουκρανία και στην Ρωσία. Γι' αυτό δίνανε περισσότερα χρήματα τότε για να του δελεάσουν του ποδοσφαιριστές.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα γίνεται το ίδιο στη Σαουδική Αραβία. Δίνουν πολλά χρήματα και βλέπει πάνε επέκταση οι οποίοι έχουν μπροστά του πολύ. Δεν γίνεται 35 άρδε.
1: Πάει
0: νέοι παίκτε, νέα παιδιά και παίζουν μπαλά για τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Εγώ τέλο τη δεκαετία του 80 είχα πάει Ρωσία 2-3 φορέ. Μόσχα, έτσι. Φίλε, δεν αντέχουμε. Μιλάμε για.
0: Ναι, είναι εντάξει, ναι, εντάξει. Okay.
1: Καταθλιπτικό.
0: Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Καταρχάς, βλέπεις ένα ίσωμα. Δηλαδή, πώς είσαι στη θάλασσα που βλέπεις θάλασσα και ουρανό. Ένα τέτοιο πράγμα βλέπεις. Δηλαδή, γη και ουρανό. Δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα βλέπεις στη Στέπα, έτσι, στη Μόσχα που ήμουνα. Και φίλε, να σκοτεινιάσει απότομα, δηλαδή σαν να πέφτει ο ήλιος, μπαμ κατευθείαν, πάνω, πω, να πέφτει η κουρτίνα. Είναι πολύ, πολύ καταθλιπτικά, έτσι, δηλαδή δεν πιστεύω να άντεχα να μείνω εκεί πέρα.
0: Καλά, μας δίνανε 5 εκατομμύρια το χρόνο θα έμενες και θα είσαι ένα τραγούδι. Και θα τα έλεγες όλα υπέροχα.
1: Και δεν έχει και τα σπίτια, δηλαδή όλα ίδια ήταν τότε. Όλα,
0: άμα είσαι ποδοσφαιριστής και παίρνεις πολλά λεφτά, έχεις και ωραία σπίτια.
1: Τι είπες?
0: Άμα είσαι ποδοσφαιριστής και παίρνεις πολλά λεφτά και στη Ρωσία, έχεις και ωραία σπίτια.
1: Εντάξει, παίρνει ωραία σπίτια, γαλανομάτικα σπίτια. Έτσι.
0: Και ωραία κορίτσια.
1: Σπίτια.
0: Και ωραία κορίτσια.
1: Αυτό λέω.
0: Τα λέμε, Μπιλάρα. Άντε,
1: λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Για...
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, το περάσαμε λίγα και την πειράζει. Να πούμε γκολ που έχουμε από την Αγγλία. Παιδιά, θα πούμε μόνο τα παιχνίδια που έχουν γκολ. Portsmouth Derby 0-1. Μιλάμε για το 21ο λεπτό. Τα παιχνίδια όλα. Preston Bristol City 0-1. Sheffield United Bolton. Ένα φίλο το είχε πει. Γκολ νωρί 1-1. Swansea Watford 1-0. Wycombe Sheffield Wednesday 1-1. Και από εκεί πέρα έχουμε άλλο γκολ. Accrington Grimsby 0-1. Swindon Port Vale 1-1. Tranmere Rotherham 1-0. Cheltenham York 1-1. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα τελευταία γκολ. Να πούμε ότι το γυρνάει το μάτς η Young Boys. Το κάνει 1-2 με την μισό λεπτό. Να δούμε με ποιον έπαιζε η Young Boys. Να τη βρούμε. Να πούμε το γυρνάει και η Λίντσερ. Βόλφσμπουργκ Λίντσερ 1-2 στο 80. Η Young Boys προηγείται 1-2. Στο 36 βρισκόμαστε. Η Ζυρίχη Young Boys 1-2. 2 και γκολ για την Πετρολούλ Πλοέστη, η οποία παίζει με 10 παίχτες, η Κραϊόβα με 10, η Κλούς μάλλον με 10, 0-1 στο 48. Πάμε στο διαλυματάκι μας, επανερχόμαστε πολύ πολύ λίγο με εξέλιξη των παιχνιδιών. Ξεκίνησαν τα μάτς όλα τα αγγλικά.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 10. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Κυρία Μπιλάρα, την Σαββατοκύριακο κάνουμε πρεμιέρα για τον Πανιόν, εννοεί. Ξεκινάει η Super League 2, παιχνίδια από την Net 2 Sports. 3 παιχνίδια την αγωνιστική θα δείχνει το κανάλι.

0: καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Στέφανος για τα σχηματικά. Ναι παιδιά, θα τα λέμε τα παιχνίδια, μην ανησυχείτε. Αναταχτά χρονικά διαστήματα θα λέμε με εξέλιξη των παιχνιδιών, που μπαίνουν γκολ και που όχι. Τα είπαμε πριν από λίγο τα πρώτα γκολ. Να πούμε, ανοίγει το σκορ και η Σουόνσι με τη Γουότφορντ 1-0. Ανοίγει το σκορ η Bristol Rovers με την Colchester 1-0. Μιλάμε, τα παιχνίδια είναι όλα περίπου στο 28 λεπτό. Το goal της Bristol Rovers βλέπω ακυρώνεται. Sweden Port Vale 1-1. Αλλά goal που έχουμε, όχι κάτι άλλο, δεν έχουμε. Αυτά είναι. Έχουμε παιχνίδι και που ξεκίνησα στις 10, λίγο αργότερα. Birmingham Southampton 0-0. Stoke Norwich 0-0. Και ένα παιχνίδι από την Ιταλία για το κύπελο, Torino Monza 0-0. Και ένα παιχνίδι από την Παραγουάη, Rubio Niu με την Sportivo San Lorenzo 0-0 στο 12ο λεπτό. Η San Lorenzo παίζει με 10 παίκτες από νωρίς. Τι έκανε αυτός το 12ο λεπτό, κόκκινη κάρτα. Για πάμε στο φίλο που είμαι στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
1: Λοιπόν, άκουσα ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Αποστολάκη του Όφη.
0: Ναι, τον Πιτσιρικά.
1: Λοιπόν, είναι καλός παίχτης, μικρός σε ηλικία, γύρω στα 20-21. Τον είχα προσέξει. Βέβαια δεν περίμενα ότι θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι παίχτης με προοπτική. Και αφού ψάχνει για Έλληνες...
0: Τώρα απέφυγε ο Μουζακίδης, έχει μια θέση λιγότερη.
1: Θα πάμε και στο Μουζακητάκο.
0: Όχι, τώρα που έφυγε, λέω, χρειάζεται και ένας Έλληνας ακόμα.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάλι στο Μουζακητάκο, που ήταν η συμπαθιά μου και είναι ακόμα. Λοιπόν, το εύχομαι να αναγεννηθεί στην Αγγλία που πηγαίνει, και πιστεύω ότι η συνεργασία του με τον Κοστούλα στην ίδια ομάδα, καθώς έχει πάει...
0: Όχι, στη Χάλ πήγε, στη Χάλ με τον Τζολάκη. Ο Κοστούλας είναι στην Brighton.
1: Ναι, επειδή θα συνεργάζονται μπροστά στην επίθεση, στέκομαι σε αυτό πρώτα και μετά θα πάω και στον Τζολάκη.
0: Ποιος θα συνεργάζεται μπροστά?
1: Κάνει πράγματα και θάματα.
0: Ποιος θα συνεργάζεται? Ο Κοστούλας δεν παίζει στην Χάλ.
1: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Είναι στην Brighton ο Κοστούλας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο μικρός. Έχουμε μεγαλώσει κιόλας, Βασίλη, να μας δικαιολογείς καμιά φορά.
0: Εντάξει, παιδί μου, okay. Απλά στο είπα και λέω ότι καλά, πήγε ο Κοστούλας στην Brighton, έφυγε, πήγε στη Χαλ.
1: Δεν το παραξηγώ.
0: Ναι, παρική Ελλήνων, λέω, έγινε η Χαλ.
1: Το γύρος λέει, ούκαν έρχεται μόνο.
0: Σωστό.
1: Έχετε κουσούρια πάντα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, εύχομαι στον Πιτσιρικά αυτόν να αναγεννηθεί, που έδειξε όταν ήταν στην ΚΑΠΑ 19.
0: Και στον Ολυμπιακό, λοιπόν, και στη μεγάλη ομάδα την πρώτη χρονιά έδειξε πολλά πράγματα.
1: Ξεκίνησε με καλές προοπτικές.
0: Εντάξει, αλλά... εγώ έχω ξαναπεί για τον Μουζακίτη. Το λάθος για μένα ήταν του Ολυμπιακού, σαν ομάδα, σαν οργανισμός, που του φόρτωσε ένα πιτσιρικά, του φόρτωσε τη φανέλα του βασικού και ότι είναι ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού. Είναι πολύ πιτσιρικάς.
1: Πρόσεξε κάτι άλλο που θα πω. Ενδεχομένως να μην τον βοήθησε και το παιχνίδι του.
0: Ναι, μπορεί, γιατί είναι καλός προσφέρτης.
1: Λοιπόν, καλό. Για ταλέντο το παιδί έχει.
0: Έχει, ναι. Αν το στην Αγγλία δουλέψει, γιατί εκεί έχουν άλλο πράγμα, δουλεύουν διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα.
1: Πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ.
0: Να δυναμώσει, να δουλέψει, είναι άλλο επίπεδο.
1: Λοιπόν, να τον βοηθήσει και ο Τζολάκης, ώστε να εγκληματιστεί γρήγορα, γιατί ο Τζολάκης πλέον δεν είναι ένας παίχτης που πήγε στην Αγγλία για να αυξήσει και να βελτιώσει το βιογραφικό του. Είναι ένας παίχτης, από ό,τι φαίνεται, που δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνει στη Χάλ.
0: Και ναι, γιατί έχει κάνει τουλάχιστον τα πρώτα μάτς που έχει κάνει, έχει σπουδαίες εμφανίσεις. Και προχτές, λοιπόν, και με τη Manchester United, και προχτές τη νίκη της Χάλ με την Coventry,
1: βλέπω,
0: έκανε σπουδαίες επέμβασεις.
1: Τώρα την Dortmund, που το γήπεδο βέβαια είναι πάλι γεμάτο, και χωρίς τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια δεν έχει καμία σχέση αυτή ο... που...
0: Έλα Μάκη, σε έχασα.
1: Δεν ξέρω, εγώ ακούω.
0: Τώρα σ' ακούω, κάπου χάθηκε.
1: Λέω, βλέπω την Dortmund.
0: Με το Αμβούργο, μια αστυνομική ομάδα και το κύπελλο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Λείπει ο Καρέτσας. Θα λείπει για μεγάλο διάστημα ο Κωνσταντέλιας. Μακάρι να γυρίσει το παιδί γρήγορα και δυνατό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Άκουσα για κάποιον για τον Κιέζα. Μπήκα τώρα στο Ιντερνετ, είναι 28 χρόνων μόνο.
0: Νέο παιδί. Απλά πέρασε λοιπόν τραυματισμούς, μωρέ, γι' αυτό έμεινε πίσω, τον πήρε πίσω.
1: Δεν είναι με 30-32, δηλαδή 28 χρονών, είναι στο άνθρωπο της ποδοσφαιρικής του ηλικίας.
0: Ναι, είναι πολύ καλή ηλικία. Απλά έμεινε, λοιπόν, πίσω, έμεινε πίσω γιατί είχε τραυματισμούς, κάποιους τραυματισμούς.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Αρκετούς, λοιπόν, και αυτό έμεινε πίσω. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και αυτός.
1: Να καλωσορίσω και τον Μπουέρτα. Τον έχω δει καθόλου.
0: Όταν έχω 2-3 μάτς με τη Σανταπέρ, εντάξει, δεν είχα δώσει και βάση, γιατί δεν ήξερα ότι θα έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, να δώσω βάση. Τον θυμάμαι έτσι λίγα πράγματα.
1: Έχουμε πλέον στα βιντεάκια, γιατί έχουμε φάει τέτοιο δούλεμα από τα βιντεάκια. Έχουμε πέσει τόσο έξω.
0: Βάζει γκολ την Ντόρτμουντ τώρα, νομίζω. Ναι, 1-0. Λοιπόν,
1: εμένα δεν το έχει δείξει ακόμα. Ακόμα
0: 0-1 στο 33.
1: Λοιπόν. Να το βάλανε αυτό γκολ, είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι 1% να ισχύει από αυτά που ακούω από τους δημοσιογράφους. Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος με τον Μπουέρτα.
0: Εντάξει, όλα. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουν παρακολουθήσει παιχνίδια του Πουέρτα και το ξέρουν. Εντάξει, εγώ δεν τον έχω δει τον άνθρωπο σε πολλά παιχνίδια. Αυτά που ακούω και από την Ισπανία, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αυτό που λέω εγώ είναι ότι όλοι φαίνονται στο γήπεδο.
1: Μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Όταν πατάνε το ποδαράκι του στο χωράφι.
0: Γιατί παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Δηλαδή. Και η ομάδα παίζει ρόλο, πόσα είναι η ομάδα, πόσα είναι το προπονητή, το σύστημα του προπονητή, αν ταιριάζει η ομάδα, όλα αυτά. Αλλά είναι ένας καλός ένας πολύ καλός παίκτης όμως. Αυτή είναι η αλήθεια, λοιπόν, ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Περιμένω, είπαμε από στο Λάκη, να τον πάρει ο Ολυμπιακός και θέλω, ρε παιδί μου, ένα εξτρέμ. Πώς λέμε, ένα βαρβάτο εξτρέμ.
0: Ναι, τελευταία μέρα σήμερα, να δούμε. Αυριανή, μάλλον. Αυτό. Τελευταία μέρα.
1: Ναι, περιμένω αύριο, κύριε Μαρινάκη, πρόεδρε. Που σε έχουμε πολύ ψηλά, ένα εξτρέμ βαρβάτο. Αυτό. Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, Μάκη. Γεια χαρά. Παιδιά, είπα, μέχρι αύριο όλες οι ομάδες, μάλλον οι ομάδες Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Όφη, έχουν περιθώριο μέχρι αύριο, όχι να κάνουν μεταγραφές, να κάνουν μεταγραφές για να τις δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Μέχρι αύριο. Αν γίνουν μεταγραφές και τις πάρουν μετά από την αυριανή μέρα, θα παίζουν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Ο Όνσιγκ Ουότφορντ γίνεται 2-0. Ροτσνέιλ Σούρμπερι 1-0 στο 34 βρισκόμαστε. Τσέλτεναμ Γιόρκ 1-1, Τσέστερφιλντ Τζίλιχαμ 1-0. Άλλα γκολ να δούμε αν έχουν μπει. West Ham Wolves μόλις γίνεται 1-0 στο 35. Ζερίχη Young Boys 1-2 λίγο πριν το ημίχρονο. Στα παιχνίδια των 10, αν έχουμε κάποια αλλαγή να δούμε. Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-2. Θέλετε, βλέπετε το μάτς από R2 Sport, είναι για το κύπελο Γερμανίας. 0-2 η Ντόρτμουντ. Και το πήρε τον γκολ πίσω. Κάτσε να δούμε, γιατί νομίζω πως το έχει πάρει πίσω τον γκολ. Γιατί αν το έχει πάρει πίσω όμως. Νομίζω ότι κανονικό είναι, για να δούμε. Στοκ Νόριτς 1-0. Τωρίνο Μόντσα 0-0. Το γκολ μετράει από ό,τι βλέπω. 0-2 Αμβούργο Ντόρτμουντ. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ολυμπιακός είμαι, Μπιλιάρα. Συμφωνώ απόλυτα και με σένα και με τους φίλους. Όλοι μέσα στο γήπεδο φαίνονται. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, ναι, όλα μέσα στο γήπεδο, αλλά μου κάνει προσφέστης. Όταν έρχεται, υπάρχει μια αξία σε κάθε παίχτη. Εντάξει, βέβαια, όλα θα φανούν στο γήπεδο. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, να σας πω γιατί δεν ακούω και καλά. Έβαλα με λόγκο να κάνω κάτι δουλειές και κούλησαν τα δάχτυλά μου. Δηλαδή τώρα προσπαθούσα με σαπούνι να τα βγάλω. Με τι βγαίνει.
0: Η λόγκο. Είμαστε ραδιοφωνικός σταθμός εδώ, δεν είμαστε γιατρός. Είμαστε ραδιόφωνο εδώ.
2: Αυτό το
0: μ' ακούτε, γιατρός, μ' ακούτε. Είμαστε ραδιόφωνο εδώ, δεν είμαστε γιατροί.
2: Αφού λέει κέντρο δηλητηριάς.
0: Έχετε πάρει κάπου λάθος. Ξαναπάρτε άλλο νούμερο. Δεν είναι εδώ πέρα, είμαστε ραδιόφωνο.
2: Καλά να περάσετε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Μάριε, έχουμε τη λόγκο. Πώς βγαίνει η λόγκο, ναι. Μάριε.

0: Αυτό Μάριε πρέπει να το κάνουμε σποτάκι. Το πράγμα τώρα. Σποτ να γίνει. Πριν λίγες μέρες με είχε πάρει μια κυρία και μου είπε το παιδί μου ήπια άβα. Τι να κάνω. Και λέω τι να κάνετε κυρία μου, εδώ πέρα είμαστε ραδιόφωνο. Κάνα τραγουδάκι να σας βάλω, δεν είμαι γιατρός. Τώρα η κυρία μου είπε κόλλησε με λόγο τα χέρια της. Ναι,
1: όλα,
0: ορίστε παιδιά, μέχρι και γιατροί είμαστε εδώ. Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports, έχουμε και ιατρικό σύλλογο. Πώς κολλάει λόγο από τα χέρια. Μιλάμε για... Καλησπέρα φίλε Βασίλη, τι είναι εκεί, λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής. Γεια σου Διαμαντή, τα πάντα παιδιά, τα πάντα. Και κέντρο δηλητηριάσεων είναι. Και κέντρο γερχομένων. Ορίστε, δίνουμε και συμβουλές ιατρικής φύσης. Κυρία, άνοιξε τη λόγο, πήγε να κολλήσει κάτι και καταλαβαίνετε τη λόγο, το έχουν πατήσει περισσότεροι. Αν κολλήσει, δύσκολα ξεκολλάει. Τώρα η κυρία προσπαθεί να βγάλει τη λόγο από τα χέρια της. Λοιπόν, είπαμε το Αμβούργο τελικά μετράει τον γκολ για την Dortmund 0-2, μια ομάδα από το Αμβούργο, μια τεχνική ομάδα 0-3 για το κύπελο. Το Ρήνο Μόντσα 0-0, αλλά γκολ να δούμε αν υπάρχουν. Αν δεν το έχουμε πει, σου είναι το Port Vale 1-1 είναι το παιχνίδι. Το έχουμε πει από νωρίτερα, βέβαια αυτό ναι, έχει. Ανοίγει το σκόρ Northampton με την Crowley 1-0 στο 38. Άκρητον Γκρίσμπι 0-2. Τον Κάστερ Νότς Κάουντι 1-0. Μπρόμλεϊ λέει τον Όριεντ 0-1. Άλλο γκολ, νομίζω δεν βλέπω κάτι άλλο. Όχι, αυτά είναι τα τελευταία γκολ. Η Μίχρονο Ζηρίχη Young Boys 1-2. Το γκολ της Πετρολούλη έχει ακυρωθεί με την Καϊόβα. Είναι 0-0, ακυρώθηκε με το ΒΑΡ. Ρέκιαβικ Βίγκικουρ 0-1 στο 94. Καθυστερήσει μπήκε τον γκολ για την Ρέκιαβικ, την Βίγκικουρ Ρέκιαβικ. Τελικό, Βόλσμπεκερ με τη Λανς Λίντσερ. Η Λίντσερ είναι αντίπαλος ΣΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική του Champions League. Τελικά κέρδισε η Λίντσερ 1-3. Αυτά τα παιχνίδια σιγά σιγά πάνε για το τέλος πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στους 40 περίπου. Ο Κουτσίδης, παιδιά, είπαμε, το είπαμε νωρίτερα, Διαμαντή, πήγε στην Άιντραχτ Μπράουνσβάικ και θα συνεχίσει την καριέρα του στη β' κατηγορία της Γερμανίας. Καλή επιτυχία να πούμε και στον Πιτσιρικά που θα πάει να ανοίξει τα φτερά του στην Γερμανία, στην β' κατηγορία με την Άιντραχτ Μπράουνσβάικ. Εκεί στη Γερμανία κάνει πάρτι. Λογικό ήταν η Ντόρτμουντ 0-3. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
2: Βασίλη, δεν πήρα για να συνεχίσω την ομιλία. Ο Μάκης είναι.
0: Ναι, πάμε Μάκη γρήγορα.
2: Επειδή η κυρία ρώτησε για τα χέρια, μπορεί να βγει λόγω στιγμής με ασετόν, που σίγουρα σαν γυναίκα...
0: Ναι, τώρα δεν μας ακούει, γιατί η κυρία πήγαινε και το δηλητηριάσιο, δεν άκουγε ραδιόφωνο.
2: Λέμε αν ακούει.
0: Δεν ακούει, αφού μας έπαιρνε και έψαξε να βρει κανένα λάθος.
2: Δεν έχει καμία σχέση το νούμερο αυτό που πήρε.
0: Έχει ένα νούμερο, έχουμε ένα νούμερο σταθμό που είναι κοντά. Ένα ψηφίο διαφέρει με το κέντρο δηλητηριάσεων. Μου έχει ξανατύχει με μια κυρία που είχε φάει το παιδί τη και είχε πει άβα.
2: Τότε να τα ακούσουν άλλοι, γιατί λίγο πολύ σε όλους έχει συμβεί αυτό. Να κολλήσουν τα χέρια, τα δάχτυλα όταν βάζουμε λόγο. Ασετών ή χλιαρό νερό με σαπούνι.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
0: Εντάξει, λοιπόν, Μάκη μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
2: Γεια.
0: Πέρα όλοι οι ντόκτορες έχουν γίνει. Μάριε, ο Μάκης λέει ασετόν, ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει πετρέλαιο. Πετρέλαιο ακριβό, ρε Βασίλη. Πετρέλαιο. Ωραία, δίνουμε και ιατρικές συμβουλές. Δεν έχουν πει αλήθεια, είναι πολλά γκολ για το φίλο που ρωτάει. Μπιλάρα, άλλα παίξαμε γκολ, αλλού έχουν έρθει. Δεν πετυχαίνουμε, λέει, ούτε γαϊδούρι στον ανήφορο. Εντάξει, ακόμα είναι βέβαια νωρίς, φιλαράκο μου, κάτσε, γιατί τα γκολ Μπορεί να μπουν δύο γκολ σε ένα λεπτό και να το πιάσει το δελτίο. Έχουμε ακόμα ένα ημίχρονο και βάλε. Στο 43 βρισκόμαστε. Ακόμα ένα ημίχρονο γεμάτο. Αγγλίες είναι, μπαίνουν γκολ. Κρούγκ Ολσον 0-1 στο 43. Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-3 το πάμε. Και από την Παραγουάη, Ρούμπιο με την Σπορτίβο Σαν Λορέντζο, η οποία παίζει με 10, 1-0 στο 27ο λεπτό. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια και πάλι εδώ παρεούλα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Τα διά θα πούμε σε λίγο τα τελικά του πρώτου μηχρονού, κάθε υπομονή 2-3 λεπτάκια, να βγάλουμε την γραμμούλα και αμέσως μετά θα πούμε τελικά, για, μάλλον τελικά, θα πούμε τα αποτελέσματα των πρώτων ημιχρόνων για την Αγγλία. Πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γερασίμου.
0: Βασίλης και το μ' αρέσει καλύτερα.
1: Βασίλης, να λέω.
0: Έτσι.
1: Κύριος Βασίλης όμως.
0: Σκέτ Βασίλης τώρα.
1: Εντάξει. Καλό μήνα καταρχήν.
0: Επίσης.
1: Και καλό φθινόπωρο να έχουμε.
0: Φθινόπωρο το βλέπω ακόμα. Βλέπω κάψον θα έχω το Σεπτέμβριο.
1: Χθες ήθελα να πάρω τηλέφωνο, αλλά σήμερα είμαι ευχαριστημένη και δεν θα πω αυτό που το έλεγα χθες, αλλά θα πω τι ήταν αυτό που ήθελα χθες να πω. Ήσασταν εκεί 5 ώρες και μου έκανε εντύπωση που δεν ευγαίωνε ο κόσμος να μιλήσει, κάτι να πει. Είστε 5 ώρες εκεί, δεν το καταλαβαίνουμε. Τόσος κόσμος σας ακούει να πάρει. Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο ή τον κύριο Βασίλη και τον άλλο κύριο Βασίλη, να βγαίνουν. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα,
1: να
0: βγαίνουν, εντάξει, να okay. Άμα δεν έχει να πει κάτι ο άλλος,
1: δεν
0: βγαίνει.
1: Έχει να πει.
0: Το θέμα είναι ότι να ξέρετε,
1: στα
0: ραδιόφωνα, γιατί είμαι από το 96. Στα ραδιόφωνα οι ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που ακούνε.
1: Ναι, σε δηλαδή, αυτό έχετε δίκιο, αλλά πρέπει και εσείς να μιλήσετε με κάποιον.
0: Εντάξει, μιλάω στα μηνύματα, ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνει κάποιος, λοιπόν, ένα μήνυμα.
1: Τώρα τι θέλω να μου πείτε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο παίκτης τώρα που πήραμε, Πουέρτα λέγεται.
0: Πουέρτα, ναι.
1: Πουέρτα. Τι θέση παίζει?
0: Είναι 68.
1: Δηλαδή εκεί που είναι η συμπάθειά μου εμένα, ο ΕΣΕ.
0: Ναι, εκεί παίζει.
1: Κάπου εκεί.
0: Εκεί παίζει. Ναι, παίζει και οχτάρι. Πιτσιρικά είναι. Κοντούλης, ναι, δεν είναι πολύ ψηλό.
1: Ναι, έτσι άκουσα κάποια πράγματα τώρα.
0: Δυναμικός παίκτης, πολύ δυναμικός παίκτης, σκληρός παίκτης. Σκληρός με την καλή έννοια. Τρεχαντήρι.
1: Έτσι άκουσα από τις ειδήσεις που είπατε εσείς στο σταθμό. Ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και είναι και η ακριβότερη
0: μεταγραφή που γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, 16 εκατομμύρια.
0: Ναι, 16 εκατομμύρια και θα πάει μαζί με τα υπόλοιπα κάτι άλλα, 20, τα 20 φτάσει.
1: Θα φτάσουν 20,
0: Ναι.
1: Μακάρι το παιδί αυτό να βγει όπως φαίνεται, όπως είναι. Γιατί τόσα καλά πράγματα έχω ακούσει όλη την ημέρα.
0: Ναι, το βιογραφικό από την Ισπανία, αυτά που λέγονται από την Ισπανία, που τον έχουν δει περισσότερα από ότι εμείς, εγώ δεν τον έχω δει πολλές φορές,
1: ναι,
0: να πω την αμαρτία μου, αλλά οι Ισπανοί δημοσιογράφοι που τον έχουν δει, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη Σαντατέρ και βλέπουν κάθε Κυριακή τα παιχνίδια, και από την Κολομβία λένε τα καλύτερα λόγια. Τώρα, τι θα γίνει στο γήπεδο, δεν μπορώ να σου πω.
1: Ναι, βέβαια. Αυτά θα φανεί.
0: Στο χειροκρότημα που λέμε, ναι.
1: Οπωσδήποτε θα φανεί από εκεί. Μακάρι έτσι να είναι και να έρχονται παίκτες, γιατί φύγανε και θα φύγουν κιόλας.
0: Ο Μουζακίτης έφυγε 16 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: στη Χάλ.
1: Ο μικρός, εγώ για τον μικρό θέλω να πω, γιατί άκουσα και κάποια σχόλια που δεν μου άρεσαν, ότι τα είχα.
0: Βέβαια, να πω κατά και ένα σασία, γιατί ένα φίλο με ρώτησε, το ξέχασα πριν, ότι τα 16 εκατομμύρια για την Αγγλία είναι μια απλή μεταγραφή. Απλά εμάς μας φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο, δεν έχουμε συνηθίσει, εντάξει.
1: Αναλογικά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αναλογικά έτσι είναι. Τώρα για το μικρό λέω.
0: Όχι ότι είναι λίγα τα λεφτά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα παίρνει ο Πιτσιρικάς. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, αλλά εμάς μας φαίνονται πολλά,
1: ναι,
0: σε σχέση,
1: ναι,
0: με το ελληνικό, ναι, εδώ, ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία τα πράγματα έχουν ξεφύγει τώρα. 15, ναι, εκατομμύρια, ναι, και 20 είναι σαν να παίρνουμε ένα μπέχτη εμείς 3 εκατομμύρια 4 για αυτούς.
1: Ναι, αλλά και αυτά τώρα 16 εκατομμύρια, πω Παναγία μου. Με τέλος πάντων, μακάρι αυτά να μην πάνε χαμένα.
0: Δηλαδή το 16 εκατομμύρια του Μουζακίτη, το μάο του Πουέρτα, είναι τεράστιο νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε ένας παίχτης, να τον πάρει άκρη, ένα παίχτη 10 εκατομμύρια. Για τα ελληνικά δεδομένα θα είναι πολύ ακριβός παίχτης. Για τους Γάλλους θα είναι τίποτα. Για τους Άγγλους θα είναι τίποτα.
1: Πάντως,
0: αλλά είναι πολύ, με πολλά τα λεφτά για ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Να το πάρουμε. Τα τελευταία χρόνια, βρε παιδάκι μου, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εγώ δεν θυμάμαι πριν 5 χρόνια, ας πούμε, να μιλάμε για τόσα εκατομμύρια.
0: Υπάρχει όμως μια λογική εξήγηση.
1: Όλο εκατομμύρια ακούς.
0: Υπάρχει μια λογική εξήγηση όμως, γιατί έχει ανέβει πολύ. Μάλλον έχουν ρίξει πολλά χρήματα τα Εμιράτα κάτω εκεί. Σκορπάνε. Πολλά χρήματα εκεί, και ανεβάζουν και πολύ τα κασέ.
1: Οπότε παρασύρει και τους άλλους.
0: Ανεβάζουν τα κασέ πολύ, κατάλαβες.
1: Ναι. Μακάρι να, Τέλος πάντων.
0: Και πολλοί παίκτες που είναι και νέοι παίκτες και έχουν μπροστά του το μέλλον, επηρεάζονται με τα λεφτά των Αράβων και πάνε στην, παίζουν κάτω σε Σαουδική Αραβία, στο Ντουμπάι, και εκεί που δεν του βλέπει κανένα. Τώρα νεκροταφείο ποδοσφαιριστών είναι εκεί τώρα.
1: Ναι. Να πω και
0: παλιά πηγαίνανε εκεί για να πάρουν τη τελευταία ένσημα. Τώρα πάνε κανονικά γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Έτσι, όπως λέτε. Να πω λίγο κάτι για το μικρό το Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Που μου ήταν και εμένα η συμπάθειά μου, έτσι, γιατί ήταν μικροκαμωμένος. Σαν πολύ μικρός φαινότανε. Μικρότερος από αυτό που ήταν. Γιατί άκουσα μερικούς ότι λέει το πήρε πάνω του, άλλαξε κάπως κάποιες συμπεριφορές και κάτι τέτοια. Δεν νομίζω, δεν φαινόταν αυτό το παιδί να είναι έτσι. Απλά λέω εγώ ότι κάπου έκανε, βρε παιδί μου, το πήρε πολύ στα σοβαρά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Εντάξει, εγώ είπα και πριν την γνώμη ότι για μένα και έχει και ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει την ευθύνη του. Με τη λογική ότι φορτώθηκε.
1: Δεν το προστάτεψε, ίσως.
0: Ναι,
1: το παιδί.
0: Φορτάθηκε. Ένας ψηλικιάς το φορτώσανε ότι ναι, είναι έτσι, το νέο ηγέτης του Ολυμπιακού στα 18 του χρόνια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αυτά.
1: Και μετά το παιδί δεν μπόρεσε ίσως να αντέξει γιατί περιμέναμε.
0: Παιδί είναι.
1: Θα βγει τώρα έτσι. Το μικρό, θα βγει τώρα.
0: Παιδί, ακόμα σχολείο πάει. Λύκειο.
1: Βέβαια.
0: Όπου τα λέμε πόσο, 19 δεν είναι. Σχολείο πήγαινε
1: τώρα
0: μέχρι πέρυσι. Μέχρι
1: πέρυσι
0: πήγαινε σχολείο.
1: Ναι, ναι. Και φυσικά ένα μικρό παιδί τώρα να ανακατευτεί με ομάδα, να βλέπει να τον χειροκροτεί ένα γήπεδο ολόκληρο, να...
0: Να παίρνει βραβείο στο καλύτερος πιτσιρικάς, βραβείο ναι, από άλλους συναδέλφους.
1: Και ο καλύτερος πιτσιρικός στην Ευρώπη.
0: Όλα αυτά επηρεάζουν ένα παίχτη.
1: Ναι. Έπρεπε λίγο βοήθεια νομίζω να έχει αυτό το παιδί. Δηλαδή βοήθεια ηθική.
0: Εντάξει, τώρα πάει στην Αγγλία, έχει μπροστά του όλο να ανοίξει τα φτερά του.
1: Θα και το Τζολάκι κοντά.
0: Να ανοίξει τα φτερά του και να κάνει μακάρι το παιδικά να κάνει καριέρα στην Αγγλία.
1: Θα είναι και ο Τζολάκι κοντά του τώρα,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ελληνόπουλο είναι, μακάρι να κάνει καριέρα μεγάλη.
1: Ναι, μακάρι. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι σήμερα ειλικρινά που βγαίνει ο κόσμος και μιλάτε.
0: Εντάξει.
1: Να θέλω να το πιστέψετε.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Αυτό που λέω.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: για...
0: πάμε τώρα να πούμε τα τελικά για τελικά. Τέλος πάντων, τα ημίχρονα. Πώς τελειώσαν τα ημίχρονα για την Αγγλία, να πάρουμε από την αρχή. West Ham Wolves 2-1. Lincoln Blackburn 0-0. Portsmouth Derby 0-1. Preston Bristol City 0-1. Sheffield United Bolton 1-1. Swansea Watford 2-0. Wycombe Sheffield Wednesday 1-2. Leicester Plymouth 2-0. Bradford Cambridge 0-0. Bromley Leyton Orient 0-1. Peterborough Stevenage 0-0. Huddersfield Oxford 0-0. Accrington Grimsby 1-2. Exeter Barnet 0-0, Crew Walsall 0-1, Bristol Rovers Colchester 1-0, Northampton Crowley 1-0, Rochdale Shrewsbury 2-0, Salford Newport County 0-0, Swindon Port Vale 1-1, Tranmere Rotherham 1-0, Cheltenham York 1-1, Chesterfield Gillingham 1-0, Fleetwood Town Oldham 0-1, Halifax Hartlepool 0-0. Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-4. Μπέρμιγχαμ Σάουθάμπτον, αυτά είναι στους 41 τα μάτς, δεν έχουν τελειώσει τα ημίχρονα. 0-0. Στόουκ Νόριτς 1-0. Τωρίνο Μόντσα για το κύπελλο Ιταλίας 0-0. Ρούμπιο με Σπορτίβο Σαν Λορέντζο 1-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Και το email μας onair@943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Γιώργος Μενίδης, τι κάνετε?
0: Γιώργος
1: Μενίδης.
0: Έλα, Γιώργαρα μου, έλα, φίλε μου. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, φίλε, επίσης. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα. Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
1: Ολυμπιακός έκανα μια πολύ σπουδαία μεταγραφή σήμερα.
0: Και ακριβή μεταγραφή.
1: Δεν είναι μόνο και ακριβή. Καλά, φυσικά είναι και πολύ.
0: Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά.
1: Τεράστια χρήματα, εντάξει, δεν υπάρχουν τώρα αυτό στην
0: Ελλάδα. Για Ελλάδα κιόλα πολλά τα λεφτά.
1: Είναι ένα παίχτη χωρί το Μουντιάλ. Δεν τον έχω δει σαν τα τέτοια. Δεν είναι πολύ ψέματα. Μουντιάλ τον είναι το παιχνίδι με την Ελβετία.
0: Με την Κολομβία λες.
1: Με την Κολομβία, ναι. Όχι, Κολομβία, Ελβετία.
0: Ναι, όχι με την Κολομβία που έπαιζε. Με Κολομβιανό είναι.
1: Ναι, με την Κολομβία, ναι. Εγώ κάτσα εδώ το Φρόιλε, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, και αυτό καλό ήταν.
1: Καλό ήταν και ο Φρόιλε. Τον είχα δει με την.
0: Εντάξει, είναι πιο έμπειρος παίκτης. Εντάξει, είναι και ηλικιακά μεγαλύτερο. Ο άλλο είναι πολύ πιτσιρεγά σε σχέση με τον.
1: Εντάξει, είναι πολύ νέο.
0: Αλλά είναι και αυτό, από ό,τι λένε, εγώ δεν τον έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Αλλά από ό,τι λένε από την Ισπανία, ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Έχει ταχύτητα και βγάζεται πάρα πολύ γρήγορα μπροστά. Και πρέσβη είναι πολύ καλό.
0: Δηλαδή αυτά που λέγονται από την Ισπανία που τον έχουν παρακολουθήσει πολύ περισσότερο από εμά.
1: Εντάξει,
0: είναι ότι είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
1: Εντάξει, σίγουρα. Ένα άλλο θέμα, άκουσα ένα ακροατή πριν δύο τηλέφωνα, τρία. Είπε για το Μουζακίτη, λέει, το έρχεται, το έκανε. Ο ίδιος ακροατής πριν 10 μέρες το Μουζακίτη τον είχε πει Μουζακιτάκο, άκου τώρα.
0: Όχι, έτσι τον είπε και σήμερα, αλλά δεν τον είπε όμως για να το.
1: Μουζακιτάκο πάλι.
0: Ναι, όχι να τον κοροϊδέψει όμως.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όχι. Κοίτα, κάνεις λάθος. Δεν τον είπε για να τον κοροϊδέψει. Είπε, εγώ τον Μουζακιτάκο τον αγαπάω, τον θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Πώς λέμε, ρε φίλε, και εσένα, ας πούμε, έλα ρε Νικολάκη, δεν σε κοροϊδεύω.
1: Ξέρετε τι γίνεται, ο συγκεκριμένος ακροατής μειώνει πάντα τους Έλληνες παίχτες. Πάντα. Και τους βασκεμπολίστες.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην πάμε τώρα.
1: Αυτό θέλει να φύγει. Να παρατηθεί 3 χρόνια πριν φύγει, πριν σταματήσει, του έλεγε σήκω φύγει. Τι κάνει, Παπα-Νικολάου, τι παίζει ακόμα. Είναι, εγώ αυτούς ονομάζω Αυθέλληνες, ποδοσφαιρικά Αυθέλληνες.
0: Εντάξει, μην πάμε τώρα σε προσωπικά μου. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει και πάλι.
1: Δεν είναι και το καλύτερο.
0: Σου λέω και πάλι ο άνθρωπος τώρα το είπε.
1: Μετά του λες συγχαρητήρια να παίξεις.
0: Μα τώρα και εσύ είσαι τώρα προκατελημένος. Μπορεί να είπε. Μα σου λέω. Το να είπε κάτι άλλο. Το να είπε. Φίλε, δεν γίνεται όμως. Κοίτα, περίμενε. Θα με ακούσω όμως. Εκπομπή εδώ πέρα δεν είναι κοιτίο παραπώνων.
1: Μισό λεπτό. Δεν είμαι προκατελημένος.
0: Εντάξει. Είναι, όταν σου λέω ότι το είπε με τον τρόπο ότι.
1: Για τον Μουζακί.
0: Το άλλο ρε. Εντάξει ρε φίλε, τώρα.
1: Μισό λεπτό. Επειδή σου ακούω χρόνια και μειώνει πάντα τους Έλληνες προσφεστές και παρκεμπολίστες, δεν είναι το σημερινό, είναι χρόνια αυτή η δουλειά. Είναι κάποιοι, τα 2-3 σου ακούω χρόνια, ή στο Ολυμπιακό παίζουν, ή στην ΑΕΚ παίζουν, ή στο Παναθηναϊκό παίζουν, ή στο ΠΑΟΚ παίζουν, αυτός που πάει με αυτό το γατάκι, με τον ένα, με τον άλλον. Εντάξει τώρα, μέχρι που έχει φτάσει στο σημείο να βρει το Φορτούνι, λέει, στην Ασμένη, σε ένα παθολίδι και να του πει πως θα παίξει. Το καλύτερο παίξει τελευταίας 20 ετίας, το Φορτούνι. Εντάξει, τώρα από εκεί σηκώμε τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ωραία, καλά. Για χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 11, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη, μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ ο γείτονας. Και ο φίλος ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε Λευθέρη και σε εσένα.

Λοιπόν, είναι το σκόρ η Μόντσα με την Τωρίνο. Τωρίνο Μόντσα 0-1, λίγο πριν το ημίχρονο. Μιλάμε για το κύπελο στην Ιταλία. Γκολ για τη Southampton. Birmingham Southampton 0-1 και έχουμε λήξη πρώτου ημιχρόνου. Και στο Oak Norwich 1-0. Τα παιχνίδια αυτά ξεκίνησαν στις 10. Σε λίγο έχουμε σέντρα για τα δεύτερα ημίχρονα στην Αγγλία. Κάποια ξεκίνησαν. Δεν έχουμε κάποιο γκολ. Μάλλον έχουμε μόλις τώρα Bromley Leyton Orient 0-2 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Γκολ για τη Leyton Orient 0-2. Young Boys πετυχαίνει τρίτο γκολ. Ζυρίχη Young Boys 1-3 στο 57. Βροχή τα γκολ που λέμε. Να μπουν πολλά γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Να γίνουν όλα γκολ-γκολ. Να πληρωθεί ο κόσμος.

Ναι, φιλαράκο, το νέο πρόγραμμα θα μας βρίσκει εδώ παρεούλα μετά το Σάκη Μπουσδούνη. 9 η ώρα θα είμαστε εδώ παρεούλα, 9 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κάποιες φορές που έχει και παιχνίδια ευρωπαϊκά θα είμαστε εδώ από τις 8 πάλι μέχρι τις 2. Και τις Κυριακές 12 με 2.

Λοιπόν, Κρου Γόλσο γίνεται 1-1. Καλά ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα με δύο γκολάκια. Μακάρι να πάνε έτσι όλα. Κρου Γόλσο λοιπόν 1-1. Ο φίλος ο Νίκος περιμένει την Πιτέρμπορο γκολ-γκολ, η οποία είναι 0-0.

Preston Bristol City και εδώ έχουμε γκολ 1-1. Για το φίλο που με ρωτάει, Lincoln City Blackburn, πειρά το έχω παίξει γκολ-γκολ, όπως και την Πιτέρμπορο. Ρε αδερφέ μου, και εσύ πήγες σε δύο μάτς που δεν έχουν μπει γκολ. 0-0 και αυτό, 0-0 και η Πιτέρμπορο. Μακάρι να μπουν δύο γκολάκια, ένα από την κάθε πλευρά και να πληρωθεί, φιλαράκο. Τώρα έχουν μπει παντού γκολ, έπεσε την περίπτωση.

Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά, 5 για την ακρίβεια, πριν τις 11. Πάμε στο τραγουδάκι να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Σε μια ώρα από τώρα θα πούμε καλημέρα. Θα είναι καινούργια μέρα. Τώρα λέμε ακόμα καλησπέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Το παιχνίδι του Dortmund παραμένει το 0-4 από το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε τώρα στο 52. Είναι μια ομάδα ερασιτεχνική από το Αμβούργο. Για το κύπελο Γερμανίας 0-4.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Νορθάπτον Κρόουλι 1-0. Νορθάπτον παίζει με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά, προηγείται στο 38. Μάλλον πρώτο ημίχρονο μπήκε το γκολ. Δεν το είχαμε πει. 1-0. Τώρα είμαστε, παιδιά, τα παιχνίδια είναι περίπου στο 59. Γκολ για την Chesterfield με την Gillingham γίνεται 1-1. Κάτι άλλο να δούμε αν υπάρχει από γκολ. Όχι, κάτι άλλο για να δω. Μισό λεπτάκι, γιατί μπαίνουν γκολ εδώ αρκετά. Αν δεν μπαίνουν εκεί που θέλουν κάποιοι φίλοι. Λοιπόν, Γόλσορ γίνεται 1-2. Huddersfield Oxford 1-0 στο 58 τα μάτς είπαμε. Bromley Leyton Orient 0-3. Wycombe Sheffield Wednesday γίνεται 1-2. Πριν από λίγο μπήκε το δεύτερο γκολ για την φιλοξενούμενη ομάδα. Sheffield, αυτό το είπαμε. Preston Bristol City 1-1. Portsmouth Derby 0-1. Lincoln Blackburn 0-0. West Ham με την Wolves είναι στο 3-1.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Να μας ξαναπάρει για κάτι. Να δούμε, γιατί νομίζω ξαναπαίρνει ο φίλος. Για πάμε τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Με ποιον μιλάω τώρα? Εγώ μιλάω Γάλλος.
0: Εσύ μιλάς. Αλλά μα χαμηλώσει το ραδιόφωνο. Να μην μικροφωνείς λιγάκι. Χαμήλωσε το αν θέλεις.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Α, ωραία. Εσύ μαζί μιλάμε.
1: Λοιπόν, κύριε Βασίλη,
0: ναι.
1: Με ακούτε?
0: Βασίλη,
1: με ακούτε?
0: Ναι, ναι, με ακούω μια χαρά.
1: Ήθελα να πω αρχικά ότι εγώ προσωπικά είμαι ικανοποιημένος, διότι ακούω έναν δημοσιογράφο που κάνει ραδιόφωνο, αθλητικό ραδιόφωνο, κάνει συζήτηση με τους ακροατές, είναι φρεπέστατος, είναι αξιζής. Τώρα και ο Ολυμπιακός να ήταν και Παναθηναϊκός.
0: Δεν έχει σημασία. Τι να έχουμε τίποτα, ναι, να χωρίσουμε.
1: Όχι, είσαι και αντικειμενικός.
0: Όσο μπορώ, γιατί και εγώ μια ομάδα.
1: Ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους ακροατές ή λες κάποιο θέμα κτλ. Λες και ορισμένα αποτελέσματα, και αυτό μετράει πάρα πολύ. Τα ακούνε, εγώ παρακολουθώ.

0: ακολουθούν και άλλους ανθρώπους. Είμαστε παρέες εδώ στα σπίτια και βλέπουν. Δηλαδή, να ακούσουμε τον Βασίλη γιατί. Γιατί ο άνθρωπος θα πει κατά τη διάρκεια των αγώνων που γίνονται αγώνες, θα πει έναν αγώνα που τον έχει παίξει ο άλλος και είναι μετράει πάρα πολύ.
1: Όσοι παίζουν στοίχημα το καταλαβαίνουν. Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Ήθελα να πω κάτι άλλο. Μου κινεί την περιέργεια ορισμένοι δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι δηλαδή, που αναφέρονται και καλά κάνουν για το Μέση, για τον ένα κτλ. Για κάτι παλιούς ήρωες ποδοσφαιριστές που αγωνιζόντουσαν μέσα στις πέτρες, μέσα στα βράχια, μέσα στις λάσπες, χωρίς τίποτα, ούτε με μια πορτοκαλάδα κτλ. Για την Ελλάδα μιλάω. Αλλά και κάτι άλλους ήρωες, όπως ήταν ένας Αυστριακός. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς.
1: Ναι, αυτό όμως είναι και ξέρετε, είναι και αυτοί που κάνουν τα δημοσιογράφοι που λέτε. Είναι
0: μα έπρεπε
1: και
0: να κάνω ένα αφιέρωμα τουλάχιστον για το Ματίαζη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, μπορεί να μην τον έχουν προλάβει καν. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά μιλούν για τις παίκτες που έχουν δει.
0: Ναι,
1: τώρα εγώ να πω τώρα για το.
0: Πάνε παρακάτω.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή πρέπει να είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει ποδοσφαιριστές, να είναι κάποιες ηλικίες. Τώρα να πει ένας πιτσιρικάς 19 χρονών για τον Πελέ, δεν τον έχει δει ποτέ. Ό,τι
0: εγώ
1: έχει
0: ήμουνα, εγώ τον άκουγα τον Ματία Ζήλα, γιατί του λέμε 90.
1: Είδατε ότι είσαι μια ηλικία μεγαλύτερη από τις πιτσιρικάδες. Πού να θυμούνται πιτσιρικάδες τώρα 20 χρονών, να θυμούνται το.
0: Είμαι λίγο παραπάνω.
1: Πού να θυμάται ο πιτσιρικάς τώρα.
0: Ματία Ζήλα, να με ακούτε.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας αέρινος ποδοσφαιριστής. Σαν τον Κρόιφ και ίσως και καλύτερος. Έπαιρνε την μπάλα και πέρναγε 4-5 παίκτες. Αέρινος ήταν και λεπτότατος. Και τον είδε ο Χίτλερ, γιατί ήταν εκείνη την εποχή μιλάμε, και τον κάλεσε στην Εθνική Γερμανίας. Και αυτός δεν πήγε φυσικά,
1: ναι,
0: γιατί ήταν πατριώτης για την πατρίδα του.
1: Ναι.
0: Και επικαλέστηκε την ασθένεια. Ξέρετε τι έγινε. Εξαφανίστηκε ο άνθρωπος. Και μετά από λίγο καιρό είπαν ότι πέθανε. Αυτά είναι. Λοιπόν, για τους ήρωες τώρα. Υπήρχε κάποιος Δελαβίνιας, τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Υπήρχε κάποιος ταλέπορος Μαθιός, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Τον θυμάμαι που ήμουν πισιρικάς. Στη Φιδίου είχε ένα καρότσι και πουλούσε φρούτα. Και περίμενε τον πατέρα του γιατί μοιάζαν οι ίδιοι κόψια είχαν. Έλα ρε πατέρα να προλάβω την προπόνηση. Αυτοί ήταν οι ήρωες. Λοιπόν, τώρα είναι καλοπερασάκητες.
1: Έχουν αλλάξει τα όμως τα πράγματα, γιατί τότε που παίζανε μπάλα παίζανε σε ξερά, τώρα παίζουν σε χορτάρια. Τότε ένας, τότε ένας έσπαζε το πόδι του ένας παίκτης και ξανά παίζει ποδόσφαιρο. Τώρα πάει το πόδι και ξανά παίζει.
0: Αυτοί παίζανε για να παίζουν. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Αυτό λέω, ότι ήταν άλλα χρόνια, άλλες εποχές.
0: Ναι.
1: Τώρα ένας ποδοσφαιριστής πάει το πόδι και παίζει σε 10 μέρες. Τότε σπάζανε το πόδι και σταματάγανε το ποδόσφαιρο.
0: Πρέπει όμως κάπου να τις μνημονεύουμε.
1: Ναι, είπα, εντάξει, αφιερώματα γίνονται κατά καιρούς. Ας πούμε, εγώ βλέπω ότι στην ΕΡΤ έχει πολλά αφιερώματα στους παλιούς παίχτες.
0: Κύριε Βασίλη, η Αλ Χιλάλ τι έκανε?
1: Η Αλ Χιλάλ. Μισό λεπτό να τη βρούμε την Αλ Χιλάλ. Η Αλ Χιλάλ έπαιζε 3-0.
0: Κέρδισε, εντάξει, μια χαρά είμαι. Η ΑΕΚ με έσφαξε προχθές.
1: Και πολύ κόσμο.
0: Μα εγώ την έπαιξα πονηρά. Λέω ότι θα βάλει ένα γκολ ή δύο. Έτσι το περίμενα.
1: Γενικά έφαγε.
0: Άσο και άντερ.
1: Γενικά
0: έγινε. Είναι αμαρτία του Θεού, α
1: πούμε. Έπιασε μόνο το άντερ. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που πήρατε.
0: Γεια
1: χαρά. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε ο φίλος ο Μάνος. Τότε πρέπει να πούμε και για τον Στρέλιτσοφ, το Ρώσο. Πελέ, λέει ο φίλος ο Μάνος Θαλαμόπουλος. Παιδιά, είπαμε ότι εντάξει, τώρα η εποχή τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κάποιοι πιο προχωρημένης ηλικίας, όπως ο κύριος, θυμάται κάποιους παίκτες που κάποιοι άλλοι πιτσιρικάδες τώρα που είναι 20-21 χρονών δεν έχουν, δεν τους ξέρουν, δεν τους έχουν δει. Δεν είναι κακό αυτό, δηλαδή. Δεν μπορεί να ξέρει και ένα πιτσιρικάς όλους τους παίκτες. Ένα πιτσιρικάς 19 χρονών δεν έχει προλάβει τον Πελέ ούτε τον Κρόιφ. Για να έχει μια άποψη. Κάποιοι που είναι πιο προχωρημένη ηλικία, κάποιοι που έχουν προσφερειστέ, μεγάλα ονόματα το θυμούνται. Αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα έτσι, αποτελέσματα. Μισό λεπτάκι, να δούμε ότι κάνει το 1-4, νομίζω. Ναι, Young Boys, Ζηρίχη, Young Boys 1-4. Η Ζηρίχη έκανε το λάθος και προηγήθηκε νωρίς το 11ο λεπτό. Μετά έφαγε 4 τεμάχια και ακόμα είναι στο 75. West Ham Wolves 4-1. Portsmouth Derby 0-2. Wickham Sheffield Wednesday 2-2. Bradford Cambridge United 0-1. Bromley Leyton Orient 0-3. Doncaster Notts County γίνεται 1-1. Peterborough Stephen Ainge παραμένει το 0-0. Huddersfield Oxford 1-0. Accrington Grimsby 1-2. Γκολ μιλάμε. Κάποιο άλλο. Northampton Crawley 1-1. Στο 67 βρισκόμαστε. Φιλιάρα έχουν μπει παντού. Γκολ λέει ο φίλος. Μόνο στα δικά μου παιχνίδια δεν έχουν μπει. Την Πιτέρμπορο και την ποια λέει λες, κάτσε να δούμε. Έχεις παίξει ακόμα την Λίνκον με την Blackburn, ναι. Πω πω γίνια παίξει αδερφέ μου. Παντού έχουν μπει γκολ, τουλάχιστον ένα. Στα δύο παιχνίδια που έχεις βάλει εσύ είναι κουρουράκια. Και έχουμε πάει στο 70. Για να δούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε να δούμε κάποια γκολ που έχουν μπει ακόμα. Γκολ για την Young Boys 1-5 στο 82. Να πούμε από νωρίτερα κάποια μάτς τα ξεχάσαμε. Λοιπόν, τελικά έχουμε την Ταργκόβιτσε με την Βολουντάρι 0-1. Τελικό έχουμε την Πολώνια με τη Σαντέντσια 3-2 για το κύπελο Πολωνίας. Χέλσιμπορκ Έρεμπρο 1-1, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Από την Τουρκία Μπολουσπόρ με την Κεσιορενγκουτσού 0-2. Σαριγέρ Πέντικσπορ 2-0. Βόλσμπερκερ με τη Λίντσερ 1-3. Από την Ελβετία Λοζάν με την Τουάλ 3-0. Ξαμάξ Ιβερντών 1-2. Γιώνα Κρίνς 1-1. Στάντε Νιόν Βίντετουρ 2-2. Ρέκιαβικ με την Βίκιγκουρ Ρέκιαβικ 1-1. Κραϊόβα με τη, μάλλον Κλούζ με την Πετρολούλ Πλοέστη 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στα αγγλικά. West Ham Wolves 4-2. Sheffield United Bolton, λέω που έχουν μπει γκολ καινούρια, 2-2. Μιλάμε τώρα, είμαστε στο 75 περίπου των παιχνιδιών. Bromley Leyton Orient 0-4. Huddersfield Oxford 1-1. Accrington Grimsby 2-2. Exeter Barnet, και αυτό είναι στο 1-1. Swindon Port Vale γίνεται μόλις τώρα 2-1. Cheltenham York 2-1 επίσης. Swindon Port Vale γίνεται 2-1 και αυτό. Και τα παιχνίδια των το Αμβούργο με την Dortmund 0-5. Τα παιχνίδια των 10, Birmingham Southampton 1-1, Stoke Norwich 1-0 και Torino Monza 0-1.

Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Γκολ για τη Χάντερσφιλντ με την Όξφορντ 2-1. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα, μπιλάκια από εμένα. Ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

Εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τις 11.30 για το φίλο του Δημήτρη. Δημήτρη μου, κάνε υπομονή 7-8 λεπτά και να τελειώσουν τα μάτς, να πούμε όλα αναλυτικά τα τελικά αποτελέσματα για την Αγγλία που ρωτάς. Κάνε υπομονή 3-4 λεπτάκια. Να πούμε ότι Μπράτφορντ με την Κέμπριτζ γίνεται 1-1. Θα πούμε τα υπόλοιπα γκολ σε λιγάκι, παιδιά. Κάντε υπομονή να έχουμε τελικά. Ακόμα θέλουν περίπου τα μάτς 10 λεπτάκια να τελειώσουν. Θα τα πούμε όλα μετά αναλυτικά από το πρώτο μάτς έως το τελευταίο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, πάμε στα, το τραγουδάκι μας, σε μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3. Η Ντόρτμουντ, μου φίλε, προηγείται ακόμα 5-0 είναι και ακόμα θέλει περίπου 7 λεπτά να τελειώσει το μάτς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ, Ελλάδα Σπορτς. Καλησπέρα Βιλάρα, στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο και στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Με καλησπέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, στα πιο πολλά μάτσα έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Θα πούμε σε λίγο τα τελικά αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια από την Αγγλία. Να δούμε αν έχει τελειώσει κάποιο μάτς. Ζυρίχη Young Boys έχει γίνει τελικό αποτέλεσμα 2-4, νίκη για την Young Boys. Στα παιχνίδια των 10, εκεί που έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, τελικό Αμβούργο Ντόρτμουντ, ομάδα κατηγορίες χαμηλές Εραστέχνης του Αμβούργο Ντόρτμουντ 0-5. Μπέρμιγχαμ Σαουθάμπτον στο 78 είναι 1-1. Στόουκ Νόριτς 1-0. Τωρίνο Μόντσα παραμένει το 0-1. Και Ρούμπιο με Σπορτίβο Σαν Λορέτζο είναι 3-1 στο 78. Η Σαν Λορέτζο παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 12ο λεπτό. Σε λίγο θα έχουμε τελικά στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης ΑΕΚΤΖΙΣ, γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Καλησπέρα Μπιλάρα για μένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο.

Θυμίζουμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, μάλλον αύριο, Τετάρτη, για το κύπελο. Όλα τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά από ό,τι ξέρω. Νέστος ΑΕΚ στις 5. Μαρκό Κηφισιά, ωραίο μάτσα είναι αυτό. 5:30. Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8. ΑΕΛ Ολυμπιακός 8. ΠΑΟ Κόφι 10:15. Και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου είναι την 5η βέβαια, την επόμενη μέρα. Σήμερα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 μάτς. Το μάτς που ξεχωρίζει πιο πολύ απ' όλα είναι το ΠΑΟ Κόφι. Είναι το περσινός τελικός, αν το έτσι δούμε. Αλλά απλά δεν παίζουν στο ουδέτερο γήπεδο, παίζουν στην Τούμπα. Και πάλι για το κύπελλο.

Λοιπόν, πάρτε στυλό, μολύβι και ετοιμαστείτε να γράψετε τελικά αποτελέσματα. Τα περισσότερα έχουν τελειώσει, να τα πάρουμε από την αρχή. West Ham Wolves 4-2. Lincoln City με την Blackburn έμεινε στο 0-0. Portsmouth Derby 0-2. Preston Bristol City 1-3. Sheffield United Bolton 3-2. Swansea Watford 2-0. Wycombe Sheffield Wednesday ακόμα θέλει ένα δύο λεπτάκια. Είναι 1-2. Leicester Plymouth 2-0. Bradford Cambridge 1-2. Bromley Leyton Orient 0-5. Doncaster Notts County 1-1. Peterborough Stephen H 0-0. Το δεύτερο μάτς που έχει κουλουράκια. Huddersfield Oxford 3-1. Accrington Grimsby στο 95 μπήκαμε, παραμένει το 2-2. Exeter Barnet 1-1. Crewe Walsall 2-2. Bristol Rovers Colchester 2-0. Northampton Crowley 1-1. Rochdale Shrewsbury 3-0. Salford City Newport County 2-1. Swindon Port Vale 3-1. Tranmere Rotherham 2-2. Cheltenham York 3-2. Chesterfield Gillingham 1-1. Fleetwood Town Oldham 1-1. Halifax Hartlepool 1-0. Ένα παιχνίδι από την Challenge Cup, νομίζω, ναι. Από τη Σκωτία, Stranraer με την Celtic Vita 3-4. Αυτά είναι τελικά όλα. Στο 87 μπήκαμε. Birmingham Southampton 1-1. Stoke Norwich 1-0. Και το Torino Monza είναι στο 0-1.

τελικό και το Wicom Sheffield Wednesday 1-2. Α, το μόνο που μας μένει είναι το παιχνίδι που είναι στο 96, το Accrington Grimsby είναι στο 2-2, λίγο πριν το φινάλε.

αργότερα να δούμε αν έχει παιχνιδάκια. Έχει παιχνίδια, όχι πολλά βέβαια. Μετά τις 12.30 εκεί ξεκινάει παιχνίδια από το Εκουαδόρ, Δελφίν με την Τέκνικο. Έχουμε την ίδια ώρα από την Παραγουάη, Ντεμάγιο Σπορτίβο Λουκένιο, και 1.30 έχουμε μάτς Λοντρίνα Ζουβεντούδε. 3 η ώρα Μινέιρο Κρουζέιρο, πάλι από το Εκουαδόρ, Λίγκα Ντεκίτο Ρούνα. Και 4 η ώρα από την Κολομβία, Φορταλέζα με την Όλσε Κάνταζ. Δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Για το κουπόνι αυριανό, αν έχει κάτι Μπιλάρα να μας πεις, μισό λεπτό να δούμε. Έχει τα κύπελα βέβαια, να πούμε τις αποδόσεις των ομάδων για τα κύπελα και ό,τι άλλο υπάρχει αύριο Τετάρτη. Λοιπόν, έχει παιχνίδια από νωρίς, όσοι παίζεται η Ιαπωνία, έχει παιχνίδια με Ουράβα, με Χιροσίμα, με Τόκιο και τα υπόλοιπα, όσοι παίζεται το μεσημέρι 1 η ώρα. Έχει κύπελο Σασουόλο Φροζινόνε στις 4. Έχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με Νέστο Χρυσούπολης, 21 ο Άσος, το Χ 8.75 το διπλό της ΑΕΚ στο 1.11. Έχει το ωραίο μάτς την ίδια ώρα Μαρκό Κηφισιά, 3.50-3.15 το διπλό της Κηφισιάς στο 2.18. Συνεχίζουμε 7 η ώρα με κύπελο Ιταλία Ουντινέζε Βενέτσια. Αύστρια Βιέννης με την Τιρόλ, είναι για την Bundesliga της Αυστρίας στις 7.30. Από τη Βουλγαρία κύπελο Σλάβια, μάλλον όχι κύπελο, πρωτάθλημα είναι, Σλάβια Σόφιας Λεύσκη Σόφιας. 8 η ώρα Νόβιμπετ ΑΕΛ, Νόβιμπετ Ολυμπιακός, 12-6-15 το διπλό στο 1-23 του Ολυμπιακού. 8 η ώρα το μάτς αυτό. Την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Ατρόμητος, 3-80-3-30 και το διπλό του Ατρομήτου στο 2-0-2. Έχουμε από την Σούπερ Λίγκα της Δανίας Άρχους Μίντιλαν στις 9 η ώρα. Βλέπω πρωτάθλημα από την Σλοβενία, η Τσέλιε με την Αλουμίνη. Bohemians Jablonec από την Τσεχία είναι πρώτη κατηγορία. Έχει Σάλτσμπουργκ Ραπίντ Βιέννη σε 9.30. Πάμε στο Βέλγιο, έχει παιχνιδάκια αρκετά για τη Λίγκα της του Βελγίου. Συντρούιντεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάς στις 9.30. Πρωτάθλημα από την Ελβετία, Γκρασχόπερ Σεν Γκάλεν, Λουκέρνι Βαντούζ και Τουν Λοζάνι, όλα αυτά στις 9.30. Έχει και κύπελα Αγγλίας 10 παρατέταρτο, μάλλον κύπελα πρωτάθλημα στην Αγγλία, West Brom Charlton, QPR Cardiff, Millwall Wrexham, Wigan Milton Keynes Dons. Έχει παιχνίδια παιδιά αρκετά, μεγάλο κουπόνι. Έχει Osnabrück Bayern Μονάχου για το κύπελο στη Γερμανία. Παιχνίδια από τη Σκωτία, την Premiership, με σημαντικά μάτς, το Celtic Aberdeen. Τι άλλο έχει, έχει 4 μάτς, 5 από τη Σκωτία. Έχει παιδιά πολύ πράγμα. Full Falkirk Rangers. Έχει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη, 10 και 4, 1.44, 4.50 το διπλό του Όφη στο 6.50. Και αργότερα το βράδυ μετά τη μία έχει παιχνίδια από Χιλή, Αργεντινή και τα υπόλοιπα, Αμερική και διάφορα. Μεγάλο κουπόνι σήμερα, πάντως και αύριο Τετάρτη. Μεγάλο κουπονάκι, πολλές επιλογές. Μακάρι να πάμε καλύτερα από ό,τι πήγαμε σήμερα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, θα πάμε στο επόμενο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Φίλο Ολυμπιακός παίζει 8, όχι 9. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Φίλο Ολυμπιακός παίζει

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 10 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Είπαμε σημερών καινούργια ημέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι έγινε, Βασίλη.
0: Καλά, καλά, φιλαράκο μου, καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είναι, λίγο σήμερα, να σου πούμε. Αλλά ο Χριστός, όσο και να ξεπέσει, για πέντε αγίους κάνει αυτό, το θυμάσαι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, τι έγινε, μεγάλη μεταγραφή.
0: Ναι, σπουδαία μεταγραφή, πολλά τα χρήματα για ελληνικά δεδομένα, πάρα πολλά χρήματα.
1: Κι άμα βγει και αυτό που μου είπε και ο Δημοσθένης το απόγευμα, άμα βγει δηλαδή και το εξτρέμ της Λίβερπουλ.
0: Ο Κιέζα λες. Απλά αυτός έχει περάσει τα θέματα τραυματισμών, αλλά δεν πάρει ένας πολύ σπουδαίος παίκτης.
1: Φίλε, άστο, τον έχω δει εγώ με τη Λίβερπουλ και τον έχω δει και από κοντά. Άστο και παιχταράς ο άνθρωπος.
0: Ναι, απλά αυτό λέω, ότι θα ήταν πολύ έτσι πιο δυνατό όνομα αν δεν είχε περάσει και τραυματισμούς, γιατί πέρασε ο καημένος. Ναι, μπράβο, ναι. Ναι, ο Ταλέπορος πέρασε δύσκολα με τραυματισμούς.
1: Όχι, κοίταξε, είναι σε καλή ηλικία, είναι 28.
0: Ναι, είναι πιτσιρικάς όμως. Ναι, πιτσιρικάς. Είναι νέο παιδί.
1: Και να πω και κάτι, ίσως ο Ολυμπιακός ήταν και ένα σκαλοπάτι για να ξαναπάρει τη θέση του, γιατί αυτοί βλέπουν καλό στην μπάλα. Ξαναπάρει τη θέση στην ελληνική Ιταλία.
0: Ναι, άμα είναι καλά από θέμα τραυματισμού, ναι, όσο και πάλι ότι έμεινε πίσω γιατί είχε θέμα τραυματισμού το παλικάρι, ήταν άτυχο. Άτυχος στην καριέρα του. Αλλά...
1: τραυματισμούς γιατί ήρθε να παίξει τώρα στο Λίβερπουλ μέσα αγγλικό ποδόσφαιρο, το τάκλ γίνεται στην καροτήρα.
0: Ναι, αυτό. Πέρασε δύσκολα, αλλά δεν πάει να είναι ένα...
1: Μόλις μπήκε σε άλλους ρυθμούς, έπαθε και αστούς αμέσως.
0: Δεν πάει να είναι σπουδαίο όνομα ο Κιέζα, εντάξει, αυτό δεν
1: είναι. Είναι μεγάλο όνομα. Δεν ξέρω αν θα βγει, Βασίλη, δεν ξέρω, αλλά πρόσεξε, σου μιλάω, είναι πολύ μεγάλο όνομα. Δηλαδή, μεταξύ Μάρκας τώρα, Χίλ και Κιέζα, σαν όνομα μιλάω, τώρα ο Κιέζα του στέλνει και του δύο για πρωινό με το δεξί. Καταρχήν, άμα βάλω και το αριστερό, θέλει άλλου δύο από το αριστερό. Εγώ πώς το βλέπω.
0: Ναι,
1: ο άλλος είναι ζογκλέρ, είναι έτσι, ξέρω ότι.
0: Εντάξει, έχει και μια πιο. Εντάξει, Ολυμπιακός, από ό,τι βλέπω, κοιτάει και να έχει και οι παίκτες που παίρνει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουν και μεταπολιτική αξία. Έτσι το
1: από
0: βλέπω.
1: Από ό,τι κατάλαβα όμως για τον Κιέζα, πάει να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο, δεν πάει να τον πάρει.
0: Ναι, γιατί ενώ οι άλλοι που πήρε είναι 23-24, δηλαδή έχουν μπροστά του.
1: Είναι και πρώτο και καλή παίκτη.
0: Ναι, αυτό. Αλλά... δηλαδή κοιτάει και το μέλλον. Ναι. Ότι μπορεί, ας πούμε, του χρόνου, αύριο μεθαύριο, να έρθει μια μεταγραφή από 16 που μπορείτε να πάει 3-5, ξέρω εγώ. Καταλαβες. Το κοιτάνε αυτό οι ομάδες περισσότερες.
1: Ναι. Μα εκείνο ο στόχος. Και πάντως είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Του μπέκιασε τους πάντες ο πρόεδρος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όποιος βγει και μιλάει τώρα θέλει στήριξη ομάδα. Θα μου πει, ρε Γιώργο, να τους δούμε στο χορτάρι, να τους δούμε.
0: Ναι, εντάξει, για αυτό είναι για όλους. Και παιδί μου, να σου πω κάτι. Όπως συμφωνώ απόλυτα αυτό που λες, και ο Μέση να έρθει στην Ελλάδα, πρέπει να τον δούμε. Ο Μέση, οκ, είναι παιχταράς. Στην Ελλάδα πόσα είναι. Εντάξει, αυτό.
1: Άμα του βάλει το κλίμα.
0: Έτσι, πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα.
1: Όλα, ο καιρός, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή πάντως οι μεταγραφές που έχει κάνει δεν είναι απλά το πανοράφι, είναι από το πολύ
0: πανοράφι. Είναι ακριβή μεταγραφές, με την ακριβότερη που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τον Πουέρτα.
1: Έτσι.
0: Νομίζω δεν έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Αν βγήκε του Κιέζα, γιατί τώρα ο Δημοσθένης για να το πει, θα έχει κάποια πληροφορία, δεν βγαίνει ο Δημοσθένης να το λέει. Έτσι, δεν νομίζω τώρα να ο Δημοσθένης να το πέσει, κάτι ξέρει κι αυτός. Και εντάξει, δύσκολο, ξεδύσκολο. Πάντως επειδή βλέπω ότι να έχετε εξτρέμ στον Ολυμπιακό.
0: Εξτρέμ θα έρθει τώρα, βέβαια. Το θέμα είναι, διαβάζω ότι αν θα τον πάρει αύριο ή θα τον πάρει για το πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάρουν επέκτη.
1: Βασίλη, άκουσε με, Ολυμπιακός, αν θέλει να διεκδικήσει. Για να λέμε τα σοβαρά πράγματα. Αν θέλει να διεκδικήσει το Europa League. Γιατί έτσι δεν είναι. Αυτό θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί και βασικά ο πρόεδρος του. Δηλαδή που. Νομίζω ότι αυτό είναι και το όνειρο το δικό μας. Και εσύ το ίδιο νομίζω θα το λέω. Γιατί για μένα είναι πλέον, θα σου το πω έτσι απλά, Ολυμπιακός το πρωτάθλημα είναι υποχρέωσή του να το χτυπάει κάθε χρόνο.
0: Ναι, παιδί μου, λέω, αν δεν του κάτσει μέχρι αύριο κάποια μεταγραφή, αυτό θέλω να πω, ότι αν δεν του κάτσει μέχρι αύριο μια μεταγραφή που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ, δεν θα τα αφήσει. Θα το πάει να πάρει παίχτη που θα τον έχει αν περάσει την επόμενη φάση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, σωστό,
0: αυτό λέω.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή δεν θα μείνει έτσι.
1: Όχι, δεν θα μείνει. Κοίταξε,
0: μπορεί να μην του κάτσει, ρε παιδί μου, αυτή. Μια μέρα έμεινε. Μπορεί να μην του κάτσει.
1: Αν φύγει ο Ζέλσον, ρε φίλε, άμα φύγει ο Ζέλσον, έφυγε και ο Ροντινέη. Φύγει ο Ζέλσον, γιατί αν δεν φύγει ο Ζέλσον.
0: Ο Ζέλσον, εντάξει, έχει ακόμα περιθώρια, γιατί κάτω στη Ρωσία έχουν ακόμα λίγες μέρες, νομίζω, περιθώριο για να κάνουν μεταγραφές. Αν και αυτοί δεν παίζουν στην Ευρώπη ούτως ή άλλως.
1: Το θέμα είναι ότι αν αυτοί το αργήσουν παραπάνω, μπορεί να πει ο Ολυμπιακός, σας έλεγα 6 μέχρι την 1η 2 Σεπτέμβρη, σήμερα γίνανε 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να το παίξει και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εντάξει, σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κανονίστε ότι αν θέλετε τα 6, τα 6 είναι σήμερα για να πάρω και εγώ αυτό που θέλω να πάρω. Όπως του λέγει τώρα, τα λέω εγώ έτσι χοντρικά μπακάλικα, έτσι. Δεν γίνονται έτσι αυτά, απλά τα λέω έτσι για να τα αντιληφθούν και οι πιο αθλητικοί.
0: Ναι, όχι, εγώ το είπα για τους φίλους των ομάδων ότι οι μεταγραφές τελειώνουν για τους παίκτες που πρέπει να δηλωθούν σήμερα. Εντάξει. Από εκεί πέρα οι παίκτες μπορούν να πάρουν παίκτες.
1: Σήμερα του σημερώνει, ναι.
0: Ναι, γιατί μπορεί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο ΕΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός να πάρουν παίκτες να τους έχουν στην επόμενη, αν περάσουν.
1: Πρέπει να, ρε φίλε, πρέπει να έχεις όμως τα εξτρέμ σου για την Ευρώπη.
0: Ναι, αυτό σίγουρο. Ναι, γι' αυτό σου λέμε. Γι' αυτό λέω ότι. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι σήμερα η τελευταία μέρα για μεταγραφές για να δηλωθούν οι παίκτες. Από εκεί πέρα, αν θεωρείς Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περάσει την επόμενη φάση, θα παίξουν οι παίκτες που θα τους πάρει αύριο μεθαύριο μετά την προθεσμία στην επόμενη link phase του, αν περάσουν οι ομάδες. Αλλά μέχρι το Γενάρη, ποιος ή ποιος πεθαίνει.
1: Γιατί και σήμερα μάσα Ματουράνα και την Κροδάφνη, όπως εχθές το βράδυ του Σούπα για τον Μπουέρτα, και τώρα το απόγευμα ψιλομάσισα λίγο παρόλο που είπα δουλειές και κάνει να τρελάνει, μας τρελάνει ο μεγάλος. Εγώ είμαι ικανοποιημένος στις κινήσεις που έχει κάνει τώρα με τη Λίμπαρ.
0: Να πούμε για τον Ολυμπιακό τώρα, να πω κάτι σαν ουδέτερος, ότι ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει, εντάξει, κοίταξε να δεις, πήρε 16 εκατομμύρια από το Μουζακίτη. Ναι. Θα τα δώσει, θα πάρει τον Πουέρτα. Έτσι είναι εδώ, έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Εγώ είπα και πριν σε ένα φίλο που μου είπε ότι φίλο του Ολυμπιακού ότι πήρε 16 από τον Μουζακίτη και έδωσε 16. Ναι, μα έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Δεν μπορεί να δίνει ο πρόεδρος μόνο. Πρέπει να παίρνουν κιόλας.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει από την αρχή.
0: Γιατί θα σου πει αργότερα η UEFA, αλλά εδώ ρε φίλε. Πήρες 16, 15, 12, 30, 50 έδωσες. Έχεις πάρει τίποτα στην τσέπη ή μόνο δίνεις? Πώς θα γίνεται, κατάλαβες? Υπάρχει θέμα εκεί με το financial fair play, όπως έχουν όλες οι ομάδες.
1: 16, άγω, η κίνηση του Μουζακίτη, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν ή δεν το λένε, πήρε 16 για το 50%, φίλε.
0: Όχι, λέω.
1: Είναι 16 Μουζακίτη.
0: Εγώ διάβασα 16.
1: Το 50% αν τον πουλήσει η Χαλ. Και αν η Χαλ τον πουλήσει ένα 40, να σου το πω απλά, από τα 16 μέχρι τα 40 είναι άλλα 24, Ολυμπιακός θα πάρει τα 12. Και πάει 28. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, εγώ αυτό είπα πριν, ότι οι πρόεδροι των ομάδων σε όλο τον κόσμο, και η Ρεάλ πουλάει. Και η Μπαρσελόνα πουλάει. Και η Παρίσι Σεν-Ζερμέν δεν μπορούν να μαζεύουν μόνο, να μαζεύουν παίχτες μόνο, γιατί δεν μπορούν να παίξουν. Ποια παίζουν? Πρέπει να φύγουν.
1: Και πού θα παίξει ο Μουζακίτη, έτσι, ρε φίλε,
0: λέω, αυτό λέω. Δηλαδή πήρε 16, τα έδωσε για τον Πουέρτα. Μπορεί να δίνει, να έπαιρνε 16, να δίνει.
1: Δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να το υποβαθμίσουν. Μας λέγανε για τον Ορτέγκα, μας λέγανε για το Φρόιλε, τώρα πήγε να πάρει τον παππού. Μας λέγανε όταν έλεγε ο Μαρινάκης για τον Πουέρτα ότι κοιτάξτε δεν θέλει να έρθει, που είπε, θυμάστε τι γράφαν. Τώρα που ήρθε, δεν είναι ευχαριστώ που τον πήραμε.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν έχω ακούσει.
1: Συγχωρείς, Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μεταγραφές όταν ξεκίνησε, για να λέμε τα σοβαρά πράγματα, όταν ξεκίνησε ο Μαρινάκης, τους είπε εγώ να δώσω 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Μετά τη συνάντηση του με τη Λίμπα, του είπα πάμε για unlimited.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είχα πριν ένα διάλογο με ένα φίλο νωρίτερα που μου έλεγε τη φίλη του Ολυμπιακού.
1: Δεν τον άκουσα.
0: Τέλος πάντων, φίλο του Ολυμπιακού, που μου είπε ότι ναι, και του είπα ότι ναι, πούλησε το Τζολάκι, πήρε κάποιον άλλον. Μα έτσι γίνονται. Δεν μπορεί να αγοράζει μόνο χωρίς να πουλά. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δώσει. Ολυμπιακός μπορεί να έχει δώσει 50 εκατομμύρια που λέει ο λόγος. Λέμε ένα νούμερο τώρα. Μπορεί να έχει πάρει πίσω 40. Μα έτσι δουλεύουν οι ομάδες, φίλε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει ομάδα που να αγοράζει. Η Παρί Ζερμέν να βάλει. Την Παρί να βάλει, δεν αγοράζει μόνο η Παρί. Δίνει κιόλας.
1: Μπράβο. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα το οποίο το λένε πολλοί. Δηλαδή, να σου το πω απλά. Η Παρί Ζερμέν κάποια στιγμή, μια και την έδωσε παράδειγμα, ο δισεκατομμυρίουχος αυτός που ήταν, που είναι ο Άραβας και που είναι ο άνθρωπος. Πόσα είχε χαλάσει, μάσε 800.
0: Πολλά, ένα καράβι λεφτά.
1: Μπράβο, ένα καράβι λεφτά και δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και όταν μάλιστα έδιωξε Μπαπέ και μάλιστα τον μπάτζε του, φέρνοντας το σε ποδοσφαιρικά λογικά, πήγε και πήρε και έκανε μια ομαδάρα.
0: Και πήρε δύο φορές τη Champions League. Μα βλέπεις ότι είσαι εκεί που είσαι στην Αγγλία, βλέπεις τραβάει τώρα. Δεν ξέρω αν τιμωρηθεί η City τώρα. Έχει 150 δικαστήρια.
1: Και που έχουν βγει και.
0: Εντάξει, μπορεί η City να μην τιμωρηθεί γιατί είναι ένα μέγεθος και πολύ μεγάλο και αυτά, αλλά κάποιες άλλες ομάδες που.
1: Στην Αγγλία, αφού πάτε τι λέει.
0: Γιατί έχει δικαστήρια πολλά. Όλα να βάλω τα δικαστήρια.
1: Ναι, αλλά στην Αγγλία, θα σου πω για να το ξέρεις, οι νόμοι τηρούνται.
0: Εντάξει, ναι, θα δουν. Πάντως αργεί πολύ. Αργεί πολύ. Και από ό,τι άκουσα, είχα ακούσει πέρυσι τον Μάνο Σταραμόπουλο, έχει και ένα δικηγόρο η Manchester City, ο οποίος είναι, μιλάμε για τεράστιος δικηγόρος, που τα καταφέρνει και δεν τιμωρείται ακόμα. Τουλάχιστον.
1: Ακόμα.
0: Α, ναι, ακόμα. Αυτό είπα, ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες έχουν.
1: Θέλω να το πιστέψω αυτό που θα σου πω,
0: ναι.
1: Και δεν στο λέω βλάχες. Θα σου πω ότι κάποτε, είναι καμιά δεκαριά χρονιά, κάνα ένα λάθος από την εφορία και μου στείλανε ένα πουγιουρτή μεγάλο, πολύ μεγάλο. Τους πήρα ένα τηλέφωνο, εγώ έχω και τις οικονομικές γνώσεις, μου λέγανε να λέγαμε. Βάζω στους διευθυντές μου, λέω κοιτάξτε, επειδή δεν κοιτάξω τους οικονομικούς διευθυντές μου εγώ, γιατί αυτό μας έχουν κάνει. Τους πήγα στα δικαστήρια. Θα σου πω λοιπόν, φίλε, ότι το κέρδισα με fly color στο δικαστήριο. Πρόσεξε τώρα, εφορία της Αγγλίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το κέρδισα. Εγώ για να είμαι κύριος είχα πληρώσει αυτά που μου ζητήσει, τα οποία ήταν λάθος. Δηλαδή μου ζητήσε εγώ ένα νούμερο πολύ σοβαρό, το οποίο ήταν λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ. Το πλήρωσα για να είμαι κύριος, για να μπορώ να διεκδικήσω. Τους πήγα στα δικαστήρια, το κέρδισα και με αποζημιώσανε στο επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω, στην Αγγλία υπάρχει αξιοκρατία, το οποίο αυτό στην Ελλάδα επειδή δεν υπάρχει, δεν το έχει δει, δεν μπορεί να το χωνέψει.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι και στην Αγγλία, λέω ότι υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι, δηλαδή με τα θέματα των μεταγραφών. Όχι στην Ευρώπη, όχι στην Αγγλία. Γενικά η UEFA λέει έχει πολύ σκληρούς νόμους σχετικά με τις μεταγραφές.
1: Θέλω να σου πω κάτι τώρα, επειδή μια ζήτηση φέρνει την άλλη. Θα σου πω κάτι τώρα. Σε ποιο αγγλικό γήπεδο στον πλανήτη, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά στην Αγγλία που μιλάς, θα έπαινε προπονητής και θα γουμάριζε Άικος.
0: Α, ναι, εντάξει. Εντάξει, λες για.
1: Ναι, ναι, ναι. Από την Τρίγλια. Και δεν πάει ο τέταρτος. Και δεν πάει ο τέταρτος,
0: ρε. Ναι, το είδα. Κάνε το τσιγαράκι του στον πάγκο, ναι. Κάποτε καπνίζαν όμως. Κάποτε καπνίζαν στον πάγκο.
1: Όχι, φίλε, ο νόμος είναι.
0: Όχι, λέω, κάποτε θυμάμαι προπονητές να καπνίζαν στον πάγκο εγώ.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει κάποιος νόμος.
0: Και το ραβούς θυμάμαι να καπνίζει στον πάγκο. Το ραβούς θυμάμαι να καπνίζει στον πάγκο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Μιλάμε για χρόνια πίσω, εντάξει. Χρόνια πίσω.
1: Ναι, μιλάμε για χρόνια. Εδώ μιλάμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να κάπνιζε και ο Δελικάρης ή ο Δωμάζος. Δεν μου λέει κάτι.
0: Όχι, λέω, ναι.
1: Ο νόμος λέει ότι στον αγωνιστικό χώρο δεν καπνίζει κανένας. Είναι νόμος της UEFA, της FIFA και της ΕΠΟ.
0: Καλά, ο νόμος λέει κανονικά δεν καπνίζει στο γήπεδο σαν θεατής. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ειδικά σε κλειστά.
1: Όχι, μιλάει για τους πάγκους και για τους ποδοσφαιριστές. Γιατί πρέπει ο τέταρτος να το πιάσει. Λέει είναι κίτρινη η κόκκινη. Και μάλιστα αν θα γίνει και δεύτερη φορά, μπορεί να βάλει και τρεις αγωνιστικές.
0: Και
1: αυτό λέει ο νόμος.
0: Ναι, ο νόμος λέει και στα.
1: Και έρχεται ένας προπονητής που είναι και σε μια αλφαηλικία 70, καταξιωμένος. Εγώ δεν θα σου πω τώρα τι φίλε, τι κάνεις να πω. Και να σου πω και κάτι, και ακούσε μια ομάδα τώρα που είσαι τώρα που ανέβηκες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και η ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ήταν άσχημη. Άσχημη εικόνα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η UEFA σε θέματα μεταγραφών είναι πολύ αυστηρή. Σου λέει κύριε.
1: Μην το περνάς έτσι, φίλε, τέλος πάντων, μην
0: ναι,
1: το περνάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα. Ναι, εντάξει.
1: Okay. Αυτό που λες το τέλος πάντων, αυτό μας έχει βάλει στην Ελλάδα.
0: Είναι όμως εξαίρεση τον κανόνα, ρε φίλε. Είναι εξαίρεση τον κανόνα.
1: Όχι, δεν είναι παρανομία που την αφήνουμε και περνάει. Δεν είναι εξαίρεση τον κανόνα.
0: Θα τιμωρηθεί ο.
1: Είναι παρανομό που το αφήνουμε και περνάει.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς θα τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία. Θα τιμωρηθεί από τα επίσημα
1: όχι,
0: όργανα.
1: Όχι, πρώτα απ' όλα πριν τιμωρηθεί από την Ομοσπονδία, πρέπει αυτός που είναι μέσα στο αγωνιστικό χώρο, που είναι ο τέταρτος, γι' αυτό πληρώνεται και παίρνει 2.000 για να στο παιχνίδι, να του πει κύριε σβήστε το τσιγάρο, αλλιώς θα πάρετε κίτρινη κόκκινη. Όταν δεν πάει ο τέταρτος να κάνει τη δουλειά του, υπάρχει θέμα. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι που δεν κάνουν τη δουλειά του, ρε Βασίλη.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ. Δεν λέει κανείς όχι. Δεν λέει κανείς όχι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός θα τιμωρηθεί. Εντάξει, έκανε αυτό το.
1: Ο άλλος πήγε να πούμε η ΕΠΟ και βάζει και, συγγνώμη, και βάζει να πούμε ένα διαιτητή που έχει τατουάζ να παίξει τον Ολυμπιακό αύριο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και έχει τατουάζ στο στήθος του το σήμα του Παναθηναϊκού. Καλά ρε πλάκα μας κάνετε.
0: Εντάξει μωρά, αυτά γίνονται.
1: Βρε,
0: αυτά γίνονται. Εντάξει, και οι διαιτητές μια ομάδα υποστηρίζουν. Ας πούμε, θυμάμαι εγώ
1: διαιτητή
0: του Ολυμπιακού.
1: Ποιος τον ανέβασε στους πίνακες.
0: Δεν ξέρω.
1: Κακά φίλε. Εσύ δεν βγάζεις στους πίνακες.
0: Υπάρχουν και διαιτητές και της ΑΕΚ και διαιτητές που έχω δει εγώ που είναι σε συνδέσμους Ολυμπιακού ΑΕΚ και διαιτητεύουν. Δεν πέσανε τον ουρανό. Κάποια ομάδα θα υποστηρίζουν κι αυτοί. Το θέμα είναι, το θέμα είναι να υποστηρίζει την ομάδα σου.
1: Του λέει, φίλε, έχει τατουάζ, δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, ρε φίλε, και ο άλλος του Ολυμπιακού, ένας διαιτητής πριν 2-5 χρόνια ήταν στο σύνδεσμο ο αρχηγός του συνδέσμου. Το τατουάζ μας μένανε. Το θέμα είναι, εάν παίξουν, να είναν δίκαιοι, ρε φίλε. Το ότι υποστηρίζει μια ομάδα, δηλαδή, οκ, μια
1: ομάδα. Αυτό μπορεί να είναι δίκαιο και όχι μόνο δίκαιο, μπορεί να ευνοήσει και τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ για να δείξει ότι εγώ είμαι ακόμα πιο.
0: Και τώρα που λες για τη διαιτησία, μου στείλε ένα παλικάρι μήνυμα προχθές για το πέναλτι που λες. Φίλε, δεν είναι πέναλτι το χέρι. Εγώ δεν το ήξερα. Ναι, εγώ δεν το ήξερα, αλλά μπήκα στον κανονισμό. Και λέει από αντίπαλο, από το συμπαίκτη του δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν το ήξερα. Ναι, δεν το ήξερα, φίλε. Όταν η μπάλα δεν πάει στα δίχτυα. Έτσι διάβασε το κανονισμό. Δεν το ήξερα. Σου λέω, μέχρι εχθές σου λέγα εγώ, θυμάσαι, σου λέγα ότι είναι πέναλτάρα. Αλλά δεν ήξερα. Δεν ήξερα τον κανονισμό και αυτοί οι διαιτητές που είναι στα κανάλια δεν μας λένε τον κανονισμό να ξέρουμε. Αυτό θέλω.
1: Ο ένας θα κάνει και τα δύο
0: τα πέναλτι. Αμφιετές, εγώ αυτό θέλω. Εγώ από τους διαιτητές θέλω να μου διαβάσω τον κανόνα. Αν είναι πέναλτι, αν είναι χέρι, το βλέπω μόνος μου. Τον κανόνα διάβασέ μου, ρε φίλε. Ότι ο κανόνας λέει ότι αν είναι από συμπαίκτη και δεν πάει γκολ, δεν υπάρχει πέναλτι. Άντε, βρες άκρη τώρα εσύ. Άντε, βρες άκρη. Θα κάτσουμε εμείς τώρα εσύ ο Γιώργος, θα κάτσω εγώ ο Βασίλης, να διαβάσω τον κανονισμό. Έτσι είναι τρελό πράγμα, δεν είναι αυτό. Έλα, πού πήγες, σε κανένα σπηλιά, πήγες πάλι χώθηκες εγώ. Με τα τηλέφωνα σου, πάρε κανένα κινητό, τρελάρα. Λοιπόν, Γιώργο, ξαναπάρε γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου. Καλημέρα, Βασίλια, έκαρα μόνο. Ο Γιώργος έχει απόλυτο δίκαιο, ο Μάνος Θαραμόπουλος. Για ποιο πράγμα όμως. Τελευταία είναι καλά, απλά δεν τον πήγαινε ο σλότ, λέει για τον Γκέιζα, ο Μάνος Θαραμόπουλος. Ο Δημήτρης ο Στρατάκης, νάτος. Το γεγονός ότι κάποιος είπε ότι ο Ολυμπιακός θα ενδιαφέρεται για τον Κέιζα δεν είναι απαραίτητα σωστή πληροφορία. Μην το αναπαράγουμε με μπιλάρα. Κανείς δεν το γράφει πουθενά. Δεν επιβεβαιώνεται. Ακούστηκε όμως. Ακούστηκε το όνομά του. Δεν επιβεβαιώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός το τελευταίο καιρό δεν επιβεβαιώνει καμία. Κανένα όνομα. Για πάμε, Γιώργο, είσαι.
1: Εγώ μπορώ, έπεσε. Συγγνώμη. Είναι λίγο κάποια κομμάτια, ξέρεις. Είναι λίγο το περίεργο να πούμε. Δεν είναι αγάπη. Ακούσει όχι.
0: Ακούω μια χαρά καμπάνω. Ο Μάνος Θαραμόπουλος είπε ότι είναι τελευταία είναι καλά ο Κέιζα, απλά δεν τον γούσταρε ο Σλότ. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Κέιζα, ναι.
1: Άμα το λέει ο Θαραμόπουλος είναι και εκείς. Και εγώ που τον είχα δει, έχει λίγο, κοίταξε το χαρακτήρα του, είναι λίγο ψιλοπροκλητικό στην Αγγλία, επειδή υπάρχει το θέμα του χουλικανισμού.
0: Εντάξει, είναι και Ιταλός μου, είναι μεσογειακός.
1: Υπάρχει και αυτή που δεν ξέρω αν έχει δει μια ταινία, η Μεγάλη Ληστεία που λένε, που είναι παλιά ταινία, δεν έχουν ξαναγυρίσει. Υπάρχει η κόντρα μεταξύ Ιταλών και Άγγλων, υπάρχει αυτό να το ξέρει.
0: Ναι.
1: Από το αφίες και από τέτοια. Και επειδή και οι προκλητικότητες προσπαθούν, είναι κάποια πράγματα που προσπαθούν να αποφύγουν στην Αγγλία. Κατάλαβες, ναι. Καλά κάνουν. Αλλά σαν παίκτης, εμένα με ενδιαφέρει η γνώμη σαν παίκτης. Το τι θα δείξει θα το δούμε στο
0: μέλλον. Ναι, αυτό είναι πρέπει να το λέμε όλοι μας. Όποιος λοιπόν, και να έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή, όποιος παιχταρά.
1: Εγώ τι να του πω του Μαρινάκη τώρα, γιατί παραφέρει τον Κιέζα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει να πηδήξει από τη θάλασσα.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Και πώς θα του δώσει Μαρινάκη, αν του δώσει 10, 50 ή 3. Τι με νοιάζει, ρε, πώς θα του δώσει. Θα φορέσει τη βάλα του Ολυμπιακού. Αυτό με ενδιαφέρει. Θα παίξει μπάλα για τον Ολυμπιακό, αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι είναι, ρε Βασίλη.
0: Ναι, αυτό. Εγώ είπα και στους φίλους που στέλνανε μηνύματα πριν ότι παιδιά για τις μεταγραφές, εγώ έχω πρέπει να πει, τα λέω πάντα, όποιο και να φέρει και η ομάδα μου, όποιο και να φέρει στην Ελλάδα ομάδα, πρέπει να το δούμε στο γήπεδο. Τέλος. Τέλος. Αλλά όμως όταν παίρνεις όμως ένα παίχτη.
1: Δεν βγήκανε ρε φίλε να σου πω μια κριτική και να σου πούνε κοίταξε βέβαια με αυτό το παίχτη. Φέραμε τον Μαρσέλο, δεν ακούστηκε.
0: Όμως ένα. Όμως, ναι, εντάξει, ο Μαρσέλο ήταν άλλη περίπτωση. Τον πήρανε μόνο και μόνο για να πουλήσει φανέλες. Δεν ήταν τώρα, δεν είναι 25 χρόνια, 26 ήταν. Δεν
1: φέραμε τον άλλον, τον. Πώς το λένε, μωρέ, τώρα τον αριστεροπόδαρο.
0: Το Στρεφέτσα.
1: Το παιχνίδι πίτσε μέσα και πήρε ταξί και βγήκε τηλεοφόρο.
0: Αυτό θέλω να πω, αυτό λέω και εγώ, συμφωνώ και εγώ μαζί σου ότι οι μεταγραφές είναι μέσα στο γήπεδο. Ο Στρεφέτς, ας πούμε, εγώ πέρυσι στο Στρεφέτς, όταν είμαι στον Ολυμπιακό, εδώ τα έλεγα, εγώ περίμενα ότι θα κάνει παπάδες αυτός ο παίχτης. Γιατί τον είχα δει σε πολλά παιχνίδια στην Κόμο. Στον Ολυμπιακό πέρασε, δεν ακούμπησε, για διάφορους λόγους, δεν ξέρουμε τι λόγους υπήρχαν. Πήγε στην Ιταλία, πάλι έπαιξε καλά. Άντε βγάλε άκρη τώρα εσύ. Του πήγε η Ιταλία του ανθρώπου. Να κάνουμε τώρα. Πάλι χάθηκε ρε παιδιά. Να πάρεις ένα τηλέφωνο της προκοπής. Ωπω το ρημάδι. Που έχεις πάει σε κανένα σπηλιά, έχεις σκοθεί ρε Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε μέχρι να έρθει ο Γιώργος και πάλι για να τελειώσουμε την κουβέντα μας. Ο Γιώργος πάντως ξέρει πολλά περισσότερα από αυτά που λέει ο Νοήτο. Ο Αντρέας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Αντρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο. Έλα. Πού είσαι, έλα ρε, εγώ ξαναπάρε γιατί πέφτει η γραμμούλα ρε, εγώ δεν ξέρω τώρα πού είσαι, κάπου εκεί στην Αγγλία δεν πιάνει καλό σήμα, για ξαναπάρε να τελειώσουμε την κουβέντα μας, αν θέλεις, αν μπορείς, ξέρω δεν έχει σήμα. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε, όχι, ξαναπάρε, Γιώργος μάλλον δεν έχει καλό σήμα, θα μας ξαναπάρει 210-220-59-43, 215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Για να δούμε τώρα, ξαναπήρε. Ναι.
2: Έλα, τι γίνεται, Γιάννης από Πειραιά στα γρήγορα, ο φίλος του Μεσούλα είμαι.
0: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις.
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Έχει άδικο ο Γιώργος εκεί για το τσιγάρο. Αυτός κάπνισε ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Παγορεύεται όμως, γενικώς.
2: Δεν κατάλαβες. Είδε ότι ήταν χαμηλά η υγρασία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ήθελε να την ανεβάσει λίγο να βοηθήσει τους παίχτες.
0: Ναι, γι' αυτό το κάνω. Παγορεύεται. Εντάξει, το τσιγάρο απαγορεύεται και στα κλειστά γήπεδα. Αλλά...
2: Το θέμα τώρα, ο Γιώργος είχε ένα δίκιο στην απόκρουση από συμπαίχτη. Η απόκρουση από συμπαίχτη στην κρίση του διαιτητή. Διότι μπορεί να
0: εγώ κάνει... δεν ήξερα. Εγώ είπα την Κυριακή το βράδυ, είπα ότι είναι πεναλτάρα το Ολυμπιακό το πρώτο.
2: Μπορεί να κάνει μια στραβοκλωτσιά ο αμυντικός και μπάλα να πηγαίνει φούλη για τον επιθετικό της αντίπαλης ομάδας που να είναι τέταρτο με τον τερματοφύλακα.
0: Εγώ σου λέω, διάβασα στον κανονισμό ότι αν από συμπαίχτη του πάει μπάλα στο χέρι, αν είναι, πάει γκολ, είναι πέναλτι.
2: Εντάξει. Δηλαδή,
0: αυτό διάβασα εγώ.
2: Να πηγαίνει για παίχτη που να είναι σε φανή θέση για γκολ. Εκεί πέρα στην κρίση του διαιτητή, ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει κρίση διαιτητή, παιδιά. Είναι ο κανονισμός, τι λέει ο κανονισμός. Δεν υπάρχει κρίση διαιτητή. Το έχουμε κάνει, τι πάει να πει κρίση διαιτητή.
2: Δηλαδή, εάν δύο.
0: Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Ένα πράγμα είναι για όλους.
2: Η απόκρουση από συμπαίχτη χτυπάει στο τεντωμένο παίχτη του συμπαίχτη, η απόκρουση του παίχτη. Και που αν δεν υπήρχε θα πήγαινε και θα έβγαζε από τη στραβοκλωσιά τον αντίπαλο της αντίπαλης ομάδας του Σέντερ Φόρ έτοιμο για γκολ. Εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να ψαχθεί.
0: Εγώ πάντως διαφωνώ με τη λογική κρίση του διαιτητή. Τι πάει να πει κρίση του διαιτητή. Μια φάση υπάρχει κανονισμός και λέει ότι είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή ο ένας διαιτητής λέει είναι γιατί έκρινε έτσι, ο άλλος λέει.
2: Δεν κατάλαβες για το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Για το συγκεκριμένο. Εγώ είπα την Κυριακή το βράδυ στον Γιώργο που μιλάγαμε ότι είναι πέναλτι, αλλά την επόμενη μέρα.
2: Αν χτυπήσει το χέρι από απόκριση σε μέχρι σου εξαρτάται που πηγαίνει μπάλα.
0: Αν πάει γκολ είναι πέναλτι.
2: Κατάλαβε σου λέω.
0: Αν πάει στα δίχτυα είναι πέναλτι να πάω στη γραμμή. Είναι πέναλτι. Εγώ νόμιζα ότι είναι πέναλτι και το χθεσινό του.
2: Γιατί
0: με το.
2: Πες ότι αποκρούει και δεν βρίσκεται το χέρι αυτού και από τη στραβοκλωτσά του αμυντικού πηγαίνει και βγαίνει ο αντίπαλος επιθετικός, ας πούμε, τετατέτ με το.
0: Αν δεν βρει το χέρι, δε φίλε, δεν μιλάμε για πέναλτι. Αν δεν βρει το χέρι μπάλα, τι πέναλτι.
2: Αυτό λέμε ακριβώς. Λοιπόν. Κατά τα άλλα, δεν μου λες για εξτρέμ, ποιον ακούτε για τον Ολυμπιακό. Γιατί διάβασα.
0: Εντάξει, ακούγεται και ένας από τη Γαλλία, ένας Μαροκινός. Ακούγονται διάφορα. Και για τον Βάργκας, εντάξει, δεν έχει τελειώσει κάτι. Γιατί και τον Μπουέρτα λέγανε τελείωσε, δεν έγινε και εξαιρετικά ήρθε.
2: Για τον Μουζακίτη, εγώ δεν ήξερα ότι είναι για το 50%. Το μόνο για τον Μουζακίτη με προβλημάτισε είναι ότι μειώνονται οι θέσεις των Ελλήνων στον Ολυμπιακό.
0: Γι' αυτό ο Ολυμπιακός πάει να πάρει, από ό,τι λένε, διαβάζω, τον Αποστολάκη από τον Όφη. το πιτσιρικά, το μπακ. Βέβαια είναι μπακ αυτός, αλλά είναι Έλληνας.
2: Α, μπράβο. Θα τον βάλει για να ενισχύσει το
0: Ελληνικό. Ναι, παιδί μου, πρέπει να υπάρχει Έλληνας, δεν γίνεται. Έχουν και τα κύπελα και αυτά που έχουν.
2: Έχει καλές σχέσεις με τον Όφη, του έχει αφήσει τον Αθανασίου, ο οποίος θα έρθει στον Ολυμπιακό του χρόνου σίγουρα. Κατάλαβε, σου λέω.
0: Ναι, εντάξει, μεταγραφή είναι. Τώρα πρέπει να πληρώσει για να τον πάρει. Δεν είναι δανεικός.
2: Όχι, μου φαίνεται. Μου φαίνεται
0: ακόμα δανεικός είναι.
2: Αθανασίου. Ο Αθανασίου μου φαίνεται ότι είναι δανεικός.
0: Ακόμα δανεικός είναι.
2: Εντάξει, τον δάνεισε για άλλο ένα χρόνο.
0: Με το Μεντιλίμπαρ δεν θα έρθει. Αθανασίου δεν θα έρθει με το Μεντιλίμπαρ.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση ο Μεντιλίμπαρ έχει αρχίσει και ρίχνει να
0: ρίξει. Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω ότι κακό ο προπονητή. Λέω ότι. Ναι, παιδί μου, του Μεντιλίμπαρ δεν του κάνει τα πλάνα του. Δεν είναι. Εντάξει, προπονητή είναι αυτό και καλύτερα από εμάς.
2: Το πήρε τον Αρμένιο του Μεντιλίμπαρ, ο οποίο είναι καλό, α πούμε. Θα του πάρει. Αν φύγει ο. Πώ τα λέμε, ο Ναέτσε, θα του πάρει τον τέτοιον, τον Αθανασίου, γιατί που βάλει αυτόν μπροστά του.
0: Τώρα δεν μπορεί να τον πάρει όμω, αν του φύγει τώρα δεν μπορεί να τον πάρει.
2: Όχι τώρα, μιλάμε για την επόμενη χρονιά που τελειώνει ο δανεισμός του.
0: Ναι, να δούμε τον Αθανασίου όμως και μια χρονιά που θα κάνει στον Όφη, γιατί τον είδαμε μια χρονιά. Αν η καλή χρονιά, το Αθανασίου χρονιά δεν είναι καλή φέτος, δεν είναι εύκολο να πάει στον Ολυμπιακό να παίξει.
2: Αυτό θα ασκηθεί, γιατί είπε εμένα το όνειρό μου είναι να πάω στον
0: Ολυμπιακό. Ναι, ρε παιδί μου, λέω το παιδί δεν λέω ότι δεν θα παίξει, αλλά όμως χρονιά. Αν δεν του πάει καλά η χρονιά, δεν είναι εύκολο να πάει στον Ολυμπιακό.
2: Όπως επίσης θα με θυμηθείς και σε κάτι, Βασιλάκη. Το χρόνο Ολυμπιακός 100% εφόσον θέλει να έρθει η Ελλάδα σε τερματοφύλακα, γιατί γι' αυτό δεν κινήθηκε φέτος, θα χτυπήσει το Μαντά. Να με θυμάσαι. Στο λέω από τώρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, για το Μαντά θα με θυμηθείς και 11 εκατομμύρια να ζητήσει τέτοια, να ζητήσει Λάτσιο, θα τα δώσει. Γιατί είναι καλός τερματοφύλακας. Και σε πολύ καλή ηλικία. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, καλός τερματοφύλακας. Έχει κάνει καλή πορεία στην Ευρώπη.
2: Και είναι και ψηλά.
0: Εντάξει, βέβαια τον είχαμε στην Ελλάδα και δεν τον περνάμε.
2: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τον Παναθηναϊκό Βασίλη είναι πως άφησε αυτόν τον Χριστογιώργο και πήγε και τον πήρε ο Όφη, που είναι ένα ψηλό παιδί, πολύ καλό.
0: Καλό είναι ο Όφη.
2: Και ψάχνεται τώρα με κάτι Πένια και με κάτι τέτοιο.
0: Καλό είναι και ο Πένια όμως.
2: Καλό είναι, αλλά ο Χριστογιώργος ήταν
0: δικό
2: του παιδί και
0: ναι, εντάξει, οκ. Πάντω οι τέσσερι ομάδε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, έχουν καλού θεματοφύλακε. Και οι τέσσερι ομάδε. Έτσι
2: είναι, κοίταξε τι καλό έχει ο Μαντά. Έχει και ο Χριστογιώργος το ύψο του Μαντά και του Τζολάκη. Είναι και οι τρει γύρω στο 1,92 είναι ο Τζολάκη, 1,93 είναι οι άλλοι δύο. Που σημαίνει ότι είναι και θεματοφύλακε. Που ταιριάζει το στυλ του στα ψηλά κορμιά που έχουν οι αντίπαλες ομάδες πλέον.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Πάντως σου είπα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο το ανάψανε για να.
0: Μπράβο, για την υγρασία.
2: Να ανάψουν την υγρασία.
0: Σωστό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ναι, το τσιγάρο απαγορεύεται και στους κλειστούς χώρους, όχι από τους παίχτες, προπονητές, απαγορεύεται και γενικά από τους οπαδούς. Των ομάδων, των φιλάθλων των ομάδων να καπνίζουν τουλάχιστον στο εσωτερικό χώρο, σε μπάσκετ, ας πούμε. Αλλά γίνεται ντουμάνι, πανηγύρι. Και νομίζω και στο. Πού είχα πάει. Είχα πάει σε ένα γήπεδο στο εξωτερικό με την ΑΕΚ. Αλλά όχι πολλά χρόνια πριν. Πού είχα πάει, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Που απαγορευόταν να καπνίσεις και στο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σου απαγορεύαν, σου λέγανε βγες έξω να καπνίσεις. Νομίζω είχε γίνει και στο Μουντιάλ στο Κατάρ, το προηγούμενο Μουντιάλ που είχε γίνει, αυτό το προηγούμενο, πάλι απαγορευόντουσαν το τσιγάρο και στο γήπεδο. Ας είναι ανοιχτός ο χώρος. Λοιπόν, για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Έλα, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση άμα να
0: πει. Έλα, ρε Γιωγάρα, έπεσε η γραμμούλα πριν, δεν σ' άκουγα, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, σου μίλα, αλλά δεν μ' άκουγες. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Πρώτα απ' όλα στο Γιάννη.
0: Μισό λεπτό να πω, μου στέλνει ο Μάνος Σταλαμόπουλος και μου λέει στην Τουρκία απαγορεύεται το τσιγάρο και στο ανοιχτό γήπεδο.
3: Που απαγορεύεται.
0: Στην Τουρκία. Δηλαδή και σε ποδοσφαιρικό γήπεδο απαγορεύεται το τσιγάρο. Σου λέει βγες έξω.
3: Είναι κανονισμός της UEFA.
0: Εδώ πέρα γίνεται ντουμάνι. Εδώ πέρα πας στο κλειστό και γίνεται πανηγύρι. Ντουμαλιάζεις.
3: Τέλος πάντων, τώρα εδώ μιλάμε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Και πρόσεξε, και εγώ καπνίζω αυτό το ίδιο πράγμα ακριβώς που καπνίζει αυτό στο ΑΕΚΟΣ. Αλλά πρόσεξε. Εδώ υπάρχει θέμα. Και υπάρχει θέμα γιατί αν το κάνει ένας άλλος προπονητής. Σε τι λέω τώρα. Θα βάλω τον Νίκολη στο δικό σου ή τον Μαντιλίμπαρ το δικό μου. Και δεν πάει ο τέταρτος, θα μας είχαν κρεμάσει τα μπλάκα. Σήμερα επειδή είναι του Ηρακλή, δεν μιλάει κανένα.
0: Για πάμε.
3: Είναι μικρός απαράδεκτο.
0: Ναι, είναι απαράδεκτο. Ελά, τρελό.
3: Και πρόσεξε, όχι επίκος, Το έκανε στο πρώτο παιχνίδι, τα έκανε στο φιλικά.
0: Όχι, το έκανε και στο. Το έκανε, ναι, και το πήρανε χαμπάρι τώρα. Το έκανε πάλι, λέει, στο προηγούμενο μάτς. Α, το πήρανε χαμπάρι.
3: Εγώ το είχα δει και στο προηγούμενο μάτς, γι' αυτό το λέω. Και δεν είναι αυτό, είναι ότι ο τέταρτος, εγώ δεν καταλαβαίνω το τέταρτο. Εσύ γιατί είσαι, κύριε, γιατί παίρνει τα 2.000 για να βλέπει το γρασίδι.
0: Τέλος πάντων. Είναι, είπαμε, είναι θέμα. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως υπάρχει νόμος, απαγορεύεται. Τέλος πάντων. Για πάμε.
3: Πάμε τώρα για τον Γιάννη. Άκουρε, Γιάννη, κάτι για το μανδάτο. Έχει ξαναπεί και το έχει ξαναπεί. Το μανδάτο ρώτησε άμα θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Σωστό, και αυτή η ηλικία. Και όταν παίρνει στη Λάτσιο.
3: Το ρώτησε. Εγώ σου λέω ότι ο μανδάτο δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Όχι 111 να του δώσει ο Ολυμπιακό, δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα το παιδί.
0: Και το θέμα, ρε φίλε, είναι εξής.
3: Να σου πω,
0: Γιώργο, να σου πω, Γιώργο, το θέμα. Και το θέμα, Γιώργο, να σου πω κάτι, Γιώργο, για το θέμα τώρα του μαντά, του κάθε μαντά. Λοιπόν, τους έχουμε δίπλα μας. Τους έχουμε δίπλα μας, ρε φίλε. Στον Όφη έπαιζε ο άνθρωπος. Στον Ατρόμητο και στον Όφη έπαιζε. Και τώρα θυμηθήκαμε να τους
3: πούμε. Γιατί δεν το πήρε τότε ο Ολυμπιακός,
0: αυτό
3: στην ιστορία.
0: Δεν ξέρω, γιατί έχω ακούσει ότι τον
3: λοιπόν,
0: ήθελε.
3: Α, το λοιπόν, μην το πάμε πέρα, δεν θέλω το.
0: Θέλω να πω, ρε φίλε, δεν λέω μόνο για το μανδά, λέω γενικά παίχτες που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν τους παίρνουμε και όταν πάμε στο εξωτερικό τους.
3: Ολυμπιακό, ο Τζολάκης, ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό έφαγε ένα γκολ. Ο Τζολάκης, σου λέω για τον Τζολάκη, ο οποίος σήμερα είναι ο MVP δύο φορές στην Αγγλία. Γράφουν ύμνους για τον Τζολάκη στην Αγγλία. Ρώτα τον Σαραμόπουλο να τα πει.
0: Ναι, ναι, θα διαβάσω κι εγώ, θα διαβάσω.
3: Μπράβο. Και ο Τζολάκης στον Ολυμπιακό τον έβαλε με τη λίπα γιατί είχε τραυματιστεί ο Πασχαλάκης. Τον βρίσκανε οι Ολυμπιακοί, τα ξέρετε αυτά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι τον Πασχαλάκη.
3: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτό που μου είχαν συγκριθεί στο Πένια, ποιο Πένια, ρε. Άσε με τώρα.
0: Όχι, είναι καλό θεματοφύλακα. Είναι καλό θεματοφύλακα.
3: Άσε με, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ο φίλε, εγώ.
3: Έχει παίξει τρία παιχνίδια στην Ευρώπη και έχει κάνει έξι ώμες με τα πόδια, άλλο δεν πήγαν γκολ. Τι λες τώρα.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να.
3: Έχει βγάλει δύο παιχνίδια, έβγαλε το τέταρτο. Αλλά με τα πόδια είναι επικίνδυνο, το βλέπεις, είναι επικίνδυνο.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό θεματοφύλακα. Τώρα θα δούμε και στην πορεία, βέβαια.
3: Λοιπόν, πάντως... το δικό σου θεματοφύλακα, το 300. Επειδή έκανε ένα λάθος το παιδί με την ΝΟΕ, τον είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια. Ψέματα λέω.
0: Όχι, αλήθεια λες.
3: Λοιπόν, αφού στην Ελλάδα είμαστε μόνο σποτιπό, λέει ρε φιλέ. Αρπακολατίνε, βγήκε ο άλλο τώρα. Που δεν ξέρω το παιδί, μπορεί να τώρα από αυτά που είπες γιατί τον άκουσα και δεν θέλω να πάρω γνώμη. Αλλά δηλαδή και πόσο το πούλησε ο Ολυμπιακός και να πήρε 16 και τι σε νοιάζει ρε λογιστής είσαι. Εσένα σε ενδιαφέρει να βοράει τη βάλα του Ολυμπιακού να σε καλός παίξεις ή δεν σε ενδιαφέρει. Είσαι καλοποιημένος πλέον στον Κουέρτα ή δεν είσαι καλοποιημένος. Αντί να μας πεις άμα ο παίκτης είναι καλός.
0: Όχι, είπε ο άνθρωπος, είπε ότι αυτό, μην τον αδικό, είπε ότι πήραμε ένα παιχταρά μεγάλο αλλά πήραμε και χρήματα. Και του λέω ότι ναι. Και του λέω ναι, ρε φίλε, αγοράζεις κάτι, πουλάς κάτι. Λογικό είναι, δηλαδή δεν μου φαίνεται παράλογο.
3: Ρε φίλε,
0: είναι έτσι, έτσι είναι για το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο έχει καταντήσει εμπόριο.
3: Και δεν το λέω, εγώ βλέπω το σκεπτικό τους. Το σκεπτικό είναι λάθος, φίλε. Δηλαδή να σου πω κάτι, πες ότι δεν το λέω, τσάμπα Ολυμπιακό. Τσάμπα, ρε φίλε. Του το κάναν δώρο. Πήγαινε το πλήρωνε ο ένας Άραβας. Το έκανε ο δώρο ένας άλλος, δεν ενδιαφέρει ποιος, και τον έκανε δώρο. Και λέει πάω τον παίκτη στον δίνω. Θα βγαίναμε και θα λέγαμε γιατί μας τον έκανε δώρο.
0: Όχι, δεν βγαίνατε καθόλου, θα λέγατε δεν είναι τσάμπα.
3: Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι την αρνητικότητα. Το πιάνεσαι αυτό που λέω.
0: Ναι, μόνο εντάξει, οκ.
3: Ναι,
0: παιδιά, είπαμε απλά πράγματα το ποδόσφαιρο είναι εμπόριο πια. Θα αγοράς και θα πουλάς. Τέλος, τι να κάνουμε τώρα, έτσι το ποδόσφαιρο.
3: Εταιρείες δεν είναι.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, εμπόριο είναι. Θα αγοράσει και θα πουλήσει.
3: Ο Μουζακίτη λέει, γιατί να δώσουμε ο Μουζακίτη και ο Μουζακίτης με το 50%. Λοιπόν, έδινα 40 πέρυσι, φέτος με το 50%. Εάν το πουλήσει 40 του χρόνου.
0: Δεν ξέρω, εγώ, Γιώργο μου, δεν πιστεύω ότι υπήρχαν 40 εκατομμύρια για το Μουζακίτη πέρυσι.
3: Ρε φίλε, αφού το είπε ο Καλαπαπάς, δηλαδή εντάξει,
0: λέω ρε φίλε, δεν μου φαίνεται παράξενο.
3: Αν βγαίνει ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και μας πουλάει παπά.
0: Ρε παιδί, μου φαίνεται πολύ υπερβολικό το 40 εκατομμύρια για το Μουζακίτη.
3: Και μάλιστα δεν το είπε ο Καλαπαπάς, το είπε ο Κοβάσεβιτς. Για να ξέρουμε και τι
0: ναι,
3: λέμε.
0: Μου φαίνεται πολύ ακραίο το 40 εκατομμύρια και δεν το δίνεις. Μου φαίνεται ακραίο. Τώρα, εμένα. Τώρα δεν ξέρω εσένα, σου φαίνεται φυσιολογικό.
3: Ότι δεν τον έδωσε. Εγώ νομίζω ότι τον έδωσε γιατί ήταν η χρονιά που έδωσε τον Κοστούλα και αν έδινε και τους δύο. Εδώ τώρα τον έδωσε με 15 και έχουν αρχίσει κάτι και έφυγε ο Μουζακίτης και δεν θα έχουμε Έλληνες και δεν βγαίνει η λίστα και γιατί να φάμε το παιδί το δικό μας που δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ο Μουζακίτς ένα χρόνο τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ήταν, βέβαια ήταν και σε μια ομάδα που ήταν κακή ένα χρόνο.
3: Ρε φίλε, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα τώρα, άλλο το ήταν κακή μια ομάδα.
0: Ρε φίλε, όταν είναι μια ομάδα κακή, όταν μια ομάδα είναι κακή, ρε φίλε, θα είναι όλη η ομάδα, δηλαδή δεν θέλει μόνο ο Μουζακίτς.
3: Κακή ομάδα ήταν, ο Γκαρσία που τον βρίζουμε ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού με την Αϊμίγεν.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
3: ότι αν τα πεντάρεις Γκαρσία ήτανε, για αυτό που έπαιρνα να κάνει, ήτανε.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Okay. Το πιάνεις και θέλω να πω ή όχι.
0: Ναι, ρε παιδί, κατάλαβα τι να πεις, αλλά...
3: Μπράβο. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι το παιδί δεν μπορούσε να κάνει πάσα στο ένα μέτρο, γιατί φοβόταν το κλίπα. Να σου πω και κάτι, έχει κάνει πέντε σουτ, ποτέ δεν έχω δει ένα σουτ να πήρε μια φωτοβολίδα μέσα. Ένα σουτ του Παναθηναϊκού έκανε στον κόλ εκεί που τους πέταξαν στο κύπελο, που πήγε η μπάλα στο γάμα. Από εκεί και πέρα πέντε σουτ καλά δεν έχω δει. Με από το Σιπιόνι έχω δει και δέκα σουτ και ας έχουν περάσει ξυστά. Από το Μουζακίτη τα έχω και πρόσεξε, το θέλω το παιδί στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει,
3: αλλά το θέλω στον Ολυμπιακό, εάν θέλουμε να αλλάξουμε εδώ, πρέπει να αλλάξουμε επίπεδο στη φύλαξη πρώτα απ' όλα.
0: Κάτι θα είδανε βέβαια και ήδη. Κάτι θα είδανε εκεί.
3: Να πάρουμε το Μαρδά. Και η ερώτηση είναι μία. Να πάρουμε το Χριστογιώργο, να πάρουμε το Μαρδά. Να πάρουμε τον άλλο, να πάρουμε. Ναι, έρχεται ρε φίλε. Το ρωτάς αυτό, αν έρχεται. Ξέρεις εσύ, Γιάννη, που εγώ μπορεί να ξέρω, αλλά λέω εγώ. Ξέρεις εσύ, άλλο Ολυμπιακός πήγε στο Μαρδά και του είπε δεν έχουμε στην Ελλάδα. Εσύ το ξέρεις. Δηλαδή πήγε Ολυμπιακός και έκανε τρία χρόνια προσφορές στο Χιλ. Και τους έλεγε δεν σας βλέπω, ρε, στο ένα μέτρο. Δεν έρχομαι. Και κάποιοι φωνάζανε πέρυσι στον τον Ολυμπιακό, δεν πήρε το Χιλ. Ψέματα λέω ρε Βασίλη.
0: Όχι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή δεν πρέπει να τα. Και τους βγαίνει ο Μαρινάκης και τους τα λέει ο Μα. Γιατί πιο ειλικρινή συνέντευξη, τι μου έκανε ο Μαρινάκης το βράδυ με τη Μονακό, εκεί που ήταν στο Μονακό, δεν υπάρχει. Και τους είπε ρε παιδιά, εσείς που δεν έχετε καμιά σχέση με τις μεταγραφές. Και λέει, ο Μαρινάκης έχει 35 μαναζαρέους, έχει το μεγαλύτερο μαναζερικό γραφείο που υπάρχει στον κόσμο, το Μέντες, δίπλα του. Έχει άλλους 15, έχει το Τσοβάνι στη Λατινική Αμερική και άλλους 50 παράδειγμα που εσείς δεν ξέρετε, του προτείνουν παίκτες. Και βλέπετε ότι προσπαθεί, εγώ θα ήμουνα, σου μιλάω, δηλαδή το θεωρώ αγνωμοσύνη μεγάλη, αγνωμοσύνη ρε φίλε, να βρίσκεται μια ομάδα να έχει δώσει ο Ολυμπιακός 80 εκατομμύρια σε μεταγραφές, γιατί 80 έχει δώσει, και να λέμε εντάξει μωρέ τι δώσαμε, να μην το πουλάγαμε, ρε φίλε, είναι περίεργο δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Εγώ αυτά που σου έλεγα πριν, επιβεβαιώνομαι, βλέπω τώρα, έχει βγει βέβαια από νωρίτερα, τώρα το βλέπω, ότι η Manchester City πήρε από την Τζέλσι τον Ένσο Φερνάντες με 125 εκατομμύρια λίρες. Έχει ανάγκη η Τζέλσι, αλλά πουλάει και η Τζέλσι, τι να κάνουμε τώρα.
3: Βασίλη μου,
0: έτσι είναι.
3: Δεν πούλησε τον Πινέδα εσύ.
0: Ναι βέβαια ρε φίλε, έτσι είναι.
3: Το θέμα είναι, όταν, εγώ θα σου πω κάτι, όταν πουλάς ένα... Το θέμα είναι να φέρνεις ένα παίκτη να αντικαταστάς τον παίκτη που πουλάς.
0: Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
3: Γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται όμως δηλαδή εκτός να πάρεις το μείωμά του. Δεν γίνεται.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι λέω ρε Βασίλη.
0: Να πάρεις ένα παίκτη στη θέση του, αλλά όμως έχεις εικόνα του Πινέδα. Την άλλη, τον παίκτη που θα πάρεις μπορεί να είναι μεγάλο όνομα, αλλά δεν ξέρεις. Τον Πινέδα του έχεις μια εικόνα τι έχει κάνει στην ΑΕΚ. Τον παίκτη θα πάρεις δεν ξέρεις τι θα κάνει.
3: Αν έφερνε δύο ονόματα πιο μικρά.
0: Γιατί άκουγα, αντιπινέδα. Τι πάει να πει αντιπινέδα. Τον Πινέδα τον είδαμε. Τον άλλο δεν τον έχουμε δει ακόμα για να πούμε ότι είναι αντιπινέδα.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά οι ομάδες είναι ότι πρέπει να αντικαταστούν τους παίκτες όταν. Δηλαδή, ο Ροντινέη έφυγε σήμερα και καλά να είναι το παιδί και να παίξει και μπάλα όσο μπορεί. Έδωσε στον Ολυμπιακό μεγάλος παίκτης. Πόσα χρόνια έπαιζε στη Φλάμεγκο, δεν τον είχατε δει να τον πάρετε και δεν έρχονταν. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει.
3: Υπάρχουν παίκτες που δεν θέλουν να έρθουν να παίξουν, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Άλλοι ελληνικές ομάδες. Ανεβάσουμε επίπεδο, πάμε στη δέκατη θέση. Παίρνουμε πόντους, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε. Τότε θα μιλάμε υπό άλλη βάση. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό λέω. Εγώ και αυτό συμφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες τα τελευταία χρόνια έρχονται στην Ελλάδα. Βέβαια έχει κάνει κακό, το είπα και πριν σε ένα φίλο, έχει κάνει κακό κάτω η Σαουδική Αραβία. Έχει κάνει κακό γιατί δίνει πολύ περισσότερα χρήματα και οι παίκτες πάνε για τα χρήματα. Να σου κάνω τώρα. Έχεις τρέλα, το κινητό σου έχει τρέλα με το μυαλό σου. Το ίδιο πράγμα έχεις. Τρέλα. Λοιπόν, Ο κανονισμός μου στέλνει ο φίλος ο Βασίλης. Αυτός είναι ο κανονισμός. Ποτέ δεν είναι πέναλτι. Στην τέταρτη παράγραφο, γιατί σκρίνει αν ο παίκτης μπορεί να αποφύγει την μπάλα, να κουμπίσει το χέρι του, να αν δεν προσπαθεί. Ναι, παιδιά, και εγώ την Κυριακή το βράδυ με τον Γιώργο που μιλάγα. Δεν ξέρω αν είναι στη γραμμή, αν πρόλαβε και ξαναπήρε. Γιώργο. Αυτό που με τον Γιώργο που μιλάγαμε την Κυριακή, είπαμε και οι δύο, εγώ έλεγα ότι. Ουδέτερο είμαι, έλεγα ότι αυτό το που είδα με την Τρίπολη θεωρώ ότι είναι πεναλτάρα και έλεγα γιατί το VAR δεν τον φώναξε. Και τελικά την επόμενη μέρα μαθαίνουμε ότι δεν είναι πέναλτι.
3: Λοιπόν, τελείωσε.
0: Ναι, ακούω.
3: Μ' ακούς λίγο.
0: Ναι.
3: Άκουσε με κάτι. Αν ένας παίκτης, επειδή το λες έτσι, θα σου το πω αλλιώς εγώ, για να συμφωνήσω με τον Γιάννης αυτό. Αν ένας παίκτης γίνεται μια σέντρα και θέλει να κόψει την μπάλα και αυτός που είναι ο συμπαίκτης του, βλέπει ότι από πίσω του υπάρχει ένας παίκτης και απλώς το χέρι του να κόψει την μπάλα, είναι πέναλτι ή όχι?
0: Όχι ο συμπαίκτης του, βρε. Λέω από συμπαίκτη. Από... Ναι,
3: τώρα.
0: Εσύ μου λες άλλη φάση όμως. Εμείς λέμε για τη φάση συγκεκριμένη.
3: Πολύ σηκωμένο το χέρι.
0: Για τη φάση
3: συγκεκριμένη. Το χέρι στην πρώτη φάση, Βασίλη, αυτή είναι η γνώμη μου. Το χέρι στην πρώτη φάση δεν είναι σε φυσική θέση. Είναι σχεδόν στο νόμο του. Το έχει σηκώσει πάνω από τη μέση. Είναι σηκωμένο το χέρι. Σηκωμένο το χέρι. Δεν είναι το χέρι σε φυσική θέση. Όταν το χέρι σε φυσική θέση, να μην το δώσει καθόλου.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω.
3: Γιατί να δεις ότι την ίδια φάση, γράψω αυτό που σου λέει ο Γιώργος, την ίδια φάση είτε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, σε άλλες ομάδες ευρωπαϊκές, είτε, το ξαναλέω, σε ελληνικό πρωτάθλημα να το δώσουν πέναλτι.
0: Εντάξει, το...
3: Και τότε να δούμε τι θα μας πούνε.
0: Φίλε Γιώργο, είναι άλλο πράγμα αυτό που λες όμως. Τι πάνε να πει τι θα μας πούνε, λέμε τον κανονισμό. Είναι δεν είναι πέναλτι. Άμα γίνει άλλη φορά και μα το δώσει, λάθος θα κάνει. Τι θα κάνουμε τώρα. Υπάρχει μια φάση στο ΑΕΚ που δεν λέω γιατί η ΑΕΚ φέρει σοβαρή με την, πώς το λένε, με την Κηφισιά. Μια φάση που ο Γιώβιτς γυρνάει την πλάτη του, τον τραβάει ο παίχτης, προλαβαίνει σου τάρι, η μπάλα πάει out. Έχω και βγήκανε βιντεάκια, δύο φάσεις στο Μουντιάλ, ακριβώς ίδιες, δόθηκε πέναλτι.
3: Εγώ
0: όταν το είδα, λέω δεν είναι πέναλτι, ρε παιδί μου. Εντάξει, υπάρχει ένα σπρώξιμο, ένα τράβημα, οκ, okay, τελείωσε. Σου τα ρε πήγε out. Και όμως ο κανονισμός λέει ότι είναι πέναλτι. Να πάμε να φωνάζουμε τώρα ότι είναι του Γιώβης πέναλτι. Γιατί πολλοί ηγετητές δεν ξέρουν τους κανονισμούς, εντάξει, το βασικότερο. Ή τους ξέρουν ή κάνουν στραβά μάτια αναλόγως τι ομάδα είναι ο καθένας.
3: Εγώ φίλε για αυτά δεν πρόκειται να φωνάξω ποτέ μου.
0: Να φωνάξουμε, παιδί μου, να πούμε την κουβέντα.
3: Ναι, εγώ φωνάζω, άκουσε μου σε τι φωνάζω. Φωνάζω σε περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, σαν αυτή με το τατουάζ του αλουνού. Μπορεί να γουστάρει, μπορεί να πιστεύει όποια ομάδα θέλει, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τα πάντα. Όταν κάποιος δηλώνεται οπαδός με τατουάζ του στήθος του, με συγχωρείς πολύ, εκεί πάμε σε άλλη συζήτηση. Καταλάβες. Αυτό πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτό πιστεύω εγώ.
0: Εντάξει, εγώ τώρα δεν από όνομα. Είχα πολλά χρόνια ένα πολύ καλό φίλο, διαιτητή, επικόκαλη, που ήταν το δεξί χέρι του Σοκράτη. Στις επιχειρήσεις του, μία από τις επιχειρήσεις του. Δεν είδα παιχνίδι να σφυρίξει και να είναι κακός.
3: Ρε φίλε, μπορεί και ο άνθρωπος να μην ήταν κακός να μας σφύριζε. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα όμως ότι υπάρχει, πώς να σου πω, και ιδίως στην Ελλάδα, που είμαστε κάτω από μνημόνιο, ποδοσφαιρικό μνημόνιο.
0: Η προκατάληψη υπάρχει.
3: Με κάποιο ποδοσφαιρικό, κοίταξε να σου πω γιατί υπάρχει προκατάληψη. Να σου πω γιατί υπάρχει προκατάληψη. Γιατί τώρα θα πάω στη συζήτηση της Κυριακής, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δηλαδή εγώ σε ένα πράγμα που σε αυτό βγάζω το καπέλο στο Μετιλίπαν, που το βγάζω το καπέλο ρε φίλε, ό,τι και να γίνει και να έχω στον Ολυμπιακό και να μην τον... Ποτέ δεν έχει μιλήσει για διαιτησία, όπως ότι πρέπει οι κανονισμοί να τηρούνται που μας είπε ο Νίκολιτς, αλλά ξεχνώντας την κόκκινη του Κοϊτά. Αυτό δεν ξεπερνάει.
0: Εντάξει, ο Μενιδηρίμπαρα έχει φωνάξει. Πέρυσι φώναξε 2-3 μάτς. Δεν θυμάμαι τα μάτς, φώναξε η διαιτησία.
3: Μπορεί. Εγώ δεν θυμάμαι. Άμα εσύ το θυμάσαι, θα πάρω την
0: διαιτησία. Μα δεν είναι κακό να φωνάξεις, φίλε. Όταν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, το να φωνάξεις. Εγώ δεν το θεωρώ κακό.
3: Να φωνάξεις όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν όμως το ίδιο παιχνίδι σε έχει ευνοήσει, γιατί αυτό έχει γίνει.
0: Μα σου λέω και πάλι ρε φίλε ο Νίκολης, δεν είπε για το πέναλτι. Δεν το ρώτησα να είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Είναι κόκκινη, δεν είναι κόκκινη.
3: Ο Νίκολης είπε ότι.
0: Ναι,
3: και η ερώτηση δικιά μου είναι, Για ποιους κανονισμούς μιλάτε, κύριε Νικόλη?
0: Ο κανονισμός.
3: Η δεύτερη κοίτα είναι δηλαδή να τηρηθεί ή να μην τηρηθεί.
0: Φίλε, αυτό είναι λάθος. Αυτός είναι λάθος διαιτητή. Το άλλο είναι λάθος. Δεν ξέρει τον κανονισμό. Άλλο το λάθος γιατί δεν δίνει κόκκινη κάρτα, που είναι λάθος διαιτητή. Λάθος του βαρίστα που δεν το φωνάζει. Και άλλο δεν ξέρω τον κανονισμό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν είπε για το ότι ευνοήθηκε η ΑΕΚ. Σου λέει ότι. Δεν είπε ότι αδικήθηκε η ΑΕΚ. Σου λέει ο διαιτητής δεν ξέρει τον κανονισμό. Γιατί και ο Κοϊτά να μπαινε και ο Ζήνη να μπαινε.
3: Αφού λοιπόν το θες να το πας, γιατί δεν ξέρω για κάτι άλλο.
0: Πάλι τον γκολ θα μπαινε, ρε φίλε. Πάλι σε παλιά θα έχονταν.
3: Γράψαν ένα τεστ στην ΚΕΣ. Άκου αυτό που το σηκώσω, το βάλω quiz.
0: Δεν θα άλλαζε τίποτα.
3: Γράψαν φέτος, προ ένα μήνα, γράψαν ένα τεστ στην ΚΕΣ. Ξέρεις πόσοι περάσαν το τεστ?
0: Πώς?
3: Για τους κανονισμούς.
0: Ένας δύο.
3: 50%.
0: Δεν σου είπα πριν, εγώ δεν ξέρω τους κανονισμούς βασικά.
3: Το 50%.
0: Αυτό σου είπα πριν.
3: Λοιπόν, αυτοί που δεν περάσαν το τεστ, πρόσεξε τι σου λέει ο Γιώργος τώρα. Άκου. Το 50% δεν τους πετάξαν έξω από τους πινάκες. Τους έχουν στους πινάκες. Και η ερώτηση είναι μία. Πώς είσαστε, ρε? Δηλαδή να πάρε να δώσεις εσύ τώρα ένα τεστ στο πανεπιστήμιο, να γράψεις 50% και να σε βάλεις στο πανεπιστήμιο. Το πιάνεις, λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
3: Πώς δεν περάσαν εσάς, ρε? Εσάς το 50% που κοπήκατε στα γραπτά τεστ των κανονισμών. Και αυτό που
0: περάσανε στα προφορικά.
3: Ναι, α, καλά. Εντάξει. Κατάλαβα.
0: Άντε, τα λέμε.
3: Έχεις δει, πρόσεχε Βασίλη, ακούγονται πράγματα στην εκπομπή σου. Έχεις ακούσει κανένα να το σηκώσει αυτό, να σου πει ότι το 50% κόπηκε?
0: Νομίζω το είχα.
3: Κανένα δεν το είπε.
0: Νομίζω το είχα διαβάσει σε κάποια site πριν κανένα μήνα περίπου, 1,5, κάπου το είχα διαβάσει.
3: Όχι, δεν το έχει γράψει κανένα, ρε πιο.
0: Κάπου το είχα διαβάσει. Κάπου το είχα διαβάσει και σε μικρό site. Κάπου το έχω διαβάσει, το έχει πάρει το μάτι μου.
3: Ναι.
0: Σε μικρό site όμως, γι' αυτό δεν πήρε μεγάλη έκθεση.
3: Εγώ θέλω λοιπόν ένα δημοσιογράφο. Όποια ομάδα και να είναι, δεν με ενδιαφέρει, να πάει στον κύριο Λανουά και στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Καγκάτση, και να του πει: κύριε Καγκάτση, γράψανε 10 διαιτητές, 20, γράψανε τεστ για τους κανονισμούς, μάλιστα. Οι 10 κοπήκανε. Γιατί τους έκανε στους πινάκες?
0: Θα δώσετε μεταξύ τα στέλη τώρα το Σεπτέμβριο.
3: Καλά.
0: Τα λέμε, Γιώργαρα, άντε.
3: Τα λέμε,
0: να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports, Βασίλη. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μηνυματάκι, είναι τρελάρας αυτός, ο Γιώργος, φίλε μου, Γρηγόρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, γεια σου Μάκαρε. Παιδιά, εγώ λέω, δεν υπάρχει, τι πάει να πει κρίση του γιατί τι. Δηλαδή ο γιατί ο ένας έχει άλλη κρίση σε κανονισμό και άλλη κρίση έχει ο άλλος. Το θέμα είναι ότι αν είναι πέναλτι δεν είναι πέναλτι. Είναι φάουλ δεν είναι φάουλ. Είναι κόκκινη του Κοϊτάκη δεν είναι κόκκινη. Πού είναι κόκκινη? Τι πάει να πει είναι η κρίση του γιατί να μην δώσει κόκκινη κάρτα? Δηλαδή άμα είναι άλλος κόκκινη κάρτα τα λέγαμε. Έχει άλλη κρίση αυτός? Δεν υπάρχει κρίση του γιατί. Ο κανονισμός υπάρχει και λέει ότι άμα είναι έτσι πίσω από το τράβημα φανέλας είναι κίτρινη κάρτα. Λέει ότι άμα το χέρι είναι από αντίπαλο ή από το πόδι του αμυντικού πάει στο χέρι του, δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν τι άκρινε ο διαιτητής. Αυτό ο κανονισμός το λέει.

Και το είπα και πριν με τον Γιώβιτς, όσοι θυμάστε τη φάση. Υπάρχουν βιντεάκια στο ίντερνετ που έχει ακριβώς οι δύο φάσεις σε Μουντιάλ τώρα που μας πέρασε. Που γυρνάει ο επιθετικός, τον τραβάει ο Μικρός στη φανέλα, δεν τον γκρεμίζει κάτω, τον τραβάει όμως αρκετά. Ο παίχτης, ο επιθετικός, τον τραβάει ο Μικρός στη φανέλα, δεν τον γκρεμίζει κάτω, τον τραβάει όμως αρκετά. Ο παίχτης,

είπαμε και πριν με τον Γιώργο, είπαμε ναι, πολλοί ηγετητές έχουν θέματα με τους κανονισμούς. Βέβαια έχουν βάλει και τώρα τους βαρίστες που μπορούν να τους βοηθήσουν τώρα. Αλλά και μάλλον και οι βαρίστες έχουν θέματα κανονισμών. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτε Σπορτ. Θα είμαστε παρεούλα ακόμα για μία ωρίτσα μέχρι τις 2. Ο Δημήτρης λέει αυτό το μουζακίτι από το Λία Πολύντσο. Ο Δημήτρης, αυτό το μουζακίτι γιατί δεν τον δανείζαν αντί να τον πουλήσουν για 15, ούτε ξέρει τι κάνει ο Μαρινάκης στις 3 ομάδες του. Εντάξει, μπορεί και η Χάλη να λέγει ότι θέλω το παίχτη, όχι ιδανικό. Εντάξει, είπαμε παιδιά για τη Χάλη, για την κάθε Χάλη που δεν είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Αγγλία, είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Στην Αγγλία τα 15 εκατομμύρια είναι τίποτα. Εντάξει, εμείς ακούμε το νούμερο και λέμε, και όντως την αλήθεια για την Ελλάδα, τα 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα είναι τεράστιο νούμερο. Ή ένα νούμερο, μια άλλη ομάδα θα πάρει 10 εκατομμύρια, ας πούμε, Παναθηναϊκός ένα παίχτη, να πάρει ο Πάουκ που πήρε 10 εκατομμύρια τον αυτόν από την Παρτιζάν, ή πήρε η ΑΕΚ 6 εκατομμύρια τον παίχτη. Για αυτούς είναι μηδενικά τα ποσά αυτά για την Αγγλία. Για εμάς όμως είναι μεγάλα νούμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία για το φίλο τον Νίκο. Νικόλα μου, να σου πω ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάλα. Μου λέει Μπιλάρα, όταν η ομάδα έχει μεγάλο μπάτζετ είναι φαβορή για πρωτάθλημα. Παιδιά, δεν είναι. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Okay, μπορεί να έχει μια ομάδα μεγάλο μπάτζετ, γενικά μια ομάδα, όχι μόνο ελληνικές ομάδες, γενικά να έχουν πολύ μεγάλο μπάτζετ και να χάνουν το πρωτάθλημα. Δεν παίζει το μπάτζετ, γιατί άμα ήταν έτσι, θα λέγανε εδώ πόσα έχει δώσει εσύ, 50. Πόσα έχει δώσει εσύ, 10. Θα το πάει αυτό που έχει δώσει 50 εκατομμύρια. Να θυμίσω για τα ελληνικά ότι η ΑΕΚ δεν είχε μεγαλύτερο μπάτζετ πέρυσι από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες. Πανεκκλήσιος είχε μεγάλο μπάτζετ πέρυσι. Και με το ζόρι βγήκε τέταρτος. Ο ΠΑΟΚ, αν πήρε πρωτάθλημα, δεν είχε μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό. Και όμως πήρε πρωτάθλημα. Άρα δεν είναι δεδομένο ότι ομάδα που έχει μεγάλο μπάτζετ θα πάρει πρωτάθλημα. Μπορεί να κατεβαίνει σαν φαβορή όταν έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από τους υπόλοιπους αντιπάλους σου. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα και από εμένα. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, έχουμε δύο μάτς εξέλιξη. Για ένα για το Εκουαδόρ, Ντελφίν με την Τέχνικο 0-0 στο 39. Και ένα για την Παραγουάη, Ντεμάγιο Σπορτίβο Λουκένιο 0-1 στο 40.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Βασίλης την ονόματος από τον Κολονό. Γεια σου φιλαράκο και σε εσένα. Παιδιά, είπαμε μεταγραφές για τις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Όφι. Μεταγραφές για να δηλώσουν παίκτες στη λίστα τους είναι μέχρι σήμερα Τετάρτη. Το βράδυ 12 η ώρα πρέπει οι ομάδες να πάρουν παίκτες αν θέλουν να τους έχουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Αν δεν πάρουν μέχρι το βράδυ της Τετάρτη σήμερα, δηλαδή μέχρι το βράδυ στις 12, οι παίκτες που θα πάρουν μετά δεν μπορούν να παίξουν στην Ευρώπη. Πρέπει να περιμένουν την επόμενη φάση, να τελειώσει η πρώτη φάση και μετά μπορούν να παίξουν, να δηλωθούν. Αν λοιπόν δεν πάρουν παίκτες μέχρι τέλος της βραδιάς σήμερα, μέχρι τις 12, οι παίκτες που θα πάρουν, αν πάρουν μετά, θα είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι τουλάχιστον τις γιορτές.

Ο φίλος ο Βαγγέλης με ρωτάει αν υπάρχουν και περιθώρια μεταγραφών. Υπάρχουν τα περιθώρια που κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές που έχουν ακόμα, νομίζω, μέχρι 20 Σεπτέμβρη, 22, κάπου εκεί, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά μιλάμε για παίκτες ελεύθερους, όχι μεταγραφή. Από εκεί, αν ψάξεις, δηλαδή, θα βρεις κάποιους παίκτες ελεύθερους που είναι καλές περιπτώσεις. Το θέμα είναι να έχουν κάνει με την ομάδα μια προετοιμασία, μην έρθουν τελείως χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα.

Λοιπόν, ο Ορδινέη οριστικά υπέγραψε στη Σάντος από ό,τι διαβάζω. Ούτως ή άλλως ήταν εκείνα. Εκεί πήγαινε το πράγμα. Τελικά υπέγραψε στην Σάντος ο Ορδινέη.

εντάξει, παιδιά, για το φίλο που μου λέει για τον Ολυμπιακό, μιλάνε τι γίνεται. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, κάθε ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, και εγώ τα διαβάζω, όποιος γράφει για τον Ολυμπιακό έχει και ένα δικό του όνομα. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν πολλά ονόματα, υπάρχουν πολλοί μάνατζερ, στέλνουν email δεξιά-αριστερά, βγαίνουν ονόματα. Να, ας πούμε, με τον Μπουέρτα ήταν στην αρχή Ολυμπιακός, θυμάστε. Ήταν κοντά να δώσει τη ρήτρα. Κάπου κόλλησε το πράγμα με την Μπενφίκα, με αυτά και τον Ατάλο. Και εκεί που ήταν η υπόθεση να ψιλοχαλάει, που λέει ο λόγος, ξαφνικά ανακοινώθηκε ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα 16 εκατομμύρια και παίρνει τον παίχτη. Τον έφερε στην Αθήνα και υπογράφει συμβόλαιο. Αυτά με αφορά, ξέρετε, αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Για το φίλο τον ΑΕΚ, τον Γιώργο, Γιώργο μου, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρει παίκτες η ΑΕΚ τώρα, και στόπερ, να μπορούσε να πάρει στόπερ, ακόμα να παίχτη και ένα μπακ να βοηθήσει τον Ρώτα, και από τον Πίλιο που από εκεί μεριά θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει. Βέβαια εκεί πήρε τον τον Λυκογιάννη, οκ, okay, από την περιά του Ρώτα όμως θα σκάσει ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Εκτός αν δώσει εμπιστοσύνη στον Γεωργίεφ, που ακόμα δεν τον έχουμε δει σε αρκετά μας τον παίκτη της ΑΕΚ. Πρέπει να πάρει για μένα παίκτες. Δεν ξέρω κάτι, δεν βγαίνουν τόσοι άλλους από την ΑΕΚ. Σπάνια να βγει κάποιο όνομα. Οι δημοσιογράφοι βγάζουν διάφορα ονόματα. Στην ουσία, κάποιες φορές, όχι κάποιες φορές, περισσότερες φορές δεν πετυχαίνουν ούτε το λίγοντα. Άλλους λένε, άλλους παίρνει ο Ριμπάλτα. Μπορεί να έχει το Ριμπάλτα να έχει ήδη κλείσει παίκτες και να το μάθουμε σήμερα. Παιδιά, κάτι υπομονή, μέχρι σήμερα το βράδυ θα ξέρουμε. Πάντως, ότι πρέπει να πάρει, πρέπει. Εντάξει, η γνώμη δικιά μου είναι αυτή, ότι αν δεν πάρει, είναι λάθος. Να μην πάρει, λέω τώρα. Εντάξει, για να τους δηλώσει τη λίστα. Τώρα, παίκτες θα πάρει. Το θεωρώ δεδομένο, αλλά να προλάβει τη λίστα, αυτό είναι το θέμα. Πια θα δούμε, δεν είμαι ούτε στην ΑΕΚ, μέσα στην ΑΕΚ μου, ούτε με τον Λιόπουλο μιλάω, ούτε με τον Ριμπάλτα, για να ξέρω τελικά τι έχω αποφασίσει με τον Νίκολιτς, να κάνουμε μεταγραφές τώρα ή να κάνουμε μετά την προθεσμία και να τους έχουν για το πρωτάθλημα μόνο. Γιατί και το πρωτάθλημα είναι ένα στόχος, ε. Το είπε και ο Νίκολιτς, κιόλας, για να πας να παίξεις Champions League, να πας πρωτάθλημα. Σωστό και αυτό.

Λοιπόν, για τη Σαρατέρ που λέγαμε πριν για τον Πουέρτα που έπαιξε εκεί και τώρα πια θα παίξει στον Ολυμπιακό. Η Ρασίλ Σαρατέρ ανακοίνωσε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης, εχθές δηλαδή. Αργότερα, λίγες ώρες μετά, απέκτησε τον Πάμπλο Γκαρθία από την Πέτης με συμβόλαιο διάρκειας ως τον Ιούνιο του 2030. Είναι 20χρονος Ισπανός εξτρέμ. Είναι ένας παίκτης που γράφτηκε για τον Ολυμπιακό. Έχει ακούσει το όνομά του. Βέβαια, ο Ολυμπιακός είχε διαψεύσει ότι κινήθηκε για την απόκτησή του. Πήρε τα 16 εκατομμύρια και πήρε κατευθείαν τον πιτσιρικά τον άλλον. Από την Πέτης. Πάμπλο Γκαρθία.

Και ένα θεματάκι διαβάζω, έχει βγει νωρίτερα βέβαια, το διαβάζω για κάποιους που δεν το ξέρετε, ότι και θέλετε να πάτε στη Λάρισα. Γράφει εδώ το site που διαβάζω, μπλοκ από την αστυνομία στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών του Ολυμπιακού για το μάτς με την ΑΕΛ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Δηλαδή δεν υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση, θα έχουν μπλοκ από την αστυνομία, μόνο μεμονωμένα, χωρίς να είναι οργανωμένα, μπορούν να πάνε φίλοι του Ολυμπιακού. Λογικά θα έχει δώσει μια θύρα η ΑΕΛ, αλλά όχι για οργανωμένη μετακίνηση, από ό,τι διαβάζω, μπλόκο από την αστυνομία. Έχουμε και αυτά εδώ. Μα πάνε και οι ομάδες να παίξουν, οι οπαδοί, να πάνε βόλτα να δουν τα αγώνα. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια έχουν απαγορευτεί οι εκδρομές. Βέβαια, τώρα τα τελευταία χρόνια κάποιες ομάδες δέχονται οπαδούς. Ας πούμε, ο Βόλος δέχεται, η Τρίπολη δέχτηκε οπαδούς του Ολυμπιακού. Ας πούμε, και η Φυσία δεν δέχτηκε τώρα. Και η Φυσία που κόβει τα 150 εστήρια θεώρησε σωστό να μην δεχτεί οπαδούς που θα κολλώμαγε και λεφτά. Γιατί το θέμα είναι ότι αυτές οι ομάδες που δεν έχουν και τη μεγάλη οικονομική δυνατότητα, αυτά τα μάτς περιμένουν με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Άρη, να πάρουν εισιτήρια, να βγάλουν τη χρονιά. Ο γάτος είναι ο Μπέος, που κάθε χρόνο μαζεύει αρκετά χρήματα από τους οπαδούς της ΑΕΚ που πάνε πάρα πολύ, τους Ολυμπιακούς το ίδιο, χιλιάδες, ΠΑΟΚτζίδες, Παναθηναϊκούς. Δεν αφήνει μόνο τους Αριανούς, γιατί έχει θέμα με τον Καρυπίδη. Τους υπόλοιπους τους αφήνει. Και ο Ηράκλης είχε 2.000 εισιτήρια προχθές με τον Βόλο. Σου λέει, είναι ένα έσοδο. Πόσα βγει χρονιά. Όταν δεν έχω το πορτοφόλι του Μαρινάκη, του Ηλιόπουλου, του Αλαφούζη, του Σαββίδη, δεν έχω δύο πορτοφόλι, πόσα βγει χρονιά, σε τέσσερα ματσάκια θα βγάλω χρήματα. Και τη χρονιά που ο Βόλος πήγε και στα play-off και όλα, θυμάστε, έκοψε δύο φορές ειστήρια από τους οπαδούς των ομάδων του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Τώρα υπάρχουν κάποιες ομάδες, θυμάμαι τη Λαμία που έδινε ειστήρια, τώρα και η Κηφισία. 50 νοματέοι όλοι. Σου λέει δεν δίνουμε εστία στους οπαδούς της ΑΕΚ. Δικαίωμά τους βέβαια είναι, δεν είναι παράνομο. Αλλά θεωρώ ότι θα έβγαιναν κάποια έξοδα, κύριε πρόεδρε της Κηφισίας. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα δείξει την ίδια ευαισθησία και με άλλες ομάδες. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Γιατί κανονικά, εφόσον η Κηφισία δεν δίνει εστία, δεν έδωσε εισιτήρια στην ΑΕΚ, δεν πρέπει να δώσει σε καμία ομάδα. Και δεν λέω από τις μεγάλες, που αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι δεν πρόκειται να δώσει. Μάλλον δεδομένο ότι δεν θα δώσει εισιτήρια. Αλλιώς θα είναι τρελό πράγμα. Κάτι συμβαίνει αν δώσει εισιτήρια σε άλλες ομάδες. Δεν πρέπει να δώσει ούτε στην Καλαμάτα π.χ., ούτε στον Ηρακλή, ούτε στον Πανετολικό, πουθενά. Όταν λες δεν δίνω εισιτήρια σε φιλοξενούμενους, το τηρείς κατά γράμμα. Για όλες τις ομάδες υπόλοιπες στη Super League δεν κάνεις εξαιρέσεις. Δεν δίνω στην ΑΕΚ και δίνω στους άλλους. Ή δεν δίνω στην ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, δίνω στους άλλους. Τι είναι αυτό το κόλπο, καινούριο. Οι άλλοι πώς θα έρθουν, κύριε πρόεδρε της Κηφισίας, πώς θα έρθουν, ας πούμε, του. Πού να σου πω, ας πούμε, ποια ομάδα να σου πω. Της Λιβαδιάς, πώς θα έρθουν, ας πούμε, να δουν Κηφισία Λεβαδιακός. 50 εσείς, 50 οι υπόλοιποι. Είναι μεγάλο το έσοδο που έχουν οι ομάδες αυτές όταν παίζουν με τις μεγάλους, που έχουν κόσμο μεγάλη και μπορούν να πάνε πολύ κόσμο και στην επαρχία και στην Αθήνα. Είναι αρκετά τα χρήματα που μαζεύουν και μου φαίνεται παράξενο πως δεν δίνουν εισιτήρια. Τι να πω, δεν ξέρω.

γιατί στην ουσία η Κηφισιά, η κάθε Κηφισιά που δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, αυτό περιμένει. Τι περιμένει, τις τέσσερις ομάδες που κουβαλάνε πολύ κόσμο, πέντε που κουβαλούν πολύ κόσμο, να πάρουν χρήματα από τα εισιτήρια.

εντάξει, και δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο τώρα. Τι κίνδυνο να υπάρχει τώρα να παίζει Ολυμπιακό και Κηφισιά, πάω Κηφισιά, ΑΕΚ Κηφισιά. Τι κίνδυνο να υπάρχει τώρα να υπάρχει συμπλοκή οπαδών. Να πω ότι υπάρχει κίνδυνο να γίνουν έκτροπα. Αν το καταλάβω, σου λέει δεν δίνω εισιτήρια. Τώρα τι έκτροπα να κάνουν οι οπαδοί τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού με του οπαδού Κηφισιά. Καλημέρα Βασίλη, λογικά αν δεν πάρει η ΑΕΚ μέχρι και αύριο παίχτη για την Ευρωπαϊκή Λίστα, τότε πιστεύω ότι αφού λένε ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, τότε επιβάλλεται να πάρει τουλάχιστον δύο παίχτες, κεντρικό αμυντικό και δεξί μπακ. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε, αν και θεωρώ ότι μπορούσε να τους έχει πάρει, να τους πάρει τώρα, να τους έχει και στην Ευρώπη, να τους έχει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα παιδιά θα δούμε, θα λέω και πάλι, ο Ριμπάλτα είναι, δεν μπορεί να ξέρει τι κάνει, δηλαδή και φέτος. Είδατε πόσα ονόματα ακουστήκανε για την ΑΕΚ μέσα στο καλοκαίρι για μεταγραφές και τελικά δεν έπεσε κανείς μέσα. Και αυτό το μόνο που πρέπει να κάνουμε, υπομονή, μια μέρα είναι, σημερινή ημέρα, μέχρι το βράδυ στις 12 θα μάθουμε τελικά αν η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ κάνουν άρεσμα, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη, ο ΟΦΗ κάνουν μεταγραφές για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Θα τα δούμε παιδιά, υπομονή, μια μέρα έμεινε.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Συμφωνώ απόλυτα αυτά που λες για την Κηφισιά και με τα εστία των ομάδων. Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα είναι. Εντάξει, υπάρχει πάλι δικαίωμά του τώρα να μην δίνουν εστία, αλλά το θεωρώ παράλογο. Όταν μια ομάδα σαν την Κηφισιά θα μπορούσε να πάρει, ας πούμε, χρήματα, αρκετά χρήματα από 4 μάτς, σαν γηπεδούχος, να μην πάρει δραχμή. Δηλαδή ο Μπέος, ας πούμε, με τα 4 παιχνίδια αυτά και όταν ήταν ο Βόλος στα play-off, έβγαλε το μισό μεταγραφικό budget της επόμενης χρονιάς. Όταν είχαν πάει 15.000 αξίδες, 15 μπιαχοί, 15.000 παραναϊκοί, 10.000 παοξίδες, μιλάμε για τεράστιο νούμερο. Που δεν κόβουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες μετά, πριν των τεσσάρων. Όλοι μαζί δεν κόβουν τόσα εισιτήρια που έκοψε ο Βόλος στο γήπεδό του.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα. Επανερχόμαστε για ένα μισά ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

25 λεπτά πριν το φινάρε, πριν τις 2. Ο φίλος ο Μπιλάρας και στο Βόλο ούτε δωμάτιο βρίσκει στο Σαββατοκύριακα, ούτε καρέκλα σε τσιπουράτικο. Όταν παίζουν οι ομάδες, βέβαια. Έχω πάει δύο τρεις φορές στο Βόλο με την ΑΕΚ και γίνεται χαμός. Όπως θα γίνεται και με τους ομάδες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Γιατί αφήνουν και χρήματα στην πόλη, τσιπουράτικα, άλλοι πάνε διήμερα, ξενοδοχεία, καφέ. Γίνεται ένας χαμός στην πόλη αυτές τις ώρες που είναι οι αγώνες. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, για λίγο ακόμα θα είμαστε παρεούλα.

0: στο Viber για μηνύματα 69 39 943 943. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Με ακούς?
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
1: Ναι, γιατί εγώ έχω λίγο πρόβλημα. Τι κάνεις, καλωσόρισες?
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Των Ερτζιανών.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Διαφορά πώς τα πέρασες, άκουγα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά είχα προβλήματα υγείας, δεν μπορούσα να
0: περαστικά
1: πάρω εδώ και ένα μήνα. Πέρασες καλά πάντως.
0: Καλά, περάσανε, ναι, την οικογένεια, κάναμε τα πανάκια μας, συγκουραστήκαμε.
1: Καλά, η οικογένεια, τα μικρά καλά, όλοι.
0: Όλοι καλά, όλοι καλά, δόξα στον Θεό.
1: Ένα σου λέω, αυτά που γίνονται τα παιδιά και τα μάτια σας, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Μ' ακού?
0: Ναι, ναι, ακούω, μια χαρά.
1: Λοιπόν, τι θα ακούω, πρωταθλητές καλοκαιριού, πρωταθλητές μεταγραφών, πρωταθλητές αυτό, όλα γίνονται επί χόρτου. Και μία πρόβλεψη από τον Αχέροντα να θυμάσαι ότι στην Ευρώπη θα πάτε πάρα πολύ καλά.
0: Για να δούμε.
1: Στο λέω εγώ και στο εγγυώμαι.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Για την ομάδα σου.
0: Γιατί είναι ομάδες, ομαδάρες.
1: Δεν ξέρω, γιατί είχα προβλέψει εγώ και τον πρόκριση και αυτό, αλλά δεν μπορούσα να πάρω. Ήμουν τα μαύρα μου τα χάλια και αυτό και το 4-0 και ότι θα πέφτατε με τη Λεύσκη στην αυτή
0: δεν ήταν, δεν ήταν μεγάλο, δεν είναι Λεύσκη τώρα εμπόδιο, μιλάμε για Ρεάλ.
1: Όχι, σου λέω εγώ πρόβλεψα σκορ και τα λοιπά, αλλά δεν, ναι, δεν μπορούσα να πάρω να στο δώσω, σου πω παίξε ξέρω 4-0 ή 5-1.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, αυτά ήταν τέτοιο. Τώρα για τις προπονητές σημείο αναφοράς η παρέλαση 28 Οκτωβρίου. Αλλά όλα θα δείξει επί χόρτου, ούτε τα μπάτζετ, ούτε τα αυτά που ακούω κάθε φορά. Αλλιώς δεν χρειαζόταν να γίνονται αγώνες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, με παίζουν παρά τα λεφτά μόνο.
1: Άμα ήταν έτσι, ποιος είναι καλύτερος, ποιος έχει 50 εκατομμύρια, ποιος έχει 300 εκατομμύρια, να μην γίνει ο αγώνας, βάλε τα 300 κι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είδες, η μπάλα ξεφτιλίζει. Σε κάνει ρόμπα, δεν είναι? Συμφωνείς?
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, θα μπορούσες να μου πεις μερικά αυτοαποτελέσματα?
0: Θα μου στήσω το κουπόνι σου τώρα, είναι...
1: Όχι, όλο αυτά που έχω, γιατί μετά από καιρό είχα παίξει.
0: Για πες μου, για πες μου, για πες μου.
1: Σήμερα και αυτό, λοιπόν, κάτσε να δούμε πρώτα το 8-19 Preston Bristol City.
0: Είναι 1-3.
1: Η Bristol.
0: Ναι, 1-3, διπλό.
1: Με ημίχρονο.
0: Διπλό.
1: Διπλό.
0: Ναι.
1: Διπλό, διπλό. Λοιπόν, πάμε Sheffield Bolton, Sheffield United από κάτω.
0: 3-2 με 1-1 ημίχρονο.
1: 3-2, άσο, άσο. Λοιπόν, κατεβείτε Wycombe Sheffield Wednesday.
0: Wycombe Sheffield Wednesday, μισό λεπτό.
1: Ορίστε.
0: Μισό λεπτό να τη βρω. Μισό λεπτό.
1: Ναι, το 8-22 είναι. Εγώ μιλάω με το κουπόνι του
0: επόμενου. Είναι διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. 1-2.
1: Wycombe Sheffield Wednesday, διπλό, διπλό. 1-2. Διπλό, διπλό. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Bradford Cambridge.
0: Bradford Cambridge. Μισό
1: λεπτό. Από κάτω είναι. Το 8-24.
0: Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτάκι. Είναι 1-2. Με χ το ημίχρονο.
1: 1-2 πάλι χι διπλό. Λοιπόν, Bradford Cambridge. Η Bromley αυτό μάλλον κάπου τάξα είναι 0-5.
0: Ναι, Bromley... 0-5, ναι. 0-5 με διπλό το ημίχρονο.
1: 0-5. Το άλλο Doncaster Not County.
0: 1-1. 1-1 με 1-0 το ημίχρονο. Άσοχη.
1: Άσοχη, μισό λεπτό. Άσοχη. 1-1. Η Peterborough με τη Stephen H.
0: 0-0.
1: 0-0.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Accrington Grimsby 8-29.
0: 2-2 με διπλό το ημίχρονο.
1: Διπλό χ, 2-2. Λοιπόν, για κατεβείτε τώρα. Κρού Αλεξάνδρα Γουόλσολ.
0: 2-2. Και αυτό.
1: Με ημίχρονο.
0: 0-1.
1: Διπλό χ.
0: Ναι.
1: Διπλό χ. Λοιπόν, Κόλτσεστερ πρέπει να 2-0. Το Northampton Crowley.
0: 1-1 με 1-0 το ημίχρονο.
1: Άσοχη.
0: Ναι.
1: Ασοχή. Μπράβο, λοιπόν, κατεβείτε. Σουίντον Πορτ Βέιλ.
0: Είναι ένα 3-1. Με 1-1 το ημίχρονο.
1: 3-1. Ασο. Λοιπόν, κάτσε να επιβεβαιώσουμε το αυτό. Φίλγουν όλα με αυτό είναι.
0: 1-1 με διπλό το ημίχρονο.
1: Διπλό, όχι, μπράβο, όλο καλά, πολλαπλασίασε κιόλα. Λοιπόν, κάτι που χάλι φάξει είναι αυτό. Η Μπέρμιχαμ που ήταν 1-1, αυτό πόσο έληξε.
0: Η Μπέρμιχαμ ήταν 1-1 και έληξε 1-1. Με διπλό το ημίχρονο.
1: 1-1 η Μπέρμιχαμ στο Σάμπτον. 1-1. Και πέτρε τελευταία η Στόκ και η Μόντζα.
0: 1-0 η Στόκ κέρδισε από το ημίχρονο και η Μόντζα κέρδισε 1-0. 0-1 από το ημίχρονο.
1: Αποκλείστηκε η Τωρίνο, ναι, νομίζω, νοκάουτ είναι.
0: Ναι, νοκάουτ είναι αυτά.
1: Μάλιστα. Λαμπρότατα, κατά τα άλλα, μπήλαρε μου, καλά όλα.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Για τώρα στριμωγμένος με αυτό, ανοίγουν και τα σχολεία, ξέρεις.
0: Εντάξει, μόνο, πιο καλά θα είναι.
1: Πάντως, για να λύσεις εσύ το πρόβλημά σου, αγόρι μου, πρέπει το λογαριασμό σου που λες, βάλε μια υποδιαστολή στο λογαριασμό σου και βάλε όσα μηδενικά θέλεις πίσω.
0: Ναι. Μπροστά να βάλω. Μπροστά να βάλω. Μηδέν.
1: Και μένει οι 11 κρατήρες, καλά, αυτό είναι στις 3 τη νύχτα.
0: Ωραία.
1: Αλλά αφού πολλαπλασίασε τούτο διπλό χ και με άσοχη Κρόουλι που είπε, ωραίο αυτό. Μάλιστα. Λαμπρότατα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δροσίστηκε, έπαιξε.
0: Καλά ήταν, καλά πέρασαν.
1: Πού πήγες μόνο?
0: Χαλκίδα, πήγα λίγο, Χαλκίδα, λίγο Ναύπλιο και Καλαμάτα για τρεις μέρες.
1: Α, και Ναύπλιο. Καλά, του χρόνου θα σου έχω εγώ πολύ σπέση, αλλά αυτό θα σε στείλω. Ξέρεις που πρέπει να πας?
0: Πού πρέπει να πάω?
1: Σπάρτο.
0: Πού πάω?
1: Στη Λέρο.
0: Τι να κάνω στη Λέρο?
1: Για ποιο λόγο, ξέρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Διότι έχει διαθέτει και τρελοκομείο, εγώ.
0: Ναι, έχει κλειστό όμως.
1: Ναι, εσύ να τους κατευθύνεις όλους, εκεί μόνο. Να δούμε. Πάντως η ΑΕΚ δικαίωμα στο όνειρο. Εγώ σου λέω θα πάει πολύ καλά, θυμίσου τον Αχέροντα.
0: Ωραία, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Για τους άλλους δεν ξέρω. Έχω μια θλιβερή αυτή για τον Παναθηναϊκό, δεν τον βλέπω καλά και πάλι. Ό,τι και να γίνει, τέλος πάντων.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Χαιρετώ, να είστε καλά.
0: Για
1: χάρηκα να δω, τα ξαναπούμε.
0: Για χαρά,
1: ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Για χαρά. Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, να πούμε ότι μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές, δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ολοκλήρωσε αργά το βράδυ την Τρίτη, εχθές η Manchester City. Από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, λοιπόν. Μετά από αρκετές μέρες με την Chelsea σε κουβέντες, οι πολίτες ανακοίνωσαν σήμερα τη βόμβα απόκτηση του Έντσο Φερνάντες, με τον Αργεντίνο Χαφ να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Λοιπόν, για να 125 εκατομμύρια λίρες, παιδιά, έδωσαν η City για να πάρει τον παίκτη. Και έτσι είναι, μάλλον ισοφαρίσε την μεγαλύτερη, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, η οποία ήταν και η περσινή μετακίνηση του Αλεξάνδερ Ίσακ από τη Νιούκα στη Λίβερπουλ. Είναι τόσο και πάρει και η Νιούκα, 125 εκατομμύρια. Τόσα έδωσε, εκατομμύρια λίρες βέβαια, τόσα έδωσε και η City στην Τζέλσι για να πάρει τον παίχτη, τον Αργεντίνο παίχτη, τον Φερνάντες. Μιλάμε, άκου τώρα νούμερα. Εμείς λέμε εδώ πέρα 10 εκατομμύρια, 8, 15, 12, 11, 7 και λέμε πολλά τα λεφτά. Ακούσε τώρα, 125 εκατομμύρια ευρώ. Λίρες μάλλον. Ο φίλος Ρωμάνος μου λέει 146 εκατομμύρια ευρώ ο Έντσο Φερνάντες. Παραπάνω δηλαδή από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, φίλε Μάνο, και σε εμπιστεύομαι. Άρα πάμε λοιπόν για την ακριβότερη μεταγραφή. Και μετά πέρασε και τη Λίβερπουλ για τον Ίσακ. 146 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ πέρα τα 6 λέμε και λέμε πω τι μεγάλη μεταγραφή φέραμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τζίμι. Για τον Παναθηναϊκό, φίλε, είπαμε, αν ο Ουναΐ αποδοχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, θα είναι ο πιο ακυροποιωμένος παίκτης στην Ελλάδα, με συμβόλαιο που θα αγγίζει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Άρα μιλάμε για, πάει για 3-4 χρόνια συμβόλαιο, γύρω στα 10 εκατομμύρια, 11 τα 3 χρόνια, στα 15-14 εκατομμύρια, 14,5 θα πάει στα 4 χρόνια, θα είναι ο πιο ακριβοποιημένος παίκτης στην Super League. Πολλά τα λεφτά.
2: μεγαλύτερη μετά τον Παπαματητών, αν ο Ουναΐ πει το ναι με 3,6 εκατομμύρια το χρόνο, θα είναι πιο ακριβοποιημένος παίκτης. Μετά, πριν από αυτόν ήταν ο Σόουζα με 3,2 εκατομμύρια, ο Πάολο Σόουζα, το θυμάστε, φίλοι του Παναθηναϊκού. Και πριν από τον Σόουζα ήταν ο Ματέου Στετέ, μάλλον μετά τον Σόουζα, ο Ματέου Στετέ, που έπαιρνε 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τώρα και αυτός ο παίκτης που πήρε τόσα λεφτά από την Τουρκία για να έρθει στην Ελλάδα, τώρα πήγε στην Βραζιλία, δεν ξέρουμε τι κάνει όμως. Έχουμε χάσει τα ίχνη του. Τώρα παίζει εκεί που είναι, δεν παίζει, και πάει στη Φλουμινένσε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος.

Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα στην παρέα. Το σχόλιο μου για το hit της ΑΕΚ, από την πολλή κούραση προήλθε το αποτέλεσμα και εμφάνιση κατά τα άλλα γνωστή. ΑΕΚ θέλει ξεκούραση, χρόνια με πολλές απαιτήσεις και με φόντο το πολύ ψηλά. Το πολύ ψηλά θεωρώ πολλές μπόμπες φέτος. Από όλους, ΑΕΚ Χαϊδάρη, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο με υγεία.

και Ουναΐ, βλέπω εδώ πέρα ότι οι μεταγραφές στην Ισπανία έκλεισαν. Άρα ο Ουναΐ πρέπει να έκλεισαν στην Ισπανία μεταγραφές και πώς θα πάει τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ισχύει που γράφει εδώ κάποιο site, ότι οι μεταγραφές στην Ισπανία έκλεισαν, ο Ουναΐ δεν θέλει να πάει να παίξει στα Εμιράτα. Είπαμε νωρίτερα ο Άγιαξ δεν δίνει τα λεφτά που ζητάει η Χιρόνα. Θα δούμε, θα δούμε. Παρακώς θα δίνει. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την περίπτωση του Ναΐ που έχει τραβήξει αρκετά και αυτό το σενάριο. Έχει γίνει και αυτό σενάριο.

Εντάξει, τώρα αυτό που βγήκε το απόγευμα θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένο ως τρελό, που έγραψαν κάποια site και πιο πολύ έτσι, του Παναθηναϊκού, κάποια άλλα πιο ουδέτερα. Ο Παναθηναϊκός λέει παίρνει τον ΝΑΗ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που γράφηκε. Υποχρεωτικά κιόλας να έχει οψιόν αγοράς υποχρεωτική με 25 εκατομμύρια ευρώ. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Εδώ πέρα λέμε τα 16 πάρα πολλά. Φανταστείτε τα 25 και είναι και υποχρεωτικά. Και άμα έρθει ο ΝΑΗ και δεν παίξει καλά, δεν ξέρεις τι μπάλα είναι. Πρέπει να σκάσει 25 το καλοκαίρι.

Καλημέρα, πιλάκια από εμένα. Καλή ξεκούραση για μετά που φεύγει σε λιγάκι. Λέει ο φίλος ο Αντώνης που μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Γεια σου, Λιάκο. Καλημέρα, φίλε. Καλό μήνα. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, τα μάτς Δελφίν Τέκνικο είναι στο 1-0 στο 60, Ντεμάγιο Σπορτίβο Λουκένιο 1-1 στο 65 και Λονδρίνα Ζουβεντούδε ξεκίνησε πριν από περίπου 22 λεπτά. Δεν έχουμε κάτι, 0-0, γκολ για την Ντεμάγιο 2-1 στο 65 με τη Σπορτίβο Λουκένιο για το πρωτάθλημα από την Παραγουάη.

Λοιπόν, πάμε στα 2-3 τελευταία μηνυματάκια που έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Καλημέρα, Μπινάρα, καλή ξεκούραση. Καλό μήνα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Δημήτρης, αυτό το διαβάσαμε. Ο φίλος ο Κώστας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Γεια σου, φίλε Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τα Κάτω Πετράλωνα και είναι γείτονας του Μπαγκανίνη. Το λες για καλό, φιλαράκο μου. Νικολό Μπαγκανίνη, μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πάλι το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9, θα έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη. Θα έχουμε και το μάτς του ΠΑΟΚ μετά με τον Όφη. Αλλά θα έχουμε και Ολυμπιακό το μάτς σε εξέλιξη. Έχουμε ημέρα κυπέλου σήμερα. Ως τότε, να είστε καλά, περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα και πάλι. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια σε όλη την παρέα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.